0: Έχετε κάνει πολλά ταξίδια.
1: Έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες μαζί. Έχει τραγουδήσει δικά μου τραγούδια. Έχω την τιμή να παίζω κοντά του και να το συνοδεύω με το λαούτο. Και έχουμε περάσει γενικά πάρα πολύ καλές στιγμές.
0: Θέλεις να μας πεις τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, τα δικά σου?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει ερμηνεύσει τη θάλασσα μοναδικά. Το Σύριο, ένα άλλο δικό μου τραγούδι. Το Σύριο, ένα άλλο δικό μου τραγούδι.

0: ποια είναι τα καλά της ρεμπέτικης ζωής, της ρεμπέτικης μουσικής?
1: Τα καλά είναι ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο που έχουν γράψει πολλοί συνθέτες και μπορεί να εκφράσεις πολλά συναισθήματα και να γνωρίσεις κόσμο, να κάνεις ωραίες παρέες, γλέντια, είναι μόνο καλά.

0: μουσική, ερμηνεία, αλλά αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε σένα είναι ότι γράφεις κιόλας.
1: Ασχολήθηκα πάλι από μικρός με τη σύνθεση. Γράφοντας τα πρώτα μου τραγούδια, κεντρεπόμουν που τα έγραφα κοιτάκριβα κιόλας.
0: Γιατί?
1: Ήταν στιχά για την αρχή και μετά απλές μελωδιούλες. Και σιγά σιγά αυτό έβλεπα ότι άρεσε στον κόσμο και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Και συνεχίζω μέχρι τώρα να συνθέτω.
0: Αυτό το πρώτο τραγουδάκι που έγραψες, θυμάσαι ποιο είναι?
1: Ήταν ένα ερωτικό τραγούδι, δεν ήταν κάτι σπουδαίο, αλλά για μένα είναι σημαδιακό και ωραίο τραγούδι. Το παίζω καμιά φορά έτσι μόνος μου και θυμάμαι τα παλιά.

0: Ένας έρωτας βοηθάει στο να κάνεις μια δημιουργία. Να γράψεις ένα μουσικό κομμάτι, να παίξεις ένα μουσικό κομμάτι. Για πείτε μου λίγο για τις γυναίκες της ζωής σας. Έδωσαν όθηση στη μουσική και στα βήματά σας.
1: Όλη η λεβεδιά δίνει εικόνες. Ή μικρό παιδί είναι ή άντρας ή γυναίκα ή αητός που πετάει στα ύψη. Και παίρνεις ήχους από αυτά, εικόνες. Να στολίσεις με τη μουσική αυτό το βουνό που βλέπεις εκεί, ότι βλέπω τα μάτια σου σκοτώσεις. Και θα άρεσε.
2: Ο Ψαραντώνης μιλάει για τον έρωτα γενικά, για τη φύση, για το κάθε τι.
0: Αγαπάτε περισσότερο τον αέρα και το βουνό ή τη θάλασσα?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Το βουνά, τα βουνά τα βλέπω σαν βουνά και τη θάλασσα σαν θάλασσα. Είναι φύση όλη.
0: Γεια σας.
2: Εγώ λίγο ξεχωρίζω τη θάλασσα, λίγο περισσότερο.
3: Όσο και αν τα χρόνια πέρασαν, είναι αδύνατο να ξεχαστεί η χαρούμενη ατμόσφαιρα από τα ευρωπαϊκά τραγούδια και τους χορούς στα καφενεία και τα γλέντια της Κρήτης. Ταγκό, φοξτρότ και βάλς. Ερωτισμός και ρομαντισμός σε μια εποχή που το φλερ έμοιαζε με παραμύθι.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Συνέχεια από το 8ο κεφάλαιο, κληρονόμος των ουρανίων σκηνομάτων. Ταπεινασμένα όρνεα.

Όταν έφτασαν στο Μπάρι, ύστερα από πολλές τάσεις στα νησιά και λιμάνια, τόσο για να αναπαυθούν όσο και για να παραλάβουν νερό και διάφορες προμήθειες, αλλά και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στα διάφορα πέλαγα, οι ευρισκόμενοι στα καράβια είπαν στους συμπολίτες τους: «Σας κάνουμε γνωστό, αδελφοί, ότι από τότε που πήραμε τα Άγια Λείψανα από τα Μοίρα, αποφασίσαμε με μία φωνή να ανοικοδομήσουμε ιδιαίτερο πάνσεπτο ναό στον Όσιο Πατέρα μας, εκεί όπου βρίσκεται το βασιλικό πρετόριό μας επάνω στο κάστρο. Γι' αυτό έχουμε την αξίωση να υπακούσετε και να συμμορφωθείτε προς την απόφασή μας και τις υπόσχεσεις που δώσαμε». Οι κάτοικοι του Μπάρι, από την πλευρά που έβλεπαν την άφιξη του Αγίου και για λόγους προσωπικού συμφέροντος, ημέν έλεγαν: «Να μην γίνει έτσι, αλλά ο Άγιος πρέπει να θησαυριστεί στον καθεδρικό ναό». Άλλοι έλεγαν ότι καλώς αποφάσισαν οι ναυτιλόμενοι. Η διαμάχη της εξουσίας επί του Ιερού Λειψάνου είχε αρχίσει. Τότε κάλεσαν τον καθηγούμενο Ηλία της Μονής του Αγίου Βενεδίκτου να ανέβει στο πλοίο όπου βρισκόταν το Ιερό Λείψανο και που με κανένα λόγο δεν το κατέβαζαν στο λιμάνι για να τους ειρηνεύσει. Ανέβηκε λοιπόν στο καράβι και είπε σε αυτούς που βρίσκονταν στα πλοία: «Ιδού, έφτασα κοντά σας. Σας οικετεύω να μου δώσετε τα τίμια λείψανα μέχρι να γαλινέψουν οι κάτοικοι της πόλης. Και τότε πάλι θα σας τα επιστρέψω σώα και ανηλυπή». Αμέσως όλοι υπάκουσαν στο αίτημά του. Αφού έβγαλαν το κυβότιο από το καράβι, το τοποθέτησαν εντός του θυσιαστηρίου του ναού του Αγίου Βενεδίκτου και έβαλαν φύλακες στις πύλες της Μονής ναυτικούς, μήπως κάποιοι αρπάξουν τα Ιερά Λείψανα. Ο Άγιος πάλι φυλακισμένος. Αμέσως έστειλαν μήνυμα στον αρχιεπίσκοπο του Μπάρι, ο οποίος ονομαζόταν Ούρσος και ήταν ο αρχιερέας του θρόνου του Μπάρι, να έρθει όσο γινόταν πιο γρήγορα, διότι πριν από λίγες μέρες είχε φύγει για το κάστρο του Κανουσίου. Όταν όμως ο Ούρσος άκουσε αυτά που γίνονταν στην πόλη του Μπάρι, έφτασε γρήγορα στην έδρα του.

Στην πόλη έφτασε με όλη του την κουστοδία, με σκοπό να κρατήσει αυτά με πολύ ψυχική ευχαρίστηση. Αλλά άλλε μένε βουλέ των ανθρώπων, γιατί οι ναύτες και οι άνθρωποι του κάστρου, όταν πληροφορήθηκαν τις διαθέσεις του Αρχιεπισκόπου, όλοι μαζί έτρεξαν για να διεκδικήσουν τα Θεία Λείψανα. Όταν ο αρχιερέας άκουσε τις κακές διαθέσεις του λαού, θορυβήθηκε και δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε οι κάτοικοι του Μπάρι, όπως ήταν φυσικό, έστειλαν στον Αρχιεπίσκοπο ανθρώπους ευλαβείς και συνετούς, οι οποίοι του είπαν: «Μην κρατήσετε τα Ιερά Λείψανα του Αγίου, αλλά μάλλον να σπεύσετε και να εκπληρώσετε την επιθυμία των παιδιών σας. Αν είσαστε πατέρας, καλό είναι να κάνετε το θέλημα των πνευματικών σας τέκνων». Αυτός όμως, καθ' αρχιεπίσκοπος, δεν καταδέχθηκε να ακούσει τους συνετούς λόγους των απεσταλμένων, αλλά αφού συμβουλεύθηκε και αυτούς που τον συνόδευαν, οπλίστηκε με περισσότερη ισχυρογνωμοσύνη και σκέφτηκε αθέμητα και αυθαίρετα να πάρει τα τίμια λείψανα. Οι απεσταλμένοι, αφού επέστρεψαν άπρακτοι, γνωστοποίησαν στο λαό τις διαθέσεις και τις σκέψεις του αρχιερέα. Τότε ο κόσμος πήρε τα όπλα και άρχισε τον πόλεμο με το στρατό του αρχιερέα. Σε αυτή τη μάχη σκοτώθηκαν 2 στρατιώτες του αρχιερέα Ούρσου και ένας πολίτης. Ο δε πλήστοσης πόλεως Όχλος αμέσως σήκωσε τα τίμια λείψανα από τη μονή του Αγίου Βενεδίκτου και αφού τα μετέφερε από την πύλη του λιμανιού, τα πήγε στο βασιλικό πρετόριο και τα εναπέθεσε στο ναό του μεγαλομάρτυρα Ευστρατείου. Αργότερα αυτός ο ναός και οι άλλοι ναοί που βρίσκονταν κοντά στο πρετόριο ανασκάφθηκαν για να ανοικοδομηθεί σε αυτό το χώρο ο θείος και ιερός ναός του Θεοφόρου Πατρός Νικολάου. Ο δε ηγούμενος, τον οποίον προαναφέραμε, τους είπε: «Με μεγάλη προσοχή να φυλαχθούν από δικούς σας ένοπλους τα ιερά λείψανα μέχρι να οικοδομηθεί ο πάνσεπτος αυτού και θείος ναός. Να γνωρίζουμε και τούτο, ότι ανεκομίσθη ο Άγιος Νικόλαος από μύρον της Λυκίας πρώτων καλανδών ημερών 11, κατάντησε δε εν τη Βάρη 9η Μαΐου ημέρα πρώτη εσπερινή ώρα. Ας σημειώσουμε ότι και οι Βενετοί διακηρύσουν πως κατέχουν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης και οι Γάλλοι. Να τονίσουμε ακόμη πως το έργο της Μπρούνο Μαρία Τερέζα Σαν Νίκολας Νελεφόντι Μαρατίβε Γκρέκε, Βιβλιοτέκα τη Σαν Νίκολα, Κέντρο Στούντι Νικολαϊάνι, Στούντι Ετέστη, το οποίο έχουμε υπόψη μας, δεν αναφέρεται αυτή η διαφορετική διήγηση της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Πιθανολογούμε πως το χαρακτηρίζει ως εξιστόρηση της μετακομιδής με την πρόσθεση ξένων και φανταστικών στοιχείων, δηλαδή χωρίς ιστορική αξία.

Κεφάλαιο ένατο. Το κατ' εικόνα του Αγίου Νικολάου. Φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου επαναλαμβάνει σχεδόν σταθερά η Ορθόδοξη Βυζαντινή τέχνη, τόσο στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στο Μικρασιατικό χώρο, στην Κρήτη και σε άλλα Βυζαντινά κέντρα. Αλλά και αυτή η απεικόνιση των εικονογραφικών κύκλων από τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου επαναλαμβάνει σταθερά ή και με ελάχιστες παρεκκλήσεις τα χαρακτηριστικά του, που είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν και καταγράφουν τα εκκλησιαστικά κείμενα και οι παραδόσεις της Εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτά τα κείμενα, οι αγιογράφοι αποτύπωσαν με το χρωστήρα τους τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου στις διάφορες εικόνες του. Η σχεδόν σταθερή παράδοση της Ανατολής εικονίζει τον Άγιο Νικόλαο πάντοτε ως επίσκοπο ιεράρχη, με αρχιερατική ενδυμασία της εποχής εκείνης. Πολυσταύριο φελόνι, πολυσταύριο ομοφόριο, επιτραχύλιο. Η ενδυμασία του είναι πάντοτε λιτή, αλλά το πρόσωπό του είναι θαυμάσια εκφραστικό με τον έντονο λειτουργικό μυστικισμό της Ανατολής. Στα τυπολογικά και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του, ο Άγιος παρουσιάζεται με σχετικά μεγάλη φαλάκρα, με μακρόστενο μετοπικό και ευγενικό πρόσωπο, με τονισμένα ζυγωματικά, με έντονο περίγραμμα προσώπου και σχηματοποιημένο, με αρχαϊκότατη στη μορφή του, σε κάποιες εικόνες όπως τις Μονής της Παναγίας των Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης, εικόνες των ετών 980 έως 1020, δηλαδή σχεδόν αμέσως μετά την ανάκτηση της Κρήτης το 961 από τους Βυζαντινούς. Ο Άγιος Νικόλαος διακρίνεται για τους μεγάλους εκφραστικούς οφθαλμούς και γενικά για το ωραίο και παραδοσιακό πρόσωπο, μέτωπο, φρύδια, φαλάκρα, στρογγυλή γενιάδα και μουστάκι πλούσιο. Ομοιάζει με καλοδουλεμένο πορτρέτο. Στο ναό του Αγίου Στεφάνου Καστοριάς, 9ου 14ου αιώνα, ο Άγιος εικονίζεται σε τοιχογραφία του Νάρθικα, όπου το πρόσωπό του με τις μεγάλες εξόφθαλμες κόρες μοιάζει κάπως με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των Σταυροφόρων, αρχές 13ου αιώνα. Κατά αντίθεση προς την ανατολική χριστιανική τέχνη, η δυτική χριστιανική τέχνη ακολουθεί άλλους δρόμους και τρόπους απεικόνησης, τόσο της μορφής του Αγίου, όσο και των ποικίλων αγιολογικών σκηνών του Αγίου Νικολάου, ο οποίος παρίσταται συνήθως είτε ως επίσκοπος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ως προς την ποιματορική ράβδο με την ελικοειδή απόλυξη, το κάλυμα της κεφαλής με τιάρα, την ενδυμασία και την όλη μορφή, με χωρίς γένεια πολλές φορές και ξυρισμένος όπως ο Πάπας, είτε ως Άι Βασίλης, Σάντα Κλάους, με βάση τις άπειρες κατά περιοχές λαϊκές δοξασίες. Η διαφορά αυτής της δυτικής τέχνης από την Βυζαντινή άρχισε να παρουσιάζεται από τον 13ο αιώνα και εξής, αφού στις προγενέστερες παραστάσεις του Αγίου Νικολάου η επίδραση της μακραίωνης Βυζαντινής παράδοσης είναι ολοφάνερη και στη Δύση. Πριν από 50 περίπου χρόνια, η Μονή του Μπάρι ανέθεσε στον καθηγητή της Ανατομίας του Πανεπιστημίου του Μπάρι, Μαρτίνο, και σε δύο ειδικούς ιατρούς να κάνουν αναγνώριση των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, ανθρωπολογική διερεύνηση και κατά το δυνατόν ανάπλαση της φυσιογνωμίας του ατόμου στο οποίο ανήκουν. Το πόρισμα της έρευνας ήταν συνοπτικά το εξής. Όλα τα οστά που εξετάστηκαν ανήκαν σε ένα και το αυτό άτομο και μάλιστα σε άνδρα που είχε ύψος 1,67 μέτρα περίπου. Η μορφή που αναπλάστηκε δείχνει ένα πρόσωπο ασκητικό, ευγενικό, με αρμονικές αναλογίες, με ψηλό και πλατή φωτεινό μέτωπο, μεγάλα μάτια ελαφρά βαθουλωμένα, με ζυγωματικά κάπως έντονα, μύτη που δεν είναι ούτε λεπτή ούτε πλατιά, με μία ελαφριά απόκληση προς τα δεξιά, στην πάνω μοίρα, στόμα κάπως πλατή, με δόντια λίγο πλατιά που προεξέχουν, με σαγόνι που μάλλον προβάλλει ανάμεσα από την ελαφριά κεντρική χωρίστρα του πόγωνα, γναθικές γωνίες λίγο πλατιές, κεφάλι μέσου μεγέθους, υποδόλιχο και με καλοστρογγυλεμένο ηνίο.

Η απεικόνηση του Αγίου Νικολάου. Πολύ νωρίς έγινε η αναγνώριση του Αγίου Νικολάου ως Αγίου από τη λαϊκή συνείδηση και ευσέβεια στην αρχή. Ενώ βρισκόταν ακόμα στη ζωή, είχε δείξει σημεία και γεγονότα της αγιότητάς του και της θαυματουργίας του. Έτσι η Εκκλησία γρήγορα έκανε επίσημα την αναγνώριση της αγιότητάς του και καθόρισε την εορτή του την ημέρα της κοίμησής του, δηλαδή στις 6 Δεκεμβρίου, σε όλη την Ανατολή, ήδη από τον 6ο αιώνα. Στη Μεγάλη Εκκλησία της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος εορταζόταν με κάθε λαμπρότητα από μέρους της επίσημης Εκκλησίας και του Χριστεπώνυμου Πληρώματος. Γρήγορα άρχισε και η εικονογραφική παράσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που υιοθετείται σε κάποιο βαθμό και από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία όμως προσθέτει και δικιά της τεχνοτροπία και παραστάσεις της. Ο ιεράρχης απεικονίζεται ως επίσκοπος, χωρίς να φέρει μήτρα, αλλά με την περιβολή των αρχιερέων της εποχής, φελώνιο στους ώμους και ομοφόριο γύρω από το λαιμό. Το φελώνιο ήταν πολυσταύριο, δηλαδή έφερε σχηματισμένους πολλούς σταυρούς επάνω του και ήταν κοινό άφιο για ιερείς και επισκόπους. Ο αρχιερατικός σάκος εμφανίστηκε πολύ αργότερα, τον οποίο έφερε μόνον ο Πατριάρχης. Ως άμφιο κοινό όλων των επισκόπων, ο Σάκος έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 18ου αιώνα. Όταν στις 28 Αυγούστου του 2000 βρεθήκαμε προσκυνητές του Περικαλούς και νεόδμη του ναού του Σωτήρος Χριστού της Μεταμόρφωσης στη Μόσχα, επισκεφθήκαμε το Μουσείο του Ναού. Εκεί είδαμε τον Άγιο Νικόλαο ολόγλυφο σε ξύλο, σχεδόν σε φυσικό μέγεθος, να φέρει τη γνωστή αρχιερατική αμφίεση, ξύφο στο δεξιό χέρι και στο αριστερό ομοίωμα ναού, ως υπερασπιστής της Εκκλησίας του Χριστού, με την μάχαιρα του Πνεύματος, ο έστι ρήμα Θεού. Το άγαλμα αυτό ανήκε παλιά στην πόλη Μαζάισκη και είναι επιζωγραφισμένο με διάφορα χρώματα. Κανένας επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος δεν απεικονίστηκε τόσο πολύ όσο ο Άγιος Νικόλαος. Οι εικόνες παρουσιάζουν την αληθινή μορφή του Αγίου. Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Μάρκος Σιώτης γράφει: «Κατά κανόνα, όλες οι ιερές εικόνες παρουσιάζουν το εκτύπωμα της πραγματικής μορφής των επωνύμων εικονιζομένων Αγίων της Εκκλησίας, ως θέλει τούτο ο ίδιος ο Θεός, κατ' εικόνα και ομοίωσή του, υγειασμένο δηλαδή και θεάρεστον. Η εικόνα βοηθά να χειραγωγούνται οι πιστοί προς μνήμην της ενσαρκή πολιτείας του Αγίου κατά τον 82ο κανόνα της Πενθέκτης Συνόδου. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Διεικόνος η γνώσης του αρχετύπου γίνεται». Οι ιερές εικόνες των Αγίων είναι εκτυπώματα της τελείωσης αυτών μέσα στο δύσκολο κόσμο που ζούμε και λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο, ώστε όλη η ύπαρξη του ανθρώπου, ο νους, η καρδιά, η ψυχή, που προσέρχεται να προσκυνήσει τη σεπτή εικόνα του ανθρώπου Αγίου, να αναφέρονται με την εικόνα στην υπόσταση του εικονιζομένου Αγίου. Γι' αυτό διακήρυξε ο Μέγας Βασίλειος ότι η τιμή και η προσκύνηση των ιερών εικόνων επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δηλαδή, όταν προσκυνάμε την εικόνα του Αγίου, δεν προσκυνάμε τα χρώματα και το ξύλο της εικόνας, αλλά η σκέψη μας, ο νους και η καρδιά μας υψώνονται στους ουρανούς, εκεί που βρίσκεται ο Άγιος, και το απονέμουμε την αγάπη μας, το σεβασμό μας και την τιμητική προσκύνηση. Τα λειτουργικά κείμενα πάντα μας έδιναν πληροφορίες για το βίο και την πολιτεία του Αγίου Νικολάου και του κάθε Αγίου και θέματα στους αγιογράφους. Γράφει ο καθηγητής Γιώργος Σαντουράκης: «Τα προς τιμή του Αγίου Νικολάου λειτουργικά κείμενα, ύμνη, κοντάκια, πράξη, συναξάρια, εγκομιαστικοί λόγοι και άλλα, είναι πλούσια σε πληροφορίες που αναφέρονται στον Άγιο Νικόλαο ως ιεράρχη. Από τα κείμενα αυτά εμπνέονται οι παραδοσιακοί βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι στην απεικόνιση των σκηνών από τη ζωή και τα θαύματά του. Ο Μιχαήλ, ο Αγιότατος Αρχιμανδρίτης, στο βίο και την πολιτεία του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, μας δίνει κάποιες πληροφορίες σχετικές με τα γνωρίσματα του Αγίου Προσώπου του Ιεράρχη». Γράφει ο Αρχιμανδρίτης: «Όπως μου εξήγησε κάποιος από τους συνηθισμένους και ευλαβέστατους μοναχούς, από παλιά υπάρχει η φήμη και η πληροφορία, και αυτή από παράδοση υπάρχει, ότι ο Άγιος Νικόλαος έφερε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ήταν ιεροπρεπής, με μορφή αγγελική. Απέπεμπε πολλές πνευματικές ευωδίες η αγιότητά του και την έβλεπαν αυτοί που τυχαία τον συναντούσαν στο δρόμο. Αν δε περαστικός αιρετικός το συναντούσε σε κάποιο δρόμο συμπτωματικά, αμέσως έδιωχνε από πάνω του την ασθένεια της αίρεσης με την οποία πολλά χρόνια είχε αναματωθεί και είχε γίνει ένα. Τώρα αμέσως δεχόταν την γνήσια πίστη του δίκαιου ιεράρχη χωρίς φόβο και με ειλικρίνεια. Ο Σιμεών ο μεταφραστής έγραφε στο βίο και πολιτεία του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου τα εξής. «Τι ούτως ήταν ο Άγιος αυτός εις την θεωρίαν, ώστε αν και δεν έτυχε να τον ειδεί ποτέ τεινάς, μόνο να τον έβλεπε ανάμεσα εις πολλούς ανθρώπους, τον εγνώριζεν από το ήθος το αγγελικόν όπου είχε. Τόσον έλαμπε το πρόσωπό του, τόσον ήταν θεωρητικός άνθρωπος, αλλά και πολλές φορές, μόνον αν τον ήθελαν συναπαντήσει οι συστράταν αιρετικοί άνθρωποι, χωρίς να τους διδάξει, αυτοί παρευθείς επέστρεφαν εις θεογνωσίαν, μόνον από το ευλαβές του προσώπου του. Και λυπημένος δε αν επήγαινε την άς να υπεί το παράπονόν του εις τον Άγιον, μόνον να τον έβλεπε κατέναντι, έχανε τη λύπη του και γύριζεν εις χαράν. Πολύ πτωχοί παραπονεμένοι βλέποντες τον Άγιον εχαίροντο και εφραίνοντο. Ο Άγιος Νικόλαος, ως φαίνεται, δεν ήταν μέγασης ύψος, αλλά μάλλον ήταν μετρίου αναστήματος, με τονισμένα και εξογκωμένα ζυγωματικά και με σχετική φαλακρίτσα, ίδιον των σοφών. Είχε όμως ήθος αγγελικό, το οποίο απεικονιζόταν στο γαλήνιο και ηλαρό πρόσωπό του, και μία ιδιαίτερη ακτινοβολία, που οι κτηνοβόλοι του ενικούντος εν αυτό θείου πνεύματος λαμπιδών. Ο Άγιος και σιωπών εδίδασκε δια της παρουσίας και θεωρίας του εαυτού τιμίου προσώπου, όπερα λιθώς υπήν ειν επιστολή Χριστού. Αυτά τα γνωρίσματα του προσώπου του Αγίου Νικολάου τα αποδίδουν θαυμάσια οι προσευχόμενοι αγιογράφοι, οι διακρινόμενοι για την ευσέβειά τους και την καθαρότητα της ζωής τους. Και τούτο γιατί η ορθόδοξη εικόνα δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, ούτε κατά κύριο λόγο τέχνη ή καλλιτεχνική έκφραση. Ο εργάτης της εικόνας δεν ονομάζεται ως εκ τούτου ζωγράφος, αλλά αγιογράφος. Αναμφίβολα χρειάζεται η τέχνη και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να αγιογραφούν το Θεό και τους Αγίους όσοι δεν έχουν ταλέντο. Φυσικά, ο κάθε μπογιατζής δεν είναι και αγιογράφος. Το μόνο που πετυχαίνει ότι ούτως καλλιτέχνης είναι να σκανδαλίζει με τις κακοτεχνίες του και να υβρίζει τα αγιογραφούμενα ιερά πρόσωπα με τον χρωστήρα του.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Σας χαιρετώ, φίλοι μου. Σήμερα συνεχίζουμε την όμορφη ιστορία, έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Με δύο λόγια, οι προηγούμενες συνέχειες, για να μπορέσετε, αγαπητοί μας ακροατές, να συνδέσετε και να καταλάβετε τη σημερινή συνέχεια. Ένας δάσκαλος υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου. Ανακαλύπτουν με την έγκυο σύζυγό του το δράμα μιας άρρωστης χείρας, μητέρας με παιδιά, από την προσευχή, την σπαρακτική προσευχή που κάνει το παιδί της μέσα σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Η έγκυο σύζυγος του δασκάλου, γεμάτη από συναισθήματα ανθρωπιάς, συμπόνιας, αγάπης και ταπείνωσης, αποφασίζει με σύμφωνο το σύζυγό της τα χρήματα που αφορούσαν τη γέννα της σε ιδιωτική κλινική να δοθούν στην άρρωστη για τη θεραπεία της. Στο σανατόριο που εισάγεται η άρρωστη Μαρία, την υποδέχεται μια πανέμορφη και ευγενική νοσηλεύτρια, εθελόντρια, και με το γλυκό λόγο της προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο της. Η Χριστίνα λοιπόν συνεχίζει να καταπραίνει την αγωνία της Μαρίας, η οποία έχει φτάσει στην απελπισία, λέγοντάς της πολλά και ωφέλιμα και απαντώντας με λεπτεπίλεπτο τρόπο στα ερωτηματικά της. Συνεχίζει πολύ προσεκτικά να ενθαρρύνει την Μαρία. Την προτρέπει να έχει υπομονή.

Την υγιεινή αξία της υπομονής γνωρίζουν και εκτιμούν όλοι ανεξαιρέτως οι γιατροί. Ο διάσημος μάλιστα γιατρός του Πανεπιστημίου Βιέννης, Φόιχ Στέρλεμπεν, την εξυμνεί ως εξής. Υπομονή. Το σωτήριον βάλσαμον που ιατρεύει την ψυχή. Η θαυμασία ημιχιετά τη δύναμη της βουλήσεως. Ποιος ασθενής δεν αισθάνθη εις ευτυχή στιγμή την γοητεία σου? Ποιος ιατρός αγνοεί ότι οι παροξισμοί του πυρετού υποχωρούν ενώπιόν σου? Διπλασιάζονται δε όταν σε απομακρύνεσαι από το κρεβάτι του αρρώστου? Ότι εσύ βοηθείς να δαμάζονται οι δρυμύτεροι πόνοι και επιταχύνεις τις δυσκολότερες θεραπείες? Μόνη εσύ είσαι ισχυρή μέσα στον αδύνατον άνθρωπο. Μόνη εσύ είσαι η τελειοτάτη, η αυρωτάτη, η ωραιοτάτη αποκάλυψη της ψυχής, ως περικλειούσης δύναμην ικανήν να ιατρεύσει το σώμα. Αντίθετα, ο ανυπόμονος ασθενής δηλητηριάζει την ψυχή του με το δηλητήριο της απελπισίας και σκοτίζει το νου του με τα μαύρα νέφη της απεσιοδοξίας. Φοβάται το μέλλον. Τη θεραπεία φαντάζεται επώδυνη, δύσκολη και αμφιβάλλει για το αποτέλεσμά της. Νομίζει ότι όλες οι ελπίδες για θεραπεία έχουν σβήσει. Αναστενάζει και διαλαλεί. Τα δικά μου βάσανα δεν τα έχει κανείς. Είναι ανυπόφορα. Η αρρώστια μου είναι αθεράπευτη. Δεν αντέχω πλέον. Η ανυπομονησία του δημιουργεί εκνευρισμό, αγωνία, ακαταστασία, άγχος. Οι πίκρες όμως και οι στεναχώριες που περνά επιδρούν ολέθρια στο νευρικό του σύστημα. Δημιουργούν δηλητηριώδεις τοξίνες στον οργανισμό του σώματος και αναγκαστικά η θεραπεία καθυστερεί. Η ανάρρωση γίνεται προβληματική και όχι σπάνια επιδεινώνεται. Κανείς δειλός και ανυπόμονος δεν συνέβαλε στην θεραπεία του. Αυθόρμητα η κυρία Μαρία ρωτά: «Πώς μπορώ να αποκτήσω τη σωτήρια αυτή αρετή?» Όσο ο πιστός άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, τόσο μεγαλώνει η υπομονή του, και όσο μεγαλώνει η υπομονή του, τόσο το άτομο γαλινεύει, ηρεμεί, ελπίζει, γίνεται θαραλέο και αισιόδοξο. Αφήνεται στα χέρια του Θεού. Τότε η υπομονή και στην καταπολέμηση της αρρώστιας γίνεται καλός σύμμαχος και στην επίσπευση της θεραπείας συντελεί. Όσο δε ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο η υπομονή μικραίνει και μαραίνεται και η ψυχή ταράσεται, δηλητηριάζεται, εξασθενεί και χάνει τη δύναμή της και ο οργανισμός του σώματος δυσκολεύεται να δεχτεί τη φαρμακευτική αγωγή και η θεραπεία καθυστερεί απίστευτα, πολλές φορές δε καταντά και επικίνδυνη. Η κυρία Μαρία ρίχνει ένα βλέμμα
συμπάθεια στην αδελφή Χριστίνα και στη συνέχεια άρχισε να μονολογεί, ώστε παράλληλα με την πίστη στο Θεό και την απεριόριστη ελπίδα στη βοήθειά Του, μου υποδεικνύεται και την υπομονή. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η αδελφή Χριστίνα πρέπει να φύγει. Ο χρόνος που διέθεσε ήταν εκτός υπηρεσίας. Ήταν ο χρόνος που διέθετε για να υπηρετεί τον αδελφό του Χριστού. Εφόσον επίησατε τούτο ενή των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Η κυρία Μαρία ήταν μια ασθενής, μια αδελφή του Χριστού. Βρίσκεται σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση που ενδέχεται να την κυριεύσουν οδυνηρές, αρνητικές σκέψεις, τώρα που θα μείνει μόνη, και η συντόμευση της θεραπείας θέλει αισιόδοξες, γαλήνιες, ελπιδοφόρες και ευχάριστες σκέψεις. Χωρίς να χάσει καιρό, λέει στην κυρία Μαρία, «Θα ήθελα ακόμα να σας πω και κάτι άλλο και θα ήθελα ιδιαίτερα να το προσέξετε». Και συνεχίζει, «Είναι εξακριβωμένο από ειδικούς επιστήμονες ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ό,τι οι σκέψεις του προβλέπουν για αυτόν. Μπορείς να αρρωστήσεις τον εαυτό σου με τη σκέψη σου και με τη σκέψη σου μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου καλά». Ένας περίφημος ψυχολόγος λέει, «Υπάρχει μια βαθιά τάση στην ανθρώπινη φύση να γίνεις ακριβώς σαν αυτόν που συνηθίζεις να φαντάζεσαι πως είσαι». Και ο Έμερσον διακήρυξε ότι ο άνθρωπος είναι ό,τι αυτός νομίζει πως είναι όλη την ημέρα. Βέβαια, φυσικό είναι βλαβερές σκέψεις να περνούν από το μυαλό μας, αλλά το μυστικό είναι να τις διώχνουμε αμέσως και να μην τις αφήνουμε να εγκαθίστανται επάνω μας. Όπως τα πουλιά δεν μπορείς να τα εμποδίσεις να πετούν πάνω από το κεφάλι σου, μπορείς όμως να μην τα αφήσεις να κάνουν φωλιά στα μαλλιά σου. Φρόντισε, κυρία Μαρία, να είσαι ψύχρεμη και σε καλή ψυχική κατάσταση τώρα που αρχίζουμε τη θεραπεία. Μην αφήσεις να σε κυριεύσει ο φόβος, η ένταση, ο εκνευρισμός, η ανυπομονησία, η απεσιοδοξία, το άγχος και η δειλία. Είναι σκέψεις καταστρεπτικές που υπονομεύουν κατά τρόπο καταστρεπτικό τη θεραπεία που αύριο αρχίζουμε. Πάντα να θυμάσαι ότι συγκινήσεις, στεναχώριες, αγωνίες, γενικά φαρμακερές σκέψεις δυσκολεύουν και τη θεραπεία και την ανάρρωση. Έχεις μπροστά σου ένα αγώνα και θα σου σύστηνα να μιμηθείς το στρίδι που με την υπομονή και την επιμονή του κατασκευάζει το πολύτιμο και πανάκριβο μαργαριτάρι. Το μαργαριτάρι το γνωρίζω. Ξέρω ότι είναι πανάκριβο κόσμημα,
Αλλά πώς γίνεται ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα να μάθω. Η αδελφή Χριστίνα χαμογέλασε ήσυχα και γλυκά και άρχισε τη διήγηση. Το στρίδι και το μαργαριτάρι. Ένας μικρός κοκοσάμου πέφτει επάνω στο όστρακο που φέρνει το στρίδι. Ο ανεπιθύμητος αυτός κόκος αρχίζει να γίνεται ενοχλητικός. Αγκιστρώνεται πάνω στο όστρακο, το πληγώνει, το τσούζει, το στρίδι υποφέρει, πονάει, προσπαθεί να το ξεχωρίσει, να το διώξει και τότε αρχίζει ένα αγώνα για να απαλλαγεί από αυτό. Ξεκινά να χύνει το αίμα του για να το διώξει, αλλά ο κόκκος επιμένει και δεν ξεκολλάει. Το στρίδι, πρικισμένο με την αρετή της υπομονής, δεν αποθαρρύνεται, αλλά συνεχίζει τον αγώνα. Βγάζει υδρότα αγωνίας, μα χωρίς αποτέλεσμα. Ο κόκκος άμμου δεν ξεκολλάει. Αρχίζει όμως να αλλοιώνεται, να γίνεται λίος, γυαλιστερός, βελούδινος. Το στρίδι δεν απογοητεύεται, αλλά οπλίζεται με μεγαλύτερη υπομονή και επιμονή. Συνεχίζει να βγάζει τοξίνες που περικυκλώνουν το βελούδινο κόκο και τελειοποιούν την αλλίωσή του, και έτσι ο κόκκος γίνεται το πολύτιμο, πανάκριβο μαργαριτάρι. Τότε το στρίδι γίνεται ευτυχισμένο και λέει: «Α, νίκησα μια μεγάλη δυσκολία. Θεέ μου, σε ευχαριστώ». Χιλιάδες χρόνια, κυρία Μαρία, το στρίδι διδάσκει τους ανθρώπους ότι αν ποτέ ο άνθρωπος βρεθεί μπροστά σε ένα οδυνηρό γεγονός της ζωής του, αν βρεθεί μπροστά σε ένα ανυπόφορο πρόσωπο, αν βρεθεί σε οποιαδήποτε αθλειότητα και κακότητα της ζωής, αντί να βασανίζεται, να παραπονείται και να απελπίζεται, πρέπει να αρχίσει ένα διαρκή και πολύπλευρο αγώνα, ώστε να μεταβάλει τον κάθε πόνο, την κάθε δοκιμασία, σε ψυχική ωφέλεια και να έχει τη δύναμη να λέει: «Να ένας ακόμα κόκκος άμμου. Να η προοπτική για ένα καινούριο πολύτιμο μαργαριτάρι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου». Το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Κόκκος άμμου πάνω στη ζωή σου είναι η δοκιμασία της ασθένειας που περνάς και που τόσο σε βασανίζει. Από την υπομονή και την καρτερία που θα δείξεις, από την ποιότητα του υδρότα σου και την πνευματική σου αγωνία, την υπομονή και ελπίδα, θα εξαρτηθεί όχι μόνο ο χρόνος της εδώ παραμονής σου και θεραπείας, αλλά και κάτι άλλο πιο σημαντικό: η ωφέλεια της ψυχής σου, το αιώνιο στέμμα του Χριστού. Η αδελφή Χριστίνα, με την τρυφερή ψυχή και τη χριστιανική συνείδηση,
έριξε μια απαλή ματιά στην κυρία Μαρία. Της έσφιξε θερμά το χέρι και έφυγε βιαστική να συνεχίσει κάπου αλλού να σκορπά δροσιά. Η κυρία Μαρία, η κουρασμένη αυτή ψυχή, άρχισε σιγά σιγά να αισθάνεται μέσα της

χαλαρός, χωρίς να καταβάλλεται. Πίστη στο Θεό, ελπίδα στη βοήθειά Του, υπομονή και προσευχή κυριαρχούσαν στην καθημερινή ζωή της. Έτσι άρχισε και χαιρόταν με την ομαλή θεραπεία και αισθανόταν άνοιξη γύρω της και μέσα της ειρήνη, ό,τι ακριβώς θέλει ένας ασθενής οργανισμός για να λειτουργήσει ομαλά και να βοηθήσει στην θεραπεία του. Πότε πέρασε ο χρόνος παραμονής στο σανατόριο, η κυρία Μαρία δεν το κατάλαβε. Με την καθημερινή παρουσία της θεόσταλτης αδελφής Χριστίνας και την φροντίδα των αφοσιωμένων στο καθήκον τους ιατρών, πέρασαν οι δύσκολες στιγμές και ήλθε η ευλογημένη μέρα που υγιέστατη πια πήρε το εξιτήριο μαζί με την έμπρακτη αγάπη. Η δασκάλισσα μαζί με μια θεία των παιδιών που διέμενε σε άλλο χωριό αναλαμβάνουν την περιποίηση των παιδιών την πρώτη μέρα μετά την αναχώρηση της μητέρας για το σανατόριο. Η καθυστέρηση της θείας να έρθει από το χωριό που διέμενε ανάγκασαν τη δασκάλισσα το μεσημέρι από το κανονικό φαγητό που είχε ετοιμάσει να αφαιρέσει ένα βαθύ πιάτο και να το προσφέρει στα προστατευόμενα παιδιά της. Θεώρησε δε καλό η ίδια να ταΐσει τα παιδιά δίδοντας το καθένα με σειρά ηλικίας από μια μπουκιά. Ο Τάσος, όταν το φαγητό έφτασε στη μέση του πιάτου, σταμάτησε και δεν έτρωγε άλλο. Η δασκάλισσα παραξενεύτηκε και στην ερώτησή της πήρε την εξής απάντηση. «Ας χορτάσει πρώτο ο αδελφός μου, γιατί όταν πεινάει κλαίει και δεν μπορούμε να τον ησυχάσουμε». Πολλές φορές με το κλάμα του μας έχει ξενυχτήσει και έκλαιγε και η μητέρα μου κάθε φορά. Έκπληξη, συγκίνηση και θαυμασμός για τη δασκάλισσα που μονολόγησε. Υπάρχουν παιδιά στην εποχή μας που κλαίνε γιατί πεινούν. Υπάρχουν αδέλφια που στερούνται την τροφή για να χορτάσει ο αδελφός τους. Παρατήρησε όμως ότι τα παιδιά το σημείο του σταυρού το έκαναν λανθασμένα και με λεπτότητα και χωρίς να προσβάλλει τους είπε: «Το σημείο του σταυρού, παιδιά μου, πρέπει να τον κάνουμε πριν αρχίσουμε το φαγητό και μετά από αυτό. Αλλά πρέπει να τον κάνουμε σωστά, κανονικά, με προσοχή, όχι πρόχειρα, όχι βιαστικά, όχι μηχανικά, αλλά ήρεμα και με ευλάβεια. Το σημείο του σταυρού το κάνουμε με το δεξί μας χέρι. Ενώνουμε το μεγάλο δάχτυλο, αντίχειρα, με τα δύο πρώτα δάκτυλα. Τα τρία αυτά δάκτυλα συμβολίζουν την Αγία Τριάδα και όπως τα δάχτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι και η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός. Αρχίζουμε δε το σημείο του σταυρού

και λέμε «Εις το όνομα του Πατρός» και πηγαίνουμε το χέρι μας στο μέτωπο και του Υιού και το πηγαίνουμε στην κοιλιά και του Αγίου Πνεύματος και το πηγαίνουμε στον δεξιό ώμο. Αμήν και το πηγαίνουμε στον αριστερό ώμο. Δηλαδή η κίνηση του χεριού μας πηγαίνει προς τα τέσσερα σημεία του σώματος και το αγιάζει ολόκληρο. Έτσι προσφέρουμε στον Κύριο όλη μας την ύπαρξη, όλη μας τη ζωή και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Η θεία των παιδιών που βρισκόταν στην κουζίνα διακόπτει απότομα και ρωτά τι σημαίνει η κάθε κίνηση του χεριού. Η κυρία Ευτυχία της απάντησε ότι υπάρχουν διάφορες θεολογικές ερμηνείες. Μια από αυτές είναι και τούτη. Όταν ανεβάζω το χέρι μου στο μέτωπο, δοξάζω και προσκυνώ το Θεό, όπως κάνουν οι άγγελοι στον ουρανό, και τον παρακαλώ να φωτίζει το νου και να κατευθύνει τη σκέψη μου στην αρετή και αγιότητα. Όταν κατεβάζω το χέρι μου λίγο πιο πάνω από την κοιλιά μου, σημαίνει ότι προσκυνώ και λατρεύω τον Κύριο, ότι καταδέχτηκε να ενσαρκωθεί στην κοιλιά της Θεοτόκου για να με σώσει από την πλάνη και την αμαρτία. Γι' αυτό του αφιερώνω την καρδιά, την αγάπη και τα αισθήματά μου. Όταν ανεβάζω το δεξί μου χέρι στον ώμο, τον παρακαλώ να μας αξιώσει να σταθούμε κι εμείς στη δεξιά μεριά με τους δικαίους, τους αγίους και μετανοημένους, και υπόσχομαι ότι θα εκτελέσω τις εντολές του. Όταν βάζω το χέρι μου στον αριστερό ώμο, τον παρακαλώ να μη με βάλει στα αριστερά με τους αμαρτωλούς και αμετανόητους και να πάρει από πάνω μου όλες τις θλίψεις και στεναχώριες. Έπειτα κλείνω ελαφρά το σώμα μου προς τα κάτω, προς τη γη. Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω. Όπως βάλθηκε στον τάφο, έτσι θα βαλθώ κι εγώ, και όταν σηκώνομαι όρθιος, φανερώνει την Ανάσταση και λέω «Σε δοξάζω και σε προσκυνώ, Κύριέ μου». Τα παιδιά έκαναν κανονικά το σταυρό τους και η δασκάλισσα τα επένεσε και τα ενθάρρυνε να τον κάνουν πάντα όπως πρέπει. Το βράδυ πριν κοιμηθούν και αφού έκαναν μια σύντομη προσευχή, τα έβαλε να ξαπλώσουν το καθένα στο κρεβάτι του. Θεώρησε καλό και ωφέλιμο να μάθουν τα παιδιά να σταυρώνουν το μαξιλάρι τους και να λένε «Πέφτω κάνω το σταυρό μου και άρμα έχω στο πλευρό μου. Άγιο Πνεύμα στην ψυχή μου και σταυρό στην κεφαλή μου. Δούλος του Θεού λογούμε και κανένα δεν φοβούμε». Η προσευχούλα αυτή άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά. Την είπαν, την ξαναείπαν, ρώτησαν λέξεις που δεν καταλάβαιναν και με πρόσωπα γελαστά και χαρούμενα κοιμήθηκαν. «Θεέ μου, πόση δύναμη έχει η προσευχή! Τι ασφάλεια ένιωσαν τα παιδιά!» μονολόγησε η δασκάλισσα που περίμενε η απουσία της μητέρας να δημιουργήσει στα παιδιά πρόβλημα στον ύπνο τους. Το πρώτο που έκανε την επόμενη μέρα ήταν να καλέσει την υγειονομική υπηρεσία για να κάνει γενική απολύμανση.
έκαψε ό,τι αντικείμενα κατά τη γνώμη της ήταν μολυσμένα και τα αντικατέστησε με καινούρια. Η θεία φρόντιζε με επιμέλεια ό,τι αφορούσε την παρασκευή φαγητών και την κάθε είδους καθαριότητα, ενώ η δασκάλισσα φρόντιζε την προμήθεια της καθημερινής διατροφής και ό,τι αφορούσε τη μάθηση και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Η δασκάλισσα, όσο φρόντιζε τα παιδιά, τόσο ξεχνούσε τους φόβους και τις ανομαλίες της εγκυμοσύνης. Πόσο δίκιο είχε εκείνος που έλεγε ότι ο άνθρωπος ξεχνάει τα προβλήματά του όταν βοηθά τους άλλους να ξεχνούν τα δικά τους. Αυτό κράτησε 4 εβδομάδες. Έπρεπε όμως η δασκάλισσα να παρακολουθεί την πορεία της εγκυμοσύνης. Χαρούμενη και ευδιάθετη, ξεκίνησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και αφού έκανε διαδρομή 3 ώρες περίπου με άλογο και άλλαξε 2 φορές λεωφορείο, έφτασε στον προορισμό της.

Ο χρόνος μας όμως τέλειωσε, αγαπητοί ακροατές, όπως και η εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, όπως και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε τον ήχο της εκπομπής. Να έχετε όμορφο απόγευμα. Χαίρετε!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Ερέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στον ήχο είναι ο Παντελής Καλογεράκης. Στα πλαίσια των εκπομπών που θα αφιερώσουμε γύρω από τη θρησκευτική ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά, σήμερα έχουμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε μία σύντομη αλλά πολύτιμη συνεργασία με τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο, ως τον πλέον ειδικό για να μας μιλήσει γύρω από το θέμα που μας ενδιαφέρει. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε μέσα σε πιστή οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά, αφού ενηλικιώθηκε όμως επέλεξε να αναγεννηθεί και να βαπτιστεί ορθόδοξος χριστιανός. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από την οργάνωση της Σκοπιάς, το «Αναζητώντας την αλήθεια» και το «Παρατηρώντας τη Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά». Βιβλία που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο. Έχει επίσης γράψει πλήθος άρθρων αντιαιρετικών, απολογητικών και κατηχητικών και έχει έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να βρεθείς κοντά μας μέσω από τη ραδιοσυχνότητα του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλημέρα, Πάτερ Ευλόγησον.
0: Ο κύριος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας ακούγοντας μια πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ομιλία που είχε στο παρελθόν δώσει και είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσεις. Η ομιλία σου αυτή έχει τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Θέλεις να μας πεις δύο εισαγωγικά λόγια για το πού και πότε δόθηκε η ομιλία αυτή?
1: Ναι, βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά από τις λεπτομέρειες αυτής της ομιλίας. Mm-hmm. Αλλά είχε γίνει στο πνευματικό κέντρο του Ασκληπίου Βούλας. Mm-hmm. Στα πλαίσια του αντιαιρετικού σεμιναρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας. Ήταν Δευτέρα, 22 Δευτέρου του 2010. Mm-hmm. Και με είχαν καλέσει τότε για να με ρωτήσουν κάποια πράγματα σχετικά με την οργάνωση.
0: Ας την ακούσουμε λοιπόν.
2: Σεβασμιότατε αδελφοί και πατέρες, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να πω κάποια πράγματα από την εμπειρία μου, τα οποία ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμα για κάποιους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν κάποια πράγματα ή που χρειάζονται κάποιες πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας αυτής της αίρεσης που ονομάζονται μάρτυρες του Ιεχωβά. Συνήθως όταν ακούμε για αιρέσεις, εμείς οι Ορθόδοξοι σκεφτόμαστε κάτι έτσι άσχημο, κάτι δυσάρεστο. Όμως δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτή η εμπειρία που είχα από την αρχή της γνωριμίας μου μαζί τους, γιατί εγώ γεννήθηκα σε αυτή την αίρεση. Πρώτος παρασύρθηκε σε αυτή την αίρεση ο παππούς μου, στις αρχές του 20ου αιώνα, σε ένα χωριό της Ρόδου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εκεί πέρα και εγώ τρίτη γενιά γεννήθηκα επίσης στην ίδια αίρεση. Οπότε για μένα ήταν το φυσικό μου περιβάλλον. Οι γονείς μου προσπαθούσαν φιλότιμα να με διδάξουν αυτά τα οποία πίστευαν ότι ήταν η οδός της σωτηρίας. Φυσικά την Ορθοδοξία δεν την γνώριζαν. Η μητέρα μου παρασύρθηκε πολύ μικρή για να τη μάθει. Ο πατέρας μου δεν την γνώρισε ποτέ. Και καθώς μεγάλωνα, φρόντιζαν η μεν μητέρα μου να με διδάσκει από τα βιβλία αυτής της οργάνωσης, σε σημείο που κάποια να μου δείχνει όλες τις εικόνες και να ξέρω να τις εξηγώ απ' έξω σε προσχολική ηλικία τι ακριβώς σήμαινε η κάθε μία. Ο πατέρας μου, όποτε είχε διάλειμμα από τη δουλειά του και καθόταν στο σπίτι, έτρεχα δίπλα του να μου λέει ιστορίες της Αγίας Γραφής. Χρήσιμο, βέβαια με λίγο διαστρεβλωμένα με τις προϋποθέσεις της οργάνωσης, αλλά πάνω κάτω ήταν οι σωστές ιστορίες που γνωρίζουμε όλοι από την Αγία Γραφή. Και ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και κάθε μέρα φρόντιζα να του ζητάω και να μου λέει τέτοιου είδους ιστορίες. Αυτό με έκανε να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον πίστη στο Θεό, στον Θεό όπως τον γνώριζα τότε, και ας μην ήταν ο ίδιος με τον Θεό που πιστεύουμε εμείς. Από την άλλη πλευρά, στο σχολείο υπήρχε σεβασμός απέναντί μου από τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν υπήρχε αυτό που λένε σήμερα μερικοί και κατηγορούν τους χριστιανούς και λένε ότι δήθεν τα παιδιά τους βρίσκονται σε δυσάρεστη θέση στο σχολείο και ότι πρέπει να μην υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Όλα τα παιδιά, παρά το ότι υπήρχαν και θρησκευτικά σύμβολα, υπήρχαν τα πάντα στο σχολείο, διδασκαλία θρησκευτικών κανονικά, δεν μου δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα. Μόνο ένας καθηγητής, θυμάμαι, θεολόγος στο γυμνάσιο, μου είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα. Οι φίλοι μου δεν με κοροϊδεύαν για αυτό το οποίο πίστευα, δεν με έβριζαν, μπορώ να πω ότι έδειχναν και ενδιαφέρον και εγώ έβρισκα ευκαιρίες για τις προσιλητιστικές μου δραστηριότητες που είχαν φροντίσει από πολύ μικρό να με διδάξουν πώς να πείθω τους άλλους στην θρησκεία στην οποία είχα γεννηθεί και θεωρούσα ότι ήταν αληθινή. Πέραν αυτού, στην οικογένειά μου, στο σπίτι μας, είχαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σεβασμού, αγάπης. Ερχόντουσαν άνθρωποι από διάφορα σημεία της χώρας, τους φιλοξενούσαμε στο σπίτι, είχαμε παρέες, είχαμε τραπέζια, είχαμε κοινωνικές εκδηλώσεις, πάντοτε περιστρεφόμενες γύρω από την πίστη μας. Κάθε τρεις φορές την εβδομάδα είχαμε συναθρήσεις όπου παρευρισκόμασταν ανελιπώς, βγαίναμε να κηρύττουμε. Ήταν πάντως μια ζωή που δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημη, ήταν πολύ όμορφη. Όταν κηρύταμε έξω, είχαμε θάρρος προς τους απέναντί μας. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε σε έναν ιερέα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέραμε ότι γνωρίζει την πίστη του, σε έναν θεολόγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχε τύχει και κάποιος που να ξέρει να μας πει κάποια πράγματα για την Ορθόδοξη πίστη στα τόσα χρόνια. Με όσους είχαμε μιλήσει, δεν ξέρανε να μας πούνε κάτι παραπάνω από απλά τετριμένα πράγματα που και εμείς φανταζόμασταν ότι πίστευαν και που και εκείνοι πάνω κάτω δεν ήξεραν καλά-καλά τι πίστευαν. Πέραν αυτού, όταν ήμουνα σε μια παιδική ηλικία, είχαμε εκείνο τον καιρό και τη δικτατορία. Η θρησκεία η δικιά μας θεωρεί το κατά κάποιο τρόπο υποδιωγμόν, γιατί δεν μας επέτρεπαν να συγκεντρωνόμαστε. Κάναμε κρυφά τις συναθρήσεις μας για κάποια χρόνια. Κάναμε κρυφά κάποιες συνελεύσεις, δήθεν ότι πηγαίναμε για ταξίδια, για βόλτες. Όλα αυτά με μάθαιναν ότι πρέπει για το Θεό να είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε για αυτό το οποίο πιστεύαμε. Πάνω κάτω, κάπως έτσι έφτασε η ηλικία μου μέχρι την εποχή που πήγα στο Λύκειο. Όλα φαινόντουσαν καλά και αγνά εκεί μέσα. Παρ' όλα αυτά υπήρχε κάτι αρρωστημένο που εκ πρώτης όψεως δεν φαινότανε. Και εκείνο το καιρό μάλιστα άρχισε να φαίνεται όλο και περισσότερο στην ίδια αυτή την οργάνωση. Αλλά για να καταλάβουμε τι συνέβαινε σε αυτή την οργάνωση, πέρα από τις δικές μου παιδικές εντυπώσεις από αυτή τη θρησκεία στην οποία γεννήθηκα, νομίζω είναι χρήσιμο να πούμε κάποια πράγματα για την ίδια την οργάνωση, για το πώς ξεκίνησε και για το πώς εξελίχθηκε στην πορεία της. Και αυτό θα μας δώσει όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειαζόμαστε για να δούμε γιατί λέω ότι υπήρχε κάτι αρρωστημένο το οποίο αργότερα εξελίχθηκε και φανερώθηκε. Υπάρχει μία ομάδα θρησκειών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου μας έρχονται αυτές οι περισσότερες ακραίες αιρέσεις, που λέγονται Αδβεντιστές της 7ης ημέρας, Αδβεντιστές, έτσι είναι διάφορες θρησκείες, πολλές. Αυτοί είχαν το χαρακτηριστικό να βάζουν ημερομηνίες για το τέλος του κόσμου. Όμως κάθε τόσο διαψεύδονταν. Και κάθε τόσο έβαζαν καινούριες ημερομηνίες, περνούσαν ημερομηνίες, βρίσκανε δικαιολογίες, χαλάγανε τη μία ομάδα, φτιάχναν άλλη. Και πήγαινε αυτή η ιστορία στο 18ο, στο 19ο αιώνα, κυρίως στον 19ο. Στον 19ο αιώνα λοιπόν υπήρξε κάποιος νεαρός ονόματι Κάρολος Τέιτς Ρόσελ, ο οποίος προσιλητίστηκε από έναν Αδβεντιστή. Ο Αδβεντιστής αυτός ήταν ο Νέλσον Μπάρμπουρ, ο οποίος είχε κάνει μια καινούρια δικιά του συνταγή στο ανακάτεμα των χρονολογιών και πίστευε πάλι ότι εκείνο τον καιρό, κατά το τέλος του 19ου αιώνα, ήταν το τέλος, το οποίο όμως τέλος ποτέ δεν ήρθε. Ο νεαρός Ρόσελ προσιλητίστηκε και προσιλήτησε μαζί και την ομάδα που ήδη είχε στην Πενσιλβανία εκεί και σαν αποτέλεσμα δημιούργησε και αυτός μετά τον Νέλσον Μπάρμπουρ ένα δικό του περιοδικό με το όνομα «Η Σκοπιά της Ιών», το οποίο έμελε να είναι το κεντρικό περιοδικό, το κεντρικό βοήθημα αυτής της οργάνωσης στην εξάπλωσή της. Σήμερα όλοι θα έχουμε ακούσει ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε το 1914 αόρατα και ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε επίσης αόρατα το 1918 και αυτό μας το κηρύττουν ως μια σίγουρη αλήθεια που την ξέρανε και όλα αυτά. Όμως δεν πίστευαν αυτά τα πράγματα από την αρχή. Συγκεκριμένα πίστευαν εκείνο τον καιρό ότι το 1779 άρχισαν οι έσχατες ημέρες και όχι το 1914. Πίστευαν ότι ο θερισμός και η αόρατη παρουσία του Χριστού και τα 6.000 χρόνια από την αρχή του ανθρώπου τελείωσαν το 1874. Επίσης πίστευαν ότι το 1878 θα καταστρεφόταν η Βαβυλώνα, που ήταν οι άλλες θρησκείες κατά αυτούς. Και ότι το 1881 έγινε πάλι αόρατα η Ανάσταση των Αγίων. Και το 1914 που σήμερα λένε ότι έγινε η παρουσία του Χριστού, τότε έλεγαν ότι θα γίνει το τέλος του κόσμου. Ότι εκεί τελειώνουν όλα και αρχίζει πια η Βασιλεία του Θεού. Βέβαια, το τέλος, όπως ξέρετε, δεν ήρθε το 1914. Και έτσι χρειάστηκε να κάνουν μια μετάθεση όλων αυτών των χρονολογιών που κάποτε έλεγαν ότι λήγουν το 1874, το 79, το 78, το 81. Τα μετέθεσαν όλα αυτά στο 1914 και στο 1918. Είπανε λοιπόν, αντί να παραδεχτούν το λάθος τους και να πούνε ναι, συγγνώμη, κάναμε λάθος και δεν ξαναβάζουμε ημερομηνία, όπως είχε πει ο κύριος ότι ο λαός του δεν θα έπρεπε να βάζει ημερομηνίες, αλλά ότι δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, που είπε ο κύριος. Αυτοί είπανε όχι, είχαμε δίκιο. Αυτό που είπαμε έγινε. Το 1914 ήρθε το τέλος του παρόντος κόσμου, αλλά έγινε αόρατα. Δεν το κατάλαβε κανένας. Μόνο εμείς το καταλάβαμε. Έτσι λοιπόν λένε ότι από το 1914 για μια φορά ακόμα αόρατα ο Χριστός ήταν παρόν και για μια φορά ακόμα το 1918 έγινε αόρατα ή 19, δεν θυμάμαι, η Ανάσταση των νεκρών. Εκείνο τον καιρό ο Ρόσελ πίστευε σε πολύ παράξενα πράγματα. Εκτός από αυτά τα οποία είχαν σχέση με χρονολογίες, πίστευε ότι η πυραμίδα της Γκίζας ήταν ένα σημείο από το Θεό και μάλιστα μετρώντας τις διαστάσεις της έβγαζε την ίδια αυτή χρονολογία το 1914 ως το τέλος του κόσμου. Πίστευε επίσης κάτι που ίσως σας φανεί γνώριμο από κάποιους σύγχρονους νεοπαγανιστές που ακούμε, που μιλάνε για δρακονιανούς και για ότι είμαστε εξωγήινοι από το γαλαξία της Ανδρομέδας και όλα αυτά. Εκείνο τον καιρό έλεγε λοιπόν ο Ρόσελ ότι ο θρόνος του Θεού είναι κάπου στο γαλαξία της Ανδρομέδας και ότι ο θρόνος του διαβόλου είναι κάπου στον αστερισμό του Δράκοντα και κάτι παρόμοια πράγματα. Όλα αυτά οι περισσότεροι μάρτυρες του Ιεχωβά, ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα για την πίστη της οργάνωσης εκείνο τον καιρό, δεν τα γνωρίζουν. Αυτοί έχουν έρθει πολύ μετά σε αυτή την πίστη και πιστεύουν πάνω κάτω ότι τα ίδια όπως τώρα, κάπως έτσι ήταν και τότε, ίσως με κάποιες μικροαλλαγές. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, οι αλλαγές αυτές είναι τεράστιες και έχουν μεγάλη σχέση με το κατά πόσον μπορούμε να πούμε ότι αυτή η οργάνωση θα μπορούσε να είναι από το Πνεύμα του Θεού μια οργάνωση Θεού. Και μια που μιλάμε για το Πνεύμα του Θεού, πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνο τον καιρό οι μάρτυρες του Ιεχωβά και μέχρι την δεκαετία του 1920 τουλάχιστον πίστευαν ότι ο πιστός και φρόνιμος δούλος της παραβολής του Χριστού που είπε ότι ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος τον οποίο ο Κύριος διόρισε επί των υπαρχόντων του και που σήμερα λένε ότι είναι οι Άγιοι των μαρτύρων του Ιεχωβά, τότε λέγανε ότι είναι ο Κάρολος Ρόσελ. Και αυτό το πίστευαν ότι ήταν αυτό το πρόσωπο, το συγκεκριμένο. Σήμερα, αν το πεις αυτό στους μάρτυρες, θα σου πούνε όχι, εμείς δεν πιστεύαμε τέτοιο πράγμα. Και όμως αυτά είναι όλα τεκμηριωμένα μέσα από τα δικά τους έγγραφα, τα δικά τους έντυπα και θα σας δείξω και πού βρίσκονται όλα αυτά τα στοιχεία στην πορεία. Επίσης, κάτι άλλο που ξέρουμε ήταν ότι ο Κάρολος Ρόσελ ήταν μασόνος. Γι' αυτό κιόλας σήμερα είναι θαμμένος στο μασονικό κημητήριο. Και στον τάφο του υπάρχει ένα μνημείο εκεί κοντά με μία πυραμίδα που θυμίζει την πυραμίδα της Γκίζας στην οποία πίστευε. Πάνω έχει και τα σύμβολα της μασονίας. Ο Ρόσελ λοιπόν πέθανε το 1916 διαψευσμένος στις προρήσεις του ως πιστός και φρόνιμος δούλος του Θεού, όπως ισχυριζόταν και νόμιζε ότι ήτανε, και στη θέση του άφησε 10 περίπου ανθρώπους, 5 διευθυντές και 5 αναπληρωματικούς μέσα στη διαθήκη του που έπρεπε να αναλάβουν τη δική του θέση και να φροντίσουν με πλειοψηφία να βγάζουν τα άρθρα του περιοδικού Σκοπιά, το οποίο είχε μέχρι τότε στη δική του εξουσία. Ένας από αυτούς ήταν ο δικηγόρος Ιωσήφ Ρόδερφορντ, ο οποίος μια φορά είχε αντικαταστήσει κάποιον δικαστή σε μια δίκη και έτσι από τότε κράτησε την προσωνυμία δικαστής Ρόδερφορντ. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος υπερήφανος, κοιτούσε να αναδειχθεί, να φαίνεται και ήταν και άνθρωπος που είχε τάσεις εξουσίας απέναντι στους άλλους. Ενώ λοιπόν η διαθήκη του Ρόσελ έλεγε ότι έπρεπε η εξουσία της Σκοπιάς του περιοδικού αυτού να περάσει στους διευθυντές, τότε ο Ρόδερφορντ, ο άνθρωπος αυτός που ήταν ένας από τους 10 αυτούς και μάλιστα στους αναπληρωματικούς, όχι στους άμεσους, στους 5, με διάφορα νομικά τερτύπια σαν δικηγόρος, κατάφερε να βγάλει απ' έξω τους υπόλοιπους και να πάρει την απόλυτη εξουσία της οργάνωσης της Σκοπιάς και μάλιστα από τους 7 διευθυντές που ήταν εκείνο τον καιρό εκτός από αυτόν μέσα στη Σκοπιά, να πετάξει έξω τους 4 και να τους χαρακτηρίσει πονηρό δούλο. Ότι δήθεν αυτοί ήταν οι οποίοι εκπληρώναν την προφητεία του Χριστού για κάποιον πονηρό δούλο που θα υπήρχε στην παρουσία του. Και μετά από αυτό, για αρκετά χρόνια ακόμα, αναρωτιόντουσαν τι έγινε το 1914. Δεν είχαν ακόμα φτιάξει το δόγμα το οποίο έχουν σήμερα, ότι δήθεν ο Χριστός ήρθε αόρατα το 1914. Αυτό το έκαναν μετά από αρκετά χρόνια. Και το έκανε συγκεκριμένο ο ίδιος ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ, ο οποίος για μια φορά ακόμα μετέθεσε τις ημερομηνίες, τις έβαλε σε πιο μπροστινές εποχές, είπε ότι το 1914 ο Χριστός ήρθε αόρατα, φυσικά αφού κανένας δεν τον είχε δει, παρά το ότι η Αγία Γραφή έλεγε ότι θα έρθει σαν την αστραπή που φαίνεται από Ανατολή μέχρι τη Δύση και ότι θα τον έβλεπε πάσο οφθαλμός και αυτοί που τον εξεκέντησαν. Όλα αυτά ήταν σαν να μην υπήρχαν στην Αγία Γραφή προκειμένου να μην παραδεχτούν το λάθος τους αυτοί οι άνθρωποι. Με τη σειρά του άρχισε να δίνει και αυτός ένα σωρό ψευδοπροφητείες για το τέλος, για το 1918, για το 1920, για το 1925. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να λέει ότι εκατομμύρια άνθρωποι που ζούσαν εκείνο τον καιρό δεν θα πέθαιναν ποτέ και σε αυτό διαψεύστηκε. Μία ιστορία δηλαδή ψευδοπροφητείων και αποτυχημένων προφητείων. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούσαν να λένε ότι όλα αυτά ήταν από το Πνεύμα του Θεού και αυτή ήταν ο αγωγός του Θεού που τους έδινε την εν καιρό τροφή. Μα αλίμονο, αν ο Θεός έδινε εν καιρό τροφή σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν δυνατόν ποτέ να αποτυγχάνουν στις προφητείες τη μία πίσω από την άλλη, να μην παραδέχονται ποτέ τα λάθη τους, ο ένας να αρπάζει την περιουσία του άλλου? Επίσης, λησμόνησα να σας πω και το εξής, ότι και σαν άνθρωποι είχαν προβλήματα χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή αυτό το οποίο οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα χαρακτηρίζουν ως άγιοι, γιατί για αυτούς άγιος είναι ένας καλός άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που εμείς πιστεύουμε για το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και τη θέωση. Ο Μεν Κάρολος Ρόσελ ήταν άνθρωπος μοιχός. Είχε μια κοπελίτσα στο σπίτι του με την οποία είχε σχέσεις. Αυτό φάνηκε μάλιστα είναι τεκμηριωμένο στο δικαστήριο με το διαζύγιο που πήρε με τη γυναίκα του, όπου φαίνεται ότι πράγματι είχε σχέση με αυτή την κοπελίτσα και επιπλέον είχε και με την υπηρέτρια. Ο δε Ρόδερφορντ μπορεί να μην είχε τέτοια προβλήματα ίσως μοιχείας και πορνείας, αλλά είχε προβλήματα ποτού. Ήταν μέθυσος σε σημείο που για να μπορέσουν οι υπόλοιποι να μην δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς οι οποίοι τον έβλεπαν, του έφτιαξαν ένα κτίριο ονομαζόμενο Beth Sharim, όπου είπαν ότι εκεί πέρα θα ερχόντουσαν αυτοί που θα ανασταίνονταν, οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, και έτσι τους είχαν ετοιμάσει ένα κτίριο να τους περιμένει για να ζήσουν εκεί. Έτσι λοιπόν τον μάντρωσαν κατά κάποιο τρόπο εκεί για να μην βλέπει ο κόσμος ότι μεθάει κάθε μέρα και πεκροπίνει και δημιουργεί πρόβλημα. Μέχρι το θάνατό του που πέθανε σε αυτό ακριβώς το κτίριο, οπότε και μετά πουλήθηκε, μια και δεν χρειαζόταν πλέον να λένε ότι θα γίνει Ανάσταση, είχαν αλλάξει όλα τα δόγματά τους ως τότε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά λοιπόν τις προφητείες, αντιλαμβανόμαστε ένα πράγμα, ότι βλέποντας από την πρώτη μέχρι και την τελευταία προφητεία που έχει κάνει αυτή η οργάνωση, όχι μόνο τότε, μέχρι και σήμερα, ούτε μία, κυριολεκτικά ούτε μία, δεν πέτυχε. Δηλαδή ακόμα και στην τύχη να προφητεύαμε εμείς οι άσχετοι, κάτι θα τύχαινε. Για να είμαστε ειλικρινείς, δύο προφητείες πετύχανε. Η μία που πέτυχε ήταν αυτή που είπε ο Ρόσελ, ότι όταν εγώ πεθάνω θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι κατευθυνόμενοι από τον διάβολο και θα καταργήσουν αυτά τα οποία πιστεύουμε σήμερα για την πυραμίδα. Πράγμα το οποίο το έκανε ο διάδοχος, ο Ρόδερφορντ, ο οποίος είπε ότι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στις πυραμίδες είναι από τον διάβολο. Έτσι λοιπόν ο ένας δαιμονοποιούσε τον άλλον, παρόλα αυτά και οι δύο έλεγαν ο μεν στον δε ότι είναι από το Πνεύμα του Θεού. Και η δεύτερη προφητεία, την οποία πέτυχαν αλλά δεν τη χάρηκαν, ήταν μια προφητεία που έλεγαν ότι το Ισραήλ θα κάνει κράτος. Πράγματι το Ισραήλ έκανε κράτος, αλλά μέχρι να κάνει κράτος το Ισραήλ, αυτοί είχαν ακυρώσει αυτή την προφητεία και την είχαν αποσύρει ως παλαιό φως που ήταν λάθος και δεν θα γινόταν ποτέ. Έτσι λοιπόν και πάλι απέτυχαν και στη μοναδική αυτή προφητεία την οποία είχαν πει ότι θα γινόταν και έγινε. Ο Ρόδερφορντ λοιπόν, έχοντας πάρει την εξουσία με τέτοιο άσχημο τρόπο, πετώντας έξω από την οργάνωση τους υπολείπους τους διευθυντές, έπρεπε με κάποιο τρόπο να ισχυροποιήσει τώρα την εξουσία του. Και αυτό τον οδήγησε να δημιουργήσει μια πολυταρχία σε αυτή την οργάνωση. Ενώ μέχρι τον καιρό του Ρόσελ υπήρχε σχετική ελευθερία, όχι σχετική, υπήρχε ελευθερία. Μπορούσε δηλαδή κάποιος να έχει τις αμφιβολίες του, να έχει τις αμφισβητήσεις του, αν ήθελε να ανήκει παράλληλα και σε άλλες ομάδες θρησκευτικές. Ο Ρόδερφορντ θέλησε αυτά να τα σταματήσει. Ήθελε να είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης αυτής της οργάνωσης. Και άρχισε να σφίγγει τα πράγματα. Άρχισε να δημιουργεί συστήματα ελέγχου της σκέψης, συστήματα αποπομπής ανθρώπων οι οποίοι διαφωνούσαν με αυτόν και με τις διδασκαλίες του. Και έτσι μπόρεσε να κρατήσει με σιδερένια πυγμή, θα λέγαμε, αυτή την οργάνωση και την κάνει πλέον μια κλειστή κοινωνία, όπου δεν ήταν δυνατόν κάποιος να φύγει εύκολα και με το κεφάλι ψηλά. Φεύγοντας, θα θεωρείται πονηρός δούλος. Δεν θα κάνουμε ανάλυση στα δόγματα τα υπόλοιπα, πώς τα άλλαξαν εντελώς, πώς έβαλαν μια δεύτερη τάξη, τη δίθεν πολυόχλο που θα έμενε στη γη, γιατί τότε και ο Ρόσελ και ο Ρόδερφορντ πίστευαν ότι θα ζουν στον ουρανό. Αλλά από τον καιρό του Ρόδερφορντ και μετά προσθέθηκε ένα δόγμα που λέει ότι λίγοι μόνο θα πάνε στον ουρανό, μόνο 144.000 και όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουν στη γη. Αυτά δεν θα τα αναλύσουμε. Το λέω απλά γιατί έχει σχέση με αυτά που θα πούμε μετά. Ο Ρόδεσπορ λοιπόν πέθανε το 1942 και τον διαδέχτηκε ο Νόρ, που ήταν ο τρίτος μονάρχης αυτής της οργάνωσης, ο οποίος ήταν κυρίως άνθρωπος των επιχειρήσεων. Δεν είχε πολλές γνώσεις δογματικές, αλλά ήταν αυτός που πήρε την οργάνωση με 108.000 μάρτυρες του Ιεχωβά και την έφτασε σε πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το έκανε με έναν τρόπο προφητιών και τάσης να τους έχει συνέχεια σε εγρήγορση, να έρχεται το τέλος και τώρα τελειώνουμε και να όπου να είναι έρχεται το τέλος και δεν χρειάζεται να παντρεύεστε, δεν χρειάζεται να μορφώνεστε, κηρύξτε να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ανθρώπους. Έτσι λοιπόν αυξανόταν η οργάνωση, αποτυχαίνανε οι διάφορες διδασκαλίες και προφητείες, βρίσκανε μια δικαιολογία, τις μετέθεταν το τέλος για μετά, συνέχιζαν. Αυτοί που είχαν μπει μέσα είχαν ήδη εγκλωβιστεί. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασαν να γίνουν αρκετοί μάρτυρες του Ιεχωβά, κάπου στη δεκαετία του 60 και 70 που τους γνώρισα και εγώ που γεννήθηκα σε αυτή την οργάνωση, ήταν πια αρκετοί. Και υπήρξε μια χαλάρωση αυτής της αυταρχικότητας. Τα πράγματα άρχισαν να είναι πιο ωραία. Ήταν ο καιρός που τους γνώρισα εγώ. Για ένα μικρό διάστημα, δηλαδή 20 περίπου ετών, ήταν μια οργάνωση που δεν μπορούσες να πεις ότι είναι τόσο αυταρχική όσο αυτά τα οποία περιγράφουμε όλη αυτή την ώρα. Και κάπως έτσι τους γνώρισα και εγώ και κάπως έτσι μεγάλωσα και πίστευα ότι ήταν αληθινή. Εκείνο τον καιρό, γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 1960 όμως, κάτι συνέβαινε, κρυφά υπόγεια, που ακόμα δεν είχε φανεί το που θα οδηγούσε αυτό. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κάποιες ομάδες, τις οποίες ονομάζουν σκαπανείς. Αυτοί οι άνθρωποι κηρύττουν πολλές ώρες. Κάθε μέρα, με το μήνα. Ένας ολοχρόνιος σκαπανέας λοιπόν, που σημαίνει ένας άνθρωπος που αφιέρωνε κάθε μέρα πάρα πολλές ώρες στο να κηρύττει τα δόγματα της σκοπιάς, από τη Σουηδία, ονόματι Όλαφ Γιόνσον, μίλησε σε έναν άνθρωπο και άρχισε να του λέει αυτά που πίστευαν οι μάρτυρες για το 1914, για την αόρατη παρουσία του Χριστού, και λέγοντας ότι το 1914, όπως το υπολογίζουν, βγαίνει, υπολογίζοντας κάποια χρόνια από το 607 π.Χ. που οι μάρτυρες του Ιεχώβα λένε ότι έπεσε η Ιερουσαλήμ. Όμως έτυχε σε άνθρωπο διαβασμένο, ο οποίος του είπε το εξής. Λέει, εγώ βλέπω σε όλες τις εγκυκλοπαίδειες ότι η Ιερουσαλήμ δεν καταστράφηκε το 607 π.Χ. που λέτε εσείς, αλλά το 587. Αν λοιπόν μου αποδείξεις ότι όντως καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ το 607 που λέτε, τότε το συζητάμε. Αλλιώς τι να συζητάμε, του λέει, για πράγματα τα οποία οι ιστορικοί λένε ότι δεν είναι αληθινά. Ο γιος, ον άνθρωπος ειλικρινής, μπήκε λοιπόν σε μια διαδικασία η οποία κράτησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, του 1970, για να τεκμηριώσει αυτό το οποίο έλεγε η οργάνωση. Ότι δηλαδή ήταν σωστό το 607 και όχι το 587 που έλεγαν οι ιστορικοί. Όμως αυτό που κατάφερε στο τέλος ήταν να αποδείξει ότι οι ιστορικοί είχαν δίκιο. Και να το αποδείξει όχι μόνο από ιστορικές πηγές, αλλά και από την ίδια την Αγία Γραφή. Βρήκε ακόμα και στην ίδια την Αγία Γραφή αποδείξεις για το 587 που έλεγαν ιστορικοί. Πιστός και αυτός το κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, που μέχρι τότε είχε διαμορφωθεί και είχε γίνει πλέον κυβερνών σώμα και όχι ένας άνθρωπος που κυβερνούσε μέχρι τότε και έκανε κουμάντο, γιατί από το 1975 και μετά άρχισαν να παίρνουν τις αποφάσεις ως σώμα και όχι ατομικά όπως έκαναν μέχρι τότε οι αρχηγοί τους. Μάζεψε όλη αυτή την έρευνά του και την ταχυδρόμησε στο κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, στο Μπρούκλιν. Την έρευνα αυτή την δώσανε κατευθείαν στον Ρέιμοντ Φρανς, έναν άνθρωπο από το κυβερνών σώμα, που είχε δαπανίσει όλη τη ζωή στην ιεραποστολή της οργάνωσης, πιστό στην οργάνωση, και ανιψιό του προέδρου της εταιρείας τότε, που λεγόταν Φρέντ Φρανς, ο θείος του. Σε αυτόν τη δώσανε γιατί είχε αναλάβει τότε τη σχετική έρευνα για μια εγκυκλοπαίδεια που φτιάχνανε με το όνομα Βοήθημα για κατανόηση της Βίβλου. Εφόσον λοιπόν είχε αναλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι, του έδωσαν και την έρευνα που είχε σχέση με αυτό το οποίο ασχολιόταν ο ίδιος. Ο άνθρωπος, διαβάζοντας λοιπόν αυτή την έρευνα, έπεσε από τα σύννεφα. Γιατί αντιλήφθηκε ότι αυτό το οποίο πίστευαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν η βάση της πίστης τους. Ότι δηλαδή ο Χριστός ήρθε το 1914 και ότι το 1919 τους κατέστησε ως τον πιστό και φρόνιμο δούλο του, ως τη μοναδική αληθινή θρησκεία, πλέον καταρριπτότανε με αγιογραφικές και ιστορικές αποδείξεις ξεκάθαρες. Έκανε αντίγραφα, τις μοίρασε στο υπόλοιπο κυβερνών σώμα για να τους δώσει αυτές τις πληροφορίες, οι οποίοι όμως θεώρησαν ότι μια τέτοια αλλαγή θα κατέστρεφε εντελώς την οργάνωση και η αλλαγή στην ημερομηνία δεν πέρασε. Αυτό λοιπόν έκανε αναγκαίο να επανέλθει σε αυτή την οργάνωση, αυτό το κλίμα τρομοκρατίας και απολυταρχίας που είχε δημιουργήσει αρχικά ο Ρόδερφος στη δική του εποχή σε μια ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αυτά συνέβησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Γιατί πήρανε κάποια χρόνια από το 1975 που συνέβησαν όλα αυτά που έλαβε το κυβερνόν σώμα τις πληροφορίες μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες ζυμώσεις, να αρχίσει να φαίνεται όλη αυτή η διαφοροποίηση που γινόταν και να συνειδητοποιούν τι συνέβαινε. Πέρασαν κάπου 5 χρόνια. Έτσι λοιπόν γύρω στο 1980 ξεκίνησε ένα κύμα διώξεων μέσα σε αυτή την οργάνωση εναντίον όποιων ανθρώπων ήθελαν να δούνε ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα όλων των ερευνητών. Γιατί και εκεί μέσα και σε κάθε θρησκεία υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ψάχνουν, θέλουν να βρίσκουν την αλήθεια, ασχέτως αν έχουν πλανηθεί. Το αποτέλεσμα ήταν να διώξουν τον Γιόνσον, να διώξουν τον ίδιο τον Φρανς που ήταν μέλος του κυβερνώντος σώματος, τον δάσκαλο της Ιεραποστολικής του σχολής, ένα σωρό επισκόπους περιοχής δικούς τους. Δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα να διώξουν κάθε άνθρωπο που αγαπούσε την αλήθεια και να κρατήσουν το ψέμα του 1914, εν γνώση τους πλέον ότι είναι ψέμα, επειδή γνώριζαν ότι έτσι θα καταστραφεί η οργάνωση.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το πρώτο μέρος της ομιλίας του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Το δεύτερο μέρος, Θεού θέλοντος, θα το ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε όσους ήσασταν μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Έπειτα, όταν ήταν η ώρα να αποχωριστούμε, ο πατήρ με αγκάλιασε. Ακόμα και τώρα δεν ήξερα σε τι να πιστέψω. Στο αγκάλιασμα ή στην επιτίμηση. Και μέχρι τελευταία έλεγα στον εαυτό μου, «Κύριε, εγώ πρέπει να πιστεύω και στα δύο, και στον αγκαλισμό και στην επιτίμηση». Αυτή ήταν η τελευταία συνάντηση με τον πατέρα Αρσένιο. Το 1987 επιχείρησα να κάνω άλλη μια συνάντηση. Ο πατήρ βρισκόταν στη Μονή Πρισλόπ όταν πήγα εκεί, αλλά δεν επιτρεπόταν να το πούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έβλαπτε σε τίποτε να γνωρίζω και εγώ κάτι από τον ίδιο, όπως γνώριζαν όσοι ήταν στη Μονή Πρισλόπ. Εγώ πήγα εκεί γι' αυτό το λόγο και ήθελα πολύ να το συναντήσω. Πίστευα ότι θα με καλούσε να μου πει κάτι. Δεν με κάλεσε και δεν μου είπε τίποτα. Έτσι τελείωσε η σχέση με τον πατέρα, καθότι μετά από δύο χρόνια, το 1989, ο πατήρ αναχώρησε για τα αιώνια. Εμάς στο μοναστήρι δεν μας ειδοποίησε κανένας για την γέμιση του πατέρα. Όμως το μάθαμε. Κάποιος μας τηλεφώνησε και ρώτησε αν θα ενταφιαστεί ο πατήρ εδώ στα σύμπατα. Μόλις το έμαθα, το είπα στον ηγούμενο Βενιαμίν, αυτός ήταν τότε ηγούμενος, και εκείνος μου είπε να τηλεφωνήσω όπου νομίζω για να μάθουμε. Τηλεφώνησε στη Μονή Πρισλόπ και μου έδωσαν μια ασαφή απάντηση ότι δηλαδή δεν τον είχαν μεταφέρει ακόμα εκεί και ότι δεν ήξεραν για την ημέρα της ταφής του. Τηλεφώνησε στην αρχιερατική περιφέρεια του Χάτζεκ. Δεν ήξεραν ούτε αυτοί. Τελικά, την Κυριακή το πρωί, ο πατήρ Βενιαμίν ανεχώρησε για την κηδεία και είχε μια θέση και για μένα στο αυτοκίνητο. Εγώ όμως δεν είχα εκφράσει την επιθυμία να πάω. Ούτε και ο πατήρ με κάλεσε, γι' αυτό δεν παρευρέθηκα στην εξόδιο ακολουθία του. Κάπως έτσι έχουν όσα θα ήθελα να πω για την προσωπική μου σχέση με τον πατέρα Μπόκα. Όμως, όσο μπορούσα, πάντοτε ενδιαφερόμουν να μάθω για αυτά που είπε ο πατήρ στους ανθρώπους που τον αναζητούσαν, στους νέους που πήγαιναν να το συναντήσουν. Μεταξύ των άλλων, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι μια συμβουλή που έδωσε σε ένα νέο που ήθελε να σπουδάσει ιατρική και ο οποίος τελικά σπούδασε ιατρική. Τώρα έμαθα ότι είναι γιατρός στο Βουκουρέστι. Πέρασε κάποτε από μένα, μου είπε ότι ήταν στον πατέρα και τον ρώτησα. Τι σου είπε ο πατέρας? Αυτός είπε ότι ο πατήρ του είπε τα εξής: οξυγόνο, γλυκόζι, ύπνος, να διατηρείς τις ορμόνες σου και να έχεις αρχές, χριστιανικές αρχές. Μου άρεσε πολύ αυτή η συμβουλή για τη ζωή και εγώ την πρόσθεσα συμβουλές μου για τη ζωή κοντά στις 5 συμβουλές που εγώ έδινα, που ήταν άλλης φύσεως, αλλά που κατά κάποιο τρόπο τέριαζαν, δηλαδή οι δικές μου και του πατέρα μπορούσαν να συνυπάρχουν. Είναι 10 σημεία, 5 δικά μου και 5 του πατέρα. Ακόμη, ένας νέος που είναι ιερέας τώρα και μάλιστα στο Ντρακανέσκου πήγε στον πατέρα και μου διηγήθηκε ότι πήγε με γυμνό το κεφάλι. Ήταν κρύο και ο πατήρ του είπε: «Μα να προσέχεις το κεφάλι σου από το κρύο και την ανοησία». Σε άλλο νέο είπε: «Όποιος κάνει ερωτοδουλειές δεν κάνει μελέτη». Δηλαδή, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία ίσως όταν τα ακούς να τα λέει κάποιος άλλος αισθάνεσαι ότι είναι σημαντικότερα από το αν τα έλεγες εσύ ο ίδιος. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ κατά κάποιο τρόπο στην επίδραση του πατρός Αρσενίου στη ζωή και τη σκέψη μου. Η ζωή του πατρός Αρσενίου δεν είχε επάνω μου καμιά επίδραση. Εγώ όντως δεν ήμουν ένας θαυμαστής του πατρός Αρσενίου. Ούτε και τώρα είμαι ένας θαυμαστής του. Διαπίστωσα όμως ότι από όλους τους εργάτες της Εκκλησίας που γνώρισα μέχρι σήμερα, αυτός ήταν η πιο ισχυρή προσωπικότητα, η πιο διακεκριμένη και είχε κάποια χαρίσματα τα οποία δεν συνάντησα σε κανέναν
όπως τα είχε ο πατήρ Αρσένιος, όντας πρικισμένος εκ γενετής. Πάντοτε μου άρεσαν οι ιδέες του πατρός. Μου άρεσαν οι αναφορές του, η σύνθεση που έκανε, διότι ο πατήρ ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και εκτός αυτής υπάρχουν άνθρωποι με ισχυρή προσωπικότητα, με ιδιαίτερα χαρίσματα, άνθρωποι που σήμαιναν κάτι και για αυτή τη χώρα. Ο πατήρ Αρσένιος δεν με εντυπωσιάζει όπως θα με εντυπωσίαζε ο Κορνίλιος Ζέλεα Κοτρεάνου, ο οποίος συγκίνησε μια ολόκληρη χώρα. Και ο πατήρ συγκινούσε τα πλήθη, όχι όμως ολόκληρη τη χώρα. Συγκίνησε ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντος του, αυτούς που ήταν γύρω από το μοναστήρι, ίσως αυτούς που ήταν γύρω από το Πρεσλόπ, οι οποίοι πηγαίνουν τώρα στον τάφο του πατέρα και στα μνημόσυνα που γίνονται. Είναι άνθρωποι του περιβάλλοντος του πατρός, από τα μέρη της Φαγκαράς, του Συμπίου και του Χάτσεκ. Έπειτα, όσον αφορά σε αυτές τις εκφράσεις του, εμένα μου άρεσαν πάντοτε. Είναι ίσως για το λόγο ότι δεν σηκώνουν αντιρρήσεις. Αλλά, όπως είπα, υπάρχουν και κάποια ανοίγματα. Για παράδειγμα, ένα ένιγμα που έμεινε στο νου μου και μέχρι σήμερα με απασχολεί είναι το γεγονός ότι όταν το 1954 έγινε μια ανταρσία στο μοναστήρι μας, η οποία έληξε με την καθαίρεση ενός ιερέα και την απομάκρυση από την μονή τεσσάρων μοναχών, ο πατήρ δεν παρενέβη. Δεν παρενέβη με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος ιερέας, ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου, πήγε στη μονή Πρεσλόπ και ο πατήρ δεν θέλησε να συνομιλήσει μαζί του. Αυτό δεν με ανέπαυσε ποτέ. Και σκέφτομαι ότι αν παρενέβαινε, ίσως δεν θα έφταναν τα πράγματα εκεί που έφτασαν. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω πιο συστηματικά για τις επιδράσεις που δέχθηκα στο διάβα των χρόνων. Αρχίζω από τα παιδικά μου χρόνια. Ήδη έκανα και προηγουμένως λόγο πάνω στο θέμα που θα τιτλοφορούσα «Η Ορθοδοξία των παιδικών μου χρόνων». Γεννήθηκα σε ένα χωριό, το οποίο ακόμη και σήμερα θα το ονόμαζα γκρεμισμένο χωριό. Δεν γκρεμίστηκε φυσικά με μια μπουλντόζα, αλλά γκρεμίστηκε ηθικά. Δεν υπάρχει πλέον ηθικά εκεί, όπως το γνώρισα εγώ στα παιδικά μου χρόνια. Το χωριό μου, με τη γεωγραφική του θέση και τον τρόπο που είναι απλωμένο, έχει στο κέντρο ένα λόφο πάνω στον οποίο βρίσκεται η εκκλησία. Από οποιοδήποτε σημείο του χωριού φαίνεται η εκκλησία. Και από το λόφο της εκκλησίας πάλι βλέπεις οποιοδήποτε σημείο του χωριού. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ένα σύμβολο. Όλα κινούνταν σε σχέση με την εκκλησία, έχοντας την στο κέντρο. Οι γονείς μου κληρονόμησαν την πίστη από τους γονείς τους. Ο πατέρας μου είχε γονείς αγράμματους, οι οποίοι όμως προσευχόταν, νίστευαν, ήξεραν από εκκλησία, από εορτές και κυριακές. Θυμάμαι ήμουν παιδί και καθόμουν στο κοτόφλι του δωματίου όπου έμεναν οι παππούδες μου και έλεγαν ψιθυριστά τις βραδινές τους προσευχές πρώτου ύπνου. Έλεγε ο παππούς «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα κλπ». Και σκέφτομαι πολλές φορές ότι σήμερα τόσοι άνθρωποι έχουν τη διάθεσή τους βιβλία με προσευχές και δεν γνωρίζουν απ' έξω το πιστεύω. Και ο παππούς, ένας αγράμματος, γνώριζε το πιστεύω. Σίγουρα το άκουσε στην εκκλησία. Ίσως κάποιος του το έμαθε, δεν ξέρω. Ήταν όμως αρκετό ότι ο παππούς προσευχόταν το βράδυ πρώτου ύπνου. Αυτό βέβαια το κάναμε κι εμείς, ολόκληρη η οικογένειά μου, γιατί ζούσαμε μαζί με τους γονείς του πατέρα μου. Η γιαγιά, ο Θεός να της χωρέσει, πέθανε το 1936 καλοκαίρι, ενώ ο παππούς το 1939. Δεν παρευρέθηκα στην κηδεία γιατί ήμουν στο σχολείο στο Κλούζ. Και εμάς τα παιδιά μας έμαθε η μητέρα μας από τα παιδικά χρόνια στις προσευχές. Θυμάμαι πως προσευχόμασταν όλα τα παιδιά το βράδυ. Έλεγε η μητέρα «Σταυρώστε το μαξιλάρι». Και εμείς σταυρώναμε το μαξιλάρι και λέγαμε μια παιδική προσευχή την οποία με τον καιρό εγκατέλειψα. Αλλά βέβαια έμεινε μέσα στη συνείδησή μου. Την αναφέρω όπως την έμαθα, παρότι πιστεύω
ότι την έμαθα λάθος, επειδή και οι γονείς μου την ήξεραν λάθος. Τίμιες σταυρέ, κοίμησέ με, πνεύμα ξύπνησέ με, ιέ σκέπασέ με, θύλακα φύλαξέ με. Το σταυρό μου κάνω και κοιμάμαι τη νύχτα ευχάριστα. Τον κάνω πάνω στο σώμα, στο όνομα του Θεού. Εκκλησία ουράνια, ύμνος αγγελικός. Ο Άγιος Θεός να μας προστατέψει από την αρρώστια και να μας σώσει. Και πρόσθετα, σταυρός στον ουρανό, σταυρός στη γη, σταυρός στον τόπο που κοιμάμαι, σταυρός στο σπίτι, στο τραπέζι, άγγελοι γύρω από το σπίτι, ο Θεός μαζί μας στο τραπέζι. Ακόμη πολλοί με εντυπωσίαζαν τα λόγια. Άγγελοι γύρω από το σπίτι, ο Θεός μαζί μας στο τραπέζι. Ή ακόμη, ο Τίμιος Σταυρός, ο προγλυκό, να είσαι μαζί μου, με έναν άνθρωπο που βόχει πρόβατα. Σίγουρα κοντά σε αυτές τις προσευχές ήταν και το Πάτερ ημών και η προσευχή στο φύλακα Άγγελο. Γνώριζα από μικρός τις νηστείες, παρότι μπήκε και μια αμφιβολία με την έννοια ότι ένας αδελφός του πατέρα μου που ήταν στην Αμερική και επέστρεψε είπε στους δικούς μου «Έλα τώρα, εσείς νηστεύετε εδώ, εκεί στην Αμερική δεν νηστεύει κανένας». Αυτό κάπως τους έκανε να αμφιβάλλουν. Σε γενικές γραμμές όμως τηρούνταν οι νηστείες, τηρούνταν και ο εκκλησιασμός. Την Κυριακή προετοιμαζόμασταν και πηγαίναμε στην εκκλησία. Αυτό το έμαθα από τα παιδικά μου χρόνια και το τήρησα μια ζωή. Ήμουν φοιτητής ή μαθητής και με προετοίμαζε η μητέρα μου με ρούχα καθαρά και σιδερωμένα. Και τούτο γιατί ήξερε η μητέρα μου ότι εγώ ήμουν η βιτρίνα της. Έλεγε «Έχεις μαντήλι?» Απαντούσα «Έχω». «Δείξτε μου». Και μερικές φορές έλεγε «Δεν είναι καλό». Άλλοτε έλεγε «Δώσ' το εδώ» και μου έδινε άλλο, δηλαδή επρόκειτο για κάποιο τυπικό. Θυμάμαι ότι η δική μου ήταν καλή απέναντι στους εργάτες που δούλευαν σε μας, ώστε να μην γίνουν σχόλια για μας στο χωριό. Όλα ήταν βαλμένα σε μια τάξη. Μια τάξη κληρωμένη από τις γενιές της πριν από μας. Εγώ ως προς τους προγόνους των γονιών μου γνώρισα από την πλευρά του πατέρα μόνο τους παππούδες, ενώ από την πλευρά της μητέρας γνώρισα μέχρι την προγιαγιά μου που έζησε πολλά χρόνια και είχε το νου της στην προσευχή. Έκανε τις προσευχές της ξαπλωμένη στο κρεβάτι χρησιμοποιώντας την κουρελού που σκεπαζόταν. Όσες ρίγες είχε τόσες προσευχές έκανε. Έζησα σε μια ατμόσφαιρα που είχε επίγνωση Θεού.

Λεγόταν τότε ότι στο σιτάρι υπάρχει το πρόσωπο του Θεού. Πολύ θα ήθελα και εγώ να γνωρίσω πώς είναι το πρόσωπο του Θεού. Πίστευα ότι οι άνθρωποι που βλέπουν πράγματι βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Και ρωτούσα την καλή μου γιαγιά.

Η μητέρα της μητέρας μου, όταν σκεφτόταν κάτι ιδιαίτερο, έλεγε: «Ο Θεός μου έστειλε αυτή τη σκέψη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα έζησα και τα ξαναζώ και τα οποία χαράχτηκαν μέσα στην ύπαρξή μου. Μια ζωή πέρασα με αυτά». Όταν έφευγα για το σχολείο, η μητέρα μου έλεγε: «Να μην ξεχάσεις το Θεό, να μην λησμονήσεις την προσευχή». Αργότερα, όταν γνώρισα τη φιλοκαλία και ιδιαίτερα τα λόγια του Μάρκου του ασκητή, αμέσως με εντυπώθηκαν στο νου τα λόγια: «Όταν ενθυμίσεις το Θεό, αυξάνει η προσευχή, προκειμένου όταν θα την ξεχάσεις, ο Κύριος να σε θυμηθεί». Είπα τότε: «Αυτά τα λόγια ταιριάζουν με τα λόγια της μητέρας μου. Μην ξεχνάς το Θεό, μην λησμονείς την προσευχή». Την εποχή των παιδικών μου χρόνων συστήθηκε στο χωριό μου ο στρατός του Κυρίου. Είχε ιδρυθεί στο Συμπίου με την ευλογία του Μητροπολίτη Νικολάου Μπαλάν και είχε σκοπό την αναγέννηση της χριστιανικής και εκκλησιαστικής ζωής. Η οργάνωση έφτασε και στο χωριό μου. Έκανε τη συνάξη της στο σχολείο, δίπλα στην εκκλησία. Στο χωριό μου υπήρχε σχολείο. Εκκλησία και σχολείο, δύο κτίρια, το ένα δίπλα στο άλλο. Οι άνθρωποι πήγαιναν στον Εσπερινό πάντως λίγοι. Στη λειτουργία πήγαιναν αρκετοί. Μετά το τέλος του Εσπερινού, ο ιερέας μαζί με τους χριστιανούς, όσοι ήθελαν, ιδιαίτερα γυναίκες, πήγαιναν στο σχολείο σε μια αίθουσα και καθόταν στα θρανία. Πήγαινα κι εγώ με τη γιαγιά μου. Καθόμουν κι εγώ δίπλα της και άκουγα. Μου άρεσαν τα τραγούδια, παρότι δεν καταλάβαινα το κείμενο, μου άρεσε που τραγουδούσαν. Όταν γινόταν αγιογραφικό ανάγνωσμα από τον ιερέα, εγώ δεν είχα τις προϋποθέσεις να καταλάβω και δεν καταλάβαινα, δεν τα συγκρατούσα. Και κάποτε μου είπε η γιαγιά μου να πω στη συμπεθέρα της, μητέρα του πατέρα μου, να έρθει και αυτή στη σύναξη στο σχολείο. Εγώ αμέσως το είπα όπως μου παρήγγειλε: «Γιαγιά, έλα κι εσύ στη σύναξη στο σχολείο». Δεν κατάλαβα αυτό που μου απάντησε η γιαγιά, αλλά θυμάμαι την έκφραση: «Αγάπη μου, δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου». Εμείς πηγαίναμε. Δεν ξέρω αν εγκαταλείψαμε ή όχι τον νόμο, αλλά πηγαίναμε με την άλλη γιαγιά στο σχολείο. Πήγαμε πολλές φορές, ακόμη και όταν δεν πήγαιναν άλλοι, ούτε ο ιερέας μαζί με τους πιστούς. Έπειτα αναχώρησα για το σχολείο στο Κλούζ και επέστρεψα στις διακοπές. Στις διακοπές δεν τηρήθηκε η συνήθεια. Πολλές φορές σκέφτηκα τα λόγια της αγράμματης γιαγιάς μου: «Αγάπη μου, δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου». Ήταν ένας νεοτερισμός που δεν είχε τη δυνατότητα να το γνωρίζει. Ήταν κάτι εντελώς καινούριο, εντελώς διαφορετικό από την παράδοση της Εκκλησίας, και αυτή γνώριζε τον νόμο της Εκκλησίας με ιερέα, ακολουθία, και δεν ήξερε άλλο τυπικό, έστω και με ιερέα, αλλά βέβαια χωρίς ακολουθία, όχι στην Εκκλησία, αλλά στο σχολείο. Και τότε σκέφτηκε ότι το να πάει εκεί ήταν κάτι σαν να παρέβαινε τον νόμο. Πάρα πολύ σκέφτηκα αυτά τα λόγια και αναλογίστηκα πόσο καλό θα ήταν αν οι άνθρωποι είχαν μπροστά τους την παράδοση της Εκκλησίας και δεν ήταν ανοιχτοί, δεχτικοί σε οτιδήποτε νέο το οποίο δεν συμφωνεί με την παράδοση της Εκκλησίας. Όσο μου ήταν δυνατόν, διέδωσα και εγώ αυτή τη στάση της γιαγιάς μου: «Δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου». Αργότερα, μερικοί στο χωριό μας που ανήκαν στο στρατό του Κυρίου έγιναν βαπτιστές, αντβεντιστές, ευαγγελικοί. Παρέκλειναν από την Ορθοδοξία, γιατί προτίμησαν κάτι άλλο από την παράδοση της Εκκλησίας με ακολουθία, προσευχές και θεία λειτουργία. Ίσως σε αυτό συνετέλεσε και το ότι δεν είχαν θεολογικές βάσεις. Δεν είχαν προσδεθεί με την παράδοση της Εκκλησίας όπως είχε κάνει η γιαγιά μου, η οποία επίσης δεν είχε θεολογική κατάρτιση. Για παράδειγμα, όταν εγώ ρωτούσα κάποτε, θυμάμαι ότι αυτό έγινε μια φορά: «Παππού, μα γιατί πρέπει να νηστεύουμε?», ο παππούς απάντησε: «Μα παιδάκι μου, πώς δεν θα νηστέψουμε? Όταν είναι νηστεία πρέπει να νηστεύεις». Και στην ερώτηση «γιατί πρέπει να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία», μου είπε: «Μα πώς είναι δυνατόν να μην πηγαίνεις Κυριακή στην Εκκλησία? Τι θα κάνεις αν δεν πας στην Εκκλησία?». Υπήρχε δηλαδή μια παράδοση η οποία κρατούσε τους ανθρώπους κοντά στην Εκκλησία, στις εκκλησιαστικές παραδόσεις, χωρίς καμία ουσιαστικά θεολογική παιδεία. Τώρα υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους μια κάποια θεολογική παιδεία, αλλά δεν υπάρχει μια συμπεριφορά

που να βασίζεται σε σταθερή θεολογική βάση. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν στο χωριό μας αιρετικοί. Πήγα και στη συνάξη των αιρετικών. Οι γονείς μου δεν πήγαν γιατί δεν τους ενδιέφεραν και πολύ τα θρησκευτικά ζητήματα. Στο βαθμό που τους ενδιέφεραν, τόσα έπραταν και στο σπίτι και στην εκκλησία. Δεν τους ενδιέφερε αν ήλθε κάποιος από το Συμπίου ή από άλλη περιοχή και κάνει κάποιες ομιλίες σε ένα σπίτι ή σε οποιοδήποτε στεγασμένο ή ανοιχτό χώρο. Κοντά σε μας ζούσε ένας γείτονας που είχε ένα τέτοιο χώρο, πιο πλατή, και εκεί συγκεντρώνονταν. Ερχόταν ένας ευαγγελικός από το Αμνάς. Παρακολούθησα κάπως τις ομιλίες του. Ήταν ένας απλός σαγκάρης. Δεν πρόσφερε κάποια ιδιαίτερη διδασκαλία, ώστε να πεις ότι μπορείς να μάθεις κάτι από αυτόν. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Όταν ήμουν φοιτητής στη θεολογική σχολή, ήταν εκεί, εργαζόμενος ως σερβιτόρος, κάποιος από το χωριό μου, και ο πνευματικός της σχολής, ο πατήρ Μπέλεα, τον παρουσίασε τότε στον Μητροπολίτη Νικόλο Μπαλάν. Τον είδε στην αυλή ο Μητροπολίτης και ο Μπέλεα είπε: «Αυτός είναι ο Βασίλειος, ένας υπάλληλος εδώ σε εμάς, στη θεολογική σχολή. Έξυπνο παιδί, έκανε και μια ομιλία στο συνδικάτο». Και ο Μητροπολίτης είπε: «Αλίμονό σας, φτάσατε στο σημείο να σας διαφωτίζει ο Βασίλειος». Έτσι ήταν τότε οι συνθήκες. Δηλαδή, ακόμα και οι απλοί άνθρωποι έπρεπε να συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές συγκεντρώσεις και μάλιστα να γνωρίζουν κάτι. Έτσι κι εγώ δεν σκεφτόμουν την ικανότητα ή την ανικανότητα. Αν κάποιος ήταν καλός, μιλούσε όμορφα και μπορούσα να πάρω κάτι από αυτόν, αυτό μου άρεσε. Ξέρω ότι ήμουν και από ένα χωριό το οποίο γειτόνευε με το στρατό του Κυρίου, οι οποίοι δεν έκαναν πλέον συνάξεις, αλλά επισκέπτονταν κάπου κάπου τα γύρω χωριά. Ακόμα πήγα και στο Αλαμόρ και εκεί ήταν κάποιος πολύ έξυπνος και μίλησε σε κάποια ομιλία του για κάποια λεπτά ζητήματα τα οποία εμείς ποτέ δεν παρουσιάζαμε στους χριστιανούς. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα κεφάλαια 7 και 8 της προς Ρωμαίους επιστολής και στο κεφάλαιο 4 της προς Γαλάτες επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Έκανε κάποιους συνδυασμούς, κάποιες κατατάξεις τις οποίες δεν είχα ξανασυναντήσει. Μπήκαν μέσα στην ψυχή μου και σκεφτόμουν ότι θα ήταν εξαίσιο να μπορέσω και εγώ κάποτε να κάνω τέτοιους συσχετισμούς. Επιθυμούσα να ήμουν κάποιος. Ήμουν από τη φύση μου άνθρωπος που ήθελα να μαθαίνει τι συμβαίνει. Θα ήθελα να ελέγχω κάποιες καταστάσεις, να βγάλω κάποια συμπεράσματα, να πω στους ανθρώπους μερικά πράγματα που έμαθα από άλλους και για τα οποία χαίρομαι που τα έμαθα, άσχετα από πού τα έμαθα. Κάποια μέρα μου είπε κάποιος ότι στο λόφο των Αμπελώνων, σε έναν δρόμο κοντά σε μας, ήρθε κάποιος και μιλούσε στους ανθρώπους. Συναντήθηκα με μια ομάδα ανθρώπων εκεί και τους μιλούσε. Πήγα κι εγώ αργότερα εκεί. Αυτός κατευθυνόταν προς το Συμπίου. Φαίνεται ότι ήταν σε μια σύναξη σε γειτονικό χωριό στο Λούντος και από αυτόν έμαθα για πρώτη φορά ότι στο κεφάλαιο 58 του βιβλίου του Εσαΐα γίνεται λόγος για την νηστεία, δηλαδή για την αληθινή νηστεία. Πολύ μου άρεσαν τα λόγια που ανέφερε από το βιβλίο του προφήτη και αυτά με απασχόλησαν ολόκληρη ζωή. Έπειτα πέρασαν τόσοι άλλοι, αλλά πάντοτε είχα έναν δισταγμό. Αυτό το συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορούσα να κάνω την διάκριση μεταξύ ειδόλου και εικόνας, παρότι μερικοί αιρετικοί έθεταν το θέμα ότι δηλαδή όπως το είδωλο δεν μιλάει, το ίδιο και η εικόνα δεν μιλάει. Όπως το είδωλο δεν βλέπει, το ίδιο και η εικόνα δεν βλέπει. Παρά τα αυτά μου φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όμως εγώ ήμουν συνδεδεμένος άριχτα με την εκκλησία, την τάξη, τη διδασκαλία της, όσο βέβαια ήξερα. Τη διδασκαλία δηλαδή που ακόμα τη μάθαινα. Κάποτε ήλθε από το Κισινάου στο χωριό μου ένας νέος απόφυτος θεολογίας που καταγόταν από την πλευρά του πατέρα του από την όκνα του Συμπίου και ζούσε στο Συμπίου. Αυτός έγινε ιερέας στο χωριό μου, ο πατήρ Ιωάννης ο Πρίς. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν τέριαζε στο χωριό μας. Είχε μια πολύ καλή θεολογική παιδεία. Περισσότερο έκανε για μια πόλη ή κάποιο σχολείο.
Μαζί του από την αρχή έγινα φίλος και αυτός με πρόσεξε. Ήλθε σε εμάς το 1940. Μου άρεσε ο τρόπος που μιλούσε. Μιλούσε ωραία, αλλά πάνω από το επίπεδο των χριστιανών. Είχε μερικά προβλήματα με τον άλλο ιερέα, μερικές διαφωνίες. Οι άνθρωποι το ήξεραν αυτό. Ο παλαιότερος ιερέας του δημιουργούσε προβλήματα για να τον αναγκάσει να φύγει και τελικά τα κατάφερε. Το 1942 μετατέθηκε σε άλλο χωριό. Πάρα πολύ τα βρήκαμε με αυτόν τον ιερέα. Μου διάβασε το βίο του Αγίου Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού. Πολύ μου άρεσε η ζωή του Αγίου Αλεξίου. Έκλαψα κιόλας όταν μου διάβαζε ο πατήρ. Αυτό το πράγμα δεν το ξανάκανα αργότερα, αλλά ακόμη περισσότερο δεν το κάνω ούτε τώρα. Αλλά γιατί? Διότι βρήκα κάποιες ιδέες, έφτασα σε μια άλλη κατανόηση. Είχα τότε έντονη τη σκέψη ότι αλίμονο πόσο υπέφερε ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, από τους υπηρέτες του, από τους ανθρώπους του σπιτιού του, οι οποίοι δεν τον γνώρισαν και τον αντιμετώπιζαν σαν ένα υπηρέτη, σαν ένα ξενομερίτη. Και μόνο κατά το θάνατό του κατάλαβαν ότι ήταν το παιδί των γονιών του και έκλαιγα από ντύπηση γι' αυτόν. Αργότερα σκέφτηκα διαφορετικά. Τι γύρευε δηλαδή με το να μη φανερωθεί? Καλά έκαναν και τον ταλαιπώρησαν, αφού αυτός επιθύμησε για τον εαυτό του να ζήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Ή πάλι, όταν έμαθα για κάποιες γυναίκες που έζησαν σε ανδρικά μοναστήρια και έζησαν σαν ευνούχοι και ότι πέφεραν στη συνέχεια διότι θεωρήθηκαν ένοχοι ως άνδρες οι οποίοι έφεραν στον κόσμο παιδιά με γυναίκες από τους κύκλους των μοναστηριών και άλλα. Τότε όταν άκουγα κάτι τέτοιο, αληθινά με πόσο θαυμασμό τα έβλεπα αυτά. Έπειτα όμως είπα, «Κύριε, τι δουλειά είχε να πάει εκεί και να ζήσει ανάμεσα στους άνδρες αφού ήταν γυναίκα? Γιατί δεν πήγε εκεί που ήταν γυναίκες?» Ο πατήρ ο Πρις μου σύστησε ένα βιβλίο το οποίο το βρήκα αργότερα. «Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς» που το έγραψε η Ελέανορ Πόρτερ και μεταφράστηκε στα ρουμανικά. Μου άρεσε αυτό το βιβλίο όταν το πρωτοδιάβασα. Μου άρεσε και όταν το ξαναδιάβασα, αλλά δεν είχα την ψυχική ανάταση που είχα όταν το διάβασα πριν από 40 χρόνια. Αυτό το βιβλίο είναι που μου έδωσε μια σημαντική ιδέα για τη ζωή μου και συγκεκριμένα την ιδέα ότι ένας χριστιανός πρέπει πάντοτε να είναι ευχαριστημένος. Αν δεν είναι ευχαριστημένος, δεν είναι χριστιανός. Σε αυτό το βιβλίο γινόταν λόγος για ένα κοριτσάκι που οι γονείς του και ο πατέρας και η μητέρα της, οι οποίοι πέθαναν όταν ακόμη ήταν πολύ μικρή, της έμαθαν το παιχνίδι της χαράς. Να βρίσκει δηλαδή για τον εαυτό της τη χαρά μέσα από οποιαδήποτε συνθήκες της ζωής. Να ψάχνει τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Το κοριτσάκι πήγε να ζήσει στο σπίτι μιας θείας της. Είχε και εκεί δυσκολίες, ταλαιπωρίες, θλίψεις, τις οποίες πάντοτε τις αντιμετώπιζε με θετικό τρόπο. Έβρισκε πάντοτε ένα λόγο να χαίρεται. Και αυτό το βιβλίο, με αυτή την κεντρική του ιδέα, με ωφέλησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Προσπάθησα κι εγώ να είμαι χαρούμενος και ήμουν χαρούμενος με τις συνθήκες της ζωής μου. Υπήρχαν και μερικές περιστάσεις που ήμουν λυπημένος, αλλά γενικά η χαρά ήταν σταθερή και βασίστηκε αρκετά σε αυτό το βιβλίο. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Οι ακολουθίες της Εκκλησίας είναι λόγια που συζητάμε, που μιλάμε στον Θεό με τη λατρεία μας, με την αγάπη μας, μέσα στην Εκκλησία με όλους τους αδελφούς που παρακολουθούμε τη Θεία Μυσταγωγία, που ψάλλομαι, που μεταλαμβάνομαι. Αυτές είναι οι πιο παραδοσιακές μας ώρες, όταν όλοι μαζί παρακολουθούμε τις ιερές ακολουθίες, τα λόγια του Κυρίου με τα Ευαγγέλια, τον Απόστολο, τους κανόνες και τα τροπάρια της παρακλητικής, του Τριωδίου, των Μηναίων, επιτυγχάνουμε την ένωσή μας με τον Χριστό. Αλλά οι παγίδες του Σατανά είναι πολλές για τους ανθρώπους που λατρεύουν τον Θεό. Ο πειρασμός μας κανονίζει σε αυτό το σημείο να μην δίνουμε καθόλου προσοχή. Πάμε στην Εκκλησία συχνά για να συνεχίσουμε τον ύπνο μας και μόλις ακούσουμε τα λόγια, τα ψάλματα, κλείνουν τα μάτια μας. Ερχόμαστε σε μια κατάσταση χαυνότητος και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα γράμματα, τα τροπάρια, τους ύμνους. Ένα σατανικό πράγμα. Το βλέπει κανείς ολοφάνερο με αυτή την υπνηλία. Τι χάνουμε βρισκόμενοι απερίσκεπτα μέσα στην Εκκλησία. Ενώ απ' έξω λέεις, θα προσέχω, δεν θα το ξανακάνω, θα προσπαθήσω, δεν τα καταφέρνεις. Αυτά τα θα προσέχω κλπ. Είναι όλα πιεστικά πράγματα που εξοργίζουν τον εαυτό μας. Δηλαδή, τον κάνουν αντιδρά. Δεν γίνεται τίποτα με την πίεση. Αντίθετα, μας βουτάει η κακή κατάσταση και μας εξευτελίζει. Σφίξου, συγκεντρώσου, κάνω ό,τι νομίζεις. Εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, σε έχω στο χέρι μου. Θα σε σφίγγω. Και αν μπορείς, προχώρα. Ό,τι κάνεις αγκάρια και κλωτσάει η ψυχή σου μέσα σου, βλάπτεσαι. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Έχω δει και μοναχούς και ανθρώπους κάθε ηλικίας να φεύγουν εντελώς από την Εκκλησία και από τον Θεό, μη αντέχοντας την εσωτερική πίεση, αλλά και την πίεση από άλλα πρόσωπα. Απ' την πίεση, όχι μόνο αντιδρά κανείς εναντίον της Εκκλησίας, αλλά δεν τη θέλει καν. Δεν τον επηρεάζει θετικά. Δεν καρπούται. Το κάνει πιεστικά βέβαια, γιατί το είπε ο γέροντας, το είπε ο πνευματικός και λέει: τώρα πρέπει να πάω, παραδείγματος χάριν, στο απόδειπνο. Ναι, όλα γίνονται, αλλά όταν γίνονται τυπικά, βλάπτουν, δεν ωφελούν. Αναγκάζεσαι πολλές φορές να κάνεις το καλό, αλλά δεν πρέπει να γίνεται με σφίξιμο. Δεν ωφελεί, δεν οικοδομεί. Παράδειγμα, αυτό που λέμε για το «Κύριε Ιησού Χριστέ», αν βιάσεις τον εαυτό σου να τον κάνει, σε λίγο θα στενοχωρηθείς, θα το πετάξεις μακριά και ύστερα τι γίνεται? Αν το κάνεις αγκάρια, πιέζεσαι και σου ξεσπάει σε κακό. Μπορεί κιόλας μια τέτοια πίεση να σε κάνει να μην θέλεις να πάεις ούτε στην Εκκλησία. Με άλλο τρόπο να πάεις στην Εκκλησία, όχι με σφιξίματα και με σπροξίματα κλπ, αλλά με ευχαρίστηση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσέχεις και να απολαμβάνεις και να χαίρεσαι τις ακολουθίες, τα τροπάρια, τα αναγνώσματα, τις ευχές. Να προσεύχεις την κάθε λέξη, να παρακολουθείς τα νοήματα. Καταλάβατε, από εκεί ξεκινάει η εφροσύνη. Υπάρχει όμως και ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί όλα αυτά να τα ακούμε και να τα ψάλλουμε τυπικά, να τα λέμε και να τα ακούμε επειδή πρέπει. Ο μοναχός πηγαίνει, παραδείγματος χάρη, στον Εσπερινό και ακούει: όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Τ' άκουσε σήμερα, τ' άκουσε αύριο. Τ' άκουσε μεθαύριο, όλο το χρόνο. Τώρα τι άλλο, τα ίδια και τα ίδια. Όταν τα ακούει χωρίς να συμμετέχει, κουράζεται, κοιμάται, δεν εμβαθύνει. Παθαίνει κορεσμό και μετά έρχεται η αντίδραση. Μετά καμία ωφέλεια, καμία χαρά. Αρχίζει η απελπισία και ο διάβολος δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει το κακό. Οι ακολουθίες είναι μεγάλη υπόθεση. Οι ακολουθίες είναι το παν. Το έχω ζήσει αυτό. Αρκεί πάντα να γίνονται με έρωτα, με ενδιαφέρον, με ακρεφνή λατρευτική διάθεση προς τον Χριστό. Όχι αγκάρια και μηχανικά. Θέλει έρωτα, θείο ενθουσιασμό. Αν δεν αισθανόμαστε έτσι, δεν έχουν αξία. Όχι μόνο δεν έχουν αξία, αλλά κάνουν και κακό. Θα μου πείτε, τότε να μην τις κάνουμε? Όχι βέβαια. Όμως, όσο μπορεί κανείς να φεύγει από τον τύπο και να κοιτάζει την ουσία, δηλαδή να το θέλει, να το ρέγεται, να ευχαριστείται με την προσευχή, με τη συνομιλία, μετά του Θεού, είναι καταστροφή για τον μοναχό ο κορεσμός. Εγώ τι να σας πω, αυτό δεν το ξέρω. Τις ακολουθίες τις έχω απολαύσει. Δεν πίεζα τον εαυτό μου. Δεν ήξερα να κάνω κάτι αγκάρια. Αντίθετα, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα να ακούω τα ίδια. Σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Όλο τα ίδια. Αλλά αυτό έχει αξία. Δεν χορταίνω να τα λέω όλη την ημέρα.
και πιστεύω ότι πολλοί μας ωφελούν όλα αυτά. Έχουν τόσους χυμούς που δροσίζουν την ψυχή και την τρέφουν. Και εσείς έτσι να δίνεστε με την καρδιά σας στον Χριστό. Όταν στην Πολυκλινική τη Μεγάλη Παρασκευή έλεγα την ευχή «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας», μπροστά στον εσταυρωμένο τη διάβαζα και τη ζούσα. Την άλλη μέρα στο χειρουργείο, ο καθηγητής μπροστά στα παιδιά, δηλαδή στους φοιτητές, μου λέει: «Πάτερ, τι ωραία ήταν η ευχή. Εσύ πρέπει να είσαι Άγιος». «Δεν είμαι Άγιος», του λέω, «αλλά επειδή θέλω να γίνω Άγιος, ζητούσα το έλεος του Θεού να με κάνει Άγιο και η ψυχή μου συγκινήθηκε. Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός και αυτό ήταν μία νεύση του Χριστού. Αυτή η ευχή είναι καλλιτέχνημα, δεν είναι? Γι' αυτό σας λέω να τη διαβάζετε πάλι και πάλι». Οι λειτουργικές προσευχές, οι οποίες φαίνονται τυπικές, όταν λέγονται με νόημα και προσοχή, γίνονται δικές σας. Την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, όταν τη διαβάσει και ο πιο αμαρτωλός, αγιάζεται πολύ. Έτσι γίνεται η καλλιέργεια, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ανέμακτα. Δηλαδή, αχριστεύει ο άνθρωπος τον παλαιό εαυτό του. Τον αχριστεύει χωρίς πόλεμο. Δεν τον εξοργίζει, αλλά τον αχριστεύει και αναπτύσσει τον κενό άνθρωπο μέσα του.

διαλέγετε την κούραση τη σωματική. Να το επιδιώκετε για να γυμνάζετε σώμα και ψυχή. Η ζωή μας εξαρτάται από το θέλημά μας. Ό,τι θέλουμε και όπως το θέλουμε, μπορούμε να το ζήσουμε. Αυτός που κάνει κόπο για τον Χριστό μεγαλύτερο, και αυτό γίνεται βέβαια από θείο έρωτα, προσελκύει περισσότερη χάρη. Και όταν λέμε κόπο, εννοούμε εκτός των άλλων και την προσευχή της νύχτας. Πολύ ωφελεί να σηκώνεσαι τη νύχτα για προσευχή. Καλύτερη είναι η προσευχή της νύχτας. Ακούμε και τον Ισαΐα να λέγει: «Εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Και τον Δαβίδ: «Υγρύπνησα και γενόμην ως τρουθείων μονάζων επιδόματος. Το πρωί σ' άκουσον της φωνής μου. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και υπόψη με. Ο Θεός μου προς ο ορθρίζω». Πόσο ωραία τα λέει ο Δαβίδ. Δεν τα λέει. Τα ζει. Τα χαίρεται. Έχει την χάρη του Θεού, το Άγιον Πνεύμα. Πολλοί στο Άγιον Όρος προσεύχονται μέρα νύχτα. Συμβαίνει να προσεύχεται κανείς από το βράδυ ως το πρωί και να μην καταλαβαίνει το χρόνο που περνάει. Στην αγάπη του Θεού οι ώρες φεύγουν με άλλη ταχύτητα. Ό,τι γίνεται στο Άγιον Όρος τη νύχτα, ευωδία, λιβάνι, άγγελοι, προσευχές. Οι άγγελοι παίρνουν τις προσευχές των Αγίων και τις πηγαίνουν στο Θεό, μυστήριο. Εμείς στο Άγιον Όρος ξυπνούσαμε χωρίς ρολόι. Όταν ερχόταν η ώρα, αμέσως σηκωνόμασταν. Και κουρασμένος να ήσουν από το βράδυ και άμα αργούσες να κοιμηθείς, όταν ερχόταν η ώρα, πεταγώσουν απάνω. Είναι μια συνήθεια, μόλις ξυπνήσεις, να πεταχτείς αμέσως όρθιος. Μπορεί βέβαια να γυρίσεις από την άλλη μεριά και να σε πάρει ο ύπνος μέχρι το μεσημέρι. Πολύ κακό. Γι' αυτό μόλις ξυπνήσεις, αμέσως να σηκωθείς. Να διαλέγεις τις ώρες της νύχτας. Μπαίνεις ευκολότερα στην προσευχή. Ακόμη και τυχαία να ξυπνήσεις τη νύχτα, μην ξανακοιμηθείς αμέσως. Είναι μια ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός να προσευχηθείς όσο μπορείς μέσα στην ησυχία. Εκτός από την ησυχία, συμβαίνει τη νύχτα και κάτι άλλο. Έχω εξακριβώσει ένα περίεργο πράγμα. Μέσα στο 24ωρο υπάρχει διαφορά στις ώρες και στην επίδραση που έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Βλέπετε, για παράδειγμα, ενώ ένα τραύμα παραμένει στην ίδια κατάσταση, ο πυρετός κυμαίνεται. Το πρωί πέφτει, το μεσημέρι ανεβαίνει, το απόγευμα και το βράδυ ανεβαίνει πιο πολύ. Τα μεσάνυχτα αλλάζει. Αυτό εξαρτάται από την κίνηση της γης. Όπως επηρεάζεται το σώμα από τις ώρες, έτσι επηρεάζεται και η ψυχή. Αυτός που αγρυπνεί τη νύχτα στην προσευχή, την άλλη μέρα μπορεί να εργαστεί πιο καλά, διότι τον χαριτώνει ο Θεός και ανανεώνεται ψυχικά. Αντίθετα, όποιος δεν έχει διάθεση να κάνει θυσίες για την αγάπη του Χριστού, ο ίδιος αποκλεί τον εαυτό του από την χάρη.

σωματικός κόπος κάνει το σώμα να παραπονιέται και να γκρινιάζει και να αντιδρά. Δεν μπορεί όμως να κάνει ράθυμη την ψυχή στην προσευχή. Απλά βάζεις το ραδιόφωνο πιο δυνατά. Ακούεις τη μουσική, την απολαμβάνεις και δεν ακούεις πια τις γκρίνιες. Εννοώ ότι δυναμώνοντας η προσευχή εξουδετερώνει τον κόπο. Πριν γκρινιάξεις για το σωματικό κόπο, άρχισε την ευχή, γιατί όταν γκρινιάξεις, φεύγει χάρης και μένεις με τη δύναμή σου. Αν πεις τρεις φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, προχωράεις με χαρά. Σε βλέπει ο Θεός και απλώνει το χέρι και σε πιάνει. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει η αληθινή κοινωνία με εκείνον. Όταν ο σωματικός κόπος, μετάνοιες, αγρυπνίες, θυσίες, γίνεται με αγάπη, με έρωτα, δεν βλάπτει το σώμα. Όταν γίνεται ελεύθερα και με αγάπη προς το αγαπόμενο πρόσωπο, τον Χριστό, δείχνει πόσο κανείς τον αγαπάει. Κανείς δεν λογαριάζει κόπο για αυτόν που αγαπάει. Ανεβαίνει παραδείγματος χάριν ένα στο βουνό, κοπιάζει, μοχθεί, υδρώνει. «Γιατί το έκανες?» τον ρωτούν. «Για αυτόν που αγαπάω», απαντάει, «γιατί καταλάβαινα πως θα τον ευχαριστήσω». Ο άνθρωπος ο πιστός δείχνει και με αισθητά μέσα την αγάπη του, την αφοσίωσή του, τη λατρεία του στον Χριστό. Να γιατί ο σωματικός κόπος, να γιατί οι μετάνοιες. Όχι για να κερδίσεις κάτι, αλλά γιατί δεν σ' αφήνει η αγάπη, ο έρωτας προς τον Χριστό να κάνεις αλλιώς. Θα πει ίσως κάποιος, την αγάπη την έχω στην καρδιά μου. Ναι, αλλά οι μετάνοιες και όλες οι ασκήσεις χρειάζονται, διότι είναι μεν τύποι, αλλά μέσω αυτών των τύπων κατορθώνουμε να μπαίνουμε στην ουσία. Αν δεν μπούμε εκεί, όλα αυτά είναι μηδέν. Έτσι είναι. Να κάνω τώρα τούμπες, να βλέπει ο Θεός, να ευχαριστηθεί. Δεν ευχαριστιέται ο Θεός από αυτά. Ούτε προσθέτουμε τίποτα στον Χριστό με την λατρεία που του κάνουμε. Εμείς καρπούμεθα. Εμείς έχουμε αυτή την ανάγκη. Τώρα έχουν βγει εδώ χίλιες δυο αιρέσεις. Και είδατε τι παιδεμό κάνουνε. Φθάνουνε σε γυμναστικές ασκήσεις που τα πόδια να στέκουν όρθια κατά πάνω και το κεφάλι κάτω. Κατορθώνουνε φοβερές σωματικές ασκήσεις και προσπαθούν με αυτές να επιβληθούν και να επιδράσουν στην ψυχή. Εμείς δεν λέμε έτσι. Αλλά όταν οι μετάνοιες γίνονται για τον Χριστό, απευθείας επιδρά στην ψυχή η χάρης και φέρνει τη μετάνοια και φέρνει τη γαλήνη και την ειρήνη και τη χαρά. Αλλά αυτά έρχονται με τη Θεία Χάρη και μετά ωφελείται και το σώμα. Κάποτε υπήρχαν άρχοντες και δούλοι. Για να δείξουν την υποταγή τους και το σεβασμό τους απέναντί τους, οι δούλοι γονάτιζαν μπροστά στους άρχοντες. Έτσι και εμείς με τις μετάνοιες δείχνουμε ότι είμαστε ταπεινοί δούλοι του Θεού. Δείχνουμε τη μικρότητά μας και το σεβασμό μας με έναν αισθητό τρόπο. Με τις μετάνοιες κάτι γίνεται. Ταπεινώνεται ο χριστιανός και αυτό βοηθάει ώστε να έρθει η χάρις του Θεού μέσα του. Όταν έρθει η χάρις, τότε η καρδιά του γίνεται φωτιά. Η φωτιά της αγάπης κάνει θυσίες. Θυσία και προσφορά είναι οι μετάνοιες. Θυσία αγάπης, λατρεία. Και στη λατρεία συμμετέχει όλος ο άνθρωπος, ψυχή και σώμα. Να μην λυπάστε το σώμα, να το παιδεύετε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι η φωτιά της αγάπης. Πρέπει να κάνετε θυσία, άσκηση. Άσκηση πνευματική και σωματική. Χωρίς άσκηση δεν γίνεται τίποτα. Να κάνετε υπακοή στο πνευματικό πρόγραμμα, επί παραδείγματι, κανόνα, ακολουθίες κλπ. Και να μην το αμελείτε. Να μην αναβάλλετε για αύριο. Ούτε αρρώστια να το χαλάει. Μόνο αρρώστια προς θάνατο. Εγώ μικρός έκανα 3.000 μετάνοιες την ημέρα και δεν κουραζόμουν. Ήμουνα πολύ σκληραγωγημένος. Πέδευα τον εαυτό μου. Περιφρονούσα τον κόπο. Ενώ γύριζα κατάκοπος από το βουνό που κουβαλούσα τα ξύλα στο Άγιον Όρος, οι γέροντες με έβαζαν να σκάψω τον κήπο. Πέδευα και περιφρονούσα το σώμα. Κι όμως ήμουνα πολύ γερός. Αλλά είχα και τόση φωτιά μέσα μου. Τόση φωτιά. Να σας δείξω πως τις έκανα τις μετάνοιες. Τις έκανα στρωτές και γρήγορα, χωρίς να κουμπώ τα γόνατα στο έδαφος. Πρώτα έκανα το σταυρό χτυπώντας τα δάχτυλα με δύναμη στο μέτωπο. Έπειτα στο γόνατο και μετά ψηλά στους ώμους συμμετρικά. Μετά ακουμπούσα τα χέρια στο έδαφος και σηκωνόμουν γρήγορα. Τότε πατούσα λίγο τα γόνατα. Είδατε πως συμμετέχουν σώμα και ψυχή στη λατρεία του Θεού. Ο νους, η καρδιά στον Χριστό και το σώμα στον Χριστό. Να κάνετε τις μετάνοιες με βλάβεια και αγάπη και να μην τις μετράτε. Καλύτερα να κάνετε 10 και καλές παρά πολλές και χωρίς ζήλο, χωρίς λατρεία και θείο έρωτα. Κάνετε όσες μπορείτε, ανάλογα με τη διάθεση. Αλλά όχι ψευτομετάνοιες και ψευτοπροσευχές. Όχι τυπικά πράγματα στον Θεό.
Ο Θεός ζητάει ό,τι κάνουμε για εκείνον να γίνεται εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας. Η προσευχή να γίνεται όλη την ημέρα με αγάπη, ευχή, τροπάρια, μετάνοιες εν αλλάξ. Και οι μετάνοιες που κάνουμε στην Παναγία απευθύνονται στον Χριστό, γιατί η Παναγία μας τον Χριστό φέρει μέσα της. Ο Χριστός είναι ο σωτήρ των ψυχών μας και η Παναγία η μητέρα μας, η μεγάλη μεσήτριά μας. Οι μετάνοιες είναι και γυμναστική και αν και αυτό δεν πρέπει καθόλου να το σκεπτόμαστε, δεν υπάρχει καλύτερη γυμναστική από αυτή για το στομάχι, τα έντερα, το στήθος, την καρδιά, τη σπονδυλική στήλη. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Γιατί να μην την κάνουμε? Όταν αυτή η άσκηση γίνεται στη λατρεία του Θεού και κατορθώνει η ψυχή αυτή τη λατρεία, γεμίζει χαρά, γαληνεύει και ειρηνεύει. Αυτό είναι το παν. Οπότε βέβαια και το άλλο, το σώμα, το ωφελεί. Έπεται και ακολουθεί και ωφελείται και αυτό. Καταλάβατε? Στην ψυχή έρχεται ειρήνη και γαλήνη και στο σώμα η καλή λειτουργία όλων των συστημάτων του οργανισμού μας, όπως είναι το κυκλοφορικό, το πεπτικό, το αναπνευστικό, το ενδοκρινολογικό, τα οποία άμεση έχουν σχέση με την ψυχή μας.

Όταν μπαίνετε μέσα στο μοναστήρι, να ανοίγει η ψυχούλα σας στην αγάπη του Θεού. Εκεί είναι όλα αγιασμένα. Τόσες ψυχές που προσεύχονται, που ασκούνται, που ζουν τη ζωή του Θεού. Οι αγιασμένες ψυχές είναι το μεγαλείο του μοναστηριού. Η ψυχή έχει φοβερές δυνάμεις που τις αντανακλά στο περιβάλλον. Έτσι και οι αγιασμένοι τόποι μας επηρεάζουν και μας ανεβάζουν. Όταν βρίσκομαι σε τέτοιους τόπους, πριν προλάβω να προσευχηθώ, αμέσως ο αγιασμένος τόπος με ανεβάζει στα ουράνια. Όπως για παράδειγμα η Πάτμος, το Άγιον Όρος και άλλοι. Ο μοναχός φαίνεται απόκοσμος και ακοινώνητος για πολλούς. Φαίνεται ότι κοιτάζει μόνο την ψυχή του. Ότι δεν προσφέρει τίποτα στην Εκκλησία, στον κόσμο. Αυτό δεν είναι έτσι. Τόσα χρόνια, αν διατηρήθηκε η Εκκλησία, οφείλεται στο μοναχισμό. Αυτός που μπαίνει στο μοναστήρι και τα δίνει όλα στο Χριστό, μπαίνει στην Εκκλησία. Ίσως να πει κάποιος, αυτοί που ζουν μόνοι τους σε μια σπηλιά, βοηθούν την Εκκλησία. Ναι, οι σπηλαιώτες βοηθούν την Εκκλησία μυστικά. Ένας που ζει στη σπηλιά μπορεί να μην φτιάχνει δέντρα και κήπους, συγγράμματα και άλλα που βοηθούν στη ζωή ή στην πρόοδο, αλλά εκεί μέσα δημιουργεί και εξελίσσεται και θεούται. Οι ασκητές μένουν στη σπηλιά για να μην τους αποσπά κανείς από την πνευματική ζωή. Με τη θερμή και καθαρή ζωή τους και κυρίως με την προσευχή τους βοηθούν την Εκκλησία. Θα σας πω κάτι που θα σας φανεί υπερβολικό, αλλά παιδιά μου, θέλω να με πιστέψετε. Πρόκειται για την προσφορά της προσευχής του μοναχού. Ακούστε με, με προσοχή. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 7 ιεροκήρυκες θεολόγους, οι οποίοι είναι άγιοι στη ζωή τους. Η ρητορία τους άφθαστη. Ο καθένας έχει την ενορία του, που αποτελείται από 10.000 ενορίτες. Κάθε μέρα ακούνε το λόγο τους 70.000 άνθρωποι. Συγκλονίζονται χιλιάδες που τους ακούνε. Μετανοούν, επιστρέφουν στον Χριστό. Σώζονται ολόκληρες οικογένειες. Ένας όμως μοναχός που δεν τον βλέπει κανείς, καθισμένος σε κάποια σπηλιά, με την ταπεινή του προσευχή, επιδρά πολύ περισσότερο. Ένας έναντι 7 έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό βλέπω. Είμαι σίγουρος. Να ποια είναι η σημασία της προσευχής του μοναχού. Είναι στο κελί του μόνος, αλλά τα κύματα της προσευχής του φθάνουν σε όλους τους ανθρώπους, έστω και αν είναι μακριά. Με την προσευχή ο μοναχός συμμετέχει σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων και κάνει θαύματα. Η προσφορά του επομένως είναι πιο μεγάλη και από του πιο άξιου ιεροκήρυκα.

προσεύχεστε για τους συγγενείς σας χωρίς να αγχώνεστε για την σωτηρία τους, γιατί έτσι χάνετε την επικοινωνία σας με τον Χριστό και δείχνετε ολιγοπιστία. Να τα αναθέτετε όλα με εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Το καλύτερο είναι να δοθείτε στην αγάπη του Θεού και να αποκοπείτε από τον κόσμο και από τους συγγενείς και από τους γονείς και από τα αδέλφια. Όλα αυτά που ζουν οι ασκητές είναι γραμμένα στον κανόνα της μοναχικής κουράς. Λέγει: «Οι θέλοντες έρχεστε φυσήν ο πίσω μου, προθύμως αρνήσαστε τας κοσμικάς αφορμάς, γονείς τους γεννήσαντας, τέκνατε και γυναίκας, αδελφούστε και φίλους, χρήματα και οικίας, συγγενείστε και δούλους, και δέξαστε αξίωμα των Αποστόλων μου». Ακούστε τι έγινε με έναν ασκητή στο γεροντικό. Ένας μοναχογιός και πολύ πλούσιος επήγε στην έρημο της Νητρίας. Εκεί πολύ προόδευσε. Πέρασαν χρόνια. Οι γονείς του πέθαναν. Δεν υπήρχε κληρονόμος και ήρθαν να τον βρουν κάποιοι συμπολίτες του. Η περιουσία ήταν πολύ μεγάλη. Του λένε: «Ήρθαμε να σου πούμε να έλθεις, αν θέλεις, να πάρεις την περιουσία των γονέων σου που πέθαναν». Τότε εκείνος έσκυψε κάτω το κεφάλι του και σε λίγο είπε: «Εγώ προαυτό να πέθανον τον κόσμο, και πώς δύναται νεκρός νεκρόν κληρονομήσε? Αν δεν νεκρωθούμε, δεν γίνεται τίποτα. Να αγαπήσουμε τον Χριστό και θα μας αγαπήσει και εκείνος. Όλοι οι πόνοι θα περάσουν, θα νικηθούν, θα μεταποιηθούν». Μεταξύ των άλλων και ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, έχει πει κάτι πολύ ωραίο: «Τέκνα Θεού ως γέγραπτε, θεείτε κατά χάριν τέκνα φωτός, όσοι κόσμων αρνήσονται των μάταιων και πλάνων, όσοι γονείς και αδελφούς μισήσουσιν αμίσως». Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Το μεγάλο μυστικό είναι το έξοδο. Υπάρχει το μητρικό, το πατρικό φίλτρο και για το μοναχό. Αν δεν προσέξει, γίνεται ένα έξοδο εκεί. Αν τρόπον τεινά έχεις μέσα σου 5 βαθμούς αγάπης και εξοδεύεις τους 2 στους γονείς, τους άλλους 2 στα αδέλφια, τι μένει για τον Θεό? Ενώ εν το Θεό υπάρχουν όλες οι αγάπες του κόσμου. Αν αγαπήσεις τον Θεό, τα πάντα αγαπάεις, διότι μέσα στον Θεό υπάρχουν όλα και ο Θεός έτσι θέλει να τον αγαπάεις. Αυτός ο ίδιος λέγει: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου». Αυτά είναι τα ανώτερα μαθηματικά της χριστιανικής θρησκείας. Καμία άλλη θρησκεία δεν τα έχει συλλάβει αυτά τα νοήματα, διότι δεν είναι ανθρώπινα επινοήματα. Ο Θεός μας τα φανέρωσε.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Έλα ίσον με ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σιδε απαντός. Σήμανε ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινιστέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και αναμαρτήσε και εσύ σε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινε Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτο θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν δυσοδείς αυτού επορεύτησαν. Σύνεται λότος εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου, μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου, μη απόσημα από των εντολών σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο, εν τε εντολέ σου αντολεσκίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγων σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου, αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη τη γη, μη αποκρύψει από μου τα εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσα τε κρίματά σου εν παντή καιρό, επετίμησε συμπεριφάνει επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίελε μόνιδο και εξουδένου σου τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσκην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισώμε και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίως όρμε εν της λόγης οδόν αδικίας, απόστησον απεμού και τον όμως σου ελέη όρμε. Οδόν αληθείας ήρε της άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντελών σου έδρεμον αντεν επλάτρια στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέθησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλειονεξία. Απόστεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου στον φόβον σου, περίελε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρα επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην. Και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχέρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και εδουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιον σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτο σου απαιώνο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών. Τον εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου, εμνή στην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίσης με το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός, Κύριε, και την Χριστότητα σου δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπου σαν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχέρεως επίησάμε και επλασάνμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τι φοβούμενοι είσαι όψον, δέμε και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του, παρακαλέσαμε κατά το λόγιο όν στο δούλο σου. Ελθέ του σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω εν τε συντολέ σου. Επίστρεψά του αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτηριών σου, η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Το ότι αγενήθινο σα κόσμο εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατοδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσαν το λε σου αλήθεια, δίκο κατεδίωξά με, βοήθησόν με. Παραβραχή είναι τελεσά με τη γη. Εγώ δε ούκ εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Η μη ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσου με εγώ, σώσω με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς, εκόλυσα τους πόδες μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου περιμέλει του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσης απάσων οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμων όμως και φως της τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνοντα αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμο σου, ηγάπησα βοηθό μου και αντιλήπτρου μου εσύ ει του λόγου σου επίλυπησα. Εκλείνα τα επί μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά με πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου εις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου περ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προ πάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιή νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σαντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γεννήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γεννήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου, εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετίνοντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρκεί το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίες εν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμιν το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ου και έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα σωτουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σωτουλά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέ το χείρι σου του όσε μου τότε σε δουλά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβα των απολωλός, ζήτησαν το δούλου σου ό,τι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα.

0: και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, κατ' του Πατρός εκπνευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανεγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσεων δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος εν ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι νου ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον νίκαι δόηση των νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένη εγκυτεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου, την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων των βασιλείς συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυσον τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίση μόν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηλο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της συντεύξης και ήθινον της ζωνιών προς τας εντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπήγνωσεν της απροσύνης τους δοδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγο τεκούσαν την όντως στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ή αίμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκό, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεις ή αγνωσίες πριν μεληθέντα εμήν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος και δώρησε εμήν ένα γρύπνο καρδία και νυφούσι διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς

0: Υπότιτλοι του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και για νεκρόσταση δονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογουμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ήμε θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστεια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντε εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν απόλυσες ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης όπου με την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χειρά δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψεις, ουδέ η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου ένα βλέσει κου Θεού ημών. Εντες νυξινε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος, ουλίπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσείς κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοόμεση χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητε Κύριε των επελπίδων αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων τον είναι ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφρενεί πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράσουν και αιωνίων σου αγαθών και τη εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τα σπιχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κυρία, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την νίκες, η άνος δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρία, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστής ημίς φόδρα, μη δαιμνιστής των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλακνος, και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημίς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στο χείσομεν, Χριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους

0: λέγεμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, μυρός μαγέρας,
3: εκδρομής, αλλοφίλου,
0: νεφιλίου, πολέμου και ευθύου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, όπως πλέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν, ενώσαν την κατημόνια.

0: Ομεθά και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήστεστε εις ο Σιμών των αμαρτωλών και λέεισε ημάς.
1: Κύριε λέεισον, Κύριε λέεισον, Κύριε λέεισον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέεισον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων Εδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευόσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρήπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι εν τα αποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακος όν και μακρόθυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπη σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγι, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σόνζο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένων σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα ταφή σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες του αιώνας των αιώνων αμήν πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξε όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε μη καταφλεχθεί αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξων άνθρωπε βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσουμε ανάξιος. Εάγατο μίσο συνεισελθύνη στον υφόνο σιτών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσουμε ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό μου, μη ει κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλη κάθαρ και αγιασμών ψυχή και σώμα και η σαραβόνα τη μελούση ζωή και βασιλεία. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επιγείς ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επιγείς ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επιγείς ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα να αγγελεί την άνεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα να αγγελεί την άνεσή σου. Κύριε, τι επληθύνησαν οι λιχοντές με, πολλοί επανήσανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήτρω μη δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσουν από μυριάδων λόγω το κύκλος είναι επιθυμένον μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι σε επάταξες, πάντα σου θρεωντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και το λαό η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με, όταν φέληξε να επάγησαν με και επεστήριξα σε με τη χείρα σου. Ου και εσύν ίας εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και εσύν ειρήνη εν της σωσές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, οσύ φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ, προσώζαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυξής μου, εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκερπάζουν πορευό μου, ότι εψώε μου επλήσαν εμπεγμάτων και ου και εσύν ίας εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμουν από σαμούς της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπεκρίνει. Η καρδία με τράχθη, κατέληξε με ισχύς μου και το φως των θερμό μου και αυτό και έστι μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίες μου ήγγισαν και έσυσαν και οι έγκυς θάπου μου απακρόθεν έσυσαν. Και ξεβιάζωστο, οι ζητούς στην ψυχή μου και οι ζητούς στα κάμια λάλησαν με ατεότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οίκων και όσοι άλλους ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενοι όσοι άνθρωποι ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτολεγμού. Ότι εψί κηρύλψα εσύ ακού και ο Θεό μου. Ότι υπον μήποτε επιχρώσει με εκθρή μου και το σελεπνέ πόδο μου επ' εμέ μεγαλολιμόνισα. Ότι εγώ ει μάσχα έτοιμο και αλλιδόμενο ο οποίο μου στιαπαντό μου. Ότι την ανομία με εγώ αγγελώ και με ρημνήσω πέρ τη μαρτία μου. Η δε εκθρή μου ζώ και εκεί κρατώνται περμέ και επληθύνησαν μισούδε με αδίκω. Η ανταποδότη με κακά αντί αγαθών. Εδιέβαλον με επί κατοίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουν Κύριο Θεός μου ή από σεβέ μου, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουν Κύριο Θεός μου ή από σεβέ μου, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σωστηρίζω, δίψε σε η ψυχή μου, ως απλώς η εισάξου μεν γη, ερήμο και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου περζά στα χείλη με πένεση σου σύσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εντροματίσω όλα τα σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσου εν έσει το στόμα μου. Ή εμνη μόνο εγώ σε φθονείς μου εν της όρθης μελέδων εισέ. Ότε γεννήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη του δρύκου σε γαλιάσου μου. Εκολύθη ψυχημοποιήσω σου εμού δε ατελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησε την ψυχή μου. Εις ελεύσου εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθεί σε σχήρα σοφέας μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλές εφραθείς επί το Θεό, επενεθείστε πάσο μνιόν αυτό την εφράγη στο μάλλον τον άδικο. Εν τη όρθι σε μελετούν σε, ο τεγινίδη βοηθό μου και εν τη σκέπτο ρηγό σου αγκαλιάσου. Εκολύθη ψήμω πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και όγιο ο πνεύμα τη γεννή και αή και σου σε όρθι σε Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και όχι ο πνεύμα τη γεννή και αή και ίσω σε όλου να μην. Κύριε, ο Θεό σου τριάζουν μέρε και έκραξα και νυχτή αντίε σου. Είσαι ελθέτων οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στη δέησή μου. Ό,τι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήσει μετά τον καταβενό των Ισλάκων να γεννήθει μου άνθρωπο, αβοήθρο νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέφτωσε τάφο, νου καμίσε και αυτοί τη χειρό απόσυσαν. Έθεντο με λάκου κατ' οτάτου, εσκοτεινής και σκιά θανάτου. Ευέ με επεστήριχθε ο θυμός και πάντα σου μετερουσμού σε επίγρισε με. Εμάκνα σου νοσούζον παιμού, έθεντο με ευδέλη με αυτής, παρεδόθην και ξεπροεγών θελμή μου στένισαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέραν, διαπέτησα προς δασκύρες μου. Μη τη νεκρή πίση θαυμάσια ή ιατρή αναστήσεω του συνολίου σου τέση. Μη διηγήσετε τη σώτα του τάφτου ελαιό και την αλήθεια σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και τη δικαιοσύνη σου γη πυλισμένη. Εγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσοχή μου προφθάσει. Είναι αντί Κύριε αποθύμψη μου αποστρέφει στο πρόσωπό σε με μου. Το χώσιμη εγώ και κόπησε κνότητό μου, σωθίζει ταπεινώθη και ξυπορεί. Έπεμε δίλθο νεοργιό σου, οι φοβερισμοί σου ξαραξάν με. Εκύκλωσαν με ο σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχο με άμα. Εμάκνα σα πεμίου φίλων και πλησιών και του νοσού μου από ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό σου τριά σου μέρα και έκραξα και νυχτή αντίο σου. Είσαι θέτρο ποιό σου προσεκτή μου κλείνω του σου, είστε εσύ. Ευλόγηψη μου τον Κύριο και πάντα τεντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγηψη μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσα στα σταποδόσει αυτού. Τον ευελατεύοντα πάσα στα σανομία, στον ιόμενο πάσα στα σνόσου. Το λύτρο με εκθορά σου ζωή σου, το συμφανούντα εν λέει και εκτιμή. Τον επιπλώντα να χαθεί την επιθυμία σου, ανεκκινηστήστε όσα ετού είναι ότου. Ποιον ελεημοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σου δούσε αυτό μοζή τη ει Ισραήλ και κλίματα αυτού. Ικτήριμον και ελεήμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλου. Ου κυστέλο οργιστήστε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τη ομοίω σου μην επίση μην ουδέ κατά τη αμαρτία σου μόνο τα παιδού και μην. Ότι κατ' ο ύψιρον όπου τη γη σε κρατώει ο Κύριο το έλεο αυτού επί του φωμάε αυτών. Καθώ να παίξουν να το λέω από δρυμόν εμάκρυνε φωμών τη νομίσιμων. Καθώ η κτήρη πατήρη σου κτήρησε Κύριο σου του φωμάε αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα με μόνο εμεί του τυπούσιμε. Άνθρωπο ο συγχώρτο ημέρα αυτού, ω η άνθρωση του αγρού του εξαθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε, έτη τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος για τους χρόνους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό επί ίσιον της φυλάσσου εθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του επί αυτάς. Κύριος εν του ουρανού η τίμας θρόνου αυτού και βασιλεί αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντης οι άγγελοι αυτού δυνατοί οι ποιούντες λόγων αυτού που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της σκοτίας αυτού ευλόγη ψήμα των Κύριων. Εν παντή τόπο της σκοτίας αυτού ευλόγη ψήμα των Κύριων. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δεησή μου τη λυθία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του νου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σπαζών, ότι κατεδίωξαν τρόπο στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν ζυγή τη ζωή μου. Εκάτισε με σκοτεινή όσο νεκρού αιώνου και ιδίε με το πνεύμα μου, εν εμεί τα άκρη καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων μελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εμπίμα χειρό σε μελέτων. Διαπέτυσα προ εντασχέρε μου, η ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξον, κύριε Ξέλιπ, το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσουμε τι καταβαίνουν στην Ισλάκου. Ακουστών πει ισόμη το πρωί το λόγο σου, ό,τι επισύλληψα. Γνώρισόμη και ροδόν εν προέψουμε, ό,τι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξέλουμε του ανθρώπου, κύριε προσέ κατέβου, να ξόμη του πει το θελημά σου, ότι σιώ Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν τη γη σε μη ευθεία, ένιγε του τροματό σου, κύριε ζήσιμε. Ε τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εντολέ σου, εξολοθρεύσει, κρούζουν και απολύει πάντα του λείποντα τη ψυχή μου, το εγώ δουλού σημεί. Εισάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σέλνει κρίση με τα δούλου. Εισάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σέλνει κρίση με τα δούλου. Το πνεύμα στο αγωθόν τη γη σε μη ευθεία. Δόξα πατρί και όχι αγιο πνεύμα τη καινή και στου αιώνα να μείνει. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξω Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξω Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σύ ο Θεό. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σύ.
1: Ερημή μου, Κύριε, λαϊθώ,
0: Κύριε, λαϊσό,
1: Ζάμερ,

0: Με και το όνομα του Κύριου μνάμην αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παραγίω γένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Για εν εισί σου Θεότο και χαράν εμήν σε πάση τι οικουμένη. Εξού γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάρν έδωκεν την ευλογία, και καταργήσας τον θάνατο, εδωρίσα το ημίν ζωή την αιώνιον.
1: Έτσι και επίρρηγεν Κυρίου Δεϊθόν,
0: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούς όσου ελέησον, Κύριε φύλαξον ημάς ο Θεός εσύ, χάρη
0: την. Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Ακράντη, περευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθέν Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Κύριε,
1: όλησον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, Πατρός και το Υιό και το Άγιο Πνεύματος, νυν και αεί και

ασάλευτον, εις θύρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφόν τη ζωής ημών. Εκ της ρίζης Ιεσέ και εξ ως φίους του Δαβίδ, η Θεότες Μαρία, τίκτεται σήμερον ημί και νεουργείται εις ήμασα και θεουργείται. Συγχάρητε ομού ο ουρανός και η γη, ενέσατε αυτήν πατρία των εθνών, Ιωακήμ εφραίνεται και Άννα, πανηγυρίζει κραυγάζουσα, εις θύρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ

0: Θεοτόκουσα, εις τυρατήκτη την Θεοτόκον και τροφόν τη ζωή ημών.
1: Λέησόν ο Θεός κατά το μεγαλαιός και κατά το βιβλίο σου συγκεκριμένος εξάλληψε το όνομά μου και επιπλέον πνεύμα από τις αμύρες μου και από τις ενετές μου καθαρίσσον ότι να μην είμαι εγώ γινώσου και αμαρτία με ο οποίος είστε παντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ο οποίος σου πείσα όψαν και ούτε είσαι της λόγης σου κοινικής σου κρίνστες. Η δούγαρ εν ομοίη συνήθηκε αμαρτία σχέση σε αμύτη μου. Η δούγαρ αλήθινη άφησα τα άντλεκ τα κρύπια της οφείας γλωσσάς μου. Ζανδύεις με ισότητα καθαριστήσου πλείσμου και υπερχιών ευχαριστήσουμε. Ακουδίζει μαγαλίζει και οψίνα γαλιά σου ως τα πεπινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπο σου μόνο και πάσα μοίρα μου, ξάλιψαν καρδιά και θάλαν. Κτίσω μία Θεό και πνεύμα αυτέ συγκίνησε τι εκάτε μου. Μία απορρίψη με το προσώπου σου και το πνεύμα σου άγγελ, μία αντάνεσαι με μου. Απόδοση με τα γαλλίε του ρίου και πνεύμα την κοινωνικό στήριξο μου. Διδάξω μου σα ούτω και σφυ σε επιστρέψει. Λύση με ξεμά τον Θεό σου, Θεό τρία μου γαλλιά στην δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξε και το σώμα και την εσύ σου. Ό,τι ή θέλει σα τη σιέν εδώ κάνω καυτό μου το και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα στριμμένου καρδία σε συντετριμένη και το περιμένο Θεό που δεν ξεδιώσει. Αγάθιν κύριε το ευδοκίο σου θεών και κονδυθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησε θυσία του και ουσίνη σαν αφράγγελο καυτόματα. Τότε ανήσουν εκ του ουσιαστηριών σου μόσχου.

σκήνω σε ψυχον θάλαμονο, αδιάθωρο σκήνομα. Ω πύλην ουράνιον, οστίον τραπεζάνο, παλάτιον και θρόνον του δεσπότου. Μαρία.

0: και το φόβο σου εφύτευσαν εις τας καρδίας ημών των υμνούντων σε.
1: Υπεραγίω Θεότο και σώσον ημάς, αμέντος το Θεό πολιτευσάμενη την πάντων εκείσαν σωτηρίαν, οι Θεόφρονες γεννήτωρες την τοκτήστην, εκούσεις

Θεότο και σώσον ημάς της άϊνης των καρπών Μαρίαν σήμερον την πρώτρη την βότριν κι ίσα σαν ζωή φόρον ως Θεότοκον ανυμνήσομαι προστασίαν τε πάντων και

επιφάνησε της ψυχής μου το σκότος απέλασον. Αμαρτία στα σειράς αγνή παρθένε διάρρηξον, σώσον με κύσασα τον πανικτήρμονα.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ η χάρη τη
1: ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας που τα πάντα των Αγίων πνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι είναι και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: εν το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, και αείμνος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπέρ Τριάδος Καρτερός, εν αθλούσε των πολυμήχανων εχθρών ετροπόσαστε, αδελφικός το Πνεύματι συνδούμενε όθεν ισοκίστητε συν τες πέντε παρθένης προς τον επουράνιον αθληφόρη νυμφώνα, και συν αγγέλης το Πανβασιλή εν ευφροσύνη απαύσως παρίσταστε. Ιερωτά την συγκροτή την πανήγυριν εν πίστη, η Χριστού Εκκλησία αυταδέλφων μαρτύρων, επτελούσα ευσεβώς μνήμην ημών, την Φωσφόρων και Λαμπράν και Πανφαΐ πανέφημη ομότροπη, στερόσγαρ επί της γης των αντίπαλων νυν, καταπατήσασε ανεδίσαστε στεφάνους εκ χειρός του Πανβασιλέως παρού μη φωτισμόν ετήσαστε, όντως εφημίσε την ημών νύμην αξίως και τα σταυμαστάς και θείας ανδραγαθίας ημείς γαρ το Πανβασιλή εν ευφροσύνη απαύσως παρίσταστε. Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρυβαψά. Τη αυτή ημέρα η Αγία Πουλχερία η Βασίλισσα εν ειρήν τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλήμεντος. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας, Ήτης, Ξύφη, Εντελειώθη. Τες σωσών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

Κύριον, λυτρωτά του παντός παντοδύναμε, τους εν μέσω φλογός ευσεβήσαντας, συγκατάβασε δρόσης σας.

ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλέσαι το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των χερούβι εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν. Την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ό,τι επέβλεψεν η πιταπείνωση η ζούλης αυτού του γραβωτούν ειν μακαρίους ημε πάει σε γενναι.

0: ότι επίση μεγαλύτερος και άγιο το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίπτος των σεραφείμ, ειν αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, ειν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσης κράτος ευραχίων οι αυτού, διασκόρψεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών. Την τιμιωτέραν των χερούβιμ, ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, να διαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, ειν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάσας από θρόνο και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των χερούβιμ, ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, ειν αδιαφθόρους Θεολόγων τεκούσαν, ειν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβει το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους καθώς ελάλησε προς πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνας. Τιμιωτέραν των χερούβιμ, ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, να διαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όδος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Λίθος αχυρότμητος όρους, αγωνιαίος ετμήθη χρυσός, συνάψαστας διέστος ασφύσεις, δύο επαγαλώμενοι σε Θεότο και μεγαλύνομεν. Αξίων εστίνος αλήθως μακαρίζησε την Θεοτόκον, είναι η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ήμων. Τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό,
1: Κύριε Λαϊσό, Παναγία Σακράτη, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κύριε Λαϊσό, Κ

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στη τη δόξα να πέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αείγιους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και επιγείς, ειρήνη ανθρώπης ουδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτω Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος στη δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάθε ημέρα ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον ένα και στον ένα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνα γενιά και γενιά, εγώ είπα Κύριε, ελέησον με, ίαση με σχημό τη μαρτώνση. Κύριε προσέ κατεύχον τα οξώμε του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνε, ό,τι παρασυμπηγή ζωή σου, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτρινον το ελαιός σου, γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα τα αυτή να μαρτήσουν τα εθνή μας. Ευλογητός Κύριε ο Θεός τον Πατέρα ημών και εντών και δοξασμένον το όνομά σου, Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπλη, ελπίσαι να πιστεύει. Ευλογητός Κύριε δεξιόμε τα γεγματά σου, ελπιδός η δέσποτα σύνσωμε τα γεγματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμε τη δοκιμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τέργα το χειρό σου παρήδης. Συμπρέπει έν, συμπρέπει ήμου, συν δόξα πέτει το δρύ και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Ήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μείνουν.

0: Πάσχων Κύριε.
1: Εγώ χρόνο ζωή μόνο μου ήδη και μετανιέται. Yeah.

0: Αμήν, γόνωση ο Ακίμ και άνηση Παρθένος εφάνητης ανθρώπης, ο δέσμον αφήσε τα σαμαρτίας άπαντας, άκουσον θυγατερκείδε και κλείνον το σου και πιλάθ του λαού σου, και επιθυμήσει ο βασίλευς του καλού σου, όρος ως αληθώς κατά σκιών εδείχθη, εις θύρωση εις της άνης, εξού η σωτηρία πάση πιστής δε δώρητε. Το πρόσωπο σου λιτανεύσου είναι η πλούση του λαού, ρίξασα τα δεσμά εις θύρωσεως της άνης, υπαναγνώς Παρθένος, προήλθε της ανθρώπης την άφεση βραβεύουσα. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίου Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας αιώνων αμήν. Ιωμένοι πιστοί δοξάζονται στην κόρη, ετέχθη γάρ εξήρας, της τηρωθείς αμφίση ημών ανακαινίζουσα.
1: Αθώνα εξομολογήσε του Κυρίου και ψάλλει το ονοματί σου ύψιστε, το ανακαίνει του λέει το λεό σου και την αλήθειά σου και τα νύχτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νίκαι και εις τους αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε θα μαρτήσουμε. Δέσποτα συγχώρησον τα σωμής γυμνάγια, επίσκεψε και ιέσαι. Τας ασθενείες ημών εν εκδηματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νίκαι και εις τους αιώνας των αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε στους βλέπτες ημών. Εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Όποιος

Όσον ημάς εοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού, αες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερες όσον ημάς, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσετε, αες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερες όσον ημάς, δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αες πρεσβείες

Κύριος τον Δαβίδ.

Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός ψάλλοντας, Σι Αλληλούια. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός ψάλλοντας, Σι Αλληλούια. Ότι εξελέξα το Κύριος της Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός ψάλλοντας, Σι Αλληλούια. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιώ Πνεύματι, κερήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Κυρία Θαυμαστός εν δικαιοσύνη.

εν τη γην, εξήλθεν ο φθόγκος αυτός. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, πρώτου ελθύν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν ή να εκπίστεως δικαιωθόμεν ελθούσι δε της πίστεως ουκέ τι υποπαιδαγωγών εσμέν. Πάντες γαρί Θεού έστε δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, όσοι γαρίς Χριστόν εβαπτίστητε.

ουκέν η δούλος ουδε ελεύθερος ουκέν η άρσεν και θύλη πάντες γαριμής εις εστέ Χριστό Ιησού. Είδε και είδε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νηπιός εστίν, που δεν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντονον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άκρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και ημείς, ότε είμεν νηπί υπό τα στοιχεία του κόσμου, είμεν δε δουλωμένη, ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ενόμενον ευγυναικός γενόμενον υπονόμων ή να τους υπονόμων

Deyip

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Πατοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού, τον μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την Μετέραν Σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπηρημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κάθε ζώμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και εσαι τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και ως υπροσκυνόμενον και συν δοξαζόμενον λαρίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ

ουρανινή, το πάθημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αήθη.

0: αγιάστε με την ημώρων Κυρίου Δεϊκόν.
1: Κύριε Λέγησου.
0: Λάμπους Θεός ημών ευπροσδεξάμεσα τα εις το Άγιον και υπηρουάδιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως με νευωδίας πνευματικής αντικαταπέψουν τη Θεία Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος Δεϊκόμε.
1: Κύριε Λέγησου.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εν της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσ ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφλέτες ημών, και εμείς εν έγκυσή μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος.

Χριστώση, συν τον Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ενοικιάει, και ίσως σε όλα στον αιώνα. Πρόσχομαι.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάρη.
0: Κύριε, λέησον.
1: Ημέρα πάσαντε και αραγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, επισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεν πάρα.
0: Συ, Κύριε.
1: Συ, Κύριε, δεσμόσιμον και συ τη δόξα να λαμπέμουμε, το Πατρί και το

Κύριε, και αγιάζουν τους επισήμιους βυθώντας, σώσου το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς εμπλέον.

Προστασία σου και

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Παρθενομαρτύρων Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας των Αυταδέλφων. Οι μακάριες αυτές Παρθενομάρτυρες, αδελφές κατά σάρκα, ζούσαν στη Βυθινία την εποχή του αυτοκράτορος Γαλερίου Μαξιμιανού και διέλαμπαν με την ευγένεια της ψυχής και το κάλος του σώματος. Φλεγόμενες από την αγάπη του Χριστού, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και κατήγησαν σε κάποιον γύλοφο κοντά στις θερμές ιαματικές πηγές, τις λεγόμενες Πίθια Θερμά, Λουτρά Κουρί σήμερα κοντά στην Γιάλωβα. Εκεί μακριά από κάθε κοσμική συναναστροφή ζούσαν με σοφροσύνη και εξασκούσαν με φιλοπονία κάθε αρετή. Τα πολλά χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό γρήγορα τις έκαναν γνωστές και πολύ συνέρεαν προς αυτές για να θεραπευθούν από διάφορες ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Η φήμη τους έφτασε και στον Φρόντονα, τον ηγεμόνα της περιοχής, ο οποίος ευθύς έστειλε πολυπληθές απόσπασμα να τις έβρει. Όταν ο Φρόντον τις παρέστησε ενώπιον του για ανάκριση, υπέρε θαύμασε την κοσμιότητα των τρόπων τους και τη σύνεση των αποκρίσεών τους, επιχείρησε δε να τις εξαπατήσει με υποσχέσεις και κολακίες να θυσιάσουν στα είδωλα. Προσευλήθη όμως από την γεμάτη Παρισία στάση και το ελεύθερο φρόνημα της πρώτης αδελφής Μινοδόρας και διέταξε 4 δημίους να την γυμνώσουν και να της καταξεσχίζουν το σώμα. Επί 2 ώρες η Αγία υπέμεινε το μαρτύριο με πολύ γενναιότητα, χωρίς να στενάξει ή να αλλοιωθεί η λαρότης του προσώπου της. Ο ηγεμόν, νομίζοντας ότι υπέκυψε, την παρακαλούσε να θυσιάσει. Η Μινοδόρα όμως του είπε: «Δεν βλέπεις ότι όλον μου τον εαυτό τον έχω προσφέρει θυσία στο Θεό μου?» Οργισμένος ο Φρόντον πρόσταξε και τη συνέτριψαν τα οστά με ράβδους. Η μάρτης ανεβόησε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, το αγαλίαμά μου, δέξου εν ειρήνη το πνεύμα μου». Και κατακοσμημένη με τα στίγματα και τις ουλές των τραυμάτων, απήλθε προς τον αγαπημένο της νυμφίο. Μετά από 4 ημέρες, ο τύραννος κάλεσε την Μητροδόρα και την Νυμφοδόρα και μπροστά στα πόδια τους έριξε το σώμα της Μινοδόρας γυμνό, χωρίς καμία περιβολή, όλο πρισμένο και μολοπισμένο. Οι 2 αδελφές με φεδρή και λαμπρή όψη μακάριζαν την αδελφή τους και ευβιάζονταν να την φθάσουν για να εισέλθουν μαζί της στους ιερούς νυμφώνες. Βλέποντας ο Φρόντον ότι μάτια επιχείρη, πρόσταξε να κρεμάσουν σε ξύλο την Μητροδόρα και να κατακαίνε με αναμένες λαμπάδες κάθε μέλος του σώματός της. Η μάρτης υπέμεινε την οδυνήρη βάσανο, επικαλούμενη την εξύψους βοήθεια. Έπειτα συνέτριψαν το σώμα της με σιδερένιους μοχλούς και η ψυχή της απελευθερωμένη απήλθε προς Κύριον. Έχοντας στηρίξει όλες του τις ελπίδες στην Νυμφοδόρα, ο παράνομος τύραννος μεθοδεύτηκε κατά τρόπο πανούργο οποιαδήποτε μέθοδο για να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Όταν όμως βεβαιώθηκε για την σταθερή της γνώμη, πρόσταξε να κρεμαστεί και αυτή σε ξύλο και να ξεσχιστούν οι σάρκες της με σιδερένια νύχια. Ενώ η μάρτης υπέφερε, είχε προσιλουμένους τους οφθαλμούς της ψυχής της τα ουράνια σκηνώματα και δεν άφησε να της ξεφύγει ούτε ο παραμικρός στεναγμός. Τότε ο Φρόντον την παρέδωσε στους δημίους να τη συντρίψουν το σώμα με σιδερένιους μοχλούς. Και η Αγία, προσφέροντας τον εαυτόν της ως άμμομη θυσία στον Κύριο, απέθεσε την ψυχή της στους κόλπους του θείου νυμφίου της. Μετά την τελείωσή τους, ο Φρόντον άναψε δυνατή κάμινο, μέσα στην οποία πέταξε τα μαρτυρικά του σώματα. Ξέσπασε όμως ευνίδια καταιγίδα και οι μεν κεραυνοί κατέκαυσαν τον δικαστή και τους υπηρέτες του, ενώ η ραγδαία βροχή έσβησε την κάμινο. Με την ευκαιρία αυτή οι χριστιανοί έλαβαν τα παρθενικά λείψανα και τα έθαψαν δίπλα στις θέρμες στον ίδιο τάφο.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαβά. Όταν κατά την Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο στρατιώτης ελόγχευσε την πλευρά του Κυρίου, έρευσε αίμα και ίδωρο εις ένδειξη της αδιαιρέτου ενώσεως της θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Κάποιος, ονόματι Ιάκωβος, που παρευρισκόταν τότε κοντά στο Σταυρό, μάζεψε σε φλούδα κολοκύθας το τίμιο αίμα που χύθηκε στη γη για να την εξαγνίσει από το αμάρτημα του πρώτου Αδάμ και το διαφύλατε με ευλάβεια. Προτού ο Ιάκωβος πεθάνει, το παρέδωσε σε δύο Αγίους Ερημίτες. Το πολύτιμο απόκτημα, μεταβιβαζόμενο από γενεά σε γενεά ως κληρονομιά μεταξύ των ασκητών, έφτασε και στον μακάριο Βαρυψαβά που έμενε στην Δαλματία. Επειδή ο Όσιος με το Κυριακό αίμα επιτελούσε πολλές ιατρίες και θαύματα, μερικοί ασεβείς σκέφτηκαν να τον φωνεύσουν για να το πάρουν και να κερδίζουν με αυτό πολλά χρήματα. Πήγαν λοιπόν νύχτα στο κελί του και τον θανάτωσαν κτυπώντας τον με ξύλα. Δεν βρήκαν όμως τον τίμιο θησαυρό, διότι ο μαθητής του Αγίου τον είχε κρύψει σε ασφαλές μέρος. Αυτή η ιστορία που παραδίδεται από το Συναξάριον της Κωνσταντινούπολης δεν απαντά πουθενά αλλού στην εκκλησιαστική παράδοση. Αποτελεί όμως μια μαρτυρία για έναν Άγιο, προς τιμήν του οποίου υπήρχε ναός στον ξηρόλοφο της Κωνσταντινούπολης. Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος. Ο Άγιος Απελής ήταν χριστιανός της Ρώμης, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του χαρακτηρίζει ως δόκιμον εν Χριστώ και του στέλνει ασπασμό. Υπήρξε επίσκοπος Σμύρνης πριν από τον Άγιο Πολύκαρπο και απήλθε εν ειρήνη προς τον Κύριο, τον οποίον υπηρέτησε πιστά επί πολλά έτη. Ο Άγιος Λουκάς δεν είναι ο Ευαγγελιστής, αλλά αυτός που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του. Εχρημάτισε πρώτος επίσκοπος της εν Συρία Λαοδικίας και εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας καλή μαρτυρία για την σοφή διαπείμανση του λογικού του ποιμνίου. Ο δε Άγιος Κλήμης δεν είναι ο Κλήμης επίσκοπος Ρώμης, αλλά ο σύνεργος του Αποστόλου Παύλου, τον οποίον αναφέρει στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Αυτός λοιπόν, γενόμενος επίσκοπος Σαρδικής ή Σάρδεων και τα στίγματα του Χριστού εν της αρκή περιφέρων, εξεδίμησε προς Κύριον.

της ευσεβεστάτης βασιλίσσης Πουλχερίας. Η μακαρία βασίλισσα Πουλχερία υπήρξε η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ευδοξίας. Γεννημένη το 399, ήταν 9 μόνο ετών όταν πέθανε ο Αρκάδιος, αφήνοντας ως διάδοχο τον επταετή υιό του Θεοδόσιο Δεύτερο. Το 414, με την ανάρρηση στο θρόνο του ανηλίκου βασιλέως, η Πουλχερία, πρικισμένη με σύνεση ανώτερη από την ηλικία της, εκπαιδευμένη δε άριστα στην ελληνική και λατινική γλώσσα, ανακηρύχθηκε και αυτή Αυγούστα. Δυναμικής ιδιοσυγκρασίας η ίδια, στα 16 της χρόνια ανέλαβε τη διοίκηση του κράτους και τη διαπαιδαγώγηση των μικροτέρων αδελφών της. Αποφάσισε δε να αφιερώσει την παρθενία της στο Θεό, μένοντας άγαμη. Το παράδειγμά της ενεθάρρυνε να μιμηθούν και οι νεότερες αδελφές της, Αρκαδία και Μαρίνα. Τη ζωή τους στο παλάτι χαρακτήριζαν οι νυχτήμερες προσευχές, η κοινή νηστεία, η λιτή τράπεζα και η ιεροραπτική χάρη του ευπρεπισμού των ναών και των ιερέων. Η μεγάλη της όμως φροντίδα ήταν να καταστήσει τον Θεοδόσιο δίκαιο και θεοσεβή ηγεμόνα. Του μάθαινε κόσμια και βασιλική συμπεριφορά, να είναι πράος αλλά και φοβερός όταν χρειάζεται, να τιμά τους εκκλησιαστικούς άνδρες, να είναι δε πολύ προσεκτικός στην απόδοση της δικαιοσύνης και στα δόγματα της πίστεως. Αυτή τον ενήμφευσε με την λογιοτάτη Αθηναίδα, αφού προηγουμένως η τελευταία βαπτίστηκε χριστιανή και ονομάστηκε Ευδοκία. Η μεγάλη της φροντίδα φάνηκε σε όλη την αυτοκρατορική υπηρεσία του Θεοδοσίου. Διάπειρη από αγάπη προς τον Θεό, η Πουλχερία σε όλη της τη ζωή μεριμνούσε όχι μόνο για τους οίκους του Θεού, αλλά και για τους πτωχούς και τους έχοντας ανάγκη. Έκτισε μοναστήρια, ίδρυσε πτωχοκομεία, γυροκομεία και ξενώνες, παραχωρούσε ειδικά ξενοτάφια για την ταφή των απόρων ξένων. Για την συντήρηση δε όλων των ιδρυμάτων όριζε διαρκείς εισφορές και σιτηρέσια. Παρόλων των ζήλων της για την ειρήνη των εκκλησιαστικών πραγμάτων, το 428 με την άνοδο του αιρετικού Νεστορίου στον πατριαρχικό θρόνο της βασιλευούσης, η Εκκλησία εισήλθε σε νέα εποχή αιρέσεων, του Νεστοριανισμού και εν συνεχεία του μονοφυσιτισμού. Η Πουλχερία με τις συνετές συμβουλές της στερέωνε στην ορθή πίστη τον ασταθή αδελφό της Θεοδόσιο και συνέβαλε στην σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου το 431, η οποία κατεδίκασε τον Νεστοριανισμό και καθήρεσε τον Νεστόριο. Όταν επί Πατριάρχου Φλαβιανού, ο ευτυχής υπό την προστασία του πανίσχυρου πρωθυπουργού Χρυσαφίου, διέδιδε στην Κωνσταντινούπολη την αντίθετη αίρεση του μονοφυσιτισμού, η Πουλχερία βρέθηκε η μόνη υπέρμαχος της Ορθοδοξίας στο παλάτι και ο Χρυσάφιος έπεισε τον ασθενή στον χαρακτήρα Θεοδόσιο να διατάξει τον Φλαβιανό να την χειροθετήσει διακόνησα ώστε να απομακρυνθεί από τη διοίκηση. Ο Φλαβιανός την ειδοποίησε κρυφά και η Πουλχερία αποχώρησε ειρηνικά και ησύχαζε έξω από την πόλη στα ανώτερα του Εβδόμου. Η απουσία της επανέφερε την αναστάτωση στην Εκκλησία. Ελεύθερος ο Ευτυχής και ο Χρυσάφιος έπεισαν το Θεοδόσιο να συγκαλέσει σύνοδο στην Έφεσο, η οποία μέσα σε ατμόσφαιρα τρομοκρατίας αθώωσε τον Ευτυχή, ενώ ο Φλαβιανός από την κακομεταχείριση πέθανε ύστερα από 3 ημέρες. Μετά τα τραγικά γεγονότα της ληστρικής αυτής συνόδου και την μοιεοφωνία του Πατριάρχου, ο Θεοδόσιος μεταμελημένος επανέφερε την Πουλχερία στο παλάτι, τη εζήτησε συγγνώμη και τη συνεχείρισε πάλι την διακυβέρνηση του κράτους. Αμέσως η ευσεβής Αυγούστα εφρόντισε για την ανακομιδή του Τιμίου Λιψάνου του Αγίου Φλαβιανού, το οποίο κατέθεσε με πολλές τιμές στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Εν συνεχεία, ως ευχαριστήρια προσφορά στη Θεοτόκο, ανήγειρε το Ναό των Χαλκοπρατίων, όπου κατέθεσε την τιμία ζώνη της Θεομήτωρος. Εθέσπισε επίσης να τελείται κάθε Τετάρτη πανηχίδα και λιτανία, στην οποία η ίδια πάντα προπορευόταν πεζή και όχι σε φορείο, όπως απαιτούσε η ανακτορική εθιμοτυπία. Σε άλλο ναό που ανήγειρε προς τιμήν της Θεοτόκου των Οδηγών, κατέθεσε θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, την οποία αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου Δευτέρου, νόμιμη διάδοχός του ήταν η Πουλχερία.
Η συνετή βασίλισσα, προτού ακόμη γίνει γνωστός ο θάνατος του αυτοκράτορος, εκάλεσε τον Σόφρονα και Χείρο Μαρκιανό και αφού τον υποχρέωσε με όρκο να σεβαστεί την παρθενία της, τον αναγόρευσε αυτοκράτορα και τον νυμφεύθηκε. Κύριο μέλημα των ευσεβών βασιλέων ήταν η σύγκληση στις 4ης Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκιδόνα, 451, που αποσκοπούσε στην καταδίκη του μονοφυσίτου ευτυχούς και στην επαναφορά της ειρήνης και της τάξεως της Εκκλησίας. Δύο έτη μετά, το 453, η Μακαρία Πουλχερία απήλθε εν ειρήνη προς τον Κύριο, αφήνοντας όλη της την περιουσία στις εκκλησίες και στους πτωχούς. Ενταφιάστηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Μνήμη της Αγίας Ευδοκίας της Νέας. Η Αγία Ευδοκία η Νέα γεννήθηκε περί το 439 και ήταν εγγονή των αυτοκρατόρων Θεοδοσίου Δευτέρου και Ευδοκίας από τη θυγατέρα τους Λυκινία Ευδοξία, σύζυγο του αυτοκράτορος της Δύσεως Βαλεντινιανού Τρίτου. Κατά τη λαιλασία της Ρώμης από τον Βάνδαλο βασιλέα Γιζέριχο, απήχθη με τη μητέρα και την αδελφή της Πλακιδία στην Καρκιδόνα της Αφρικής. Εκεί δόθηκε ο σύζυγος στον βάρβαρο ιό του Γιζέριχου και αριανό στην πίστη ο Νόριχο. Όταν το 461 η μητέρα και η αδελφή της απελευθερώθηκαν, τότε εγκατέλειψε και αυτή κρυφά τον βασιλεύοντα σύζυγό της λόγω της πίστεώς του και κατέφυγε στα Ιεροσόλυμα όπου έζησε το υπόλοιπον της ζωής της. Εκοιμήθη εν ειρήνη και ετάφη δίπλα στην μάμη της Ευδοκίας στο ναό του Αγίου Στεφάνου. Την περιουσία της άφησε στο ναό της Αναστάσεως. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Η γέννησή σου, Παναγιά, Παρθένε Θεοτόκε, χαρά μεγάλη εμείνησε σ' όλη την οικουμένη. Γιατί από σένα ανέτειλε δικαιοσύνης ήλιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας. Και την κατάρα έλυσε και έδωσε ευλογία. Τον θάνατο κατήργησε και δόρισε σε όλους εκείνη την πραγματική ζωή που είναι αιώνια.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 10 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Σαν σήμερα, το 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκοαιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου.
1: Το 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι.
0: Σαν σήμερα, το 1925, υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
1: Το 1981, ο περίφημος πίνακας του Πάμπλο Πικάσο

0: τρία πύληνα αγγεία, ένα χάλκινο αγγείο και μία μοναδική πύληνη κεφαλή της νεκρής εξαιρετικής τέχνης. Τα ευρήματα πιστοποιούν ότι η εγκατάσταση των Μακεδόνων στην περιοχή χρονολογείται ήδη από το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ.
1: Σαν σήμερα, το 2010, από το Κέντρο Συγκριτικής και Κλινικής Ανατομίας στο Μπρίστολ επιβεβαιώνεται η άποψη του Έλληνα καθηγητή ανασκαφέα της Βεργίνας Μανώλη Ανδρώνικου ότι τα οστά που βρέθηκαν στο βασιλικό τάφο της Βεργίνας ανήκουν στον Φίλιππο, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

γιορτάζοντας ξανά την γέννηση της Παναγίας μας σήμερα, ξαναπέρνουμε το μήνυμα της χαράς που μας έδωσε εκείνη. Όπως ψάλλουμε στο υπέροχο απολυτίκιο που η Εκκλησία δια της ιερής συμνολογίας της έχει καταγράψει για τη σημερινή ημέρα: «Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη». Μήνυμα χαράς λοιπόν, το οποίο έλαβε η Εκκλησία και το κρατά διαχρονικά και το μεταδίδει μέσα στους αιώνες, διασχίζοντας ο Χριστός την ιστορία ευεργετών και ιόμενος τους ανθρώπους. Αυτό το μήνυμα της χαράς, που δεν είναι άλλο από το μήνυμα της σωτηρίας και της προσωπικής μας αναστάσεως από τις πτώσεις και τις αδυναμίες, από τα λάθη και τα πάθη, φέρνει αυτή η γιορτή ξανά προοφθαλμών για να πάρουμε ελπίδα όλοι εμείς οι ασθενείς άνθρωποι αυτού του κόσμου, που πέφτουμε και σηκωνόμαστε διαρκώς και που δια των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας επανερχόμαστε στην οδό της σωτηρίας, στην οδό του προσωπικού μας αγιασμού. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η γιορτή ταυτίζεται με την ελπίδα που φέρνει στον κόσμο η οικονομία του Θεού δια της γεννήσεως του Χριστού μας, της οποίας ασφαλώς προηγήθηκε το μεγάλο γεγονός με το οποίο γίνεται η έναρξη του εκκλησιαστικού λειτουργικού χρόνου μέσα στο νέο εκκλησιαστικό έτος που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Η πρώτη λοιπόν αυτή μεγάλη γιορτή, η γιορτή της γεννήσεως της Παναγίας μας, μας καλεί όλους να τις αποδώσουμε ευχαριστιακά το νικέσιο και ευχαριστήριο ταυτόχρονα ύμνο.

μας, να της πούμε το ευχαριστώ μας για την συνεργία της στη σωτηρία μας, αλλά και να πάρουμε αυτό το μήνυμα της χαράς και της ελπίδας. Αυτές μόνο τις δύο λέξεις θέλω να καταθέσω στην αγάπη σας σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για την συλλειτουργία μας στον ιερό αυτό ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου του Μπεντεβή, του οποίου είστε ενωρίτες και προσκυνητές. Σήμερα στην ανάμνηση αυτού του μεγάλου γεγονότος λέμε ξανά το ευχαριστώ μας στην Παναγία μας για αυτό που ήταν, για αυτό που έγινε, για αυτό που είναι και θα είναι για πάντα, για την Εκκλησία και για όλους εμάς. Την αναγνωρίζομαι ως μητέρα του Χριστού μας και μητέρα όλων μας και ξέρουμε πως στη μητρική της αγκαλιά και στοργή όλοι έχουμε θέση, πως το ευσκιόφυλλο δέντρο της θεομητορικής της προστασίας όλοι οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι αυτής της ζωής έχουμε τόπο για να ξαποστάσουμε λίγο. Αυτό κάνουμε και σήμερα εδώ σε αυτόν τον ναό που λειτουργεί όπως η αγκαλιά της και ανοιχτός για όλους μας κάλεσε να βγούμε από τον ατομισμό μας και να γίνουμε εκκλησία ένα ή πολύ, να ενώσουμε τη δύναμη της ψυχής μας αλλά και τη φωνή μας και ενενή στόματι και μια καρδία να δοξάσουμε το Θεό μας για όλες τις φανερές και αφανείς του ευεργεσίες προς τα πρόσωπά μας ξεχωριστά και προς την ανθρωπότητα ολόκληρη. Είναι μια οικουμενική γιορτή σήμερα. Χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη. Αυτή η χαρά αφορά όλους και δεν ξεχωρίζει κανένα και δεν κάνει διακρίσεις. Το θέμα είναι αν μπορούμε με τις ψυχικές μας δυνάμεις να προσλάβουμε αυτή τη χαρά ή αν όλοι μας μέσα στην θλίψη, την κατάθλιψη της αμαρτίας, μέσα στην απόγνωση, την πειρασμική που μας κυκλώνει από παντού, αν μπορούμε να προσλάβουμε αυτήν την πνευματική χαρά και όλα τις τα γεννήματα. Εγώ αισθάνομαι και πρέπει να το πω ότι παρά τις αδυναμίες μας μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι αυτής της χαράς της αηδίου και μπορούμε όπως ψάλλουμε στην Εκκλησία να ζητήσουμε από την Παναγία την χαρά σετία να χαριτώνει τους λογισμούς μας και να μας δίδει πολύ χαρά μέσα στις ψυχές μας. Χαρά ότι δεν είμαστε φθαρτοί και θνητοί, ότι δεν τελειώνουν τα πάντα όταν κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτόν τον κόσμο, ότι πλαστήκαμε για την αιωνιότητα και πως η αγάπη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού εκτείνεται απεριόριστα και σκεπάζει κάθε αμαρτία μας εφόσον μετανοήσουμε γι' αυτήν. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, πως όποιοι κι αν είμαστε, ό,τι κι αν είμαστε και όσο κι αν έχουμε αρνηθεί το Θεό και αυτό που μας προσφέρει, εκείνος εξακολουθεί Θεός ον ειρήνης να ειρηνεύει τις ψυχές μας και αγάπη καθώς είναι να μας αγαπά και να μας δίδει το χέρι να μας σηκώσει. Μόνο αυτό κρατήστε φεύγοντας σήμερα από αυτήν την Θεία Λειτουργία, πως είχαμε τη μεγάλη δωρεά σήμερα του Χριστού όλοι εμείς τα παιδιά Του, οι αδερφοί Του, όλοι εμείς που είμαστε τα παιδιά της Παναγίας, να τον δοξάσουμε για μια ακόμη φορά για αυτήν την δυνατότητα της πνευματικής χαράς και της σωτηρίας, να ευχαριστήσουμε εκείνη που συνήργησε αποφασιστικά σε αυτό, την Παναγία μας, η οποία αποτελεί το μεθόριο μεταξύ κτιστής και ακτής του φύσεως, την οποία τη βλέπουμε πλατητέρα των ουρανών, ανοιχτή αγκαλιά, το λέω και πάλι, να μας κλείνει όλους εντός της, χωρίς να περισσεύει κανείς μας, να μας δίνει το χέρι και να μας οδηγεί αταλάντευτα στη χαρά της Βασιλείας των ουρανών. Ευχή και προσευχή μου όλων σας, όλων μας, υποθυνή κατάληξη να είναι αυτή, από τη Θεία Λειτουργία του παρόντος κόσμου και της παρούσης Εκκλησίας,
να περάσουμε στην λειτουργία την αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών και να πάμε όλοι μας εκεί κοντά στην Παναγία μας για να δεχθούμε για πάντα την αγάπη της, την ευεργεσία της και τη μητρική της στοργή. Πάμε τώρα να ευλογήσουμε τους άρτους που έφερε η αγάπη σας και να απολυθούμε ο καθένας στα ίδια, λαμβάνοντας την ευλογία της Εκκλησίας για να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας. Η Παναγία μας να ευλογεί και να σκεπάζει τα σπίτια σας, τη ζωή σας, τους οραματισμούς σας και τα καλά σας έργα και τώρα και πάντοτε. Ένα ευχαριστώ στον πατέρα Ιωάννη και στους καλούς τους συνεργάτες. Ένα ευχαριστώ στους υπέροχους ψάλτες μας, στους νεοκόρους μας, στους διακονητές παντός διακονήματος μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Ιδιαιτέρως δε προς όλες και όλους εσάς που ευγνώμονες αν και καθημερινοί και εργάσιμοι σήμερα πυκνώσατε το εκκλησίασμα και άχρη κεράτων του θυσιαστηρίου. Είστε παρόντες και παρούσες για να πούμε όλοι μαζί στην Παναγία μας το χαίρε, το ευχαριστώ αλλά και το παρακαλώ μας για ό,τι μας απασχολεί, για ό,τι μας πονεί, για ό,τι μας προβληματίζει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα μέσα στη θεομητορική στοργή και προστασία. Σας εύχομαι από καρδιάς.

Αγαπητοί ακροατές, χρόνια πολλά. Εγκόμιον εις το γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ιερό γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας. Η εορτή αυτή είναι αρχή και μεσότητα και τέλος των εορτών της Εκκλησίας μας. Αρχή μεν γιατί κλείνει ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και αρχίζει ο νόμος της Καινής Διαθήκης. Μεσότητα δε γιατί ενώνει Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και τέλος γιατί έχουμε την φανέρωση της αλήθειας. Τέλος γαρ νόμου Χριστός. Ο δοτήρας του νόμου Χριστός ανακεφαλαιώνει τα πάντα στον εαυτόν του. Καθίσταται διαιτητής νόμου και χάριτος. Αυτό είναι το κεφάλαιο του Χριστού, αυτή η φανέρωση του μυστηρίου. Γενέθλιον λοιπόν πανήγυριν εορτάζομεν. Εδώ η ανάπλαση του ανθρώπινου γένους, εδώ ευφροσύνη και χαρά σ' ολόκληρη τη κτήση. Σήμερα ας αγαλιάσουν τα σύμπαντα και η φύση ας κυρτήσει. Εφρενέστο ο ουρανός άνωθεν και νεφέλε ρανάτωσαν δικαιοσύνην. Σταλαξάτω τα όρη γλυκασμών και η βουνή αγαλίασιν ότι ηλέησε Κύριος των λαών αυτού εγύρας κέρας σωτηρίας ημίν. Ενίκο Δαβίδ του παιδός αυτού. Έχουμε λοιπόν το έλεος, έχουμε την εσπλαχνία, έχουμε την παρουσία, έχουμε την ενανθρώπιση. Σήμερα οικοδομείται το κτιστόν παλάτιον του κτίστου των πάντων. Σήμερα η πλάση γίνεται ανάκληση και η ανάκληση γίνεται θέωση. Σήμερα ο παλαιός κόσμος δέχεται το προήμιον της Δευτέρας Θεοπλαστίας, λαμβάνοντας θεοειδεστάτη στοιχείωση. Σήμερα η στήρα Άννα μητέρα βρίσκεται, σήμερα Παρθένος κόρη εκφυλής Ιούδα και Δαβίδ προέρχεται. Αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης έχει γράψει 4 λόγους εις το γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Πατήρ είναι ο εγκομιαστής της κυρίας Θεοτόκου. Ο λόγος του, όπως είναι γνωστόν, είναι ταχύς και καταρακτώδης και η μνολογία του χυμαρώδης. Αναφερόμενος ο Άγιος Πατήρ στους γονείς της Παρθένου γράφει Ιωακήμ άνδρας πράος, επίοικης, νομοταγής το Θεό, σόφρον, αλλά άπες, δηλαδή χωρίς παιδί. Άννα και αυτή φιλόθεος, γυναίκα που ιδιαίτερα αγαπούσε τον Θεόν, φιλόθεος, σόφρον, αλλά στήρα. Φίλανδρος, αγαπούσε τον άνδρα της, αλλά άτεκνος. Και η απαιδεία αυτή, δηλαδή η έλλειψη παιδιού, καθημερινά την λυπούσε βαθύτατα. Η καθημερινή του ευχή και προσευχή ήταν η απόκτηση παιδιού για να υπάρξει κληρονόμος. Και ο δοτήρας Θεός δεν μετέθεσε το δώρο της ελπίδας και μάλιστα από τα άκαρπα και ξερά αυτά ξύλα καρπός ένδοξος κάρπισεν υπανάμωμος Παρθένος και τα δεσμά της στήρωσης λύθηκαν και η άγωνος Άννα παιδοτόκος γέννησε παιδί και η άτεκνος καλύπες ανεδείχτηκε, δηλαδή γέννησε και καλό παιδί, γέννησε την Παρθένα Μαρία. Η Παρθένος μόλις γεννήθηκε και να ετοιμάζεται να χρηματίσει μητέρα του Θεού, μητέρα του πλάσαντος. Και αυτό είναι το κενότατον μεταξύ όλων των θαυμάτων, το πρωτάκουστον, θαύμα δυσνόητον και δυσθεώρητον.
όσον κρύπτεται φανερώνεται και όσον φανερώνεται κρύπτεται. Πρέπει να πανηγυρίσουμε το μυστήριο της ημέρας. Πρέπει να δορυφορήσουμε στην μητέρα του Λόγου. Η Παρθένος Μαρία, η Κυρία Θεοτόκος, τίποτε άλλο δεν επιζητεί παρά λόγων και της εκ των λόγων τιμής. Και πριν προχωρήσουμε στο εγκόμιον, πρέπει να ακούσουμε τις φωνές των προφητών. Οι άνθρωποι αυτοί του Θεού, οι θεόπνευστοι, θεοπνεύστος, εκήρυξαν περί του Μεσσία και της Παρθένου. Εδώ ο Πατριάρχης Αβραάμ ισόν και προσόν επαγγελίε. Εδώ ο Ιακώβ, ο διορατικότατος θεατής της υψηλής κλίμακος. Εδώ ο προφητάναξ Δαβίδ και η λυπή χωρία των Αγίων Προφητών. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης κάνει μια επιλογή χωρίων και σχολιάζοντας υπογραμμίζει το μυστήριο της ετοιμασίας.

Το πρώτο χωρίο που χρησιμοποιεί είναι από τον προφητάνακτα Δαβίδ, ψαλμός 71, στίχος 10. Γράφει ο υμνογράφος αυτός της Παλαιάς Διαθήκης «Και προσκυνήσους είναι αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό και προσκυνήσουσι». Τα τέκνα του Θεού θα προσκυνήσουν τον Χριστόν, γιατί κατεπλούτησαν από το χάρισμα της υιοθεσίας. Το δεύτερο χωρίο είναι του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιον 10, στίχος 1. Γράφει ο μεγαλοφωνότατος των προφητών «Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται». Βλαστός μεν ο Δαβίδ, ράβδος δε η Παρθένος και άνθος ο Χριστός. Τέλος χρησιμοποιεί το βιβλίο της Γενέσεως κεφάλαιων 49, στίχη 10 και 11. Ούκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως ανέλθει τα αποκείμενα αυτών και αυτός προσδοκία εθνών. Ο Χριστός είναι ο ηγούμενος και ο άρχον και αυτός προσδοκία εθνών, γιατί είναι αυτόθεος και αυτοκύριος και φως εθνών. Δεσμεύων προς άμπελων των πόλων αυτού και τη έλικη των πόλων της όνου αυτού. Ποια είναι η άμπελος? Είναι ο Χριστός. Αυτός είπεν «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή». Πόλος είμαστε εμείς που ενωθήκαμε μαζί του και σε μυστικότερη έννοια είναι αυτή η Εκκλησία η εξεθνών. Οι άνθρωποι προ Χριστού είχαν την αλογία, είχαν την άγνοια, είχαν την ειδωλολατρία. Όταν ο λόγος επεδήμησεν η αυτοσοφία, τότε αφρέθηκε το κάλυμα της αλογίας και στην πνευματική γύμνωση προσετέθη η λογική στολή της θεοσοφίας, η άνωθεν η φαντή διόλου. Άξιον γαρόντος και επάξιον να μακρύσουμε την Παρθένο, που τη ούτων και το σούτων σε μας καρπών προσέφερε. Αυτόν τον γλυκίνη Ιησούν και όλων όντα γλυκασμών και όλων επιθυμητών. Όμως οι θείοι προφήτες προκατήγγυλαν και προεφήτευσαν και εμελώδησαν και το Παναγιώτατον πρόσωπον της Κυρίας Θεοτόκου. Η Παναγία καλύνεται με πολύσιμα ονόματα και είναι και λέγονται επισημασία. Προφητεύεται λοιπόν και είναι Παρθένος, οίκος Θεού, ναός Άγιος, δευτέρα σκηνή, τράπεζα Αγία, θυσιαστήριον, ηλαστήριον, χρυσούν θυμιατήριον, Άγια Αγίων, στάμνος χρυσή, ιερατική ράβδος, διάδημα κάλους, αλάβαστρον, λιχνία, λαμπάς, όχημα, παράδεισος, βάτος και ρίζα και γη Αγία, γη επιθυμητή, γη ανατέλουσα και όρος και ελαία κατάκαρπος και κυβωτός αγιάσματος και θρόνος επιρμένος και πύλη και κλεισμένη και σιών ειν Κύριος εξελέξατο και μήτυρ σιών και βιβλίων εσφραγισμένων και τόμος κενός καινούριος και λαβής άνθρακος, βασίλισσα διαχρήσου περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, πλησίων όλοι καλοί, κήπος και κλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη, νεφέλη ένθα κάθεται Κύριος, ανατολή ένθα επιβεβικός κατά ανατολάς Κύριος, πόλης δεδοξασμένη, τόπος φοβερός, πόκος ένθα ιετός άνωθεν, γινή ευλογημένη.

Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί: «Να πρώτον πυλών η ανάκλησης, πρώτον θυρών η λύτρωσης, ήδη στα χέρια η σωτηρία, και πώς και με ποιο τρόπο, ας ακούσουμε το Δαβίδ να λέγει: Ο Θεός εμφανώς ήξει, πόθεν ήξει και πώς, εξ ουρανού για μας, από τον ουρανόν μεν ασωμάτως, ως προς εμάς δε και κατά σχήμα και φύση και μορφή». Και αυτό έγινε λόγος σαρκώσεως, τον Θεόν κανείς δεν μπορεί να δει. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Είναι δε φανερόν πως ο δεσπότης του πλάσματος για ολόκληρο το πλάσμα ενώνεται με το πλάσμα του ή να σώσει το πλάσμα. Πού και πότε, στον παρθενικών χώρων και στο τέλος των καιρών, στο πλήρωμα του χρόνου, και το γεγονός αυτό πανηγυρίζομεν, το γενέθλιον της Παρθένου, την αρχήν των εορτών και το προήμιον του κατά Χριστόν μυστηρίου. Έπρεπε να προετοιμαστεί για το βασιλέα το παλάτιον, έπρεπε να προϋφανθούν τα βασιλικά σπάργανα και μετά να γεννηθεί ο βασιλέας. Έπρεπε να προϋπάρξει το φύραμα του πυλού και μετά να παρουσιαστεί ο κεραμέας. Αυτό είναι το κεφάλαιο της εορτής, η ανάμνηση των διαθηκών του Θεού στους ανθρώπους, η απόδειξη των προφητιών, η φανέρωση του αποκεκριμένου μυστηρίου. Ας προσφέρουμε στην Παρθένο τα ανάλογα της Παρθενίας σεμνολογήματα. Ας δωρήσουμε στην Βασίλισσα του Γένους τις χρησμόδεις φωνές των προφητών. Ας την προσφωνήσουμε με το προσφώνημα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε λελαμπρισμένη, μέσω σου και δια σου απομακρύνθηκε το σκοτάδι και το φως επέλαμψε, ο νόμος ηρέμησε και η χάρις εξέλαμψε. Χαίρε της χαράς το προήμιον, ο Κύριος μετά σου, ως ετοιμάζουσα καταγώγιον, σημώνει εγκολποσαμένη των Κύριων, δεξαμένη στους κόλπους των Κύριων, στην θεία σου μήτρα. Η προμήτωρα Εύα απέβαλε την πρώτην κατάρα. Χαίρεις γιατί είσαι το θεοδόχον θησάβρισμα της Παρθενίας, ο τοκετός ο άφθορος και ο πλούτος της Παρθενίας ο άσυλος. Χαίρεις γιατί ως μητέρα αγνεύεις εις αγνή και ως Παρθένος θυλάζεις. Χαίρεις γιατί είσαι το ιερόθεον τέμενος Χριστού, το βασιλικόν ένδυμα, ο στέφανος των χαρίτων, η μεσή της νόμου και χάριτος, το επισφράγισμα των διαθηκών, το πλήρωμα πάσης προφητείας, ο έμψυχος και καθαρότατος τόμος του Θεού και Λόγου. Χαίρεις η απαρχή της αναπλάσεως μας, η σωτηρία των εθνών, το καπνιζόμενον όρος και η κυβωτός του αγιάσματος, η χρυσίλατος τάμνος, η φέρουσα το ουράνιον μάνα Χριστών.

Ευλογημένη σύεν γυναιξήν, η μυστική και θεοφύτευτος άμπελος, η θεογεώργητος γη, η νοητή Βηθλέμ εκ της οποίας ο Χριστός αχυρότευκτον ναών κατεσκεύασε, είναι αυτή η εμψυχουμένη σάρκα του με την αρχιτεκτονία του Πνεύματος. Και ο Άγιος Πατήρ, επιχαιρετίζοντας και αποχαιρετίζοντας την μητέρα της χαράς, γράφει: «Χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε δεδοξασμένη, χαίρε χαροποιών ανάθημα της σωτηρίας πάντων, χαίρε το χρυσούν θυμιατήριον των νοητών αρωμάτων, χαίρε σκηνή αχυρότευκτος και θεότευκτος, χαίρε η επτάλιχνος λιχνία σύμβολον των χαρισμάτων του Πνεύματος, χαίρε η θεόμιστος τράπεζα της υπερνούν ιερουργίας, επί την οποίαν ο άρτος εξ ουρανών Χριστός, ο αμνός υπερπάντων, ο στιμίαμα και ιερίων θυσιάζεται, ζωοποιούν τους μετέχοντας, ο Θεός σαρκής φαγιάζεται και αγιάζει τα σύμπαντα, και μυστικός εις τους ανθρώπους ενοικίζεται και μετέχεται. Ότις Χριστότητος, ότι εκ γυναικός Θεός εμάς εχαρίσετο υπερφύσιν και θέσιν, γυναικός της οποίας το κάλος της ψυχής απειράκης απείρος εξυψωμένων, ώστε και αυτός ο Κύριος εξ αυτής να προτιμήσει δευτέρα γέννηση και απατορία, απάτορ, διότι στη γη ο Κύριος είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα, όπως στον ουρανό είναι αμήτορ, δεν έχει μητέρα. Ευπρεπής η κατάσταση του σώματος και το σάβ της καθαρότητος, ώστε εντός αυτής να χωρέσει η μεγαλειότητα της υπερουσίου φύσεως. Αυτή είναι η Θεοτόκος Μαρία, το κοινόν καταφύγιον των χριστιανών, η Θεοπίκυλτος Αλουργίδα, ο γειτόνας αυτός ο Θεοπίκυλτος, ο χερουβικός τρόνος, ο υπερμεγέθης, ο πύρινος, η πύλη των ουρανών, εκ της οποίας μόνος ο Δεσπότης των ουρανών διόδευσε. Εφραίνου ουρανέ, γιατί τον αχώρητον για σένα Κύριον, σε εκείνη ασθενοχώρητον χώρεσε. Χόρευε και εσύ γη, γιατί η κυοφορία της εσένα ουράνωσε και τα επίγεια ουράνια κατέστησαν. Και η θάλασσα ας επικροτήσει της Παρθένου το θαύμα, γιατί βαπτιστής Χριστός τα ύδατα, υγείεσε των υδάτων την υγράν ουσίαν. Ολόκληρη λοιπόν η κτήσης ας χαρεί και ας χορεύσει και ας χειροκροτήσει. Σήμερα γεννήθηκε για μας η σωτηρία και εξ αυτής η παγκόσμιος λύτρωσης Χριστός Ιησούς ο Θεός και Λόγος, ο Ων και ως Ιν και ο ερχόμενος και μένων εις τους αιώνας. Αυτό η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εις τους ατελευτήτους άπαντας αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, εορτή της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Ενβάστα Αρκαδίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Ευγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
3: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα τιμίου ξύλου.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.
4: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Ψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: του Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλή ανεπτικών πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

www.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο 7. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει. Η μακαρία τελευτή του. Εγώ γαρ ήδη σπένδομαι, και ο καιρός της αναλύσεώς μου εφέστηκεν. Τον καλόν αγώνα ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, απόκειται ο της δικαιοσύνης Στέφανος, όν αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Αυτά μπορούσε να πει και ο Άγιος Γερβάσιος με την ίδια παρησία, όταν στις 29 Ιουνίου 1964 αισθάνθηκε τις σωματικές του δυνάμεις να τον εγκαταλείπουν. Για 87 ολόκληρα χρόνια, ο κατά πάντα άξιος κληρικός, ουκ έδωκεν ύπνον της οφθαλμής αυτού, ουδέ της βλεφάρης αυτούν εισταγμών. Εργάστηκε όσο κανένας άλλος σε όλους τους τομείς της ποιμαντικής και κυρίως στις παιδικές ψυχές. Γράφει ο μακαριστός Μητροπολίτης Ίδρας, κυρός Ιερόθεος, πως ο λίγων πρώτης αποστολικής ημέρας κατά την οποίαν εξεδίμησε προς Κύριον, έλεγεν ο Άγιος: «Σας εμπιστεύομαι τα παιδεία μου, τα νήπια μου, το αύριον του έθνους, τας χρυσάς ελπίδας του αιωνίου μέλλοντός μου». Δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί από το κρεβάτι του πόνου. Οι πολλές του ασθένειες, τις οποίες υπέφερε αγόγγιστα όλα αυτά τα χρόνια, δεν του έδιναν άλλη παράταση ζωής. Οι πίκρες από τις συκοφαντίες και την αχαριστία, ακόμη και πνευματικών του τέκνων και συνεργατών, είχαν καταβάλει την πατρική καρδιά του. Πολλοί τον εγκατέλειψαν. Άλλοι, για τους οποίους είχε τόσο κοπιάσει να τους μορφώσει και να τους αναδείξει, προτίμησαν να προσφέρουν αλλού τις υπηρεσίες τους για να αποκτήσουν λαμπρότερο μέλλον και κοσμική καταξίωση. Με πόσο πόνο καρδίας έβλεπε εκείνους που τόσα χρόνια είχε περιποιηθεί με πατρική αγάπη και φροντίδα να λιποτακτούν από την ταπεινή στρούγγα του και να λησμονούν τόσο γρήγορα τις θυσίες του για χάρη ιδιωτελών επιδιώξεων. Κι όμως δεν αποθαρρυνόταν, γιατί το βλέμμα της καρδίας του έβλεπε όσα του ετοίμαζε ο Θεός.

Και να, τα χείλη του Αγίου ψιθυρίζουν και πάλι τις ίδιες λέξεις που σε όλη του τη ζωή επανελάμβανε. Πώς θα παρουσιαστώ, παιδιά μου? Πώς θα παρουσιαστώ? Οι Άγιοι ποτέ δεν αισθάνονται βέβαιοι την σωτηρία. Η βαθιά ταπείνωσή τους τους κατεβάζει μέχρι τον Άδη. Ο Κύριος όμως, τον οποίον ο Άγιος Πατήρ αγάπησε παράφορα, δεν θέλησε να αφήσει για πολύ τον εκλεκτό του εργάτη στο κρεβάτι του πόνου. Αρκετά τα όσα υπέμεινε γι' αυτόν, 87 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, στις 30 Ιουνίου, ημέρα των Αγίων Αποστόλων, ο Κύριος απίφθινε προς την αγαπημένη ψυχή του Αγίου Γερβασίου το ασματικό «Καλή η πλησίον μου, ως Ευδοκία, ωραία, ως Ιερουσαλήμ. Μέγεθός σου, ομοιώθη το Φοίνικη». Ήταν λίγο πριν την πρώτη πρωινή της 30ης Ιουνίου 1964, όταν ο Άγιος ζήτησε επίμονα την εικόνα της Παναγίας. Παίρνοντάς την στα χέρια του, άρχισε να την καταφυλεί λέγοντας «Μανούλα μου, μανούλα μου, μη με εγκαταλείπεις». Αυτά τα λόγια τα επαναλάμβανε συχνά, πολλές φορές και με μεγάλο πόθο, επειδή είχε ιδιαίτερη αγάπη προς την Παρθένο Μαρία. Με αυτά τα λόγια παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ήταν 12 και 20 μετά τα μεσάνυχτα, ώρα την οποία είχε προβλέψει ο Άγιος. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο για να εισέλθει στην αιωνιότητα, όπου συνεχίζει να πρεσβεύει για τα αγαπημένα του παιδιά. Έφυγε για την ουράνια βασιλεία, για την οποία διακήρυται. Εκεί υπάρχει ό,τι φυσικός και λογικός δύναται να ικανοποιήσει την καρδία μας, να αναπαύσει αυτήν. Εκεί υπάρχει η πραγματική και αληθινή ζωή, η αιώνιο ζωή και η πηγή πάσης αδιαταράκτου και μονίμου χαράς. Τη νύχτα εκείνη, ένα εκλεκτό πνευματικό παιδί του παππούλη, ο Παναγιώτης Μακρυγιάννης, ο μετέπειτα αγιορείτης και νυν μακαριστός μοναχός Πανάρετος Φιλοθεήτης, ο σεβαστός ειδήμολπος διδάσκαλός μας της βυζαντινής μουσικής, αναπαυόταν στον εξώστη του σπιτιού του, μη μπορώντας να κοιμηθεί επειδή ήταν άρρωστος. Κατά θεία πρόνοια είδε την ώρα εκείνη την ψυχή του παππούλη να ανεβαίνει προς τα ουράνια, κατάλευκη και απαστράπτουσα. Αμέσως φώναξε την νύφη του και της είπε «Παρασκευή, ο παππούλης μας εκοιμήθη». Στην ερώτησή της πού το γνώριζε, της διηγήθηκε την θεία οπτασία του. Βαρύ πένθος έπεσε σε όλη την πόλη των πατρών, αλλά και στην γύρω περιοχή, με την αναγγελία της προς Κύριον εκδημίας του. Οι καμπάνες των εκκλησιών ηχούσαν πένθυμα. Κλήρος και λαός εγκατέλειπαν τις εργασίες τους και έσπευδαν να αποχαιρετήσουν τον πατέρα τους. Πενθούσαν οι πάντες. Όλοι θρηνούσαν την απώλεια. Οι χείρες των προστάτη. Τα ορφανά των πατέρα. Η πτωχή των τροφοδότη. Η άρρωστη των ιατρό. Η δυστυχισμένη των ευεργέτη. Οι πάντες θρηνούσαν τον αποχωρισμό του. Πλήθη λαού είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κελί του για να τον συνοδεύσουν στο ναό του Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου ανάλωσε τις περισσότερες δυνάμεις του, εξομολογώντας και κατηχώντας την νεότητα. Η σωρός μεταφερόταν από κλήρο και λαό. Ήταν αδύνατον να γίνει μεταφορά με πομπή. Όλοι ήθελαν να πλησιάσουν το λείψανο για να πάρουν ευλογία. Οι περισσότεροι προσπαθούσαν τουλάχιστον να τον δουν, γιατί πίστευαν ότι η θέα και μόνο μπορεί να τους ωφελήσει. Άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροντες, έκλαιαν γοερά, σαν να κίδευαν ένα προφιλέστατο συγγενικό τους πρόσωπο. Μια φωνή ακουγόταν από τα στόματα όλων. «Άγιος! Άγιος!» Ίσως να ήταν ο αντίλαλος εκείνου του μεγάλου πόθου που άναψε για πρώτη φορά στην καρδιά του μικρού Γεωργίου, όταν μπήκε στο ναό της Παναγίας Κερνίτσης και αφιέρωσε τη ζωή του ολοκληρωτικά στον Θεό.

τέτοια κοσμοσυρωή σε εκφορά κηδείας δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι σήμερα στην πόλη των Πατρών. Όταν πλέον η πομπή έφτασε με καθυστέρηση στο ναό του Αγίου Δημητρίου, ο ναός βρέθηκε κατάμεστος από το πλήθος. Γράφει ένας από τους παρευρισκομένους. Χωρίς επισημότητας, χωρίς προσκλήσεις, χωρίς θόρυβον, οι πάντες εν σιγή, εν κατανήξη και αγιότητη, την οποίαν μετέδιδεν ισορός και ιερά μνήμη του, άντρες και γυναίκες, γέροντες και νέοι, κληρικοί και λαϊκοί, πλούσιοι και άνθρωποι του δρόμου, ακόμη και αλλοδαποί, που δεν είχαν να επιδείξουν των ζήλων των ή των δεσμών των με την Εκκλησίαν, προσήλθον με αυτομάτως επιβαλωμένην τάξην και σεμνότητα. Η αγνότης των προθέσεων, η σοβαρότης των σχημάτων, ο αυθορμητισμός των κινήσεων και προπαντός εκείνη η ιερά σιγή του εσωτερικού, υπέρ πλήρους πιστών του ναού του Αγίου Δημητρίου, κατά την πρωίαν της κηδείας του, ή το εικόν των πρώτων χριστιανικών αιώνων, της απερίτου, απλής, αλλά βαθυτά της θρησκευτικής ζωής των πρώτων χριστιανών, ή το εν σύνολον εσφραγισμένων με θείαν χαράν, εσφραγισμένων από την αγιότητα του απερχομένου των εγκοσμίων. Η σωρός του πατρός, μόλις τελείωσε η νεκρόσιμη ακολουθία, ετέθησε λαϊκό προσκύνημα. Χιλιάδες λαού πέρασαν από το Άγιο Σκήνομα για να γονατίσουν και να προσκυνήσουν το Άγιο Χέρι του και να πάρουν για τελευταία φορά την πατρική ευλογία του. Γαλήνιος, πράος, ειρηνικός, απέριτος, με μορφή που μετέδιδε αγιότητα, ήταν και διατηρήθηκε μέχρι τον ενταφιασμό του. Ο ενταφιασμός του έγινε πίσω από το ιερό βήμα της Αγίας Παρασκευής Σιχαινών, όπου και οι παιδικές κατασκηνώσεις. Αυτή ήταν η επιθυμία του, έτσι και έγινε. Ενταφιάστηκε εκεί για να διδάσκει και από τον μαρμάρινο τάφο του τους εκατοντάδες κατασκηνωτές, οι οποίοι πέρασαν και θα περάσουν από εκεί. Πολύ ωραία γράφτηκε λίγες ημέρες μετά την κοίμηση του Αγίου Γερβασίου ότι ήταν το ωραίο δέντρο που εσκίασε τον πόνο και την δυστυχία. Ήταν η σταγόνα του φωτός που έπεφτε στα ερεύη και άπλωνε και πλάτενε και έπινε το σκοτάδι των ψυχών. Ήταν ένα κοχύλι που μέσα του μούγκριζε ο ωκεανός της πίστεως. Ήταν το θαύμα μιας ζωής που την είχε αγγίξει η Θεία Χάρης. Γι' αυτό ηχούσε στις καρδιές των ανθρώπων σαν παρηγορήτρα καμπάνα. Όπως κάθε άνθρωπο, έτσι και τον Άγιο Γερβάσιο σκέπασε η γη, διότι γη ήτο και εις γην απήλθε. Όμως η Αγία του Μορφή, το λαμπρό παράδειγμά του, ο ιερός ζήλος του και η ακτινοβόλος ζωή του θα παραμείνουν ανεξίτηλα στην ψυχή εκείνων που τον γνώρισαν. Η προσωπικότητα του Αγίου Γερβασίου υπερήχε από πάσης πλευράς, διότι ήταν μεγαλειώδης η παρουσία του και διότι ήταν άνδρας εκκλησιαστικός. Η προσωπική του ζωή και η ποιμαντική του, το κήρυγμά του, η κατήχηση και η όλη παρουσία του έδειχναν ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για την Εκκλησία. Ζει για την Εκκλησία και στην Εκκλησία και οπωσδήποτε εκοιμήθη ως εκκλησιαστικός ανήρ. Κάθε Άγιος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο Άγιος Γερβάσιος είχε την τόλμη. Η τόλμη του αυτή δεν στηρίχθηκε στην άγνοια των κινδύνων, ούτε στην πλάνη, ούτε στην επίδειξη και αυτοπροβολή. Δεν στηρίχθηκε στην απογοήτευση, ούτε στον παραλογισμό. Η τόλμη του Αγίου Γερβασίου στηρίχθηκε στην αλήθεια, στην Ευαγγελική αρετή, στον Χριστό. Αυτή η τόλμη είναι Αγία τόλμη. Είναι σωστική, μεταμορφωτική. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μεταμόρφωσε κυριολεκτικώς τον λαό του Θεού των Πατρών και Περιχώρων και τον οδήγησε στη λύτρωση και την σωτηρία. Αν σε κάθε εποχή είχαμε έναν Άγιο Γερβάσιο, δεν θα είχαμε τόσο πηχτό σκοτάδι.

Σημεία μετά θάνατον. Θα ήταν μεγάλη παράληψη αν παρασιωπούσα μερικά μεταθανάτια σημεία που αποδεικνύουν περίτρανα ότι ο Κύριος δέχτηκε την ψυχή του Αγίου Γερβασίου εν κόλπης Αβραάμ, από όπου οι πρεσβείες του για τα πνευματικά του παιδιά ανεβαίνουν συνεχώς στον δρόμο του Θεού. Θυμάμαι και συγκλονίζομαι ότι την στιγμή που μπαίναμε συνοδεύοντας την σωρό του Αγίου Γερβασίου στο ναό του Αγίου Δημητρίου για να ψαλεί νεκρόσιμος ακολουθία, είδαμε με μεγάλη έκπληξη και ιερό δέος τον κεντρικό πολυέλαιο να κινείται σταυροειδώς. Πριν ακόμη συνέλθουμε από αυτό το περίεργο γεγονός, ένα δυνατό ασυνήθιστο άρωμα προερχόμενο από το Άγιο Βήμα κάλυψε την σωρό. Το αντιληφθήκαμε όλοι όσοι βρισκόμασταν κοντά στο Άγιο Βήμα και στην σωρό. Φόβος μας κατέλαβε από αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα. Δεν χρειάστηκε πολύ για να αντιληφθούμε ότι ο Θεός απαντούσε στο ερώτημα πολλών αν αγίασε ο πατήρ Γερβάσιος. Από τότε, πολλά σημεία και θαύματα γίνονται, όχι μόνο στον τάφο του, αλλά και με μόνη την επίκληση του ονόματός του. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω μερικά. Πολλοί, κυρίως μικρά παιδιά, άκουγαν στον τάφο του τα βήματα του Αγίου Γερβασίου και τον χαρακτηριστικό ήχο του μπαστούνιού του όταν περπατούσε. Η ευωδία, η οποία εκχαιόταν από τον τάφο του παππούλη, ήταν άρρητη και σύμφωνα με την μαρτυρία όσων την βίωσαν, έμοιαζε με ανθό λεμονιάς. Πολλές φορές προσκυνητές είχαν ρωτήσει την κυρία η οποία φρόντιζε το μνήμα του τι άρωμα φορεί, και εκείνη με χαμόγελο απαντούσε ότι η ευωδία αυτή έρχεται από τον αγιασμένο πατέρα τους και όχι από φθαρτά μοίρα.

Η κυρία Ελένη Παπαζαφυροπούλου από την Πάτρα πήρε μια γαρδένια από τον τάφο του, έπιασε προζύμι με αυτήν και ετοίμασε πρόσφορο.

Ο πατήρ Παναγιώτης συνήθιζε, από τότε που εκοιμήθη ο Άγιος, να λειτουργεί στο εκκλησάκι των κατασκηνώσεων και για χάρη των κατασκηνωτών και για ευλογία. Τον κάλεσαν και μια Κυριακή για να λειτουργήσει, όπως πάντοτε. Οπότε, του συνέβη το εξής. Όταν έφτασε η ώρα της Αγίας Αναφοράς, κατάλαβε ότι δίπλα του στεκόταν ο Άγιος Γερβάσιος και παρακολουθούσε την Θεία Λειτουργία με την ίδια κατάνοιξη όπως όταν ζούσε. Κατάπληκτος διέκοψε την ευχή, μην μπορώντας να προφέρει ούτε λέξη. Ο λαός αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβη στον λειτουργό και ανησύχησε. Όταν άρχισαν να ρωτούν τι συμβαίνει, ο Άγιος Γερβάσιος εξαφανίστηκε. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο πατήρ Παναγιώτης διηγήθηκε με δάκρυα το γεγονός και όλοι δόξασαν το όνομα του Αγίου Θεού.

Ένας εργάτης στο εργοστάσιο Βέσο διηγήθηκε ότι κάποια βραδιά είδε στον ύπνο του τον Άγιο Γερβάσιο να του λέει: «Πήγαινε παιδί μου και αγόρασε μερικά τρόφιμα. Βάλε τα σε ένα καλαθάκι μαζί με μερικά χρήματα και σπεύσε να τα δώσεις εις κάποιαν γριούλα, διότι αποθνείς και εκπίνεις χωρίς να έχει ειδικών της άνθρωπον». Ο Άγιος μάλιστα του είπε ακριβώς και τη διεύθυνση που έμενε η γριούλα. Πράγματι, το επόμενο πρωί αγόρασε τα τρόφιμα και αφού βρήκε το σπίτι που του είχε υποδείξει ο Άγιος, διαπίστωσε ότι όντως υπήρχε η γερόντισσα και ήταν σε αθλία κατάσταση. Σώθηκε όμως χάρη στην επέμβαση του καλού Ποιμένα, ο οποίος είχε κοιμηθεί προπολού. Ας σημειωθεί ότι σε αυτή την γριούλα έστελνε συνεχώς τρόφιμα όσο ζούσε ο Άγιος Γερβάσιος.

Θυμάμαι επίσης ότι κάποτε ένας μοναχός ακούμπησε πάνω σε μια δαιμονισμένη το μάλινο περιλέμιο του Αγίου, το οποίο είχε στην κατοχή του. Αυτή ταράχθηκε τόσο που χρειάστηκαν 5 άτομα για να την συγκρατήσουν. Συνεχώς φώναζε με κραυγές. «Γερβάσιε, μέκαψες»,

Η μακαριστή κυρία Νίκη Μπαραμπάτη μας είχε διηγηθεί. Στο μοναστήρι που έλεγα να πάω στον Χολαργό, εννοεί την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου, είχαν κάποιο πρόβλημα με μια καλογριά. Παρουσιάστηκε τότε η κυρία Θεοτόκος μαζί με τον Παπούλη σε μια καλογριά, την Μαγδαληνή, η οποία σημειωτέων δεν γνώριζε τον Παπούλη και συζητούσαν μπροστά της τι να κάνουν για αυτή την καλογριά. Η κυρία Θεοτόκος γυρίζει στον Παπούλη και του λέει «Πάτερ Γερβάσιε, εσύ τι λες?» Και ο Παπούλης χτυπάει τον μπαστούνι του και λέει «Θα κάνουν υπομονή, θα την ανεχθούν, θα τη συμβουλεύσουν και αν δεν μεταβληθεί, τότε θα την διώξουν». Μόλις συνήλθε η καλογριά, πηγαίνει αμέσως στην ηγουμένη και το λέει. Ήταν ώρα που θα σηκώνονταν για τον όρθρο. Παρούσα ήταν και μία σύμβουλος, η οποία είναι εξαδέλφη μου, η Ευγενία Μπαραμπάτη, γι' αυτό το ξέρω. Μόλις ακούει η Ευγενία, η οποία υπήρξε μαθήτριά του, το «Πάτερ Γερβάσιε, εσύ τι λες?», λέει στη Μαγδαληνή. «Αν τον δεις σε φωτογραφία, θα τον γνωρίσεις?» «Πώς δεν θα τον γνωρίσω, αφού προλίγου ήμασταν μαζί», απάντησε εκείνη. Τότε η Ευγενία πηγαίνει στο κελί της και φέρνει πολλές φωτογραφίες και άλλων γερόντων και τις δείχνει στη Μαγδαληνή, για να την μπερδέψει προφανώς. Αυτή σταματάει στον Παπούλη και αφωνεί. «Αυτός ήταν». Αυτά μου τα διηγήθηκε η ίδια η εξαδέλφη μου, η Ευγενία. Αργότερα, η Ευγενία και η Μαγδαληνή ήλθαν για να προσκυνήσουν στον τάφο του Παπούλη. Παρακάλεσε λοιπόν την Μαγδαληνή. «Μαγδαληνή μου, ό,τι έχει σχέση με τον Παπούλη, σε παρακαλώ κράτησε σημειώσεις. Ή, αν δεν μπορείς εσύ, πες στην Ιγνατία, μία δικηγορίνα καλογριά, να σου τα γράφει γιατί με ενδιαφέρουν. Είμαι σε υπεύθυνη θέση και θέλω να τα συγκεντρώνω». Πέρασε αρκετός καιρός και δεν είχα λάβει κάτι. Τότε λέγω σε μία ανιψιά μου που μεσολαβεί για το μοναστήρι. «Μέρη, κάτι είχα πει στην Μαγδαληνή. Πες τη σε παρακαλώ, μήπως το ξέχασε». Πήγε η ανιψιά μου και της το ζήτησε. Και της λέει «Ξεκίνησα να γράφω, αλλά μου παρουσιάστηκε πάλι αυτός ο Παπούλης και μου είπε «Μαγδαληνή, αυτά που συμβαίνουν εδώ δεν θα βγουν έξω από τη μάνδρα. Δεν με αφήνει λοιπόν να τα γράψω». Συγκλονίζεται κανείς με το θαυμαστό αυτό γεγονός, με το οποίο φανερώνεται από πολύ ενωρίς η Μεγάλη Παρουσία, την οποία απολαμβάνει στην Ουράνια Βασιλεία ο Όσιός μας. Η ίδια επίσης διασώζει. Κάποια κυρία που διέμενε στο εξωτερικό έπασχε από καρκίνο. Ένα βράδυ είδε στον ύπνο της έναν σεβάσμιο κληρικό, ο οποίος της είπε ότι θεραπεύτηκε. Πράγματι, οι γιατροί έκπληκτοι και γεμάτοι απορία προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα νοσηρά ευρήματα του καρκίνου στο σώμα της ασθενούς, αλλά εις μάτιν. Η κυρία όμως δεν ήξερε σε ποιον Άγιο χρεωστούσε ευγνωμοσύνη για την ίασή της. Όταν ήλθε στην Ελλάδα για να επισκεφθεί κάποια συγγενή της, είδε στο σπίτι της μία φωτογραφία του Αγίου Γερβασίου και έκθαμβη ανεγνώρισε τον σεβάσμιο ιερέα που την γιάτρεψε από τον καρκίνο. Με συγκίνηση διηγήθηκε το θαύμα στην συγγενή της και μαζί ήλθαν και προσκύνησαν στον τάφο του, γεμάτες ευχαριστίες προς τον Θεό και τον νεοφανέντα Άγιό του. Μία κοπέλα από την Πάτρα, σήμερα σεβάσμια μοναχή, διηγείται το εξής θαυμαστό γεγονός. «Το πατρικό μου σπίτι ήταν πολύ κοντά στην αναπλαστική και καθημερινά έβλεπα τον Άγιο Γερβάσιο να περνά. Πήγαινα στα κατηχητικά και στα μαθήματα κινδυτικής στην αναπλαστική σχολή. Μου άρεσε η μυσταγωγία που απέπνεε, η ατμόσφαιρα όταν κήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος. Παρ' όλα αυτά, δεν πήγαινα για εξομολόγηση στον Άγιο Γερβάσιο, αλλά σε κάποιον άλλο πνευματικό. Όταν κοιμήθηκε ο Παπούλης,
ήμουν 16 ετών. Ως έφηβη, περισσότερο ως διασκέδαση παρά από ψυχική διάθεση, διάβαζα πολλά λογοτεχνικά βιβλία ανάμεσα σε άλλα και τα μυθιστορήματα του Καζαντζάκη, κάτι που βέβαια δεν συνέχισα αργότερα. Επειδή όμως τα είχα δέσει με δέρμα, λυπόμουν να τα πετάξω. Όταν ενηλικιώθηκα, αποφάσισα να γίνω μοναχή, παρά τις αντιρρήσεις των οικείων μου. Ενώ είχα πάρει την απόφασή μου και θα έφευγα κρυφά από τους γονείς μου, μου λέει μία ημέρα η μητέρα μου: «Είδα τον παππούλη στον ύπνο μου και ήταν τόσο ζωντανό το όνειρο που ακόμη ακούω τον μπαστούνι του να χτυπά στην είσοδο. Ήλθε στο δωμάτιό σου και σε μάλωνε με αυστηρό τρόπο. Τι βιβλία είναι αυτά που έχεις εδώ? Διώξε τα γρήγορα». Και αναρωτιόταν η μητέρα μου τι άραγε να σήμαινε αυτό. Τότε εγώ συνειδητοποίησα ότι φεύγοντας για το μοναστήρι άφηνα πίσω μου τα καταστρεπτικά εκείνα αναγνώσματα, τα οποία δεν είχα πετάξει. Θα τα έβρισκαν τα μικρά μου ανιψάκια και χωρίς να το θέλω θα έβλαπτα κέρια τις ψυχές τους. Οπότε, πριν φύγω οριστικά, έδωσα τα βιβλία αυτά σε μια κυρία που ασχολούνταν με το πλύσιμο ρούχων και άναβε καθημερινά το λεγόμενο καζάνι να τα κάψει χωρίς να τα διαβάσει. Έτσι, με γλίτωσε ο παππούλης από μια μεγάλη αμαρτία.

ένας κληρικός, πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου, αναφέρει ότι όταν χειρουργήθηκε με οξία χολοκυστήτιδα το 2010, είχε την εξής εμπειρία. Μπήκε στο νοσοκομείο βεβαιασμένα, μέσα σε φρικτούς και δυσβάστακτους πόνους. Το χειρουργείο αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο, καθώς η χολή είχε σαπίσει και η γάγγρενα είχε προσβάλει το ύπαρ και μέρος του πνεύμονα. Μετά από πολυήμερη νοσηλεία, πήρε εξιτήριο, αλλά είχε αμφιβολίες για την καλή έκβαση της υγείας του, επειδή παρέμεναν προβλήματα και μετά την επέμβαση. Ενώ ανησυχούσε, είδε μερικές μέρες αργότερα στον ύπνο του τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος χαμογελαστός του είπε: «Γιατί ανησυχείς, παιδί μου, είσαι μια χαρά, σε καθάρισαν καλά». Και πράγματι, η υγεία του κληρικού αποκαταστάθηκε παρά τις δυσκολίες που είχαν προκύψει. Ένας μαθητής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, με καταγωγή από την Ακαρνανία, είχε την εξής θαυμαστή εμπειρία. Τον Ιούνιο του 2019 απέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις και αποφάσισε να παραμείνει την επόμενη χρονιά ως φιλοξενούμενος στην Αναπλαστική Σχολή Πατρών, ώστε να προπαρασκευαστεί καλύτερα και να ξαναδώσει εξετάσεις. Με αυτές τις σκέψεις και αφού συμμετείχε στις κατασκηνώσεις της Αναπλαστικής, επέστρεψε στο χωριό του, όπου ανήγγειλε περίλυπος στην αγαπημένη του γιαγιά την αποτυχία του. Εκείνη όμως, χωρίς να ταραχθεί, του είπε τα εξής: «Παιδί μου, μη στενοχωριέσαι. Το γνώριζα ότι δεν επέτυχες στις εξετάσεις. Είδα στον ύπνο μου έναν άγνωστο ιερέα, ο οποίος μου είπε: ο εγγονός σου δεν πέρασε τις εξετάσεις. Όμως εφέτος θα τον κρατήσω κοντά μου στην Πάτρα, στο σπίτι μου. Θα τον προσέχω και του χρόνου θα επιτύχει τον σκοπό του. Όμως, παιδάκι μου, δεν τον γνωρίζω αυτόν τον γέροντα που είδα». Ο μικρός κατάλαβε ποιος ήταν και έδειξε μια φωτογραφία του Αγίου Γερβασίου στη γιαγιά του. Εκείνη ένδακρης αναγνώρισε τον γέροντα του ονείρου της και προσκύνησε με συγκίνηση την φωτογραφία του. Ας σημειωθεί ότι η γιαγιά δεν είχε ποτέ επισκεφθεί την Πάτρα, ούτε είχε ακούσει για τον Άγιο Γερβάσιο. Αλλά και την επόμενη χρονιά, ο μαθητής πέτυχε στις εξετάσεις και εκπλήρωσε το όνειρό του να φοιτήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

τελευταία πρεσβυτέρα είδε με έκπληξη στο ταμείο μιας υπεραγοράς τροφίμων κολλημένη την φωτογραφία του Αγίου Γερβασίου. Θέλησε λοιπόν να λύσει την απορία της. Στην ερώτησή της γιατί υπάρχει αυτή η φωτογραφία εκεί, έλαβε την εξής θαυμαστή απάντηση από την ταμεία. «Πριν εργαστώ στην υπεραγορά αυτή, εργαζόμουν σε κάποια εταιρεία, από την οποία με απέλησαν απροειδοποίητα, μαζί με άλλους υπαλλήλους λόγω οικονομικών δυσχεριών της εταιρείας. Τότε βρέθηκα ξαφνικά σε μεγάλο οικονομικό διέξοδο, το οποίο επιτάθηκε όταν έλαβα έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ύψους 800 ευρώ. Η απελπισία μου ήταν μεγάλη, αφού δεν άντεχα να μείνει η οικογένειά μου στο σκοτάδι. Όσο και αν προσπάθησα να βρω δανεικά, δεν τα κατάφερα. Τότε μία φίλη μου, άνθρωπος του Θεού, μου πρότεινε να πάμε να προσκυνήσουμε στον τάφο ενός Αγίου Ιερέως που έζησε στην Πάτρα και βοηθούσε όλους τους αναγκεμένους. Αν και δεν πίστευα ότι από έναν τάφο θα λάβω τα χρήματα που χρειαζόμουν, πήγα κάποιο απόγευμα να προσκυνήσω. Εκεί στον τάφο αυτού του παππούλη ένιωσα μια παράδοξη θαλπορή και συγκίνηση και ξεσπώντα σε δάκρυα, σαν αν τον είχα μπροστά μου, του εξομολογήθηκα τον πόνο μου. Επέστρεψα στο σπίτι μου ειρηνική και ήσυχη ότι κάποιος έχει αναλάβει το πρόβλημά μου. Την επόμενη μέρα έλαβα ένα τηλεφώνημα από την προηγούμενη δουλειά μου όπου μου ανήγγειλαν ότι μου χρωστούν 800 ευρώ και να περάσω να τα παραλάβω. Έμεινα έκθαμβη από την ταχύτητα με την οποία με βοήθησε ο Άγιος Γερβάσιος. Έκτοτε δεν αποχωρίζω με την φωτογραφία του και τον θεωρώ προστάτη της οικογένειάς μου. Υπάρχει πλήθος πιστών που γνωρίζουν και διηγούνται πάμπολα θαύματα του Αγίου Γερβασίου. Ας αρκιστούμε σε όσα σας ανέφερα και ας δοξάσουμε το όνομα του Αγίου Θεού, ο οποίος δόξασε τον αείμνηστο γέροντα και πνευματικό μου πατέρα, Άγιο Γερβάσιο, τον Παρασκευόπουλο.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Λέγεται πως όταν οι πρώτοι Ενετοί αντίκρισαν την καταπράσινη κοιλάδα του Μεραμπέλου, ο επικεφαλής τους αναφώνησε στα ιταλικά: «Μίρα, μπέλο, κοίταξε τι όμορφο». Και από τότε ολόκληρη η επαρχία πήρε την ονομασία Μιραμπέλο ή Μεραμπέλο, όπως αποκαλείται συχνότερα. Στη δυτική πλευρά αυτής της όμορφης κοιλάδας, στους πρόποδες του βουνού Καβαλαρά, βρίσκεται το παραδοσιακό χωριό Βουλισμένη, σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου από τη Νεάπολη.

Η αρχαιότερη αναφορά του χωριού γίνεται σε έγγραφο του 1248 με την ίδια σημερινή ονομασία Βουλισμένη. Στο χωριό είχε τότε κτήματα η Επισκοπή Χερσονήσου, τα οποία ήταν έρημα, όπως αναφέρεται στο κατάστιχο των εκκλησιών. Τέραντι Βουλισμένη και Ρήμα.

Για την προέλευση της ονομασίας του χωριού υπάρχουν πολλές απόψεις. Μία από αυτές ισχυρίζεται ότι οφείλεται στις κατολισθήσεις που γίνονται στην περιοχή από ένα βούλισμα που παρατηρείται στην άκρη του χωριού, που οφείλεται στη γεωλογική διάβρωση από ένα υπόγειο ρεύμα το οποίο κατεβαίνει από τα λασιτιώτικα βουνά, περνά κάτω από το χωριό και οδηγεί τα νερά του οροπεδίου στη θάλασσα. Σύμφωνα με άλλες προφορικές παραδόσεις, το χωριό ακουγόταν παλαιότερα και με τις ονομασίες Αρχοντοχώρη και Μυρισμένη, ενώ ακόμη και σήμερα αποκαλείται Μικρό Παρισάκι.

Τα τελευταία προπολεμικά χρόνια οι βουλισμένοι θεωρούνταν η Κηφισιά του Μεραμπέλου και τόπος αναψυχής και διασκεδάσεων. Φημιζόταν μάλιστα για τις όμορφες γυναίκες και ένα τοπικό δύστιχο αναφέρει. Της βουλισμένης στο νερό ποτέ δεν κάνει βδέλες, μα βγάνει τις καλύτερες και πιο όμορφες κοπέλες.

Την περίοδο της ενετοκρατίας οι Βουλισμένοι ήταν από τα μεγαλύτερα χωριά του Μεραμπέλου. Στην απογραφή που έκανε ο Πέτρος Καστροφύλακας το 1583 είχε 798 κατοίκους. Στα χρόνια της ενετοκρατίας οι χωρικοί της Κρήτης ήταν ουσιαστικά δουλοπάρικοι. Οι Βιλάνοι, όπως τους αποκαλούσαν, ανήκαν στους ενετούς φεουδάρχες, τους Καβαλάρους, οι οποίοι όταν πουλούσαν τα κτήματά τους, πουλούσαν μαζί και τους δουλοπάρικους. Οι δύσμυροι εκείνοι άνθρωποι δούλευαν σκληρά στα χωράφια, κρατώντας για την επιβίωσή τους μόνο το 1/3 της παραγωγής, υπομένοντας αισχρούς εξευτελισμούς και καταπιέσεις που οδηγούσαν συχνά σε επαναστάσεις. Το 1594, ο καπετάνιος του Χάντακα και προβλεπτής των Χανίων, Φίλιππο Πασκουαλίγκο, αναφέρει σε μια έκθεσή του για τις συνθήκες ζωής των χωρικών: «Οι περισσότεροι είναι φτωχοί και ζητιάνοι και κοιμούνται τον περισσότερο καιρό στο χώμα». Μετά την απώλεια της Κύπρου, η Κρήτη απόκτησε μεγάλη στρατηγική σημασία για το αποικιακό κράτος της Βενετίας. Στο πλαίσιο της αναβάθμισής της, επιδιώχθηκε να εξαλειφθεί κάθε δυσαρμονία που μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση τη βενετική παρουσία στο νησί. Τις νέες αντιλήψεις στην Κρήτη κλήθηκε να προωθήσει ο Τζιάκομο Φοσκαρίνη, ένα πολλά υποσχόμενο πρόσωπο της ενετικής πολιτικής σκηνής. Προκειμένου να ασκήσει απερίσπαστο στα καθήκοντά του, θεσπίστηκε γι' αυτόν το αξίωμα του Γενικού Προνοητή και Ανακριτή της Κρήτης, γεγονός που του έδινε απεριόριστες δυνατότητες. Πρώτη φορά στο νησί, κάποιος αξιωματούχος συγκέντρωνε στα χέρια του τόσες εξουσίες. Ο Φίλιππο Πασκουαλίγκο φρόντισε να διωχθούν ποινικά όλοι οι αξιωματούχοι που θα αποδεικνύονταν ότι προέβησαν σε καταπιέσεις σε βάρος των κατοίκων, αθετώντας ποικιλότροπα τις έγγραφες εντολές, τους νόμους και τις διαταγές που είχαν από τη Σύγκλιτο. Κάνοντας χρήση της εξουσίας που διέθετε από τότε που ήταν γενικός καπετάνιος της θάλασσας, ο Φοσκαρίνη όφιλε να εξορίσει τους ενόχους από τη βενετική επικράτεια, επιβάλλοντας ακόμη και τη θανατική ποινή. Από την τιμωρία δεν έπρεπε να εξαιρεθεί κανένας, ανεξαρτήτως θέσης, κοινωνικής βαθμίδας και αξιώματος. Όμως, παρά τα αυστηρά μέτρα που λήφθηκαν, οι συνθήκες ζωής των κριτικών δεν βελτιώθηκαν.

Ακολούθησε η περίοδος της τουρκοκρατίας. Ο βάρβαρος κατακτητής δεν ήταν μόνο εχθρός, αλλά και αλόθρησκος. Εκείνα τα μαύρα χρόνια, όσες εκκλησίες γλίτωσαν από την καταστροφή, υπολειτουργούσαν. Οι καμπάνες απαγορεύτηκαν και οι γάμοι και τα βαπτίσια γίνονταν με κλειστά πορτοπαράθυρα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στην τουρκική απογραφή του 1671, η βουλισμένη είχε 100 χαράτσια, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κριτικοί από τους οποίους εξαιρούντο οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά. Οι χωρικοί της Κρήτης, οι βιλάνοι της Ανατοκρατίας, μετονομάστηκαν σεραγιάδες και η ζωή τους μετατρέπεται σε κόλαση από την ασυδοσία των αγάδων, των γενιτσάρων, των αφιονισμένων τουρκοκριτικών και τους μεροληπτούντες ιεροδίκες.

Η βουλισμένη θρύνησε πολλά θύματα στη σφαγή που έγινε στο σπήλαιο της Μιλάτου από τον Χασάν Πασά το 1823, ο οποίος έσπηρε τον όλεθρο σε ολόκληρη την επαρχία Μεραμπέλου. Ανάμεσα στις σκλάβες που πήρε στην Αίγυπτο ο Χασάν Πασάς ήταν και οι δύο κόρες του παπά Γιωργάκη, που ήταν ο προπάπος του πρώτου αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου Ψαλιδάκη. Τα ίχνη της μιας κόρης χάθηκαν, αλλά την άλλη κόρη ανακάλυψε ο παπά Γιωργάκης στο Κάιρο, μητέρα πλέον τεσσάρων παιδιών. Με δάκρυα χαράς αγκάλιασε ο παπά Γιωργάκης στο σπλάχνο του και δεν έκρυβε τη χαρά του τώρα που θα έπαιρνε την κόρη του πίσω στη βουλισμένη. Εκείνη όμως αρνήθηκε να επιστρέψει, λέγοντας τον πατέρα της: «Πατέρα, εσύ έχασες ένα παιδί και ξεκίνησες από την Κρήτη να έρθεις να το γυρέψεις. Εγώ πώς θα αφήσω τέσσερα παιδιά?» Ο παπά Γιωργάκης γύρισε στην Κρήτη φέρνοντας μαζί του ένα έκθετο μωρό που βρήκε σε ένα δρόμο του Καΐρου. Το υιοθέτησε και το βάφτισε Μαρία. Μεγάλη γυναίκα πια στη βουλισμένη ήταν γνωστή σαν η Μαρία η Νησιριώτισσα.

Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η Βουλισμένη μπαίνει σιγά σιγά στο βηματισμό της νέας εποχής με πολλές δυσκολίες. Δρόμοι δεν υπήρχαν ακόμη και κάποιοι γραφικοί γυρολόγοι κάνουν την εμφάνισή τους με γαϊδουράκια πουλώντας τις πραμάτιες τους στα χωριά.

Ύστερα άρχισε η μετανάστευση, κυρίως προς τη Μυθική Αμερική, και πολλά χωριά τότε ερήμωσαν. Οι νέοι γίνανε άγκυρες, καπνός και τζιμινιέρες, σε μακρινές θάλασσες, σε μακρινές πολιτείες. Όσοι απομείνανε μετρούνε τη μοναξιά στο κομπολόι. Να φύγουνε δε θένε, μα και να μείνουνε είναι λίγοι, αναστοχάζεται ο ποιητής.

Στη δυτική πλευρά του ναού βρίσκεται η προτομή του πρώτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου Ψαλιδάχη. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1912 στη Βουλισμένη. Γονείς του ήταν ο Εμμανουήλ Ψαλιδάκης και η Μαρία Ανδρουλάκη. Το 1930 ο Μητροπολίτης Κρήτης Τίτος Ζωγραφίδης τον έστειλε στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφύτησε το 1930.

λαμβάνοντας συγχρόνως και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Διετέλεσε Αρχιερατικός Επίτροπος και Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης. Στις 20 Ιανουαρίου 1946 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Αρκαδίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου και 4 χρόνια αργότερα, στις 23 Μαΐου 1950, εξελέγει Μητροπολίτης Κρήτης σε ηλικία 38 ετών. Στις 28 Φεβρουαρίου 1967, με την ανύψωση της Μητρόπολης σε Αρχιεπισκοπή, προήχθη σε Αρχιεπίσκοπο. Απεβίωσε στο Λονδίνο στις 7 Φεβρουαρίου 1978 σε ηλικία 66 ετών και ενταφιάστηκε στο κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο. Η προσφορά του στην κοινωνία της Κρήτης και του Ηρακλείου ειδικότερα ήταν τεράστια στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Είναι επίσης γνωστό ότι δεν προλάβαινε να εισπράξει το μισθό του και τον μοίραζε σε φτωχούς, ορφανά και ιδρύματα, όπως και τα σημαντικά έσοδα που είχε από την πατρική του κληρονομιά, την οποία πούλησε σταδιακά για να βοηθά όσους είχαν ανάγκη. Όταν αρρώστησε και χρειάστηκε να πάει για εξετάσεις στην Αθήνα και το εξωτερικό, δεν είχε ούτε το αντίτιμο των εισιτηρίων και μετά τον θάνατό του, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που βρέθηκε στο πορτοφόλι του ήταν 152 δραχμές.

Περπατώντας στα στενά δρομάκια της Βουλισμένης, συναντούμε την Κάτω Βρύση. Παλαιότερα υπήρχε εδώ ένας μεγάλος πλάτανος και λέγεται ότι εκεί είχαν θάψει ένα Τούρκο. Συχνά ακουγόταν ένα μουγκριτό και οι γεροντότεροι έλεγαν πως όταν μούγκριζε το στοιχείο του πλάτανου, κάποιος χωρικός θα πέθαινε.

εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης με ένα υπέροχο αγιοθύριδο που φέρει ανάγλυφη την χρονολογία σε ένα μονογράμματο χάραγμα Αλφα Φι Πι 1580. Στα χρόνια της Ενωτοκρατίας, με διαταγή της Γαλινοτάτης, έγινε η καταγραφή όλων των εκκλησιών. Η σχετική διαταγή μάλιστα ανέφερε επί λέξη: «Θα εκπονήσετε με τα ακριβίας πίνακα όλων των ναών του Ορθοδόξου Δόγματος εν Κρήτη, διευκρινίζοντες το ποσόν των προσόδων των». Την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης δήλωσε τότε στις Ενετικές Αρχές ο ιερέας Μανώλης Φούσκης, καθώς και την εκκλησία της Παναγίας Δικαιοδοσίας του Εκλαμπρότατου κυρίου Αντώνιο Κόρνερ, που βρίσκονται στο χωριό Βουλισμένη.

Στην ίδια καταγραφή των ναών, ο ιερέας Δημήτρης Φουλαμούρης έδωσε προσημείωση την Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης δικαιοδοσίας του εξοχότατου Ζουάνε Πασκουαλίκο. Σήμερα η Εκκλησία είναι δίκλητη και τιμάται στην Αγία Ειρήνη και την Αγία Πελαγία.

Στην περιοχή του λεκανοπεδίου του Μαραμπέλου υπήρχε αρχικά ο οικισμός Καρές τα πρώτα χρόνια της ενετοκρατίας, με πολλούς νερόμυλους που δημιουργήθηκαν από τους κατοίκους της Βουλισμένης, οι οποίοι αξιοποίησαν τα άφθονα νερά της πηγής Βιγλή και κατασκεύασαν νερόμυλους για την άλεση των σιτηρών, που ήταν μια επικερδής επιχείρηση εκείνα τα χρόνια. Παράλληλα, οι μιλονάδες έχτισαν μικρά σπιτάκια για να διαμένουν και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη γειτονιά της σημερινής Νεάπολης.

Δίπλα στη Βουλισμένη βρίσκονται τα ερείπια της Καθολικής Μονής του Αγίου Αντωνίου του Σιμέτη, γνωστή ως Μονή Φραρό, του 14ου αιώνα, τα ερείπια της οποίας σώζονται μέχρι σήμερα, μερικώς αναστηλωμένα από την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Μάλιστα, ο Φλαμίνιο Κορνέλιους στην Κρέτα Σάκρα αναφέρει: «Και είδομεν την κοιλάδα του Καρές, εις την οποίαν τόσο μεγάλη είναι η ομορφιά του τόπου, ώστε οι καλόγυροι του Αγίου Φραγκίσκου έχτισαν εις αυτήν την Μονή του Αγίου Αντωνίου». Στον αρχικό οικισμό Καρές, που δημιουργήθηκε από τους κατοίκους της Βουλισμένης, γεννήθηκε το 1339 ο Πέτρος Φυλάργης ή Πιέτρο Ντικάντια, όπως τον αποκαλούσαν, ο μετέπειτα Πάπας της Ρώμης Αλέξανδρος Πέμπτος. Το 1347 οι Ενετοί κατέστρεψαν τον οικισμό Καρές στη διάρκεια της Επανάστασης των Ψαρομιλίγκων, αλλά πιθανό να ερημώθηκε στη μεγάλη επιδημία Πανόλης που μάστιζε εκείνα τα χρόνια την Κρήτη, όπως ερημώθηκαν και πολλοί άλλοι οικισμοί από την ίδια αιτία. Τότε πέθαναν οι γονείς του Πέτρου Φυλάργη και το ορφανό παιδί πήραν υπό την προστασία τους οι Φραγκισκανοί μοναχοί, οι οποίοι διέκριναν την ευφυΐα του ορφανού παιδιού και την επιθυμία του να γίνει μοναχός και του πρόσφεραν σπουδαία μόρφωση. Τον έστειλαν να σπουδάσει στην περίφημη μονή των Φραγκισκανών του Χάνδακα, που ήταν στη θέση που βρίσκεται σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, και συνέχισε τις σπουδές του στη Βενετία και στη συνέχεια στα Πανεπιστήμια της Πάδοβας, των Παρισίων και της Οξφόρδης, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας, ο περιώνυμος διδάσκαλος της θεολογίας, όπως τον αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Το 1386 εξελέγει επίσκοπος Πιατσέντσας, το 1388 επίσκοπος Βιτσέντσας και ένα χρόνο αργότερα επίσκοπος στην Οβάρα. Οι μεγάλες ικανότητες του Πέτρου Φυλάργη απέσπασαν τον θαυμασμό του ισχυρού δούκα Τζιάν Γκαλεάτζο Βισκόντι, ο οποίος τον κάλεσε στην αυλή του και του ανέθεσε αποστολές στη Βόρεια Ιταλία και την Πράγα. Με την υποστήριξη του Δούκα Βισκόντι αναδείχθηκε καρδινάλιος Μεδιολάνων στο Μιλάνο το 1402, στην έδρα του Αγίου Αμβροσίου και στη Σύνοδο της Πίζας, της οποίας υπήρξε ο βασικός οργανωτής και εμψυχωτής, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι καρδινάλοι, επίσκοποι και καθηγητές των πανεπιστημίων όλης της Ευρώπης, ανακηρύχθηκε ομόφωνα νόμιμος Πάπας το 1409 με το όνομα Αλέξανδρος Πέμπτος. Τον επόμενο χρόνο, στις 3 Μαΐου 1410, πέθανε στην Πολώνια και ενταφιάστηκε στο κημητήριο του Τάγματος των Φραγκισκανών πριν προλάβει να πάει στη Ρώμη. Η κηδεία του έγινε στο μεγαλοπρεπές μαυσολείο του Αγίου Φραγκίσκου στην Πολώνια, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα στο δεξιό κλήτος του ναού το μνημείο του Πάπα Αλέξανδρου Πέμπτου. Η επιτύμβια πλάκα στον τάφο του αναφέρει: «Κρετένσεις εξ ντομισίλιο κρετένσεις νον κουπάτους», που σημαίνει «κριτικός στην καταγωγή, κριτικός αναφερόμενος». Ο ίδιος συνήθιζε να λέει για τον εαυτό του: «Υπήρξα ένας πλούσιος επίσκοπος, ένας φτωχός καρδινάλιος και ένας ακόμη πιο φτωχός πάπας».

Στην πλαγιά του βουνού Καβαλαράς, στη θέση Βιγλή, βρίσκεται ο ναός της Παναγίας της Βιγλιώτισσας του 14ου αιώνα, μέσα σε ένα καταπράσινο ιδυλιακό τοπίο με πανοραμική θέα σε όλη τη σκάφη του Μεραμπέλου. Ο σταυρόσιμος ναός ήταν κατάγραφος και μέχρι σήμερα σώζονται μεγάλα τμήματα των τοιχογραφιών από τον θεομητορικό κύκλο.

Πίσω από το ναό βρίσκεται μια μεγάλη δεξαμενή που συγκεντρώνει τα νερά της πηγής με ένα εντυχισμένο ρωμαϊκό γοργόνιο. Σύμφωνα με έγγραφο του 1594 που προέρχεται από τα κατάστιχα του νοτάριου Πετρόπουλο Τζόρτζη, στο Βιγλί υπήρχε γυναικείο μοναστήρι. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι η μοναχή Κερά Ευγενία, κόρη του Γιώργη Κοζήρη, κατοικουμένη στο μοναστήριον της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βιγλί και κληρονόμος της περιουσίας ενός ανιψιού της, διορίζει πληρεξούσιο τον Τζόρτζη Ντι Φράγκο για να της υπερασπίζει τα ένομα συμφέροντα απέναντι σε όλες τις δημόσιες αρχές. Μία ακόμη απόδειξη μοναστικής δραστηριότητας στο Βιγλί είναι η επιγραφή στο υπέρθυρο της εισόδου του ναού με την χρονολογία 1605 Μαγδαληνή Μοναχής Τριανοπούλα.

Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Διαλυνάς ή Διαλυνομιχάλης σε μια ιστορία που του διηγήθηκε το 1865 ένας 80χρονος γέροντας από τη Βουλισμένη, το Βιγλί ήταν τότε ανδρικό μοναστήρι. Εδώ ήταν τότε ένας καλόγερος από τη γενιά των Στριάνιδων, που ήταν οι Παπαγιαννάκηδες από το διπλανό χωριό Βρύσες. Άντρας γερός, καλοκαμωμένος και καλός άνθρωπος. Κάποτε αρρώστησε και ήρθε η αδελφή του να τον περιποιείται, αλλά όμορφη κοπέλα καθώς ήταν, την έβαλε στο μάτι ο αγάς του χωριού και την κακοποίησε παρά τη θέλησή της. Όταν έγινε καλά ο καλόγερος και έμαθε τι συνέβη στην αδελφή του, αποφάσισε να εκδηγηθεί τον αγά με τον ίδιο τρόπο. Είχε και ο αγάς μια όμορφη αδελφή που ερχόταν κάθε Παρασκευή στο Βιγλί με τις φίλες της να διασκεδάσουν στην εξοχή. Έφερνα μαζί τους και ένα κριτικό λιράρι, αλλά του έδιναν τα μάτια για να μην βλέπει τις χανούμισες. Ο καλόγερος, που ήταν μοναδικός ψάλτης και καλός τραγουδιστής, όταν έρχονταν οι χανούμισες, τραγουδούσε από μακριά χωρίς να τις βλέπει, τόσο γλυκά και μελωδικά που η αδελφή του αγά, χωρίς να τον βλέπει και εκείνη, έπαιρνε το σκοπό του και τον επανελάμβανε. Αυτή η προσέγγιση με το τραγούδι εξελίχθηκε σε έρωτα από τη μεριά της χανούμισας, που άρχισε να έρχεται καθημερινά στο Βιγλί μόνη της και δεν άργησε να πέσει στην αγκαλιά του καλόγερου. Η χανούμισα έμεινε έγκυος και όταν το έμαθαν οι Τούρκοι έγινε χαλασμός κόσμου και πήγαν να κάψουν το μοναστήρι και να σφάξουν τον καλόγερο. Εκείνος όμως πρόλαβε και έφυγε μονονυχτής. Πήγε στο Αρέτη και από εκεί στον Αφορεσμένο, από όπου έφυγε με ένα σφουγγαράδι κοκαΐχη και δεν τον ξαναείδε κανένας.

Οι χριστιανοί της Βολισμένης και του καινούριου χωριού έπεσαν στα πόδια του Αγά παρακαλώντας τον να μην βλάψει το μοναστήρι και τελικά συμφωνήσανε να δώσουν ως αποζημίωση στην έγκυο αδελφή του ένα μεγάλο λιόφυτο δίπλα στο Βιγλί για το Εζαλέι Μπικυρίν, αποζημίωση της παρθενοφθορίας της, το οποίο λιόφυτο ονομάζεται από τότε και μέχρι σήμερα Αγαδικό. Και ο γέροντας που διηγήθηκε την ιστορία στο διάγενο Μιχάλη καταλήγει: «Η Χανούμη ύστερα εγέννησε ένα αρσενικό παιδί. Εμεγάλωσε και έγινε τέλειος άντρας. Τον ελέγανε Στριαναλή, με το να είναι σπορά του Στριάνη. Αγαπούσε πολύ τους χριστιανούς και ουέ και αλίμονο στον Τούρκο που ήθελε πειράξει χριστιανό. Τον ετσάκιζε στο ξύλο και τον ετρέμανε οι Τούρκοι, διότι το παλικαράς και χεροδύναμος. Φαίνεται πως του μύριζε το αίμα. Αυτά που σου διηγήθηκα, παιδί μου, τα γρήγηξα του κυρού μου, που είναι πολλά χρόνια στον κάτω κόσμο, γιατί τον σκοτώσανε οι Τούρκοι στα Αμυγδαλίδια, τον καιρό που πατήσανε τη σμηλά του το σπήλαιο.

προς τα βόρειο ανατολικά της Βουλισμένης, στην περιοχή Πέρα Μερά, κοντά στους πρόποδες του βουνού Τίμιο Σταυρός, πάνω σε ένα μικρό λοφίσκο, βρίσκεται ένας μονόκλητος καμαροσκέπαστος ναός που τιμάται στον Άγιο Ονούφριο. Γύρω από το ναό υπάρχουν αρκετά ερυπωμένα κτίσματα ανεξακρίβωτης εποχής. Από την προφορική παράδοση προκύπτουν πληροφορίες πότε για κατοίκηση εδώ κάποιου μεγαλοκτηματία και πότε για κάποια μικρή μοναστική κοινότητα.

Ο ναός του Αγίου Ονοφρίου ήταν κατάγραφος, αλλά σήμερα διακρίνονται λίγες παραστάσεις από τον δεσποτικό και τον θεομητορικό κύκλο.

Δυστυχώς, κατά την αποκατάσταση του ναού από την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων το 1985, δεν βρέθηκε κάποια επιγραφή που να δηλώνει την χρονολόγησή του, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών βυζαντινολόγων, τα κεραμοπλαστικά μέρη και τα τυφλά αψιδώματα ανάγονται στην δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και πιθανότατα στον 12ο αιώνα. Για τον Άγιο Ονούφριο διασώθηκαν παλιές διηγήσεις στην τοπική παράδοση. Μία από αυτές λέει ότι στα χρόνια της τουρκοκρατίας ένας Τούρκος έβαλε τη νύχτα το άλογό του μέσα στην εκκλησία για να ντροπιάσει τον Άγιο, αλλά το πρωί το βρήκε μισοφαγωμένο από τους σκορπιούς. Μετανιωμένος ο Τούρκος βαφτίστηκε χριστιανός και χάρισε όλη του την περιουσία στον Άγιο. Μια άλλη ιστορία που είχε διηγηθεί ο παπά Γιάννης Ζερβάκης με το χιούμορ που χαρακτηρίζει τους μεραμπελιώτες λέει ότι υπήρχε διένεξη μεταξύ των ενωριών της Νεάπολης και της Βουλισμένης σε ποια ανήκει η εκκλησία του Αγίου Ονουφρίου. Συμφωνήσανε τότε να ξεκινήσουν οι παπάδες από κάθε χωριό και όποιος θα έφτανε πρώτος στον Άγιο Νούφρι, όπως τον έλεγαν, σε αυτού την ενορία θα ανήκει η εκκλησία. Παίξανε τις καμπάνες και οι παπάδες ξεκίνησαν βιαστικά. Και όταν πλησίασαν στην εκκλησία, ο παπάς της Νεάπολης προηγείτο μερικά βήματα. Έβγαλε τότε το καλυμάφι του ο παπάς της Βουλισμένης και το πέταξε μέσα στην εκκλησία και αφού έφτασε πρώτο, από τότε ο Άγιος Ονούφριος ανήκει στη Βουλισμένη.

Μια από τις προσωπικότητες που η μνήμη του μένει ζωντανή στα στόματα των μεραμπελιωτών με τους στίχους του ήταν ο Μιχάλης Διαλυνάς ή Διαλυνομιχάλης, ο οποίος γνωρίζοντας τη δύναμη της προφορικής μετάδοσης του ποιητικού λόγου διαμαρτύρεται για τις αδικίες των μεγάλων δυνάμεων, διασώζει τραγουδιστικά ενθυμήματα και σημαντικά τοπικά γεγονότα με τα πανέξυπνα θυμόσοφα χωρατά του μαζί με τους ανελαίητους και αθυρόστομους σατιρισμούς του. Γι' αυτό τον αποκαλούν και σουρί του Μεραμπέλου. Στο τέλος δεν γλιτώνει ούτε ο ίδιος από την διακομόδηση και αυτοσαρκάζει τα γραφτά του. Και γνωρίζετε τι γράφω. Άρες, μάρες, κουκουνάρες, τραγουδάκια, μαντινάδες, ανοστιές και σαχλαμάρες. Την παράδοση του Διαλυνομιχάλη συνέχισαν κι άλλοι λαϊκοί ποιητάριδες, όπως ο Κωστής Πίθας και ο Μιχάλης Χουρδάκης Νίσπιτας.

Μια που αναφέρθηκες στις ομοιριστές, με ραμπελιώτες, θα σου πω κάτι τι. Παλιά η Νεάπολη είχε το διαλυνό Μιχάλη, τον ποιητή, του οποίου το Λασίθι χρωστεί ευγνωμοσύνη, διότι ανέδειξε τους καπεταναίους και όλες τις επαναστάσεις που λάβανε μέρος οι μεραμπελιώτες και γενικότερα οι λασιθιώτες. Λοιπόν, αυτός ανεβοκατέβαινε την Αθήνα τακτικά. Επήγαινε λοιπόν να δει και το φίλο του, το Σύφη τον Κούντουρο, τον πολιτικό, το συνεργάτη στο θέρισο του Βενιζέλη. Λοιπόν, μπαίνει στο δικηγορικό γραφείο να χαιρετήξει, ξέρω, να του πει τα νέα από πρώτο χέρι, να κάνει ο Εθνάρχης κλπ. Και θωρεί μέσα σε μια πολυθρόνα και κάθεται μια κοπελιά βουλισμένη από την πολυθρόνα κάτω, τον ένα μπόδα πάνω στον άλλο, είχε μια μπίπα μισό μέτρο και είπανε από μπροστά το τσιγάρο, παρφουμερισμένη κλπ. Και του λέει ο Σύφης, λέει, Μιχαλάκη, σου έχω μία μεγάλη έκπληξη στην επίσκεψή σου. Λέει, Ντάντσινια. Λέει, η κοπέλα που βλέπεις είναι εγγονή της Μπουμπουλίνας και την λένε Φιφί. Ξανίζει αυτός, δεν μπορούσε να εννοήσει μια απόγονο της Μπουμπουλίνας σε τέτοιο κατάντημα. Και τον παρακαλείδα αυτή να μας πείτε ένα ποίημα, κύριε Διαλυνά και λοιπά. Λέει, δεν σε συμφέρει η κοπέλα μου. Λέει, όχι, θα μου πεις το ποίημα. Ήτανε, από ό,τι μου έλεγε η Μακαρίτησα η Πιτικάκαινα, από τις πολύ λίγες φορές που ήθελε παρακάλια ο Διαλυνό Μιχάλης, με την εικόνα που έβλεπε. Και έτσι λέει, αν ζούσε η Μπουμπουλίνα στη τιμήση κορυφή και να ερχόταν στην Αθήνα για να βλέπει τη Φιφή την ωραία της ογκόνη που είναι κάτασπρη σαν χιόνι από τα πολλά λειψίδια και τα μέτρητα στολίδια, τον απόδι πάνω στάλο να φουμάρει και τσιγάρο μες της άνοιξης τη νιώτη σαν αγάς Ναξιώτης, θα μας ευροντοφωνούσε με τα μάτια δακρυσμένα πάντα τιμημένα χρόνια της Ελλάδος τα παλιά, κι ήρθαν άλλα και μας βρήκαν με πολύ ξετσιποσιά και τα στιβαρά της χέρια πάνω ήθελα σηκώσει στη σημερινή Ελλάδα 10 πουλούς για να δώσει. Αυτό ήτανε.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στην τέταρτη εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Κύριος ανέφερε το ποτήρι πριν από το βάπτισμα επειδή η αρετή είναι για την αλήθεια και όχι η αλήθεια για την αρετή. Γι' αυτό εκείνος που πράττει την αρετή για την αλήθεια είναι άτρωτος από τα βέλη της χινοδοξίας. Εκείνος όμως που ασκεί την αλήθεια ένεκα της αρετής έχει σύνικο της χινοδοξίας την ίηση. Αλήθεια, λέει, είναι η Θεία Γνώση. Αρετή οι αγώνες για χάρη της αλήθειας εκείνων που την επιθυμούν. Εκείνος λοιπόν που για χάρη της γνώσεως υποφέρει κόπους δεν κοινοδοξεί, γιατί γνωρίζει ότι από τη φύση της η αλήθεια δεν αποτελεί κατόρθωμα κόπων, επειδή εκ φύσεως το πρώτο δεν περιορίζεται από τα δεύτερα. Εκείνος όμως που εμφανίζεται να έχει γνώση επειδή αγωνίστηκε για αυτήν, είναι οπωσδήποτε καινόδοξος γιατί νομίζει ότι έλαβε τα στεφάνια πριν από τους ιδρώτες, μη γνωρίζοντας ότι οι κόποι είναι για τα στεφάνια, αλλά όχι τα στεφάνια για τους κόπους. Γιατί εκ φύσεως πάβει να ενεργείται κάθε μέθοδος, όταν ο σκοπός της κατορθωθεί ή νομιστεί ότι κατορθώθηκε. Εκείνος που καταγίνεται είτε με τη μορφή μόνο της γνώσεως που είναι ο απογυμνωμένος λόγος, είτε με την εικόνα της αρετής που είναι απογυμνωμένο ήθος, είναι Ιουδαίος και αυτός, υπερηφανευόμενος για τους τύπους της αλήθειας. Όποιος δεν βλέπει τη φαινόμενη λατρεία του νόμου με την αίσθησή του, αλλά αφού εξετάσει κάθε ορατό σύμβολο με το νου του διδασκόμενο στο θεϊκό λόγο που κρύβεται στο καθένα, βρίσκει μέσα στον νόμο το Θεό, ερευνώντας ορθά με την οαιρή δύναμή του μέσα στην ύλη των νομικών διατάξεων, σαν μέσα σε σωρό από άχρηστα, μήπως βρει κάπου κρυμμένο στη σάρκα του νόμου το μαργαριτάρι, δηλαδή το λόγο που διαφεύγει ολότελα την αίσθηση. Και εκείνος που δεν προσδιορίζει τη φύση των όντων μόνο με την αίσθηση, αλλά ερευνά σοφά με το νου το λόγο που υπάρχει σε κάθε χτίσμα, βρίσκει το Θεό διδασκόμενο στην αιτία των όντων από την μεγαλοπρέπεια που παρουσιάζουν τα όντα. Ιδίωμα αυτού που ερευνά είναι η διάκριση. Όποιος λοιπόν ερευνά με γνώση τα σύμβολα του νόμου και θεωρεί με επιστήμη τη φύση των όντων, διακρίνει τη γραφή, την χτίση και τον εαυτό του. Τη γραφή τη χωρίζει σε γράμμα και πνεύμα, την χτίσει σε λόγο και εξωτερικό φαινόμενο και τον εαυτό του σε νου και αίσθηση. Και αφού πάρει από τη γραφή το πνεύμα, από τη χτίση το λόγο και από τον εαυτό του το νου και αφού τα ενώσει αδιάρρηκτα βρήκε το Θεό. Τούτο γιατί γνώρισε όπως πρέπει και όσο είναι δυνατόν το Θεό που βρίσκεται ως νους και λόγος και πνεύμα. Απαλλάχθηκε έτσι από όλα όσα πλανούν και παρασέρνουν σε μύριες δοξασίες, εννοώ από το γράμμα, το φαινόμενο και την αίσθηση, όπου υπάρχουν οι διαφορές της ποσότητας και αποτελούν αντίθεση στη μονάδα. Αν όμως κάποιος συμπλέξει και ανακατώσει το γράμμα του νόμου, το εξωτερικό φαινόμενο των ορατών και την αίσθησή του, αυτός είναι τυφλός και βλέπει θαμπά όπως οι μύωπες και είναι άρρωστος από την άγνοια της αιτίας των όντων. Ο Θείος και Μέγας Απόστολος ορίζει την πίστη ως εξής. Πίστη σημαίνει πεποίθηση για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Αν τώρα κανείς την ορίσει και ως ένα εσωτερικό αγαθό της διαθέσεώς μας ή ως αληθινή γνώση που αποκαλύπτει τα απόρριτα αγαθά, δεν αστοχεί την αλήθεια. Η πίστη είναι μια δύναμη που φέρνει σε σχέση ή μια σχέση που πραγματοποιεί την υπερφύση άμεση και τέλεια ένωση του πιστεύοντος με τον πιστευόμενο Θεό. Επειδή ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή, υπόκειται σε δύο νόμους, τη σάρκα και του πνεύματος. Ο νόμος της σάρκας ενεργεί στις αισθήσεις, ενώ ο νόμος του πνεύματος στο νου. Ο νόμος της σάρκας όταν ενεργεί στην αίσθηση, συνήθως συνδέει με την ύλη, ενώ ο νόμος του πνεύματος όταν ενεργεί στο νου, προξενεί την άμεση ένωση με το Θεό. Εύλογα λοιπόν εκείνος που δεν θα διστάσει μέσα στην καρδιά του, που δεν θα κάνει δηλαδή διάκριση μέσα στο νου του και δεν θα διακόψει έτσι την άμεση ένωση με το Θεό που προκλήθηκε από την πίστη, καθώς είναι απαθής ή μάλλον καθώς έγινε ήδη Θεός με την ένωση μέσω της πίστεως,
θα πεις αυτό το βουνό να πάει αλλού και αυτό θα πάει. Με το παράδειγμα αυτό δηλώνεται το φρόνημα και ο νόμος της σάρκας που είναι πράγματι βαρύς και δυσκολομετακίνητος και όσο εξαρτάται από φυσική δύναμη τελείως ακίνητος και ασάλευτος. Τόσο πολύ έχει με την αίσθηση ριζώσει στην ανθρώπινη φύση η δύναμη της αλογίας, ώστε οι πολλοί να νομίζουν ότι δεν είναι τίποτε άλλο άνθρωπος παρά μόνο σάρκα που έχει την αίσθηση ως μέσο απολαύσεως της παρούσας ζωής. Όλα, λέει, είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει και δεν διακρίνεται, δηλαδή δεν χωρίζεται από την οαιρή ένωση με το Θεό που έχει επιτευχθεί σε αυτόν με την πίστη εξαιτίας της σχέσεως της ψυχής με το σώμα μέσω της αισθήσεως. Όλα όσα αλωτριώνουν το νου από τον κόσμο και τη σάρκα και τον προσοικειώνουν στο Θεό τέλειως τα κατορθώματα, όλα αυτά εξυπακούονται με το λόγο «Όλα είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει». Η πίστη είναι γνώση που δεν μπορεί να αποδειχθεί. Και αφού είναι γνώση που δεν δέχεται απόδειξη, άρα είναι μια υπερφυσική σχέση με την οποία ενωνόμαστε με τον Θεό με τρόπο άγνωστο και χωρίς αποδείξεις σε μια ένωση που ξεπερνά την νόηση. Όταν ο νους λάβει την άμεση ένωση με τον Θεό, τότε η δύναμή του να νοεί και να νοείται μένει ολότελα αργή. Όταν όμως ενεργοποιήσει αυτή τη δύναμη και σκεφτεί κάτι μετά το Θεό, τότε χωρίστηκε και διέκοψε την ένωση αυτή που ξεπερνά την νόηση. Όσο είναι έτσι ενωμένος με τον Θεό, επειδή έχει ξεπεράσει τη φύση και έγινε κατά μέθεξη Θεός, μεταθέτει από πάνω του σαν κάποιο βουνό αμετακίνητο τον νόμο της φύσεως. Ο Αρχάριος, στην ευσέβεια που διδάσκεται τα έργα της δικαιοσύνης, επιτελεί την πρακτική μόνο αρετή, με κάθε υπακοή και πίστη, τρώγοντας, σαν να ήταν σάρκες, τις εξωτερικές όψεις των αρετών, δηλαδή την ηθική παιδαγωγία. Τους λόγους όμως των εντολών στους οποίους βρίσκεται η γνώση των τελείων, τους αφήνει στο Θεό με την πίστη, γιατί δεν μπορεί ακόμη να απλωθεί σε όλο το μήκος της πίστεως. Ο τέλειος, αφού πέρασε όχι μόνο των αρχαρίων την τάξη, αλλά και εκείνων που προοδεύουν, δεν αγνοεί τους λόγους όσων πράττει τηρώντας τις εντολές, αλλά έχοντας πιει πρώτα αυτούς με το πνεύμα, τρώει με τα έργα όλη τη σάρκα των αρετών, ανεβάζοντας στην οαιρή γνώση την κατέστηση κίνηση όσων γίνονται. Ο Κύριος είπε «Να ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του, δηλαδή πριν από όλα την επίγνωση της αλήθειας και έπειτα την εξάσκηση όσων αρμόζουν σε αυτήν». Με αυτό έδειξε καθαρά ότι οι πιστοί πρέπει να επιζητούν μόνο τη Θεία Γνώση και την αρετή που τη στολίζει με τα έργα. Είναι πολλά εκείνα που ζητούνται από τους πιστούς για τη γνώση του Θεού και την αρετή, όπως απαλλαγή από τα πάθη, υπομονή στους πειρασμούς, λόγοι των αρετών, πραγματοποίηση των τρόπων σωτηρίας, αποσύνθεση της διαθέσεως της ψυχής προς τη σάρκα, αποξένωση της αισθήσεως από τη σχέση της με τα αισθητά, τέλεια αναχώρηση του νου από όλα τα δημιουργήματα και γενικώς χίλια δυο άλλα, τα οποία όλα συντελούν στην αποχή της κακίας και της άγνοιας και στην κατόρθωση της γνώσεως και της αρετής. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Όλα όσα θα ζητάτε με πίστη θα τα λάβετε», εννοώντας ότι οι ευσεβείς πρέπει να τα επιδιώκουν και να ζητούν μόνο όσα συντελούν στην επίγνωση του Θεού και την αρετή, με συνέστηση και πίστη. Γιατί αυτά όλα είναι για το συμφέρον μας και τα δίνει οπωσδήποτε ο Θεός σε εκείνους που τα ζητούν. Εκείνος λοιπόν που μόνο για την πίστη, δηλαδή για την άμεση ένωση με το Θεό, ζητεί όλα όσα οδηγούν στην ένωση, οπωσδήποτε θα τα λάβει. Εκείνος που ζητεί χωρίς την αιτία αυτή, είτε άλλα είτε τα προηγούμενα, δεν θα τα λάβει, γιατί δεν πιστεύει, αλλά ως άπιστος επιδιώκει διαμέσου των θείων τη δική του δόξα.

Εκείνος που με την προαίρεσή του διατηρείται καθαρός από τη φθορά της αμαρτίας, φθείρει τη φθορά εκείνων που εκφύσεως φθείρουν. Γιατί η αυθαρσία της προαιρέσεως από φυσικού της διατηρεί άφθαρτη τη φθαρτή φύση μας κατά θεία πρόνοια. Με τη χάρη του πνεύματος που έχει και δεν την αφήνει να διαφθείρεται με τις αντίθετες ιδιότητες. Επειδή ο λόγος της φύσεως και της χάρης δεν είναι ένας και ο αυτός, γι' αυτό δεν είναι άξιο απορίας πως μερικοί Άγιοι άλλοτε νικούσαν τα πάθη και άλλοτε μάλλον έπεφταν σε αυτά, αφού εμείς γνωρίζουμε ότι το θαύμα ανήκει στη χάρη, ενώ το πάθος στη φύση. Εκείνος που θυμάται τη ζωή των Αγίων με το να τους μιμείται, βγάζει από πάνω του την έκρωση των παθών και δέχεται τη ζωή των αρετών. Ο Θεός, ο οποίος όρισε πριν από τους αιώνες τη ζωή κάθε ανθρώπου, οδηγεί τον καθένα, είτε δίκαιο είτε άδικο, με τον τρόπο που θέλει, στο τέλος της ζωής που του αρμόζει. Η ολοσκότεινη κακοκαιρία που συνάντησε ο μακάριος Παύλος συμπεραίνω πως είναι το βάρος των αθέλητων πειρασμών. Το νησί είναι η σταθερή και άσυστη κατοχή της Θείας Ελπίδας και η πειρά η έξι της γνώσεως. Τα φρήγανα είναι η φύση των ορατών που τη μάζεψε με το χέρι του, δηλαδή με την ερευνητική δύναμη του νου κατά τη θεωρία και με τα νοήματα που προέρχονται από αυτή τροφοδοτούσε σαν πειρά την έξι της γνώσεως, η οποία θεραπεύει τη σχηθροπότητα που προκάλεσε στο νου η κακοκαιρία των πειρασμών. Η έχιδ να είναι η πονηρή και καταστρεπτική δύναμη που κρύβεται αόρατη στα αισθητά. Αυτή του δάγκωσε το χέρι, δηλαδή την νοερή ερευνητική ενέργεια της θεωρίας. Δεν έβλαψε όμως τον διορατικό νου, γιατί με το φως της γνώσεως αμέσως σαν μέσα σε φωτιά την αφάνισε. Αυτή την καταστρεπτική δύναμη που η θεωρία των αισθητών είχε κολλήσει στην πρακτική κίνηση του νου. Ο Απόστολος ήταν ο ΣΜΗ που οδηγούσε από ζωή σε ζωή, γιατί με το παράδειγμά του έκανε τους πιστούς να κινούνται με την πράξη προς την ευωδία των αρετών, ή γιατί ο Κήρυκας μετέφερε όσους πείθονταν στο λόγο της χάρης από τη ζωή των αισθήσεων στην πνευματική ζωή. Και ήταν ο ΣΜΗ θανάτου που οδηγεί σε θάνατο για εκείνους οι οποίοι από το θάνατο της άγνοιας προχώρησαν στο θάνατο της απιστίας, με το να τους κάνει να αισθάνονται τη μέλουσα κατάκρισή τους. Ή πάλι ήταν ο ΣΜΗ από ζωή σε ζωή για εκείνους που ανεβαίνουν από την πράξη στη θεωρία και ο ΣΜΗ θανάτου που οδηγεί σε θάνατο για εκείνους οι οποίοι αφού με την αργία της αμαρτίας νεκρώσουν τα μέλη τους που επιθυμούν τα γήινα, φτάνουν και στην αξιέπαινη νέκρωση των εμπαθών νοημάτων και φαντασιών. Τρεις είναι οι δυνάμεις της ψυχής, το λογικό, ο θυμός και η επιθυμία. Με το λογικό ζητούμε. Με την επιθυμία ποθούμε το αγαθό που ζητήσαμε, με το θυμό αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Όσοι αγαπούν τον Θεό με αυτές τις δυνάμεις παραμένουν κοντά στο θείο λόγο της αρετής και της γνώσεως. Με τη μια τον ζητούν, με την άλλη τον ποθούν και με την τρίτη αγωνίζονται γι' αυτόν. Έτσι δέχονται τροφή άφθαρτη που χορταίνει, το νου με τη γνώση των δημιουργημάτων. Την ανθρώπινη φύση που κενώθηκε από τη γνώση που της δόθηκε, όταν ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, τη γέμισε πάλι με γνώση. Και αφού την ισχυροποίησε ώστε να είναι αμετάτρεπτη, τη θεοποίησε. Όχι κατά τη φύση, αλλά κατά την ιδιότητα. Και τη σφράγισε ολοκληρωτικά με το πνεύμα του, όπως μετέβαλε το νερό στη δυνατή φύση του κρασιού. Γιατί γι' αυτό έγινε αληθινά άνθρωπος, για να μας κάνει κατά χάρη Θεούς. Ο Θεός που δημιούργησε την ανθρώπινη φύση μόλις της έδωσε το είναι κατά τη θέλησή Του, συνένωσε με αυτή και τη δύναμη να κάνει όσα πρέπει. Δύναμη εννοώ την κίνηση που είναι ουσιωδώς παρμένη στην ανθρώπινη φύση για την ενέργεια των αρετών και η οποία εμφανίζεται στην πράξη σύμφωνη με τη γνώμη και τη βούληση αυτού που την έχει. Φυσικό κριτήριο έχουμε τον νόμο της φύσεως, ο οποίος μας διδάσκει ότι πριν από την κατάκτηση της σοφίας των όλων, πρέπει να κινεί την επιθυμία μας η μυσταγώγηση στη γνώση του Δημιουργού των όλων. Το πηγάδι του Ιακώβ είναι η γραφή. Το νερό είναι η Θεία Γνώση που περιέχει η γραφή. Το βάθος είναι το δυσκολοπλησίαστο νόημα των γραφικών ενιγμάτων. Το δοχείο για την άντληση είναι η μάθηση του Θείου Λόγου μέσω αναγνώσεως, την οποία δεν είχε ο Κύριος, γιατί Λόγος είναι ο ίδιος και δεν παρέχει σε όσους πιστεύουν τη γνώση που προέρχεται από μάθηση και μελέτη,
αλλά δωρίζεις τους άξιους τη σοφία που πηγάζει από την πνευματική χάρη και που ρέει ασταμάτητα και αστήρευτα. Γιατί το δοχείο της αντλήσεως, δηλαδή η μάθηση, παίρνει ένα ελάχιστο μέρος της γνώσεως και αφήνει το όλο που με κανένα λόγο δεν πιάνεται. Ενώ η κατά χάρη γνώση έχει το σύνολο και μάλιστα χωρίς μελέτη, τις δυνατές για ανθρώπους σοφίας η οποία αναβλύζει ανάλογα με τις ανάγκες. Υπάρχει μεγάλη και απερίγραπτη διαφορά ανάμεσα στο δέντρο της ζωής και στο άλλο που δεν είναι τέτοιο, η οποία φαίνεται και μόνο από το ότι το ένα ονομάστηκε δέντρο της ζωής, ενώ το άλλο όχι της ζωής αλλά της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί το δέντρο της ζωής οπωσδήποτε προξενεί ζωή, ενώ αυτό που δεν είναι της ζωής είναι φανερό ότι προξενεί θάνατο. Αυτό που δεν προξενεί ζωή, γιατί δεν ονομάστηκε δέντρο της ζωής, σαφώς προξενεί το θάνατο. Γιατί τίποτε άλλο δεν αντιδιαστέλλεται κατ' εναντίωση προς τη ζωή. Το δέντρο της ζωής και ως σοφία που είναι έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, το οποίο μήτε σοφία ήταν, μήτε ονομάστηκε έτσι. Γιατί ιδίωμα της σοφίας είναι ο νους και το λογικό, ενώ ιδίωμα της καταστάσεως της αντίθετης προς τη σοφία είναι η αλογία και η αίσθηση. Επειδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε αποτελούμενος από ψυχή νοερή και σώμα με αισθήσεις, ας δεχτούμε σύμφωνα με μια άποψη ότι δέντρο της ζωής είναι ο νους της ψυχής, όπου υπάρχει η σοφία, και δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού η σωματική αίσθηση, όπου υπάρχει ξεκάθαρη η κίνηση της αλογίας. Ο άνθρωπος έλαβε θεία εντολή να μην λάβει πείρα αυτής μέσω κάποιας ενέργειάς του, αλλά δεν την φύλαξε. Και τα δύο δέντρα που λέει η Γραφή, δηλαδή ο νους και η αίσθηση, έχουν την ικανότητα να χαρακτηρίζουν. Ο νους έχει τη δύναμη να διακρίνει τα νοητά από τα αισθητά, τα πρόχειρα από τα αιώνια, ή μάλλον επειδή είναι η διακριτική δύναμη της ψυχής, την πείθει σε άλλα να προσιλώνεται και άλλα να τα ξεπερνά. Η αίσθηση έχει τη δύναμη να διακρίνει την ειδονή των σωμάτων και την οδύνη, ή μάλλον επειδή είναι δύναμη σωμάτων έμψυχων και με αίσθηση, τα πείθει να επιδιώκουν την ειδονή και να αποδιώχνουν την οδύνη. Αν ο άνθρωπος περιοριστεί στην ενέργεια της αισθήσεως να διακρίνει ανάμεσα στην ειδονή και την οδύνη των σωμάτων, τότε παραβαίνοντας τη θεία εντολή, τρώει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, δηλαδή την αλογία της αισθήσεως. Και τούτο γιατί έχει μόνο τη διάκριση που φροντίζει για το σώμα, σύμφωνα με την οποία θεωρεί καλό την ειδονή και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό την οδύνη και την αποφεύγει. Αν όμως περιοριστεί τελείως στην διάκριση του νου που διακρίνει τα πρόχειρα από τα αιώνια, τότε έχοντας φυλάξει τη θεία εντολή, τρώει από το δέντρο της ζωής, δηλαδή τη σοφία που έρχεται στο νου. Και τούτο γιατί έχει μόνο τη διάκριση που φροντίζει για την ψυχή, σύμφωνα με την οποία θεωρεί καλό τη δόξα των αιωνίων και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό τη φθορά των πρόχειρων και την αποφεύγει. Καλό του νου είναι η απαθής διάθεση προς το πνεύμα και κακό η εμπαθής σχέση προς την αίσθηση. Καλό για την αίσθηση είναι η ένεκα ειδονής εμπαθής κίνηση προς το σώμα και κακό η διάθεση που δημιουργείται όταν την στερηθεί. Εκείνος που έπεισε τη συνείδησή του να θεωρεί το κάκιστο που κάνει ότι είναι εκ φύσεως καλό, αυτός αφού άπλωσε την πρακτική του σαν να ήταν χέρι, πήρε αξιοκατηγόρητα από το δέντρο της ζωής, νομίζοντας ότι το κάκιστο είναι από τη φύση του αθάνατο. Γι' αυτό ο Θεός, θέτοντας φυσικά στη συνείδηση του ανθρώπου την καταδίκη του κακού, τον ξεχώρισε από τη ζωή, γιατί έγινε κακός κατά την προαίρεση. Έτσι, αν κάνει το κακό, να μην μπορεί να πει στη συνείδησή του ότι το κάκιστο είναι εκ φύσεως καλό. Το κλίμα κάνει το κρασί. Το κρασί τη μέθη, η μέθη την έκσταση. Λοιπόν, το καλοφυτεμένο λογικό που είναι το κλίμα όταν καλλιεργείται με τις αρετές, γεννά τη γνώση. Η γνώση γεννά την καλή έκσταση, η οποία αποσπά το νου από τη σχέση με την αίσθηση. Μέσα στα νοήματα των αισθητών, ο διάβολος συνηθίζει με κακουργία να συμπλέκει τις μορφές και τα σχήματα των αισθητών, με τα οποία δημιουργούνται τα πάθη γύρω από τα εξωτερικά φαινόμενα των ορατών. Σταματά τότε η λογική ενέργεια μέσα μας διαμέσου της αισθήσεως, την άνοδό της προς τα νοητά. Γι' αυτό και υπερισχύοντας ο διάβολος, λαιλατεί την ψυχή και την σέρνει στη σύγχυση των παθών.

Ο λόγος του Θεού είναι λιχνάρι και συγχρόνος φως. Και γιατί φωτίζει τους καταφύ συλλογισμούς των παθών και γιατί καίει τους παραφύσει και γιατί διαλύει το σκοτάδι της ζωής των αισθήσεων για όσους βιάζονται μέσω των εντολών να προχωρούν στην ελπιζόμενη ζωή. Και γιατί τιμωρεί με το κάψιμο της κρίσεως εκείνους οι οποίοι είναι θεληματικά προσιλωμένοι στη σκοτεινή αυτή νύχτα του βίου από φιλία προς τη σάρκα. Όποιος δεν ανέβει και λέει προς τον εαυτό του πρώτα με την απόρριψη των παραφύσει παθών, δεν θα ανεβεί προς την αιτία του, δηλαδή το Θεό, μέσω της αποκτήσεως των υπερφυσικών αγαθών με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Γιατί πρέπει να χωριστεί κατά διάνοια από τα δημιουργήματα εκείνος που θέλει να ενωθεί αληθινά με τον Θεό. Έργο του γραπτού νόμου είναι η απαλλαγή από τα πάθη, ενώ του φυσικού η απόδοση ίσης τιμής προς όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με το δίκαιο. Του πνευματικού νόμου ολοκλήρωση είναι η εξομοίωση με το Θεό όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. Τη γνώση των σωμάτων και ασωμάτων είναι ικανή από τη φύση της να τη δεχτεί η δύναμη του νου. Της Αγίας Τριάδος όμως μόνον κατά χάρη δέχεται τις φανερώσεις, πιστεύοντας μόνο ότι υπάρχει χωρίς να αυθαδιάζει για το τι είναι κατά την ουσία της, όπως ο δαιμονικός νους. Γιατί εκείνος που στερείται τη γνώση, καθόλου δεν γνωρίζει τον τρόπο καθάρσεως από την κακία μέσω της αρετής. Εκείνος που αγαπά το ψεύδος παραδίνεται σε αυτό για να απολεστεί, ώστε παθαίνοντας να αντιληφθεί τι ήταν εκείνο που θεληματικά περιποιόταν και να μάθει με προσωπική πείρα ότι χωρίς να το καταλαβαίνει, αγκάλιαζε αντί τη ζωή των θάνατων. Ο Θεός έχει τη γνώση μόνο του καλού, γιατί είναι κατά την ουσία του φύση και γνώση του καλού. Το κακό το αγνοεί γιατί αδυνατεί να το πράξει. Γιατί για εκείνα που έχει εκφύσεως τη δύναμη, γι' αυτά έχει ουσιωδώς τη γνώση. Το στιθήνιο που αναφέρεται στο Λεβιτικό φανερώνει την καλύτερη και υψηλή θεωρία, ενώ ο βραχίων την πράξη, δηλαδή την έξι και την ενέργεια της διάνοιας, ή τη γνώση και την αρετή. Γιατί η γνώση οδηγεί αμέσως τον νου στον ίδιο το Θεό, ενώ η αρετή κατά την άσκησή της τον βγάζει μέσα από την επίδραση των όντων. Αυτά τα δύο ο λόγος τα ξεχώρισε για τους ιερείς, επειδή αυτοί το Θεό μόνον είχαν λάβει ως κληρονομιά και δεν είχαν τίποτε ολότελα το επίγειο. Εκείνοι που το πνεύμα τους έχει ολότελα διαμορφωθεί από τη γνώση και την αρετή, κάνουν με τη διδαχή τους τις καρδιές των άλλων ικανές να δεχτούν την ευσέβεια και την πίστη και απομακρύνοντας την πρακτική έξι από τη δύναμή τους, από τις επιδιώξεις τις σχετικές με τη φθαρτή φύση, τις μεταφέρουν προς την ενέργεια των υπερφύση άφθαρτων αγαθών. Εύρωγα λοιπόν, ο λόγος πρόσταξε το στιθήνιο του σφαγίου, δηλαδή η καρδιά των προσφερωμένων να θυσιαστούν στο Θεό και ο βραχίωνας, δηλαδή η πράξη των ιδίων, να αφιερώνονται στους ιερείς. Όλη η εδώ δικαιοσύνη όταν συγκριθεί με τη μέλουσα είναι σαν καθρέφτης που περιέχει την εικόνα των αρχετύπων και όχι τα ίδια τα πράγματα όπως υπάρχει του καθένα. Και κάθε

Εκείνος που με το καθαρό μάτι της πίστεως είδε την ωραιότητα των μελών των αγαθών, υπακούει στη διαταγή να βγει με προθυμία από τη γη του και τους συγγενείς του και το πατρικό του σπίτι, εγκαταλείποντας τη σάρκα, την αίσθηση και τα αισθητά, όπως και τη σχέση και την εμπαθή κλίση προς αυτά. Και σε καιρό πειρασμού και αγώνων είναι ανώτερος από τη φύση, προτιμώντας από τη φύση την αιτία της, όπως ο Μέγας Αβραάμ προτίμησε αντί τον Ισαάκ τον Θεό. Εκείνος που δεν επιδιώκει να ασκήσει την αρετή ή τη μελέτη των θεολόγων για δόξα ή ως κάλυμα της πλεονεξίας ή για κολακία και ανθρωπαρέσκεια και επίδειξη, αλλά για το Θεό κάνει και λέει και σκέφτεται τα πάντα, αυτός βαδίζει με γνώση τον δρόμο της αλήθειας. Γιατί σε μη ίσχυους δρόμους δεν συνηθίζει να περπατεί ο θείος λόγος, ακόμη και αν βρει σε μερικά σημεία έτοιμη την οδό. Νηστεύει κανείς και απέχει από δίαιτα που φλογίζει τα πάθη και πράττει όλα τα άλλα όσα βοηθούν να απαλλαχθεί από την κακία. Αυτός ετοίμασε εκείνο που λέγεται οδός. Αν όμως όλα αυτά τα κάνει από κοινοδοξία ή πλεονεξία ή κολακία ή άλλη αιτία και όχι για την ευαρέστηση του Θεού, τότε δεν έκανε ίσχυος τους δρόμους του Κυρίου. Έτσι τον κόπο της ετοιμασίας της οδού τον υπέφερε, δεν είχε όμως το Θεό να περπατά στους δρόμους του. Κάθε χαράδρα θα γεμίσει, όχι όμως όλες οι χαράδρες γενικώς, ούτε όλων των ανθρώπων, δηλαδή όχι και εκείνων που δεν ετοίμασαν την οδό του Κυρίου και δεν έκαναν ίσχυους τους δρόμους του. Όταν λοιπόν η χαράδρα, δηλαδή η σάρκα ή η ψυχή εκείνων που ετοίμασαν όπως είπα την οδό του Κυρίου και έκαναν ίσχυους τους δρόμους του, γεμίσει από γνώση και αρετή με την παρουσία του Θεού Λόγου που περπατά σε αυτούς δια των εντολών, τότε όλα τα πνεύματα της κύβδηλης γνώσεως και κακίας χαμηλώνουν καθώς τα πατεί ο Λόγος και τα υποτάσσει και σωριάζει το κράτος της κακίας που υψώνεται κατά της ανθρώπινης φύσεως και κατασκάπτει κατά κάποιο τρόπο το μέγεθος και το ύψος των ωραίων και των βουνών και γεμίζει με αυτό τις χαράδρες. Γιατί η αποβολή των παραφύση παθών και η εγκατάσταση των καταφύση αρετών εξομαλύνει τις χαραδρώσεις της ψυχής και ταπεινώνει την εξουσία των πονηρών πνευμάτων που υψώνεται σαν βουνό.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Πρώτο μέρος. Φιλαυτία.

η μητέρα των παθών. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος.

Κεφάλαιο πρώτο. Η φιλαυτία και οι συνέπειες της. Από τη φιλαυτία γεννιούνται όλα τα πάθη.

Γέροντα, τι είναι φιλαυτία? Το να κάνεις τα χατήρια του παλαιού σου ανθρώπου. Να αγαπάς δηλαδή τον παλιό σου άνθρωπο. Και η γαστριμαργία και ο εγωισμός και το πείσμα και η ζήλια πρακτορείο τους έχουν την φιλαυτία. Και βλέπεις, άλλος από φιλαυτία ζητάει το βόλεμά του, την ανάπαυσή του, και δεν λογαριάζει κανέναν. Άλλος φροντίζει σχολαστικά για το φαγητό του, για τον ύπνο του, μην τυχόν και πάθει τίποτε η υγεία του. Άλλος ζητά να τον υπολογίζουν, να τον εκτιμούν, λίγο να μην του δώσουν σημασία, να μην κάνουν το θέλημά του. Αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπολόγισαν, θα τους δείξω εγώ. Πάπα, φοβερό πράγμα η φιλαυτία. Γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς, ενεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου? Το θέλημα έχει τον εαυτό μας μέσα, έχει φιλαυτία. Όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του αναπαύει και τον άλλον και αρχίζει με μια απέτηση, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, ή γιατί δεν μου το έκανες εκείνο, γιατί δεν μου το έδωσες το άλλο, αυτός τελικά θα κανοναρχείται από τον διάβολο. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει και το Χριστό. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο, δηλαδή τον Χριστό, τότε τα έχει όλα. Όταν δεν έχει το Χριστό, τίποτε δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά τρόπο θαυμαστό. Γέροντα, εγώ όταν μας μιλάτε για το πέταμα του εαυτού μας, αισθάνομαι έναν φόβο, μήπως δεν αντέξω. Τι πάθαμε. Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα πάθη, τι θα έχω μετά? Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας, να απεκδηθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει, δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου. Αν σου πουν, πάρε το βαριό και γκρέμισε αυτό τον τοίχο, και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα, δικαιολογείται να πεις δεν μπορώ. Αλλά για την απέκδηση του παλαιού ανθρώπου δεν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές. Ταπείνωση χρειάζεται.

Από το άνοστο να γεύεστε Χριστό. Φιλαυτία είναι και η επιθυμία να φάει ή να ξεκουραστεί κανείς παραπάνω από όσο του είναι απαραίτητο. Κανονικά πρέπει να δίνουμε στο σώμα μόνον αυτό που έχει ανάγκη. Άλλο επιθυμία και άλλο ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέσουμε ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα είναι πιο νόστιμο από το άλλο. Αν προτιμήσω το νοστιμότερο, αυτό έχει φιλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία επειδή είμαι φιλάσθενος και προτιμήσω το νοστιμότερο για να μπορέσω να το φάω, αυτό έχει διάκριση. Μπορεί το σώμα, ο κακός τελώνης, όπως το λέει ο Αββάς Μακάριος, να ζητάει παραπάνω, γιατί και ο οργανισμός είναι όπως τον συνηθίσει κανείς. Όταν ο άνθρωπος έχει το στομάχι περιορισμένο, τότε εύκολα μπορεί να κάνει μια εγκράτεια. Διαφορετικά γίνεται δούλος στο στομάχι του, γιατί και το στομάχι μετά έχει ανάγκη να γεμίζει. Να, πάρε έναν που είναι πολύ χοντρός. Αυτός τόση αποθήκη που έχει κάνει, θέλει να βάλει τουλάχιστον μισό μοσχάρι μέσα για να χορτάσει και να πιει μετά και δυο μπετόνια νερό. Πάλια γέροντα, οι άνθρωποι είχαν πιο δυνατό οργανισμό ή βιέζαν τον εαυτό τους? Είχαν φυσικά και λίγο πιο δυνατό οργανισμό, αλλά βίαζαν και τον εαυτό τους. Ο Χατζηγεώργης στα καλογέρια του έδινε κάθε μέρα λίγο μέλι και καρύδια. Κι ήτανε παιδιά 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξη, αλλά είχαν την πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική. Να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν. Να μην λείψει τίποτε από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια. Αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό.

Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γέροντα, σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανεβεί τις σκάλες της εκκλησίας και ενώ περνούσαν πολλοί από εκεί, κανένας δεν πήγαινε να το βοηθήσει. Και η ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήλθε και λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Έχουν δίκαιο, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός, αν σκεφτόταν τον εαυτό του, θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα ερχόταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Σήμερα, λίγο πολύ, στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φιλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Ξέρετε πόσο πονάω όταν βλέπω τι κόσμος υπάρχει. Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκητο για να τον μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που, ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. «Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση», είπε, με μία αδιαφορία. «Παπα, βλέπεις άνθρωπο απάνθρωπο». Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δύο παιδάκια και περίμενε και τρίτο, ζορίστηκε η καημένη μαζί με μια άλλη και τον σήκωσαν. Τον εαυτό της δεν τον σκέφτηκε καθόλου. Ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει. Ω, μεγάλη χαρά. Η καρδιά μου σχυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του. Γιατί και αυτός έχει συγγένεια με τον Θεό.

τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι. Γέροντα, σήμερα ενώ πολλοί κόσμος περίμενε να σας δει, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του. Τους προσπέρασε όλους. Ναι, ήρθε και μου είπε, είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ. Καλά του λέω, δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει. Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα. Ναι, πάτερ, μου λέει. Ακούς κουβέντα? Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά. Και εκείνος να επιμένει. Και δεν ήταν ότι είχε κανένα σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες? Τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι. Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε, «Πάτερ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον». Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε, «Με αυτή την αμαξοστοιχεία θα ταξιδέψω μόνον εγώ, να μην μπει μέσα κανένας άλλος». Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα? Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός? Όσαν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι. Να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον. Να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω την δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Πώς θα καταλαβαίνω, γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω? Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου, τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον? Στην εποχή μας, οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουν. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμη και όταν πάνε να κοινωνήσουν, δεν περιμένουν στη σειρά τους. Καθένας λέει, εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι. Και δεν σκέφτεται, άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω? Ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα? Τίποτε. Κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ ακόμη και να στερηθεί στην Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Κι αν ο ιερεύς έχει μία μόνο μερίδα, μόνο έναν μαργαρίτη, και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι έτοιμο θάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσεις εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά.

Το βάσανο του βολέματος. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδελφή. Ξέρεις τι γίνεται? Πολλοί βλέπουν σε τι τους δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνον από τους άλλους, όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Για βόλεμα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνον τον εαυτό μας και κάνουμε μόνον αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν. Θέλουμε όλοι να μας βοηθούν. Συνέχεια δηλαδή θέλουμε και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας. Εμένα αλλιώς με βολεύει ο άλλος. Και τελικά ο καθένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει, αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει. Γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν. Είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανεβεί στο βουνό. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου, θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω. Εκείνη δεν μ' άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν, οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι, μην το αφήσεις κι αυτό να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτό. Πού να ακούσω εγώ? Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτη τριβόλια. Περίπου μία ώρα, καλοκαίρι μέσα στην ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν καταλάβαινα πόνο. Φθάνω στο χωράφι μας. Πάω κοντά στα αδέλφια μου, εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω. Πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω, να σκαλίζετε με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί, δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά. Είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέλφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουν, θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος.

Τι φταίει γέροντα και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλαιό σου άνθρωπο. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου, γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτός σου. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της η χελώνα. Τον περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω, γέροντα, ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου, στην πράξη όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζορίσουμε φιλότιμα τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή. Γέροντα, πώς είναι η κόλαση? Θα σου πω μια ιστορία που είχα ακούσει. Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει πώς είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε μια φωνή να του λέει: «Έλα να σου δείξω την κόλαση». Βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια τους κρατούσαν από μια πολύ μακριά κουτάλα. Έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι' αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν. Μετά άκουσε την ίδια φωνή να του λέει: «Έλα τώρα να σου δείξω και τον παράδεισο». Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι ίδιο με το προηγούμενο και στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσαρόλα και τάιζε τον άλλον. Κατάλαβες τώρα κι εσύ πώς μπορείς να ζεις από αυτήν τη ζωή τον παράδεισο? Όποιος κάνει το καλό αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό υποφέρει και κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση. Έχεις αγάπη, καλοσύνη? Είσαι άγγελος και όπου πας ή σταθείς μεταφέρεις τον παράδεισο. Έχεις πάθη, κακία? Έχεις μέσα σου τον διάβολο και όπου πας ή σταθείς μεταφέρεις την κόλαση. Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον παράδεισο ή την κόλαση.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μανταλένα του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Οι πρώτες μου για αυτήν αναμνήσεις ξεκαθαρίζουν με δυσκολία, χαμένες στα σύθαμπα της νηπιακής ηλικίας, ανάμεσα στους ήχους που έφθαναν από μακριά στην ασυνήθιστη ακοή μου, αγνώριστη, όλη και εκπληκτική, έμαθα γρήγορα να ξεχωρίζω τη φωνή της. Ήταν μια φωνή δυνατή, καθαρή, δροσερή, γλυκιά, που θα έλεγα πως έλαμπε και στα μάτια μου με το χρώμα του μελιού ή του χειμωνιάτικου ήλιου. Την άκουγα από το περβολάκι όπου έπαιζα με τα χώματα και τα πετραδάκια, καθισμένος μέσα στην πέτρινη γούρνα. Την άκουγα από το παράθυρο της σάλας όπου στεκόμουν ανεβασμένο σε μια καρέκλα και έβλεπα αντίκρυ το κάστρο. Την άκουγα κάποτε και από το κρεβατάκι μου στην άλλη κάμαρα, όταν ξυπνούσα το πρωί με τα κελαδήματα των πουλιών. Και πρέπει να άδειχνα μια πολύ χαρούμενη έκπληξη, γιατί συχνά η μητέρα μου γελαστή μου έλεγε «Άκου, η Μανταλένα». Έτσι ήξερα πως η γλυκιά και καθαρή εκείνη φωνή έβγαινε από κάποιο πλάσμα που το έλεγαν Μανταλένα, μα που δεν το είχα δει ποτέ. Πολλά άλλα πλάσματα ακόμα τότε τα ξέρα έτσι μόνο από τη φωνή τους, από τον ήχο τους. Μα ανάμεσα σ' όλα γνωστά μου και άγνωστα, ειδωμένα και ανίδωτα, η Μανταλένα μου φαίνονταν σαν κάτι ξεχωριστό. Τη φανταζόμουν πιο όμορφη και από τη μητέρα μου, όταν με κοίταζε γελαστή, πιο γλυκιά και από τη γιαγιά μου, όταν με χάιδευε στο κεφάλι και στο πηγούνι. Μια μέρα, καθώς στεκόμουν μπροστά στο παράθυρο, ανεβασμένο στην καρέκλα, άκουσα πάλι τη φωνή της. Μου φάνηκε πως έβγαινε από τόσο κοντά μου, ώστε όρμησα να προβάλλω για να ειδώ. Η μητέρα μου που με παράστηκε από πίσω με κράτησε. Επειδή όμως επέμενα, με σήκωσε στην αγκαλιά της και μ' άφησε να βγάλω το κεφάλι μου από τη γρίλια. Και να, το ξεχωριστό, το θαυμάσιο, το θείο που μου υπόσχονταν η φωνή. Σε ένα διπλανό παράθυρο, 2-3 σπίτια πιο κάτω από το δικό μας, αριστερά μου, είδα ένα κεφάλι ολόξανθο που έλαμψε στα μάτια μου με το χρώμα του μελιού και του χειμωνιάτικου ήλιου. «Η Μανταλένα», με ψιθύριζε καθώς με κρατούσε η μητέρα μου. «Την είδες λοιπόν τη Μανταλένα?» «Ναι, την είδα. Την έβλεπα, μα όχι όσο ήθελα. Γιατί καθώς ήταν και εκείνη γυρισμένη αριστερά και μιλούσε με ένα άλλο κορίτσι μαυριδερό, σε ένα άλλο παράθυρο πιο κάτω, δεν μου δείχνε παρά τα ξανθά της μαλλιά, το κάτασπρο σβέρκο της και λιγάκι από την ουρανιά καμιζόλα της». Του κάκου περίμενα να γυρίσει μια στιγμή το πρόσωπό της προς το μέρος μου. Του κάκου αντιστάθηκα όσο μπορούσα 2-3 φορές που θέλησε η μητέρα μου να με τραβήξει μέσα. Η Μανταλένα εξακολουθούσε να μιλά με το μαυριδερό κορίτσι γυρισμένη αντίθετα. Και άξαφνα, με ένα απότομο κίνημα, σαν να τη φώναξε κάποιος από το σπίτι, έμπασε μέσα το κεφάλι της και την έχασα. Δεν θυμούμαι αν έκλαψα και τότε, όπως μια φορά που μου έκαναν με το πρίσμα φάσματα στον τοίχο και άξαφνα μου το κόψαν. Από εκείνη όμως την ημέρα που είδα το ξαφθό κεφάλι, η γλυκιά φωνή μου φαίνονταν πιο γνώριμη, πιο αγαπητή και πιο ζωηρά χρωματισμένη με το χρώμα του μελιού και του χειμωνιάτικου ήλιου. Γυρίζαμε από τη γειτονική μας εκκλησία, κάποια Κυριακή, κάποια γιορτή. Η μητέρα μου με κρατούσε από το χεράκι και η νταντά στο πλάι μας ήταν έτοιμη να με σηκώσει στην αγκαλιά της, γιατί μόλις έσερνα τα πόδια μου. Αξαφνά βλέπω τη μητέρα μου να στέκεται και να μιλά προς τα ψηλά. Στέκουμε κι εγώ και σηκώνω το κεφάλι μου. Είμαστε κάτω από ένα παράθυρο που πρέπει να ήταν το ίδιο εκείνο, όπου εδώ και λίγες μέρες είχα ήδη το ξανθό κεφάλι. Γιατί και τώρα το ίδιο κεφάλι ήταν εκεί προβαλμένο. Θα το γνώριζα και από τα μαλλιά του. Άκουσα όμως τη μητέρα μου που είπε «Καλημέρα Μανταλένα μου» και τη γλυκιά δυνατή φωνή που αποκρίθηκε «Καλημέρα σας κυρία». Απόρρισα, θαμπόθηκα και καταχάρηκα. Ήμουν στην ηλικία που όλα μας φαίνονται θαύματα, υπερφυσικά. Πώς βρέθηκε άξαφνα μπροστά μας το παράθυρο εκείνο σε μια στιγμή που το νόμιζα μίλια μακριά? Μα έκανα έτσι κι είδα. Γνώρισα το σπίτι μας, στην ίδια γραμμή. Βέβαια καλέ, ήταν το παράθυρο της Μανταλένας. Και να από κάτω του μια πόρτα λαδιά σκούρα, με τόνα πορτόφυλλο πιστό και τάλο
διάπλατο, από όπου φαίνονταν παραμέσα μια σκάλα κυτρινοπή ίσια φωτισμένη ζωηρά και φεδρά από κάποιο αθόρυτο φεγγίτη. Τράβηξα τη μητέρα μου από το χέρι για να της δείξω πως ήθελα να μπούμε σε εκείνη την πόρτα και να ανεβούμε σε εκείνη τη σκάλα για να φτάσουμε τη Μανταλένα. Μα η μητέρα μου αντιστάθηκε. «Ησύχασε», μου είπε, «τώρα θα πάμε στο σπίτι μας». Και πρόσθεσε κοιτάζοντας ψηλά, «Δε βλέπεις, καλέ, ο γιος μου θέλει να σου κάνει βίζιτα, να, να, με τραβουλιάζει». Τράπηκα και έπαψα αμέσως στο τραβούλιγμα. Η Μανταλένα γελούσε δυνατά και έλεγε λόγια που δεν τα θυμούμε, γιατί ίσως και δεν τα καταλάβαινα. Γελούσε και η μητέρα μου, που έσκυβε τώρα σε μένα και μου έλεγε, «Την αγαπάς την κυρία Μανταλένα, σ' αρέσει, ιδέες τη λοιπόν, να». Μου σήκωνε το κεφαλάκι από το πηγούνι και εγώ αντιστεκόμουν, έβαζα δύναμη να το κρατώ σκυφτό, γιατί καταλάβαινα πως άμα το σήκωνα τώρα θα αντίκριζα τα μάτια της Μανταλένας να με κοιτάζουν και αισθανόμουν ντροπή, ίσως μάλιστα και κάποιο φόβο. Γιατί πρωτήτερα που η Μανταλένα μιλούσε με τη μητέρα μου, είχα δει μια στιγμή αυτά τα μάτια από το πλάι και μου είχαν φανεί πολύ αλλιώτικα, πολύ διαφορετικά από όσα μάτια είχα δει έως τότε. Φανταζόμουν πως αν τα έβλεπα ολόησια, καρφωμένα στα δικά μου, θα τρόμαζα, όπως τρόμαξα μια φορά στη Σοφίτα, όπου παίζοντας γύρισα μια παλιά εικόνα πεταμένη ανάποδα σε μια άκρη και βρέθηκα άξαφνα αντίκριση ένα μεγάλο πρόσωπο με κάτι μάτια φοβερά. Άντρας ήταν, γυναίκα ήταν, δεν ξέρω. Με μια κραυγή τρόμου πέταξα την εικόνα, έφυγα και ούτε ξαναπάτησα στη Σοφίτα εκείνη. Μα σήμερα η περιέργεια κατανίκησε και την τροπή και το φόβο. Έπειτα η μητέρα μου ήταν κοντά μου, με κρατούσε από το χέρι. Τι είχα να πάθω. Και επιτέλους σήκωσα το κεφάλι μου και είδα τα μάτια της Μανταλένας που με κοίταζαν. Τρόμαξα πάλι, γύρισα μια στιγμή τα δικά μου αλλού και έσφιξα το χέρι της μητέρας μου. Μα σαν να με τράβηξαν με μαγνήτη τα μάτια εκείνα, τα ξανακοίταξα χωρίς να θέλω. Αυτό έγινε 2-3 φορές ώσπου να ξεθαρευτώ και άφοβα τότε εξακολουθούσα να τα κοιτάζω. Τα μάτια της Μανταλένας, μεγάλα ολάνυχτα τριγυρισμένα από μαύρα μακριά τσίνορα, είχαν το χρώμα της γαλαζόπετρας, μα έχιναν τόσο φως ώστε δεν μ' άφηναν να βλέπω τίποτα άλλο από το πρόσωπό της. Αυτά έβλεπα μόνο και τα ξανθά της μαλλιά. Ήταν για μένα μια καινούρια εντελώς γοητεία. Είχα καρφωθεί εκεί στη μέση του δρόμου με το κεφάλι μου ψηλά. Η μητέρα μου, για να κουνηθώ, αναγκάστηκε να με τραβήξει με δύναμη. Την ακολούθησα. Μα όσο πηγαίναμε, εγώ, ώσπου μπήκαμε πια στην πόρτα μας, ξακολουθούσα να κρατώ το κεφάλι μου γυρισμένο κατά το παράθυρο της Μανταλένας. Από τότε, μόλις άκουγα τη γλυκιά δυνατή φωνή, ξαναφαίνονταν μπροστά μου το ξανθόμαλο κεφάλι με τα γαλάζια μάτια. Η Μανταλένα για μένα ήταν ένα αλλιώτικο πλάσμα, ένα γοητευτικό τέρας που δεν είχε παρά μαλλιά και μάτια. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας τη συμπλήρωνα την έβλεπα καθαρά. Όταν έγινα πια 5 χρονών η Μανταλένα εκτός από τα μαλλιά και τα μάτια είχε για μένα και ένα κατακόκκινο στόμα με κάτασπρα δόντια που τα μπροστινά, τα πάνω μου φαίνονταν σαν μεγαλύτερα από τα άλλα. Είχε ακόμα μια μύτη ίσια, στενή και μακριά που με δυσκολία ξεχώριζα τα ρουθουνάκια της και 2 αυτάκια τριανταφυλιά στολισμένα με 2 μικρούτσικα διαμάντια. Πάντα όμως τα μάτια της έλαμπαν περισσότερο και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα βλέπα σαν μέσα από ένα γαλάζιο φως. Και το μέλι ακόμα των μαλλιών της μου φαίνονταν πως εκιάνιζε ελαφρά σαν το παλιό χρυσάφι μιας καρφίτσας που φορούσε η γιαγιά μου. Ήταν άραγε τόσο υπερφυσικά όμορφη η Μανταλένα, όπως την έβλεπα από τα 5 μου χρόνια ως τα 7, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα. Δεν θα ξέρα καν να πω ούτε τι ηλικία είχε τον καιρό που μαζί με τον κόσμο την πρωτογνώρισα. Θυμάμαι πάντα το στήθος της μεστό, στρογγυλό, φουσκωμένο. Μα ήταν τότε κοριτσόπουλο 15 χρονών ή μεγάλο κορίτσι 25 άρα. Αδύνατο να συμπεράνω. Το μόνο βέβαιο είναι πως ύστερα από 30 χρόνια που την ξαναείδα, η Μανταλένα ήταν γριά και άσχημη, με 2 δόντια μονάχα και εκείνα τα μπροστινά που μου φαίνονταν πάντα μεγαλύτερα. Μα και από αυτό τίποτα δεν βγάζω. Μπορεί να γέρασε πρόωρα η δυστυχισμένη όπως πρόωρα, μπορεί να είχε μεστώσει και το στήθος της.
Και η πιο άσχημη γριά δεν μπορεί να στάθηκε στον καιρό της πεντάμορφη. Την ιστορία της όμως την ξέρω και από αυτή βγάζω πως η όμορφη Μανταλένα, αυτό το νηπιακό μου όνειρο, στάθηκε μια από τις πιο δυστυχισμένες γυναίκες του τόπου της και του καιρού της. Και είναι μάλιστα το πρώτο πλάσμα στον κόσμο που μαζί με τη χαρά της ομορφιάς μου γνώρισε και τη θλίψη της δυστυχίας. Θα ήμουν τότε ως 7 χρονών. Η μητέρα μου με έστελνε κάθε μέρα στο σπίτι της Μανταλένας, όπου η θεία της, μια αγαθότατη και καθαρότατη γριούλα, με μάθαινε να συλλαβίζω στη φυλάδα μου και μου έλεγε παραμύθια. Το μάθημα με στενοχωρούσε πολύ. Μια μέρα μάλιστα θυμούμαι, πέταξα με θυμό τη φυλάδα μου και φώναξα: «Να μου δώσετε το μηνιάτικό μου να φύγω», γιατί ίσα ίσα εκείνο το πρωί είχα πάει το ασημένιο δίφραγκο που πληρώναμε κάθε μήνα τα 5-6 παιδιά γειτονόπουλα του νηπιαγωγείου. Τα παραμύθια όμως τα άκουγα πάντα με ευχαρίστηση, αν και τα ξέρα πια απόξω, γιατί η γριά δασκάλα μας έλεγε 2-3 πάντα τα ίδια. Ήμουν κατενθουσιασμένος προπάντων όταν μπορούσα, ακούγοντας το παραμύθι με τις πεντάμορφες, τις βασιλοπούλες, τις νεράιδες, τις μάγισσες, να βλέπω και τη γλυκιά Μανταλένα, πότε από τη μισάνυχτη πόρτα, στην καμαρούλα της όπου κτέγιζε ατέλειωτα τα χρυσά της μαλλιά, ολάκερη η ιεροτελεστία. Πότε εκεί μπροστά μας να κάθεται στην καρέκλα και να πλέκει ήσυχα ή να κεντά. Σπάνια, πολύ σπάνια μιλούσε και σιγά σιγά. Η φωνή της μέσα στο σπίτι ήταν ολοσδιόλο αλλιώτικη, παρά όπως την άκουγα από το περβόλι. Την ύψωνε καθαρή και δυνατή μόνο σαν κουβέντιαζε από τα παράθυρα του δρόμου ή της αυλής με τις αντικρινές της φιλενάδες. Φώναζε τότε και γελούσε σαν ένα πλάσμα χαρούμενο και ξένιαστο, μα μόλις τέλειωνε την κουβέντα και έμπαινε μέσα, το γέλιο της έσβηνε, το πρόσωπό της γίνονταν σοβαρό, μελαγχολικό και η φωνή της δεν ατυχούσε παρά σε ένα πολύ χαμηλό τόνο, βαρύ, σχεδόν πένθυμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η διαφορά. Πώς χτυπά ένα κουδούνι όταν το χουφτώνεις ολάκερο και όταν πάλι το κρατάς μόνο από το χερούλι. Έτσι μου φαίνονταν και η Μανταλένα όταν μιλούσε από το παράθυρο και όταν μιλούσε μες στο σπίτι. Φώναζε τότε και γελούσε σαν ένα πλάσμα χαρούμενο και ξένιαστο. Μα μόλις τέλειωνε την κουβέντα και έμπαινε μέσα, το γέλιο της έσβηνε. Το πρόσωπό της γίνονταν σοβαρό, μελαγχολικό και η φωνή της δεν αντιχούσε παρά σε ένα πολύ χαμηλό τόνο, βαρύ, σχεδόν πένθυμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η διαφορά. Πώς χτυπά ένα κουδούνι όταν το χουφτώνεις ολάκερο και όταν πάλι το κρατάς μόνο από το χερούλι. Έτσι μου φαίνονταν και η Μανταλένα όταν μιλούσε από το παράθυρο και όταν μιλούσε μέσα στο σπίτι. Μα το λυπημένο ύφος της πήγαινε. Γίνονταν πιο όμορφη όταν σιωπούσε, ήσυχο μιλούσε μελαγχολικά. Τα χαμηλωμένα ματόκλαδα με τα μαύρα τσίνορα έριχναν μια θαυμάσια σκιά στις γαλάζιες κόρες. Ήταν στιγμές που ζωντάνευε μπροστά μου τη βασιλοπούλα του παραμυθιού. Κι ήταν άλλες που μου φαίνονταν σαν τη γαλανή Φραγκοπαναγιά που είχε στο εικονοστάσι της μια γειτόνισσά μας κοντέσα. Το βράδυ το έλεγα στη μητέρα μου: «Μαμάκα, η κυρία Μανταλένα δεν είναι απαράλλαχτη με την Παναγία?» Και η μητέρα μου το έλεγε του πατέρα μου και γελούσαμε. Ένα βράδυ εκεί που διπνούσαμε ο πατέρας μου με ρώτησε: «Κωστάκι, άμα μεγαλώσεις θέλεις να πάρεις γυναίκα σου τη Μανταλένα?» Εγώ κούνησα αμέσως στο κεφάλι μου ζωηρά με προθυμία και έπειτα ξαφνικά μια φλόγα ντροπής ανέβηκε στα μαγουλά μου. Εκείνοι έσκασαν από τα γέλια. Άλλη φορά ρώτησα τη μητέρα μου: «Μα γιατί η κυρία Μανταλένα είναι πάντα λυπημένη?» «Γιατί δεν έχει μητέρα, παιδί μου?» «Της πέθανε?» «Ναι». «Ούτε πατέρα?» «Όχι, πατέρα έχει». «Και γιατί δεν είναι μαζί του?» «Γιατί άμα έχασε τη μητέρα της πριν γεννηθείς εσύ, την πήρε η θεία της να την έχει σαν παιδί της». Τόσο μόνο μου είπε η μητέρα μου και χωρίς να τη ρωτήσω άλλο, εποφελήθηκε για να προσθέσει: «Λυπάται η καημένη, σαν θυμάται τη μητερούλα της. Βλέπεις, παιδί μου, τίποτα δεν μπορεί να μπει στη θέση της μητερούλας, ούτε μπαμπάς, ούτε θεία. Γι' αυτό και εσύ πρέπει να είσαι φρόνιμος, να μ' ακούς, να μην με συγχύζεις και να μ' αγαπάς». «Σ' αγαπώ», της ψιθύρισα, «πάντα θα σ' αγαπώ, μαμάκα». Και από μέσα μου είπα: «Θα αγαπώ όμως και τη Μανταλένα».
Αργότερα έμαθα. Δεν ήταν μόνο που δεν είχε μητέρα η Μαγκαλένα, παρά που είχε και μητριά. Η μητριά αυτή κάμποσα χρόνια της είχε κάνει πολύ κακή ζωή. Δηλαδή και η Μαγκαλένα μπορεί να είχε κάνει κακή ζωή της μητριάς της. Οπωσδήποτε δεν μπορούσαν πια να ζουν στο ίδιο σπίτι. Γι' αυτό η Μαγκαλένα αναγκάστηκε να φύγει από το πατρικό και να ζητήσει άσυλο στο σπίτι της φτωχής της θείας. Την αγαπούσε τάχα ο πατέρας της, της χάριζε ωραία πράγματα, την έβλεπε συχνά. Τίποτα από αυτά δεν μπορούσα τότε να ξέρω. Εγώ ποτέ δεν είδα πατέρα της Μαγκαλένας. Μα για να εξηγώ την αιώνια μελαγχολία της, μου έφθαναν οι πληροφορίες της μητέρας μου. Μια μέρα τη ζήγωσα ξαφνικά και της είπα: «Ξέρω γιατί είσαι λυπημένη. Θυμάσαι τη μαμάκα σου που πέθανε». Και η Μαγκαλένα ξαφνιάστηκε, θύμωσε και με αποπήρε. «Να μου κάνεις τη χάρη», μου φώναξε. «Δεν είναι δική σου δουλειά, πήγαινε να διαβάσεις τη φυλάδα σου, ορίστε εκεί». Μου ήρθαν κλάματα, τα είδε η γριά δασκάλα μου, με χάιδεψε και μου είπε στ' αυτή: «Μη της μιλάς ποτέ για τη μάνα της, της τη θυμίζεις και πικραίνεται χειρότερα. Έπειτα έχει κι άλλα βάσανα το καημένο, είναι βαριά άρρωστος ο πατέρας της». Μόλι μου την καρδιά συγχώρεσα αμέσως τον απότομο τρόπο της Μαγκαλένας, γιατί είδα πως όλο το λάθος ήταν δικό μου. Λυπήθηκαν μάλιστα πολλοί που χωρίς να θέλω την πίκρανα. Και από εκείνη την ημέρα, αντί να λιγοστέψει, μεγάλωσε η παιδιάτικη λατρεία που της είχα. Άξαφνα ένα βράδυ πολύν ώρα αφού σκόλασα, ήλθε στο σπίτι μας η είδηση. Πέθανε ο πατέρας της Μαγκαλένας. Δεν ήξερα ακόμα από θάνατο και η είδηση δεν μου έκανε και τόσο φοβερή εντύπωση. Δεν φαντάστηκα αμέσως καμιά μεγάλη συφορά για τη Μαγκαλένα. Συλλογίστηκα μόνο ότι την άλλη μέρα θα την έβλεπα πολύ λυπημένη, ίσως και κλαμμένη. Υποσχέθηκα όμως τον εαυτό μου να μην της πω ούτε λέξη για τον πατέρα της. Θα έκανα σαν να μην έμαθα τίποτα. Και το πρωί, ανύποπτος μπορώ να πω, πήρα τη σάκα μου και πήγα. Όπως πάντα στο σχολείο μου. Θεέ μου, τι με περίμενε. Δεν ξέρω τι ώρα ήταν, θυμούμαι μόνο πως ο ήλιος δεν είχε κατεβεί ακόμα στο στενό μας δρόμο με τα ψηλά σπίτια. Έτρεξα το μικρό διάστημα που χώριζε την πόρτα μας από την πόρτα της Μαγκαλένας μέσα σε μια στακτερή σκιά, δροσερή, σχεδόν κρύα. Ψήλωσα όσο μπορούσα τις μύτες των ποδιών και κτύπησα μια φορά το σιδερένιο μπαταδούρο. Κάποιος από πάνω τράβηξε το σχοινί του σαρταρέλου και το σκούρο λαδί πορτόφυλλο άνοιξε. Τόσο προξατώτε μπήκα μορμή και ετοιμάστηκα να ανεβώ. Αλλά η σκάλα, φωτισμένη ζωηρά από ένα μικρό ανατολικό φεγγίτι, δεν ήταν ελεύθερη. Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν δύο άνθρωποι, η Μαγκαλένα μπροστά και ο θείος της από πίσω. Στάθηκα ευθύς με το κεφάλι ψηλά. «Ποιος είναι?», ρώτησε από πάνω η δασκάλα μου. Και η Μαγκαλένα, κατεβαίνοντας με τα γαλάζια της μάτια όλα άνοιχτα, καρφωμένα πάνω μου, αποκρίθηκε σιγά, μα πολύ σιγά: «Ο Κωστάκης». Η φωνή της ήταν αθόρυβη όπως το βήμα της. Ήταν σαν μια αληθινή οπτασία, σαν ένα πλάσμα υπερφυσικό που κατέβαινε τη σκάλα χωρίς να την αγγίζει. Το φουστάνι της ήταν τόσο μακρύ που αλήθεια δεν έβλεπα τα πόδια της, και το φουστάνι αυτό ήταν κατάμαυρο, κατάμαυρη και η ζακέτα με τα στενά μανίκια. Κατάμαυρη και η μαντήλα που ήταν ρηγμένη απάνω στα ξανθά μαλλιά και έφτανε με απλές ίσιες πτυχές ως παρακάτω από τη μέση. Με τόνα της χέρι κατάλευκο σαν το κερί την κρατούσε ενωμένη κάτω από το πηγούνι. Τα αυτιά της όμως έβγαιναν έξω και είδα ευθύς πως σήμερα δεν ήταν στολισμένα με τα μικρά διαμάντια. Η Μαγκαλένα ήταν βουτυγμένη στα φρικτά μαύρα. Δεν έκλαιγε, μα το πρόσωπό της κατακόκκινο αναμένο είχε μια τέτοια έκφραση λύπης, πόνου, συντριβής που μου φαίνεται πως ποτέ δεν την είδα σ' άλλο πρόσωπο ανθρώπου. Τα μάτια της προπάντων, αχ Θεέ μου, εκείνα τα μάτια της, πως γυάλιζαν στεγνά, κατάξερα, πως φαίνονταν σαν να είχαν χύσει όλα τα δάκρυα που μπορούσαν. Δύο-τρεις στιγμές μπόρεσα να ανθέξω στο κοίταγμά τους. Έπειτα κατέβασα τα δικά μου και ξιστά-ξιστά, τείχο-τείχο κρατώντας και την αναπνοή μου, προσέχοντας να μην αγγίξω ούτε ένα κρόσι της μαύρης μαντήλιας, ανέβηκα γρήγορα τη σκάλα, μα πολύ γρήγορα, σαν να με κυνηγούσαν, έτρεξα ίσα στη γωνίτσα μου και κάθισα, έπεσα στο σκαμνάκι μου.
Τα μικρά μου πόδια έτρεμαν σαν να είχα κάνει δρόμο πολύ. Ήμουν στην κάμαρα ολομόναχος. Κανένα παιδί δεν είχε έλθει. Ακόμα και η δασκάλα μου ήταν στην κουζίνα. Από όπου με είδε τη στιγμή που ανέβαινε και μου φώναξε ένα θλιμμένο «Καλώστονε». Η Μανταλένα με το θείο της βγήκαν στο δρόμο. Άκουσα το βρόντο της πόρτας που ξανάρχισε πίσω τους και μου ήρθε να σηκωθώ και να κοιτάξω από το παράθυρο. Ήθελα να βλέπα έτσι αλαφρά, αερικά. Θα περπατούσε και στο δρόμο η μαυροφόρα Μανταλένα, όπως κατέβηκε και τη σκάλα. Μα δεν τόλμησα και έμεινα στη θέση μου μονάχος, λυπημένος, συλλογισμένος. Μπορώ να πω και φοβισμένος, γιατί η ζωντανή εκείνη εικόνα της δυστυχίας μου είχε προξενήσει λύπη μαζί και φόβο. Πού πήγαινε τάχα τόσο πρωί η μαυροφόρα Μανταλένα? Στο σπίτι βέβαια του πεθαμένου πατέρα της και της κακής μητριάς της. Θα έκαναν σήμερα την κηδεία. Και πότε θα γύριζε? Θα την ξανάβλεπα σήμερα? Ύστερα το μεσημέρι, το απόγευμα θα έρχονταν πάλι. Θα βγάζε εκείνα τα φρικτά μαύρα. Θα φορούσε την κόκκινη, τη γαλάζια ή την άσπρη καμιζόλα της και θα κάθονταν εκεί με το εργοχειρό της να ακούει και αυτή το παραμύθι της γριάς. Τίποτα από αυτά. Η μέρα εκείνη πέρασε ολοσδιόλο αλλιώτικα στο σκολάκι μας. Τα παιδιά δεν ήλθαν εκτός από μένα και ένα άλλο. Η δασκάλα δεν μας έβαλε καινούργιες συλλαβές, μας άφησε να λέμε και να ξαναλέμε τις περασμένες. Κι ούτε παραμύθι μας είπε, ούτε φιγούρες μας έδειξε, ούτε να παίξουμε μας έδωσε την άδεια. Όλη την ημέρα είχε το νου της αλλού, στον πεθαμένο βέβαια και στη μαυροφόρα Μανταλένα. Κι εγώ εκεί τον είχα. Στιγμή δεν μπορούσα να ξεχάσω την πρωινή οπτασία. Ολοένα η λύπη έσφυγε τη μικρή μου καρδιά δυνατότερα. Πολλές φορές τα μάτια μου βούρκωσαν και τα δάκρυά μου χοντρά και ζεστά έσταξαν στη φυλάδα. «Γιατί κλαις?» με ρωτούσε ο μικρός μου συμμαθητής. «Έτσι», του απαντούσα, ή και δεν του απαντούσα καθόλου. Το μεσημέρι, κρατώντας με κόπο τα κλάματα, διηγήθηκα στη μητέρα μου τη συνάντηση που είχα κάνει στη σκάλα. Και περιγράφοντας τη Μανταλένα, της είπα: «Φορούσε ολόμαυρα σαν γριά». Η μητέρα μου, χωρίς να θέλει, χαμογέλασε. Έπειτα ευθύς σοβαρεύτηκε και μου αποκρίθηκε: «Η καημένη τώρα απόμεινε δυσάρφανη και θα αργήσει να τα βγάλει αυτά τα μαύρα». «Τι, αιωνίως έτσι θα βλέπα μπροστά μου τη Μανταλένα μαυροφόρα σαν γριά? Μα αυτό δεν θα μπορούσα να το υποφέρω. Θα ήταν σαν άλλαζε ο ρυθμός του παντός, σαν να μην ξημέρωνε ποτέ». Το απόγευμα ξαναπήγα στο σχολείο, αλλά η Μανταλένα δεν είχε γυρίσει. Μόνο ο θείος της ήρθε μια στιγμή και ξανάφυγε. Όσο βράδιαζε, όσο λιγόστευε το φως της μέρας, τόσο μεγάλωνε η θλίψη και ο αόριστος εκείνος φόβος μου. Με τη φαντασία έβλεπα τη Μανταλένα ακόμα πιο μαύρη, ακόμα πιο δυστυχισμένη. Και τα γαλάζια της μάτια με κοίταζαν με έναν τρόπο που στιγμές-στιγμές μου έρχονταν να ξεφωνήσω, σαν να βλέπα φάντασμα. Έφαγα ανόρεκτα, έπεσα στο κρεβατάκι μου, μα στάθηκε αδύνατο να κοιμηθώ. Η βαριά μου καρδιά ζητούσε ένα ξεθύμασμα και άρχισα να σιγοκλαίω. Ποτέ ως τότε δεν είχα κάνει τέτοιο θρήνο. Και εγώ δεν ξέρω πόσες ώρες είχα κλάψει με το πρόσωπο χωμένο στο προσκεφάλι. Όταν η μητέρα μου μπήκε στην κάμαρα για να πλαγιάσει κι αυτή, με βρήκε έτσι και τρόμαξε. «Τι έχεις παιδί μου, γιατί κλαις?» με ρώτησε. Κι εγώ δυναμώνοντας το κλάμα της φώναξα: «Λυπάμαι τη Μανταλένα». Μ' αγκάλιασε, με σκούπισε, με φίλησε, με χάιδεψε. Δεν ήξερε τι να μου κάνει για να με παρηγορήσει. Κι εγώ ξακολουθούσα να κλαίω και να λέω: «Λυπάμαι τη Μανταλένα». Ούτε την άλλη μέρα φάνηκε στο σπίτι της θείας της η Μανταλένα. Ούτε την άλλη, ούτε την άλλη. Ποτέ πια. Φαίνεται πως η κακή μητριά είχε ξαναγυρίσει στη μητέρα της και η Μανταλένα μπόρεσε να καθίσει πάλι στο πατρικό της με τη γιαγιά της και με έναν αδερφό που είχε μεγαλύτερο. Για πολλές ημέρες έβλεπα να τις κουβαλούν

που μου προξένησε η δυστυχία της και έμεινα με την εντύπωση της μαύρης οπτασίας που μου παρουσιάστηκε εκείνο το πρωί. Δεν την ξαναείδα. Πέρασαν κι άλλα χρόνια, χρόνια πολλά. Έγινα άντρας, ξενιτεύτηκα, δυστύχησα, ευτύχησα, αγάπησα, παντρεύτηκα, χείρεψα, ξαναπαντρεύτηκα, έκανα ένα σωρό παιδιά, έζησα και έφτασα στην ηλικία εκείνη που ο άνθρωπος αρχίζει να ζει περισσότερο με αναμνήσεις. Και οι αναμνήσεις αυτές με ξαναγύριζαν συχνά στην πατρίδα μου, στο πατρικό μου σπίτι, στο καντούνι μας, στο σκολάκι της θείας, στο σπίτι της Μανταλένας. Πότε άκουγα με το νου μου την καθαρή και γλυκιά φωνή της, όπως την άκουγα τότε, πριν γνωρίσω την ίδια. Πότε έβλεπα το κεφάλι της με τα ξανθά μαλλιά, γυρισμένο, όπως το πρωτοείδα στο παράθυρο. Πότε τα γαλάζια της μάτια, όπως με πρωτοκοίταξαν εκείνη την Κυριακή που γύριζα από την εκκλησιά. Και πότε τα ίδια αυτά μάτια, μα τόσο αλλιώτικα, όπως μου φανίστηκαν το πένθυμο εκείνο πρωί. Έτσι συχνότερα οι αναμνήσεις μου έφερναν μια Μανταλένα μαυροφόρα και θλιμμένη, σαν εικόνα υπέρτατης δυστυχίας, και μαζί με αυτή κάτι από τη βαθιά λύπη, κάτι από το θρησκευτικό φόβο που είχε δοκιμάσει τότε η παιδική μου καρδιά. Σαν ξαναγύρισα μετά 30 χρόνια ξενιτιά στην πατρίδα μου, ρώτησα για τη Μανταλένα. «Ζει, ζει», μου είπαν, «η τρισκακομήρα, μα καλύτερα να μη ζούσε», και μου διηγήθηκαν από τη ζωή της όσα δεν ήξερα. Σε αυτά τα 30 χρόνια είχε παντρευτεί 2 φορές, είχε κάνει 10 παιδιά και καινούργια νιώβη τα είχε θάψει όλα ένα-ένα. Στο τέλος της πέθανε και ο δεύτερος άντρας της. Ο αδερφός της παντρεμένος έλειπε στα ξένα από καιρό. Θιά, θιός δεν υπήρχαν πια, και η Μανταλένα, ολομόναχη έρμη, ζούσε σε ένα μαύρο κατάκλειστο σπίτι με μια ψυχοπαίδα. Αισθάνθηκα μια ανακατανίκητη επιθυμία να την ξαναειδώ. Ξεκίνησα ένα απόγευμα και πήγα σπίτι της. Η ψυχοπαίδα σαστισμένη με έμπασε σε μια σάλα σκονισμένη με παλιούς μαυρισμένους καθρέφτες που τα παράθυρά της από την αντίσταση που έκαμαν κατάλαβα πως είχαν να ανοίξουν καιρό. Ο αέρας που έμπαινε απ' έξω προσπαθούσε να διώξει κάποια μυρωδιά μούχλας και νεκρουλιάς. Σε λίγο, χωρίς να με προειδοποιήσει ο παραμικρός κρότος, παρουσιάστηκε μπροστά μου μια μαυροφόρα γυναίκα, μια ψηλή γριά. Ήταν η Μανταλένα. Θα την εγνώριζα αν δεν ήξερα πως ήμουν στο σπίτι της. Μου φαίνεται, ναι, διατηρούσε ίσιο το αναστημά της και ίδιο τον αέρα της. Φορούσε ολόμαυρα, όπως την τελευταία φορά που την είδα, και περπατούσε αλαφρά, αερικά, σαν να μην άγγιζαν τα πόδια της στο πάτωμα. «Με γνωρίζετε», της είπα, «ο Κωστάκης». «Μπα, μπα», έκανε. Με θυμήθηκε και τα μάτια της που τα κρατούσε μισόκλειστα με διαφορία τα άνοιξε ζωηρά και τα κάρφωσε απάνω μου. Ανατρίχιασα. Ήταν τα ίδια, απαράλλακτα, όπως με είχαν κοιτάξει την τελευταία φορά σε εκείνη τη σκάλα. Το ισχνό, το καταζαρωμένο πρόσωπο φωτίστηκε πάλι από το γαλάζιο εκείνο φως. Τα κάτασπρα μαλλιά ξαναπήραν το χρυσό τους χρώμα που κυάνιζε και για μια στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά μου η ίδια Μανταλένα της τελευταίας οπτασίας, η ίδια ζωντανή εικόνα της υπέρτατης δυστυχίας, το ίδιο φάντασμα του πόνου και του πένθους. Τα 40 χρόνια που χώριζαν τις 2 στιγμές εξαφανίστηκαν από τη μέση και ξανά έγινα το παιδάκι που ανέβηκε φοβισμένο τη σκάλα του σχολιού του εκείνο το πρωί, προσέχοντας μην αγγίξει τα κρόσια της μαύρης μαντήλιας. Ο ίδιος αόριστος φόβος με κυρίεψε και κοίταξα γύρω μου σαν άθελα να φύγω.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: ήρθαν οι Γερμανοί και μας σπρώχνανε και μας επεδεύανε. Φεύγατε από εδώ. Καπούτ όλους. Δεν μπορώ να εκφράσω αυτή την ημέρα τι έγινε.
1: Ήμουνα έντια στο δεύτερο μου παιδί. 8 μηνών. Φόρτωσα 30 πτώματα. Λιποθύμησα στο 30. Έδωσα το βάρος, είχαμε το παιδί να περπατήσει στην κοιλιά μου 4 μέρες. Είπα, απέβαλα. Σε ένα τάφο τον αδερφό μου 13 πτώματα. Τα σκάψαμε τα χέρια μας. Όλες οι γυναίκες, άντρας κανείς, παπάς, καντήλι όχι, διάβασμα τίποτα. Δεν πειράζει, χαλάλι. Για την πατρίδα όλα χαλάλι.
0: Τώρα κλαίω κάθε μέρα την τύχη μου. Όλες οι χειράμες που μας σκοτώσαν τους ανθρώπους. Αυτά είναι.
2: Τέλος του 1942, αρχές του 1943, ιδρύθηκαν και ενεργοποιήθηκαν διάφορες ομάδες αντίστασης. Η παρουσία ομάδας ανταρτών στα βουνά της Βιάνου οδήγησε τους Γερμανούς να διατηρούν εκεί ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις.

Τον Μάιο του 1943, οι Γερμανοί κατασκεύασαν ένα φυλάκιο στην Κάτω Σίμη για επιτήρηση και παραλαβή προμηθειών για τα στρατεύματα κατοχής. Στις 10 Σεπτεμβρίου, αντάρτες σκότωσαν τους στρατιώτες που βρίσκονταν στο γερμανικό φυλάκιο, οπότε το χωριό βρισκόταν πλέον σε κίνδυνο.

0: Ήταν νύχτα 9 προς 10 Σεπτεμβρίου του 1943, όταν οι δύο στρατιώτες του γερμανικού φυλακίου της Σίμης εκτελέστηκαν. Ακολούθησε γερμανικός λόχος με κατεύθυνση τη Σίμη και σκοπό να πάρει εκδίκηση για τους δύο Γερμανούς. Κατά τη διάβασή τους από διάφορα χωριά, πήραν εχμαλώτους, τους οποίους είχαν μπρος στο φυλακή και έπειτα θα τους σκότωναν. Οι αντάρτες ειδοποιήθηκαν και 4 ομάδες έπιασαν κατάλληλες θέσεις στην κάτω Σίμη και τα υψώματα που βρίσκονται στην ανατολική και δυτική πλευρά της κοιλάδας, μέσα από την οποία περνά ο δρόμος για την κάτω Σίμη. Όταν οι Γερμανοί άρχισαν να μπαίνουν στην κοιλάδα με τους εχμαλώτους μπροστά και να πλησιάζουν το χωριό, οι αντάρτες άνοιξαν πυρ, προκαλώντας τον ευνηδιασμό των αντιπάλων. Ακολούθησε σφοδρή μάχη και οι Γερμανοί ιτήθηκαν. Η απώλεια πολλών ανδρών προκάλεσε το ξέσπασμα του Γερμανού διοικητή, που την επόμενη ημέρα συγκέντρωσε στη Βιάνο μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Ήθελε να καταστρέψει τη Βιάνο και να εκτελέσει όλους τους άνδρες άνω των 16 ετών.
1: Καταστρέψατε την επαρχία Βιάνου. Εκτελέσατε πάραυτα χωρίς διαδικασία τους άρενες που είναι πάνω από 16 ετών, καθώς και όλους όσοι συλλαμβάνονται στην Ήπεθρο ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Στρατηγός Φρίντριχ Βίλχελμ Μίλλερ, Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 1943.
0: Ακολούθησαν σφαγές και η καταστροφή της Βιάνου. Ομαδικές εκτελέσεις, αντίπεινα προς τον άμαχο πληθυσμό, ολοκληρωτική καταστροφή πολλών χωριών.
2: Το θέμα είναι ότι για δύο νεκρούς αιματοκυλίστηκε η επαρχία. Τόσο αποτιμήσαν οι Ναζί την αξία των δύο Γερμανών. 401 άτομα το τριήμερο των εκτελέσεων 14-15-43 και 461 νεκροί όλη την περίοδο της επαρχίας. Οι Γερμανοί, εκτός του ότι σκοτώσανε 461 άτομα συνολικά, κάψανε και 10 χωριά από τα θεμέλια. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τα μετακατοχικά χρόνια που ακολουθήσανε, τη φρίχη, τις δυσκολίες που βίωσαν οι κάτοικοι της Βιάνου. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πώς μεγάλωσα παιδιά, πως γυναίκες χείρες μπόρεσαν και έπαιξαν τον ρόλο και του άντρα και της γυναίκας να αναθρέψουν παιδιά.
3: Συφέρανε εδώ και μετά τόσο πανηγερμανοί, κάτσε κάτσε. Και καθίσανε κάτω όλοι. Και ρίχτανε το πολυβόλιο. Κρρρρρρρρρρρρρρρρ και θέριζε και πέφτανε. Και πέφτανε και πέθανε όλοι κάτω εδώ. Ήταν αυτή, ήταν η τελευταία ομάδα. Δεν θυμάμαι πώς ήταν. 30 ήταν, 40 ήταν, δεν θυμάμαι. Οι άλλοι τώρα από πέρα, σε άλλες πεζούλες που λέμε εμείς στα χωράφια, έτσι από πέρα είχαν σκοτωμένους τους πρώτους.
4: Εδώ όπως είναι ακριβώς σήμερα ήταν όρθιοι και χύθηκε το αίμα τους αυτά τα χώματα.
3: Εδώ, ναι, εδώ, ναι. Καρμαστήκαν, όλοι πλακωθήκανε από εκεί. Πέφτανε χάμε και πλακώνταν, ήταν η μεγάλη ομάδα. Τι σου λέει, πού ατσιπάμε τις άλλες, στο χωριό μέσα. Όλους τους άλλους ατσιπάρουμε, τις φέρουμε εδώ και τις φέρανε εδώ. Ένας έφυγε από εδώ και του ρίξανε σαν την πέρδικα στο φτερό και πήγε από κάτω. Είκαμε, το σε λέει πάω εγώ, το σε λέει χωριανή. Ένας σηκώθηκε κανείς, πού να πάει. Και μόλις παίξε το στάρτο, του ρίξανε με το πολυόρο και τον έπεσε από κάτω. Και πήγαν και παραπέρα και άλλοι δυο.
4: Εσείς ήσασταν σε αυτήν εδώ την ομάδα,
3: σε αυτήν την ομάδα.
4: Και πώς τη γλιτώσατε εσείς, πώς
3: θα
4: τα καταφέρετε.
3: Την ώρα που μας βάλανε κάτσι-κάτσι, ήταν έτσι που πάνω σε αυτό, είναι χλαδιά, ήταν ένας Γερμανός σκοπός, με το όπλο. Και μου λέει, φωνάζει, πίκλο! Ήμουν με το τσορτσάκι, με το δίχως παπούτσα, δίχως τίποτα.
4: Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
3: Ήμουν το 25, ήμουν 18 χρονών. Μα ήδη είχα να πω ήμουν 10 χρονών. Κατσοφιασμένο της κατοχής. Μου φωνάζει λοιπόν από εκεί που πάνω ένας Γερμανός. Κόμια! καλικόμια. Κάνω κοτατσί μου καλικόμια εδώ. Έλα πάνω, τέμπο, γρήγορα. Βγαίνω και μου λέει κάθισε εδώ. Και με σηκώσαν από εκεί και βγήκα από πάνω. Και μου λέει, εμείς σπίτι μου λέει, εσένα, μαζί. Το σπίτι το λέγε χάους, μαζί χάους. Εντάξει. Και με ρίξα τη ρηπή, πάει και τη σκοτώσαν και πώς με παίρνει και πάω στο σπίτι. Και μου λέει, αυτό σπίτι λέω, ναι, κρύψη μου λέει, άλλης καμαρά του καπού του. Αν μπορείς όξω και με δει άλλο του καμαρά του, θα με σκοτώσει. Και μπήκα σε ένα μπιθάρι μέσα. Και βάλα ένα πετροκόφινο από πάνω για να μην πλαντάξω. Και άμα ήμαθα ότι φεύγουν οι Γερμανοί που σκοτώσαν τις, σκότηκα κι εγώ. Και ήρθα και βρήκα τον αδερφό μου στην από κάτω ομάδα.
4: Οπότε 141 άτομα χάθηκαν εδώ σε αυτό το σημείο.
3: Εδώ 114.
4: 114.
3: Τον ΕΗ. Όλοι σκοτωμένοι εδώ.
5: Ήρθαν οι γυναίκες μας, μας εντύσαν οι γυναικεία με τσεμπέρια, με μαύρα ρούχα και μας πήγαν εμένα και με βάλαν σε κάταση νοπόδια μέσα. Ύστερα ήρθαν ο γερουλάνος, ο γιατρός και μας επίδεσε που όλους τους τραυματισμένους.
6: Τα μέσα που είχαμε εκείνη την ώρα ήσαν πολύ λίγα για τόσους πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, τους βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και εκτός από ένα που δεν τον είδαμε, δεν ξέρω γιατί δεν μας το είπανε, και ο οποίος δυστυχώς πέθανε από μόλυνση, και ένας άλλος ο οποίος είχε ένα διαμπερές τραύμα στην καρδιά δίπλα και ο οποίος έπαιξε κάποιο ρόλο το ότι δεν τον άφησαν εκεί που είπαμε να μείνει ακίνητος, αλλά τον μετέφεραν διότι οι Γερμανοί πυροβολούσαν σε όλη την επαρχία, βγαίναν στα χωριά, και φυσικό ήταν ότι φοβόντουσαν οι τραυματίες οι ίδιοι ότι θα τους σκότωναν αν τους βρίσκανε. Άλλους έσκαψαν κοπριές με συστάβλους και τους έχωσαν μέσα με κουβέρτες κυλιγμένους. Άλλους έκλειναν σε ασυρώνες, άλλους έβαζαν ξύλα και τους βάζανε μέσα. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι άλλοι, παραδόξως μπορώ να πω, γλίτωσαν χωρίς να πάθει κανένας ούτε μόλυνση ούτε τέταρτο.

σε αυτό το σημείο έγιναν οι εκτελέσεις. Περίπου 30-40 άτομα εκτελέστηκαν σε αυτό το δέντη. Από αυτά τα 40 άτομα έχουν ταφεί σε αυτούς τους τάφους περί τα 25-30 άτομα, διότι δεν μπορούσαν οι γυναίκες να τους μεταφέρουν στο νεκροταφείο και τους έθαψαν επιτόπιο εδώ πέρα.

0: Αυτός ο τάφος είναι 19 νοματόκοκαλα βαρμένα. Στον άλλο τάφο το ίδιο.
1: Να τα φέρετε.
0: Όσους μπορούσαμε μεταφέραμε στο νεκροταφείο. Όσοι δεν μπορούσαμε, κουραστήκαμε γυναίκες. Είχαμε μια αναισθησία πάθη. Δεν ξέραμε τι κάναμε. Γυρίζαμε από εδώ, γυρίζαμε από εκεί. Κάμαμε 8 μέρες να μπούμε στα σπίτια μας.
2: Τα μαλλιά τους ήσαν όπως είναι τα μαλλιά των τρελών. Πεσμένα από εδώ και από εκεί. Τα μάτια τους είχαν στεγνώσει από τα δάκρυα, ήσαν κατακόκκινα. Και το μόνο που τις απασχολούσε αυτές τις τραγικές ώρες ήταν πως θα μπορέσουν να θάψουν τους νεκρούς των, διότι ήδη είχε αρχίσει. Τη σύψη στον νεκρό. Ήταν καλοκαίρι.
1: Άρα.
2: Σήμερα και πάντα για να θάψεις ένα νεκρό πήγαιναν δύο άνδρες σε ένα νεκροταφείο και σκάβανε μισή μέρα για να θυμάσουν τον τάφο. Τώρα δύο ή τρεις γυναίκες από ένα σπίτι είχαν να θάψουν δύο και τρεις και τέσσερις νεκρούς.
3: Πήγαμε από εδώ και πήραμε σε αυτή την εκτέλεση εδώ από κάτω. Ήταν περίπου 30 άτομα, όλα μια ομάδα σκοτωμένων. Και από εκεί πήγαμε τώρα και τη παίρναμε, τη φορτώναμε στα ζώα και πήγαμε στο νεκροταφείο. Σκάφταμε μόνες μας Σεπτέμβριος μήνας, πέτρες. Εγώ είχα και το μωρό και έκλαιγε, τα άλλα δύο κορίτσα. Και με πολλά βάσανα πήγαμε και τις άφησαμε τον πατέρα μου, τον άντρα μου και άλλους εξαδέρφια, κουνιάδους. Μαζί τη βάλαμε σε ένα μνήμα. Να πούμε εκεί που σκάψαμε το λάκκο, τη βάλαμε έτσι κοντά κοντά για να τη χωρέσει, γιατί οι άλλες οι άκλες που είχαν εκεί είχαν γεμίσει. Πάνω τ' άλλο, 115 τόσους νεκρούς από εδώ που τη πήραμε. Και πού να τη βάλεις, να σκάφτομαι μόνες μας, να βάλουμε εκεί μέσα, τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έτσι.
4: Έγινε λοιπόν και η σφαγή εδώ στα Μοίρα και μετά τι ακολούθησε, τι θυμάστε?
5: Μετά επιάναν τις άλλους ομήρους και τις πήγανε στη Γιάννο στο γυμνάσιο μέσα. Είχανε 200 μέσα. Μετά την εκτέλεση του Τινιέ ήθελα να σκοτώσουν και αυτούς. Αλλά επίανε και τσιγκάλαν όξο γραμμή και στις 4 τα πολυβόλα τις σκοτώσανε. Εν μεταξύ πρόλαβε ο Ιερθός Σταυρός και ο Ψαλιδάκης αυτός ο Μητροπολίτης. Βάλανε συνδυνάμεις τους και σταματήσαν την εκτέλεση. Να μην εκτελέσουν άλλους. Και έτσι μολάραν τα ύστερα τους. Οι Τσινιά ήταν πιο πολύ, ήταν 200. Αντί τις μαζεύαν από όλα τα χωριά, από τις χτήματα απ' έξω, όλους τις μαζεύανε και τις κλειδώνανε μέσα στο γυμνάσιο.

0: Το Σεπτέμβριο του 1943, συγχρόνως με τις εκτελέσεις εκεί στα ανατολικά χωριά, συγκέντρωσαν και εδώ, συνέλαβαν 300 Γιαννίτες και Καλαμιώτες που τους είχαν τύχει να είναι εδώ και τους έφεραν εδώ με σκοπό να τους εκτελέσουν σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα που είχε το παραβάν, η οποία ήταν και αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί τους συγκέντρωσαν γύρω στις 4-5 μέρες. Τραγικές καταστάσεις, από ό,τι λέγανε οι άνθρωποι που ζήσαν εδώ. Ζούνε ακόμα κάποιοι. Νηστικοί τους έφερναν γυναίκες τους φαγητό και τους το δίνανε τώρα εδώ μέσα. Και μάλιστα όταν έπρεπε να τους αφήσουν έξω για τη σωματική τους ανάγκη, μια συγκεκριμένη ώρα τους έβγαζαν έξω με συνοδεία οπλοφόρων στρατιωτών Γερμανών. Τους επέτρεπαν εδώ πάνω στο πρανέ στο λόφο και φανταστείτε τώρα 300 ανθρώπους, ας πούμε, έτσι εχμάλωτους στην πραγματικότητα, να τρέχουν πάνω να αφοδεύσουν, ας πούμε, κάτω από τα πεύκα ή όπου, σε μια στιβίδα όπου βρίσκαν. Επίσης,
1: να τις πόρτες των ανθρώπων για τον κι αυτός το χώρο. Να μου δώσουν έτσι κανένα εργάτες ένα κομμάτι ψωμί και να το κρύψουν. Για το λαστό να το δώσω στο παιδί μου. Από το έκανα δίχως μαμή δεν υπήρχε. Άνθρωπος δεν υπήρχε να με βοηθήσει τώρα. Γιατί το κοιμάνα μου γριά και οι αδερφίδες μου σύρες. Έτσι είναι, φτάχαινε αυτό τότε ο πόλεμος. Εχάσαμε. Εχαθήκαμε ορισμένες, γιατί εχάσαμε κοντζαπαλικάρια. Ανθρώπους. Ανθρώπους λεβέντες, το κάτω τι όλοι στα μελανά που είναι για στιβίδες. Έτσι μας σκοτώσανε όλους οι μερακλείδες. Την κάτω πάντα του χωριού από μια στιβίδες. Έτσι μας σκοτώσανε όλους οι μερακλείδες. Μα την ημέρα του σταυρού πρέπει στην ιστορία. Γιατί μας τη σκοτώσανε χωρίς καμιά αιτία. Είμαι σταυρωμένε μου που τον δική σήμερα και για τα δέντρα.

Το Παρίσι είναι χτισμένο σε προνομιακή θέση γύρω από τον ποταμό Σιγκουάν, στο κέντρο του μεγαλύτερου λεκανοπεδίου της Ευρώπης. Είναι μια πόλη γεμάτη με φυσικές ομορφιές, αξιοθέατα, μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μέγαρα, ρομαντικά κάστρα, μνημεία και αρχιτεκτονικούς θησαυρούς. Το Παρίσι αποπνέει γαλήνη, κουλτούρα, ρομαντισμό και είναι μια πόλη που ανέπνευσε αρχιτέκτονες, ζωγράφους, συγγραφείς, μουσικούς. Έχει πλούσια κουλτούρα αλλά και ιστορία που αποδεικνύει ότι οι Παριζιάνοι ξέρουν να ζουν. Ξεπέρασαν κρίσεις, καταστροφές, πολέμους και λοιμούς και πάντα το Παρίσι γεννιόταν από τη στάχτη του. Ο 20ος αιώνας στο Παρίσι ήταν ένας αιώνας πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Μέσα στο φως της ανάπτυξης και της εξέλιξης όμως ήρθε η ανατροπή. Ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Αυγούστου του 1914 οι Γερμανοί βρίσκονταν έξω από το Παρίσι. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν δύσκολες. Χιλιάδες ήταν οι νεκροί και οι τραυματίες. 746 βόμβες είχαν πέσει στο Παρίσι μέσα σε 4 χρόνια. Επώδυνες στιγμές. Η σκοτεινή άβρα και η σκληρότητα του πολέμου τελείωσε στις 11 Νοεμβρίου του 1918. Με το τέλος του πολέμου και κατά τη δεκαετία 1919-1920 υπέγραψαν στα προάστια του Παρισιού ισχύρι του κόσμου την ομώνυμη συνθήκη ειρήνης μεταξύ νικητών και ηττημένων. Με την επικύρωση της συνθήκης του Παρισιού, ο χάρτης της Ευρώπης άλλαξε σε σχέση με το 1914 και χαράχτηκαν νέα σύνορα. Από το 1935 ο Αδόλφος Χίτλερ δεν κρύβει τις προθέσεις του να συνεχίσει την επεκτατική του πολιτική, παραβιάζοντας φυσικά μία από τις συνθήκες ειρήνης που επέβαλε επαχθείς όρους στη Γερμανία μετά το Μεγάλο Πόλεμο. Η συνθήκη αυτή των Βερσαλιών είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 1919. Το 1939 ο ναζιστικός στρατός ευνηδιαστικά εισέβαλε στην Πολωνία και έτσι κηρύχθηκε η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Γαλλία η Γερμανία επιτέθηκε στις 10 Μαΐου του 1940 και στις 14 Ιουνίου το Παρίσι έπεσε. Στον πύργο του Άιφελ πλέον κυμάτιζε η σβάστικα και οι Παριζιάνοι περνούσαν μέρες βασανιστικές με πείνα, εξαθλίωση, επιθέσεις. Διανέμονταν μάσκες αερίων. Ενώ φορτηγά με έργα τέχνης έφευγαν από το Λούβρο για το Σαμπόρ. Την ίδια περίοδο οι Γερμανοί απέτησαν την καταγραφή όλων των Εβραίων στο Παρίσι και ξεκίνησαν προπαγάνδα εναντίον τους. Η οργανωμένη αντίσταση έκρυψε πολλούς Εβραίους και τους βοήθησε να γλιτώσουν. Οι περισσότεροι όμως κατέληξαν στα κρεματόρια. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που ζούσαν κάτω από την πότα του άξονα, η αντίσταση φούντωνε. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1944 η Ελλάδα βρισκόταν υπό τριπλή κατοχή της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Η ελληνική οικονομία εκείνη την εποχή είχε καταρρεύσει και οι συνέπειες της κατοχής ήταν πραγματικά ανυπολόγιστες. Ο ελληνικός λαός μετρούσε χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες. Κάτω από τα συντρίμια του πολέμου όμως αναπτύχθηκε και η ελληνική εθνική αντίσταση. Οι ισορροπίες άλλαζαν συνεχώς, καθώς και τα μέτωπα του πολέμου. Ο Στάλιν, ηγέτης και πολέμαχος του κόκκινου Σοβιετικού στρατού, απαιτούσε το άνοιγμα ενός νέου μετώπου που θα απορροφούσε δυνάμεις των Ναζί από τη Ρωσία και θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις των συμμάχων. Η επιλογή της τοποθεσίας της απόβασης αρχικά ήταν το καλέ της Αγγλίας λόγω της μικρής του απόστασης από τις Βρετανικές ακτές. Αυτός ήταν και ο λόγος όμως που η περιοχή φυλαγόταν από επίλεκτα στρατεύματα, γι' αυτό και τελικά απορρίφθηκε στο σημείο αυτό η απόβαση. Δυτικά του Παρισιού εκτείνονται οι όμορφες ακτές της Νορμανδίας. Από εκεί επέλεξαν τελικά οι σύμμαχοι να εισβάλλουν στην Ευρώπη. Η προετοιμασία για την επίθεση απέναντι στις Βρετανικές ακτές κράτησε για μήνες. Η επιλογή της θέσης ήταν ένα από τα μυστικά που κρατήθηκαν και η ημερομηνία της απόβασης ήταν αβέβαιη μέχρι και την τελευταία στιγμή.
Οι Γερμανοί πάλι περίμεναν την απόβαση. Γι' αυτό και είχε στηθεί από τους συμμάχους μια τεράστια επιχείρηση παραπληροφόρησης. Έκαναν διάφορες ενέργειες, όπως την απαγωγή του στρατηγού Κράιμπε στην Κρήτη, για να τους παραπλανήσουν και να τους πείσουν ότι θα προχωρήσουν σε αποβάσεις σε διαφορετικά σημεία στην Ευρώπη. Στόχος τους ήταν να διασπάσουν τις δυνάμεις των Γερμανών. Ωστόσο, το επιτελείο των Ναζί φυλαγόταν καλά και είχε οχυρώσει όλη την ακτογραμμή της βορειοδυτικής Γαλλίας. Τελικά, η ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου για την απόβαση στην Ορμανδία ορίστηκε 1 Μαΐου 1944. Μετατοπίστηκε όμως στις 5 Ιουνίου του 1944 για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες δυνάμεις στις αγγλικές ακτές. Η απόβαση αναβλήθηκε άλλες 24 ώρες εξαιτίας μιας κακοκαιρίας και έτσι άρχισε τις πρώτες πρωινές ώρες στις 6 Ιουνίου του 1944. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποβατική στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία όλων των εποχών.

6 Ιουνίου του 1944, η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου είχε αρχίσει. Καλά προετοιμασμένα και οργανωμένα στρατεύματα από Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Αυστραλία, Καναδά εναντιώθηκαν από ξηρά αέρα και θάλασσα. Η εισβολή άρχισε στα νότια της Αγγλίας με νυχτερινές ρήψεις αερομεταφερόμενων δυνάμεων. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι αποβάσεις ξεκίνησαν σε 5 σημεία της ακτής 80 περίπου χιλιόμετρων. Οι Αμερικανοί αποβιβάστηκαν δυτικά στις ακτές Όμαχα και Γιούτα, ενώ οι Βρετανοί ανατολικά στις ακτές Σουόρντ και Γκόλντ. Στην παραλία Τζούνο αποβιβάστηκαν οι Καναδοί. Παρά τις βαριές απώλειες, ο σκοπός της απόβασης επιτυγχάθηκε και τα στρατεύματα πέρασαν από τη Μεγάλη Βρετανία στην Υπηρωτική Ευρώπη. 1.200 πολεμικά πλοία, 4.000 σκάφη, 1.600 φορτηγά πλοία, 13.000 αεροπλάνα και πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνδρες αποβιβάστηκαν στη γαλλική ενδοχώρα.

αγώνας ήταν τιτάνιος. Όμως με την προέλαση των Αμερικανών και των Βρετανών από τη Δύση και των Σοβιετικών από την Ανατολή των Ορμαδικών ακτών, γράφτηκε το τελευταίο κεφάλαιο της εξέλιξης του πολέμου. Τελικά η απόβαση στη Γαλλία στάθηκε μια επιχείρηση έξυπνη και λυτρωτική, βάζοντας έτσι αρχή στο τέλος την κυριαρχία του φασισμού.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larché, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων». Τα κύρια αυτά πάθη ανέρχονται σε 8. Μεταξύ των συγκεκριμένων πνευματικών νοσημάτων, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα που είναι ουσιαστικότερα και γενικότερα από τα υπόλοιπα. Χαρακτηρίζονται ως γενικότητα με την έννοια ότι περιέχουν κατά κάποιο τρόπο και γεννούν όλα τα υπόλοιπα. Ο Ευάγριος τα ταξινομεί ως εξής. 8 είσαι πάντες η γενικότητα τη λογισμή, ενείς περιέχεται πας λογισμός. Πρώτον, ο της γαστιμαργίας και μετά αυτόν ο της πορνείας. Τρίτον, ο της φιλαργυρίας. Τέταρτος, ο της λύπης. Πέμπτος, ο της οργής. Έκτος, ο της ακηδείας. Έβδομος, ο της καινοδοξίας. Όγδοος, ο της υπερηφανίας. Ο συγκεκριμένος κατάλογος του Ευαγρίου έγινε παράδοση στην Ορθόδοξη Ασκητική. Τα 8 γενικότερα πάθη αντιστοιχούν στα 7 έθνη που πρόκειται να ηττηθούν και να αφανιστούν, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά η Αίγυπτος που έχει ήδη νικηθεί, για τα οποία κάνει λόγο το Δευτερονόμιο. Μερικές φορές οι πατέρες εννοούν την υπερηφάνεια και την καινοδοξία σε ένα πάθος, συνεπώς αποδέχονται 7 πάθη. Τότε αυτά αντιστοιχούν στους 7 δαίμονες στους οποίους αναφέρεται το Ευαγγέλιο. Ως αρχή και ρίζα των 8 συγκεκριμένων παθών και όλων των άλλων κακών που προέρχονται από αυτά βρίσκεται η φιλαυτία, η εγωιστική αγάπη προς εαυτόν. Όλα τα πάθη παράγονται από αυτή, αλλά η ίδια είναι η κατεξοχήν αιτία των 3 βασικών παθών, τα οποία προηγούνται και γεννούν τα υπόλοιπα 5 από τα 8 κύρια και κατόπιν όλα τα άλλα. Η γαστιμαργία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία είναι τα 3 αυτά πάθη. Η φιλαυτία ως πολλάκι σύρεται, πάντων των εμπαθών λογισμών αιτία καθίσταται. Εκτάφτης γάρ γεννώνται οι 3 γενικότατοι της επιθυμίας λογισμοί. Ο της γαστιμαργίας και της φιλαργυρίας και της καινοδοξίας γράφει ο Άγιος Μάξιμος. Αντίστοιχη είναι και η διδασκαλία του Ευάγριου. Των αντικειμένων δαιμόνων την πρακτική, πρώτη και κατά τον πόλεμο συνίστανται οι τάς της γαστιμαργίας ειδονάς, ή την ορέξης πεπιστευμένη και την φιλαργυρία ημίν υποβάλλοντες και προς την των ανθρώπων δόξεν ημάς εκαλούμενη. Οι δάγοι πάντες κατόπιν τούτων βαδίζοντες, τους υπό τούτων τετροσκομμένους διαδέχοντες, στη συνέχεια δε παρατηρεί. Διότι τους 3 τούτους λογισμούς ο διάβολος τότε το σωτήριο προσήγαγε. Πρώτον μεν τους γήθους άρτους γενέστε παρακαλών, έπειτα δε των κόσμων όλων επαγγελόμενος είπεσον προσκυνήσει, και τρίτον ή ακούσει δοξαστή σε στελέγων μηδέν εκ του τελικού του πτώματος πεπονθώτα. Τα 3 αρχαίγωνα πάθη λοιπόν είναι αυτά που εμφανίζονται πρώτα και είναι κατά κάποιον τρόπον τα αμεσότερα και τα ευρύτερα εξαπλωμένα στον άνθρωπο. Ανοίγουν την πόρτα και στα υπόλοιπα. Ο Ευάγριος σημειώνει ότι ουκ έστιν άνθρωπον περιπεσίν δαίμονι, μη πρώτερον υπεκείνων των πρωτοστατών κατατροφέντα. Θα δούμε αλλού ότι όσο ο άνθρωπος δεν τους νικά, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τους υπόλοιπους. Όταν αντίθετα τους καταβάλει, μπορεί εύκολα να εξαλείψει τους υπόλοιπους. Τα 3 κύρια πάθη έχουν 3 άμεσους απογόνους, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου. Εκ μέν της γαστριμαργίας γεννάται ο της πορνείας εμπαθής λογισμός. Εκ δε της φιλαργυρίας ο της πλεονεξίας. Εκ δε της καινοδοξίας ο της υπερηφανίας. Όλοι οι υπόλοιποι προκύπτουν αδιακρίτως από αυτά τα 3. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη σειρά και τάξη δημιουργίας δεν ισχύει απόλυτα. Είναι απλώς ενδεικτική του πάθους που παράγεται από κάποιο προηγούμενό του, και μάλιστα για να κυριολεκτούμε δείχνει ότι ένα πάθος οδηγώντας σε άλλο περισσότερο το ευνοεί, δηλαδή καθιστά την εμφάνισή του πιθανότατη σε σχέση με άλλα παρά το προκαγεί. Αν όμως αληθεύει ότι ένα πάθος ανοίγει την πόρτα σε ένα άλλο, για παράδειγμα η γαστιμαργία στην πορνεία, τότε δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που το ευνοεί. Γενικά η κατάταξη των παθών που μόλις προσιάσαμε δεν πρέπει να θεωρείται περιοριστική και απόλυτη, όπως ήδη παρατηρήσαμε.
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατανοείται κατά τρόπο ανελαστικό και σχολαστικό. Εξάλλου οι πατέρες δίνουν κάποτε παράγγελα διαφορετικούς καταλόγους παθών σύμφωνα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες της διδασκαλίας τους. Τέτοιες ταξινομήσεις δεν έχουν απόλυτη αξία, αλλά συνιστούν πρόσφορα και εύχριστα εργαλεία για την πνευματική διδαχή και την ασκητική πρακτική. Οπωσδήποτε τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την αμεσότερη και ανετότερη κατανόηση των πραγμάτων και την απλούστερη προσέγγιση της περίπλοκης και πολύμορφης πραγματικότητας. Εμείς οι ίδιοι μάλιστα θα προστρέξουμε σε αυτά.

Προφανώς οι τύποι των σχέσεων που δείξαμε ότι αναπτύσσονται μεταξύ των παθών δείχνουν μόνο τις γενικές τάσεις. Δεν αποκλείεται η ύπαρξη και άλλων οδών παθογένεσης, ούτε βεβαίως και άλλων ειδών σχέσεων μεταξύ των παθών. Οι πατέρες διδάσκουν συνήθως ότι τα πάθη βρίσκονται σε τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Διαπλέκονται και ενισχύονται αμοιβαία, επιβεβαιώνοντας ότι κάθε πάθος γεννά όλα τα άλλα. Γράφει ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης. Και μη ξανιστόμεν ότι μόνον υπό των αγαπωμένων λογισμών βιαίως ενεργούμεθα, καθότι ως τη πονηρών αυτών συγγένεια ούτω και τες ημών επιθυμίες επροσβολές συνεργού συναλλήλες και εκάστη των εαυτής εργάτης συγχρονίσαντα λοιπόν τη πλησίων παραδίδωσιν ως υπό της δευτέρας και παραγνώμην ίσως απάγεστε τι περί την πρώτην συνηθία βιαίως ερκόμενων. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις επιμένει ακόμη περισσότερο στη συγκεκριμένη εξάρτηση των παθών, η οποία τα κάνει να επικαλούνται το ένα το άλλο. Έχετε γάρ πως εν της κακής του εταίρου το έτερον και όπερ αν το εν παραγέννητε και τα λοιπά καθαρά καθάπερ υπό την ως φυσικής ανάγκης ερκόμενα συνεισέρχονται πάντως ίον εν αλύση γίνεται της αρχής επισπαστήσεις ούδε τας γυπών ηρεμήν της αλύσεως αγγύλας δυνατόν εστίν αλλά κατά το έτερον πέρας της αλύσεως αγγύλης συνεκινήθη την πρώτη κατά το ακόλουθο ναή και προσεχές από του πρώτου δια των παρακειμένων της κινήσεως προϊούσης. Ούτως εμπλέκεται και συμπέφει και να λύγει στα ανθρώπινα πάθη και διενός του επικρατήσαντος και ο λοιπός των κακών ολκώσινης σε έρχεται τη ψυχή. Πρέπει εξάλλου να επισημανθεί ότι η σειρά με την οποία τα πάθη παρουσιάζονται και γεννώνται ποικίλει ανάλογα με τα πρόσωπα. Συνεπώς, παρατηρεί ο Άγιος Κασιανός τα 8 κύρια και πρωταρχικά πάθη διεξάγουν από κοινού τον πόλεμο κατά του ανθρώπινου γένους. Αλλά οι επιθέσεις τους δεν εκδηλώνονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους αδιακρίτως. Και συνεχίζει ο ίδιος με τη διαπίστωση ότι στην μία περίπτωση προτάσσεται το πάθος της πορνείας και ασωτείας. Στην άλλη επικρατεί και υπερισχύει η οργή. Στον ένα η καινοδοξία διεκδικεί το σκύπτρο. Ενώ στον άλλο η υπερηφάνεια κατέχει την εξουσία. Και αν ο καθένας μας μπορεί να υφίσταται τις εφόδους όλων των παθών, δεν τις αντιμετωπίζει ούτε με τον ίδιο τρόπο ούτε με την ίδια σειρά. Όπως εισηγείται στο σημείο αυτό ο Άγιος Κασιανός, θα ήταν απατηλό για τον πεμπτωκό του άνθρωπο να θεωρεί αυτόν ελεύθερο ή απειλαγμένο από το πάθος ή μόνο έστω από το α ή β πάθος. Αν κάποιο πάθος φαίνεται να υποσιάζει από εμάς, η μη εμφάνιση ή η μη εκδήλωσή του αφορά σε μία συγκεκριμένη στιγμή και όμως υπάρχει σε κάποιο βαθμό μέσα στην ψυχή και είναι επιδεκτικό εκδήλωση σε κάθε στιγμή εάν οι συνθήκες και οι περιστάσεις ευνοήσουν την εκδήλωσή του έστω και σε μικρό βαθμό. Ανεξάρτητα από την έκβαση και το αποτέλεσμα μέσα στην ψυχή υπάρχει μια οικονομία των παθών τέτοιας φύσης που όταν ένα πάθος εφίσταται σε μικρή ένταση και μάλιστα φαίνεται να απουσιάζει, η σχετική απουσία και η έγκυψή του φαίνεται να αντισταθμίζονται από την πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη ενός ή περισσότερων άλλων. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να διαπιστώσουμε ότι αντίθετα στα πρόσωπα στα οποία τα Α ή το Β πάθος είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα, βρίσκονται σε σχεδόν απαλλαγμένα από τα άλλα πάθη ή τουλάχιστον αυτά δεν κατοικούν στα πρόσωπα παρά σε περιορισμένο βαθμό. Ορισμένες φορές η απλή και έντονη δραστηριότητα όσων καταπιάνονται με τις κοσμικές υποθέσεις και να ασχολήσει σε αρχή γενικά για να οδηγήσει σε εξαφάνιση κάποια πάθη από αυτούς. Εν τούτης αυτό ισχύει μόνο προσωρινά, καθώς μπορούμε να διαπιστώσουμε με την επανεμφάνισή τους, μάλιστα, μόλις η συγκεκριμένη δραστηριότητα μειωθεί ως προς την έντασή της. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας δίνει ένα παράδειγμα της διδασκαλίας αυτής που ο ίδιος κατάφερε να παρατηρήσει. Πολλούς το θέαμε εν κόσμο υπομεριμνών και φροντίδων και αδολεσιών και αγρυπιών βιωτικών την του οικίου σώματος μανίαν εκφυγώντας εν αμεριμνία δε πάση προς τον μονήρι βίων ελιγηθώτες ιτιούτη ελεϊνός υπό της του σώματος κινήσεις ερυπόθησαν. Ανάμεσα στα διάφορα πάθη καινοδοξία και υπερηφάνεια κατέχουν σε υψηλότερο βαθμό την ικανότητα να οδηγούν σε εξαφάνιση άλλα πάθη καταλαμβάνοντας τη θέση τους. Κατά αυτόν τον τρόπο
Σε ορισμένες περιπτώσεις η κενοδοξία εμφανίζεται ως εχθρός της γαστριμαργίας. Συχνά εκδιώκει τους λογισμούς της ακιδείας και της γκύπης, καθώς και την οργή και την πορνεία. Παρόμοια η υπερηφανία έχει την ισχύν και τη δύναμη να αποπέμπει και να εκδιώκει από την ψυχή όλα τα υπόλοιπα πάθη και να καταλαμβάνει εκεί τη θέση της ολομόναχη. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι η αρχή και η αιτία των παθών καθ' ολοκληρία και κατά κάποιο τρόπο τα περιλαμβάνει και τα περιέχει όλα συνθετικά. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από όλα τα υπόλοιπα πάθη εκτός από αυτό της υπερηφανίας. Ωστόσο, η ίδια η υπερηφανία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πάθος και υπάρχει σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει απελευθερωθεί από αυτήν υπό του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ανεχώρησαν τα πάθη εκ την όνου μόνον πιστών αλλά και απίστων εκτός ενός, δηλαδή της περηφανίας. Εκείνο μόνον καταλοιπώντα των τόπων πάντων αναπληρώσε ως εγκακής πρωτεύων. Συχνά οι πατέρες αποκαλούν τα πάθη λογισμούς ή εμπαθείς λογισμούς, σαρκικούς λογισμούς, πονηρούς λογισμούς, καθώς εκθενώνονται στον άνθρωπο κατεξουχήν ως λογισμοί και που μεταφράζονται ή όχι κατόπιν σε πράξεις. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει «Εάν γάρ μη της πρώτων κατά διάνοια αναμαρτάνει, ούκ αναμάρτη ποτέ κατ' ενέργεια». Και μας οδηγεί ο ίδιος με την παρατήρηση ότι κακία είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων ή επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Αν και φαίνεται να γεννώνται από τα σώμα, στην πραγματικότητα η αρχή της και πηγή των παθών βρίσκεται στους λογισμούς της ψυχής. Πάντα άπερ όσοι πολλοί νομίζουσι το σώμα επιζητεί ούτω σώμα, αλλά η ψυχή δια τούτου ταύτα επιζητεί ειδονημένη, γράφει ο Άγιος Σημεώνος Νέος Θεολόγος. Οι λογισμοί αυτοί μέσω των οποίων εκφράζονται κατά πρώτον τα πάθη μπορούν ωστόσο όπως θα δούμε να είναι καταρχήν μη συνειδητοί και να αποκαλύπτονται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Εξαίσου συχνά τα πάθη αποκαλούνται από τους πατέρες πονηρά πνεύματα, κακά πνεύματα ή ακάθαρτα πνεύματα, καθώς εμπνέονται, υποκινούνται και υποβάλλονται από τους δαίμονες και ασκούν πλήθος επιρροών στην ψυχή του ανθρώπου. Σύμφωνα με τους πατέρες, εξάλλου κάθε τύπος λογισμού ή πάθους έχει και τον αντίστοιχο δαίμονα. Οι δαίμονες κατέχουν κατά συγκεκριμένο τρόπο την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου μέσω κάθε πάθους και ασκούν σε αυτά τυραννική εξουσία. Επιπλέον τα πάθη υποδηλώνονται και με τους όρους σάρξ και κόσμος, γράφει έτσι ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Κόσμος εστίν όνομα περιεκτικών επιπίπτων επί τα ηρεμένα πάθη. Ο κόσμος λέγεται εκ της εξετάσεως της θεωρίας και σύστασης του περιεκτικού ονόματος, του επιπίπτοντος επί τα πάθη τα μεμερισμένα. Και ό,τι θέλουμε να ονομάσει ολικώς τα πάθη ονομάζουμε αυτά κόσμον. Και ό,τι θέλουμε αφορείς σε αυτά εις την διαίρεση των ονομάτων αυτών, πάθη ονομάζουμε αυτά. Παρόμοια η λέξη σάρξ στην Παύλια και την πατερική ορολογία δεν δηλώνει γενικά το σώμα αλλά τα πάθη που αφορούν στην ψυχή και στο σώμα ως τους μόνους εμπαθείς λογισμούς της ψυχής. Χρησιμοποιούμενοι στο ίδιο πλαίσιο, η λέξη κόσμος δεν σημαίνει τη δημιουργία αλλά την διαγωγή της σαρκικής και το φρόνημα της σαρκός. Την τελευταία αυτή έννοια της λέξης κόσμος συναντάμε και στο παρακάτω χωρίο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο, ότι παν το εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου έστιν εκ του πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστί». Τα πάθη γεννούν στην ψυχή κάθε είδους φθαραχές, συγχύσεις και διασπάσεις. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας ότι μόλις έστω και ένα μόνο πάθος καταφέρει να διαταράξει την ησυχία και την τάξη της ψυχής, υπάρχει ασφαλώς κάποιο άλλο το οποίο προετοιμάζεται να προκαλέσει βλάβες και ζημιές. Και είναι απόλυτα ορθό ότι η Αγία Γραφή λέγει πράγματι ότι τα κυριότερα κακά κάτω από οποιαδήποτε πρόφαση ή δικαιολογία εγκατασταθούν στην προσβεβλημένη ψυχή, τότε το αναρρύθμιτο πλήθος και ο όχλος αυτών που τα ακολουθούν παρασύρει την ψυχή σε κάθε είδος μανίας και της προξενεί ταραχή και αναστάτωση εξαιτίας μιας οχλοβοής, την οποία είναι δυνατόν να χαρακτηρίζουμε ως ζωώδη. Και προσθέτει ο Άγιος Γρηγόριος ότι η δυστυχισμένη ψυχή αφέθηκε να στρεβλωθεί και δεν είναι η πρώτη φορά από τα κυριότερα κακά με το πλήγμα των αμαρτιών που πολλαπλασιάζονται και τελικά να καταλήξει στην τρέλα. Ερημώνεται δε και τρελαίτεται με κτηνώδη αγριότητα. Τα πάθη λοιπόν προκαλούν στην ψυχή κατάσταση πόνου και οδύνης, ανάλογη αυτής που είναι δυνατόν να δημιουργούν οι φυσικές ασθένειες στο σώμα. Γράφει σχετικά ο Άγιος Δωρόθιος Γάζης. Οι δε και ευρεθήτης έχουν σώμα μελαγχολικών δίσκρατων, ούκ αυτή η δυσκρασία αυτού καίει αυτόν και αφταράσει πάντοτε και θλίβει την ζωήν αυτού. Ούτως και η εμπαθής ψυχή πάντοτε κολλάζεται η αθγία υπό της ιδίας κακοεξίας. Έχουσα ή την πικράν μνήμη και την επώδυνον αδορεσκία των παθών και όντων αυτήν και καταφλεγόντων αυτήν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιβεβαιώνει παρόμοιο ότι πάσχει εν της αμαρτήμασιν η ψυχή μάλλον και κατεσχύνεται ή το σώμα εν της νοσήμασι. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τις ασθένειες που συνιστούν τα πάθη, για να απελευθερωθεί από την αφροσύνη που αυτά γεννούν και για να αποκουφιστεί από την οδύνη που προκαλούν, καθώς και για να προφυλαχτεί από αυτά, είναι καταρχήν απαραίτητο να τα γνωρίσει καλά. Αν δεν παρουσιάσουμε καταρχήν τις ποικίλες μορφές μιας νόσου, αν δεν καταγράψουμε την προέλευση και τις αιτίες της, δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε

Ουδέποτε θα καταστεί δυνατόν να θεραπευθούν τα νοσήματα, ούτε φάρμακα να βρεθούν για τις διαταραχές της υγείας, αν δεν αναζητήσουμε καταρχήν την προέλευση και τις αιτίες τους, ύστερα από ενδοροχή έρευνα και εξέταση, γράφει επιπλέον ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός. Παρεμφερώς, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, γνώμην δε δίδομη μάλλον ενδιεκάστου λοιπόν των νοσούντων με μερισμένη σπουδή τα ιατρία στην μέθοδον επιζητήν. Πρώτη δάνει η θεραπεία της εαυτού αλγιδόνος την αιτίαν επιγνώνε. Της γάρ αιτίας ευρεθήσεις προστάπτην και το βοήθημα της εμπλάστου εκπρονίας Θεού και γιατρών πνευματικών οι νοσούντες γυψόμεθα. Ο Άγιος Σημειών ο Νέος ο λόγος διδάσκει στο ίδιο πνεύμα. Οφείλει ο μοναχός μη μόνον τα ενδυψυχή γινωμένα αλλοιώσει και πενταβολά επίσταστη και νοήν, αλλά και τα αιτία αυτών, οποία πότε αν όσοι και πόθεν εν αυτό συμβαίνουν συγγενέστε. Η μικρή αυτή μελέτη των αιτιών και τη προέλευση των καθών έχει από μόνη τη κάποια θεραπευτική αξία. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός αναφέρει ότι ορισμένοι θεραπευτήκαν από τα πνευματικά νοσήματα από ένα απλό συμβάν, έχοντας ακούσει τους πνευματικούς πατέρες να εξηγούν τις διαφορετικές αιτίες, μορφές και εκδηλώσεις των βαθών νόσων και να παρουσιάζουν τα ικανά φάρμακα να θέσουν τέλος σε αυτά. Οι αρχιτές γράφει συνηθίζουν να παρουσιάζουν αυτά κατά τις συζητήσεις τους και επιπλέον για να διδάσκουν τους νεοτέρους. Εμείς αρκετά συχνά αναγνωρίζαμε κάποια στοιχεία αυτών μέσα μας, ενώ οι αρχιτές προέβαιναν σε πλήρη ανάγκησή τους. Και εμείς είχαμε θεραπευτεί μαθαίνοντας ότι χωρίς κανείς να μας πει τα φάρμακα από αυτούς και ταυτόχρονα τις αιτίες του κακού που μας υπονόμευαν και μας έφθυναν. Οι λεπτομερείς και συστηματική περιγραφή των παθών από τους πατέρες παρουσιάζεται ως αληθινά νοσολογία και αυθνική ιατρική σημειολογία, με κύριο στόχο τη μεθοδική, αυστηρή και αποτελεσματική επεξεργασία της θεραπευτικής των πνευματικών νοσημάτων. Όπως μόλις είδαμε, η θεραπευτική προσδιορίζεται περιγραφικά ως εξής. Επιτρέπει στον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται, να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τις κινήσεις της ψυχής του, καθώς και να ανακαλύπτει τη βαθύτερη σημασία τους. Επιπλέον του παρέχει τη δυνατότητα να παίρνει πλέον αποστάσεις από το κακό, το οποίο τον επηρεάζει ή απειλεί να τον προσβάλλει, και να μην καθορίζεται πλέον τυφλά από μηχανισμούς που αγνοεί, που τον ενοχλούν, τον φοβίζουν και τον κάνουν να υποφέρει. Βεβαίως οι πατέρες δεν περιγράφουν μόνο τις προφανείς και εύκολα διαγνώσιμες νόσους. Εξίσου περιγράφουν και δύο ακόμα ομάδες νόσων, εκείνες που αν και παρούσες στην καρδιά παραμένουν κρυμμένες σε όσους η πνευματική διάκριση δεν είναι λεπτή, καθώς και εκείνες που υπάρχουν εν σπέρματι. Δηλαδή στην πρώτη καταπαγή τους, στην άκρα αρχή τους, στην αρχή της αρχής τους, αλλά απειλούν να αναπτυχθούν αν δεν τις προσέξουμε. Οι συγκεκριμένες νοσολογία και σημειολογία λειτουργούν στο σημείο αυτό θεραπευτικά, πλην όμως έχουν και γενικότερα προφυλακτική σημασία. Επί τούτου εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός ότι όπως οι πιο έμπειροι γιατροί δεν ικανοποιούνται γενικά με τη θεραπεία των παρόντων νοσημάτων, αλλά με τη σοφή πείρα τους προγινώσκουν τις επικείμενες νόσους και δρούν προληπτικά με συνταγές και φάρμακα σωτηρίας για τη ζωή και την υγεία, και παρόμοια πράττουν και οι αυθεντικοί γιατροί των ψυχών μέσα από την πνευματική ένταξη που λειτουργεί ως ένα ουράνιο αντίδοτο. Κατανικούν εκ των προτέρων τις ασθένειες της καρδίας πριν αυτές εμφανιστούν και αποδεχόμενοι την ανάπτυξή τους στο πνεύμα των νέων, τους αποκαλύπτουν και την αιτία των παθών που τους απειλούν και τα φάρμακα που τους δίνουν την υγεία.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτόν. Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτοίς λέγον, εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, εορτή της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Ενβάστα Αρκαδίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Ευγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.
3: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
4: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Τιμίου Ξύλου.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.
1: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

0: Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
0: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

0: ευχαριστήσουμε την Παναγία που μας χάρισε απόψε αυτή την ωραία βραδιά να έρθουμε σε αυτό το ιστορικό, πατριαρχικό και σταυροπηγιακό μοναστήρι της. Ένα μοναστήρι που η ιστορία του χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων. Ένα μοναστήρι που το σημάδευσε ο Θεός, που το σημάδευσε η χάρη της Παναγίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτόν τον προάβλιο χώρο δίπλα από εμάς βρίσκεται μια στήλη, μια κολόνα που κατά την παράδοση ήρθε αλυσοδεμένη η Παναγία όταν πολλές φορές την έκλεψαν ανώσια χέρια. Την πήραν και ορφάνευσε ο τόπος, την πήραν από το σπίτι της. Αλλά η Παναγία ήθελε να κατοικεί εδώ, όδε κατοικήσω, ό,τι ερετισάμιν αυτήν. Και ήρθε η Παναγία αλυσοδεμένη. Γι' αυτό είναι αυτό το σύμβολο εδώ μπροστά. Γι' αυτό είναι οι αλυσίδες μέσα στην Εκκλησία. Η Παναγία η κερά, δηλαδή η Κυρία. Δεν είναι τυχαίο πράγμα ότι ο ευλογημένος λαός μας και τον Χριστό και την Παναγία τους έχει δώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το Χριστό τον λέει Αφέντη Χριστό, Αφέντης. Ο Χριστός είναι ο Αφέντης μας και η Παναγία είναι η κερά μας, δηλαδή η Κυρία μας. Αυτή είναι η Παναγία. Και εδώ η Παναγία δεν είναι μόνο Κυρία, αλλά είναι καρδιώτισσα Κυρία. Δηλαδή είναι η καρδιά μας, η καρδιά μας χτυπά στην Παναγία την κερά, στην Παναγία την καρδιώτισσα. Τούτος ο χώρος είναι ευλογημένος από τον Θεό, πολύ ευλογημένος. Είναι ένας τόπος από τον οποίο πέρασαν δεκάδες πατέρων αγιασμένες μορφές. Είναι ένας τόπος ο οποίος έγινε καταφύγιο των προγόνων μας σε δίσεκτα χρόνια για το γένος μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα μοναστήρια στη δούλη περίοδο του γένους μας έπαιξαν ρόλο εθναρχικό, απελευθερωτικό. Και εδώ τούτη η περιοχή που ανέδειξε μεγάλους ηγέτες, μεγάλους άνδρες, τα χωριά δίπλα τα ευλογημένα, τούτη λέγω η περιοχή έχει καύχημα, της έχει καρδιά, της έχει στεφάνι της, την Παναγία την καρδιώτησα. Γι' αυτό την ευλαβείται ο τόπος. Γι' αυτό συνέρευσαν απόψε εκατοντάδες άνθρωποι. Και αύριο και μεθαύριο και τις προσεχείς ημέρες θα περάσουν από εδώ οι χριστιανοί. Πολύ συγκινήθηκα όταν είδα στον δρόμο να έρχονται πεζοπορώντας άνθρωποι. Ξέρω ότι μερικοί σταματούν στην πόρτα και κατεβαίνουν με τα γόνατα. Την ευλαβούνται την Παναγία την καρδιώτησα. Και νευραγούνται πολλοί, γι' αυτό υψώνονται τόσα δώρα της αγάπης, τόση άρτη, τόσα κεριά, τόσες βαπάδες, τόσα τιμιάματα, τόσα λουλούδια. Η καρδιά μας χτυπάει απόψε εδώ. Χτυπούμε την Παναγία και απόψε της απονέμουμε την αγάπη μας θεολογικά, προσέξτε το, θεολογικά. Και μόνο το όνομα της Παναγίας να λέμε είναι αρκετό να μοιρώνεται η ζωή μας. Η Παναγία είναι αϊπάρθενος, είναι Θεοτόκος και μόνο το όνομά της φανερώνει ολόκληρο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Έτσι να την πιστεύετε, έτσι να την λατρεύετε, έτσι η ποιητική αδεία να την προσκυνείτε. Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ, γονατίζω φιλώ τα πόδια σας. Σας παρακαλώ πολύ, μη βλασφημείτε την Παναγία, δεν μας έκανε κακό. Την Παναγία να την αγαπούμε και πάντοτε να επικαλούμαστε το γλυκύτατο όνομά της. Ένας μεγάλος γέροντας του Αγίου Όρους, ο αείμνηστος Γαβριήλ της Μονής του Διονυσίου έγραφε κάτι. Έχεις το εικόνισμα της Παναγίας στο σπίτι σου, τι φοβάσαι. Έχεις μεγάλη ασφάλεια, έχεις μεγάλη ευλογία για τα παιδιά σου. Την Παναγία απόψε την τιμούμε θεολογικά και την λατρεύουμε όπως μας παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Την Παναγία απόψε την εγκομιάζομαι με όλες εκείνες τις παραστάσεις και τους συμβολισμούς της Παλαιάς Διαθήκης, τα ωραία τροπάρια που ακούσατε, που τα έψαλαν θαυμάσια οι χωροί μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Τα ωραία τροπάρια αυτά φανερώνουν ότι όλος ο κόσμος έγινε για την Παναγία και η Παναγία για τον Χριστό. παλαιά θήκη βρήκε την πλήρωση και την ολοκλήρωσή της στο πρόσωπο της και χαριτωμένης Θεοτόκου. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κάποια στιγμή σε μια έκρηξη της χαράς του και της αγάπης του προς την Παναγία λέγει: «Κι όλος ο κόσμος να χαθεί κάποτε, είναι δυνατόν να τον αναπληρώσει η χάρις και η ευλογία της Παναγίας». Παρομοιώσεις, μεταφορές, έχει επιστρατευθεί όλος ο λυρισμός της ανθρώπινης ψυχής για να ημνηθεί επάξια η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμβρο της αγνίας της. Τιμούμε την Παναγία θεολογικά, τιμούμε την Παναγία απόψε αγιογραφικά, τιμούμε απόψε την Παναγία λειτουργικά. Η Παναγία, αγαπητοί μου, προσέξτε το, είναι η δυνάμη Εκκλησία. Στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε ολόκληρη την ανθρωπότητα και γι' αυτό η Παναγία μας απόψε εγκομιάστηκε ότι είναι η παγκόσμια χαρά. Η παγκόσμια χαρά, δηλαδή, να το κάνω πιο λιανά να το καταλάβετε. Μην πιστεύετε στην άθεη παγκοσμιοποίηση που μας επιβάλλουν μερικοί και που αφανίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο και που θα οδηγήσουν τις κοινωνίες σε μάζες, τους ανθρώπους σε κωδικούς αριθμούς. Θα χάσουμε το πρόσωπό μας, θα ξεχάσουμε την παράδοσή μας. Δεν είναι αυτή η αληθινή παγκοσμιότητα. Στην παγκοσμιοποίηση την άθεη του κόσμου έρχεται η Εκκλησία και προβάλλει την παγκοσμιότητα της Παναγίας, το ανθρώπινο πρόσωπο της Παναγίας. Δηλαδή, ναι, μπορεί η Εκκλησία να ζυμώσει το φύρωμα της κοινωνίας και να φτιάξει μια αληθινή κοινωνία, αλλά με ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό που ζούμε απόψε δεν είναι τυχαίο. Ήρθατε στο πανηγύρι, ωραία λέξη. Ήρθατε στο πανηγύρι για να συγκροτήσουμε σύναξη, για να κάνουμε κοινωνία, για να κάνουμε κοινότητα, λέξεις που τις ξεχάσαμε. Ήρθαμε απόψε εδώ για να ακούσουμε το όνομά μας, για να φιλήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για να πλατείνουμε τις καρδιές μας, για να δώσουμε τα χέρια μας. Αυτή είναι η αληθινή παγκοσμιότητα, αυτή είναι η αληθινή κοινωνία, αυτή είναι η αληθινή αγάπη, αυτή οραματίζεται η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου. Ήρθαμε απόψε εδώ να τιμήσουμε τη δυνάμη Εκκλησία. Όταν προσκυνάτε την Παναγία, να την προσκυνάτε στο χέρι. Το Χριστό τον ασπαζόμαστε στα πρόσωπα. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό. Την Παναγία την ασπαζόμαστε στο χέρι, όπως φιλούμε το χέρι της μάνας μας. Είναι η μητέρα μας, είναι η ευλογημένη εγυναιξή, που η στοργική αγκαλιά της χωράει τα σύμπαντα, χωράει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτή η Παναγία που γεμίζει τις ελπίδες μας, εκπληρώνει τα οράματά μας. Είναι αυτή η Παναγία, προσέξτε με, η Παναγία που μας δίδει απόψε χαρά. Όποιος και να σε, ό,τι και να σε, όσο μεγάλο σταυρό κι αν σηκώνεις, όσα βάσανα και πειρασμούς και έχει το σπίτι σου και τα παιδιά σου, τούτη η βραδιά μας λέει ένα μήνυμα, ακούστε το, μη φοβάσαι, μην απελπίζεσαι, μην απογοητεύεσαι, γεννάτε η Παναγία. Και τι είναι η Παναγία? Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράνε μείνει σε πάση την οικουμένη. Να είμαστε δηλαδή χαρούμενα πρόσωπα, πρόσωπα της Αγίας μας Εκκλησίας, τα οποία να διακατέχει, να εμποτίζει, να εκφράζει αυτή η πεπληρωμένη χαρά του Ευαγγελίου. Αγαπητοί μου, εγώ αισθάνομαι απόψε ιδιαίτερα συγκινημένος. Τούτο τον τόπο τον έχω ζήσει πολλά χρόνια. Από νέος κληρικός ερχόμουν εδώ και συμμετείχα στα πανηγύρια τα παλαιότερα. Ερχόμουν με τον αείμνηστο γέροντά μου τον Ευγένιο, που αγαπούσε πολύ την κερά και που μαζί με τον Μπορμπουδάκη τον Ανώλη έφτιαξαν αυτή την εκκλησία και την αναπαλαίωσαν. Και θυμάμαι κι άλλα πράγματα, κι άλλα πρόσωπα, κι άλλες εποχές και πατέρες άλλους εδώ,
1: που εργάστηκαν, που δούλεψαν σε αυτό το τόπο, ένα τόπο ευλογημένο και διωρωμένο με τη χάρη του Θεού. Και θυμάμαι ακόμη και συγκινούμε βαθύτατα όταν μια μέρα μας έκλεψαν την Παναγία και τη φέραμε με τα πόδια από το Ηράκλειο. Ήρθαμε εδώ και την αποδώσαμε και πάλι στη θέση της, γιατί ήταν αδύνατο η Παναγία να φύγει από τη θέση.

και ο Αρχιεπίσκοπος και με την αναπροσαρμογή των ορίων των Μητροπόλεων περιήλθε στη δικαιοδοσία της Μητροπόλεως μας, η οποία έπαιξε τάρτη εκκλησιαστικός και προσέλαβε τον τίτλο της Παλαιάς Επισκοπής Χερονήσου, που αγαπητοί μου, κρίμα συνεισήρε Κύριος, διαλύθηκε το 1900 και που υπάρχουν καλές προοπτικές για το μέλλον. Αν βοηθήσετε και πάλι να ανασυσταθεί, τώρα λέγω που περιήλθε στη δικαιοδοσία της μητροπολιτικής μας περιφέρειας, θέλω να σας διαβεβαιώσω με όλη μου την αγάπη, σας γνωρίζω και με γνωρίζετε καλά, ότι αυτό το μοναστήρι είναι στην καρδιά μου. Αποτελεί, το ξαναλέγω, το μεγαλύτερο, θα μου πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο της επισκοπικής μου διακονίας. Θέλω να αναπαλαιώσω τα κτίσματα γύρω, την παλιά φάμπρικα, το παλιό σχολείο, όλους τους χώρους θα το φτιάξω με το μοναστήρι. Ο βολός σας, η δραχμή που θα δώσετε εδώ, εδώ θα μείνει, εδώ θα αξιοποιηθεί για τούτο το μοναστήρι. Και δεν θέλω τίποτε άλλο, μόνο τις προσευχές σας και την αγάπη σας. Τούτο το μοναστήρι θα τιμήσει την περιοχή. Και καθώς η περιοχή μας είναι φήμος γνωστή σε όλο τον κόσμο, και θα έλεγα πως αυτός ο τόπος που ακραίως εξελίσσεται και χιλιάδες άνθρωποι από τα πέρατα της Οικουμένης έρχονται εδώ για να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο, το οροπέδιό μας, αυτή τη μυρωμένη πλάση, τούτο το μοναστήρι και πάλι θα παίξει ένα νέο ρόλο στην περιοχή μας και θα δίνει μια μαρτυρία ορθόδοξη σε όλους τους ετερόδοξους, σε όλους τους αλόθρησκους, σε όλους όμως τους ευλογημένους και αγαπημένους επισκέπτες μας που έρχονται στον τόπο μας. Ζητώ τις προσευχές σας, ζητώ την αγάπη σας, να βρούμε ανθρώπους, να στελεχώσουν το μοναστήρι, να δίνει ένα δυναμικό παρόν στην εκκλησία μας και πάλι να ανατείλουν ημέρες δόξης, ημέρες τιμής για τούτο το μοναστήρι και για την ευρύτερη περιοχή. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω τους αγαπητούς μου ιερείς που ήρθαν και έλαβαν απόψε μέρος στην πανήγυρη, τους ψάλτες, όσους διακονούν, τη γερόντισσα, η οποία παραμένει εδώ αγραβλούσα και φυλάσσουσα φυλακάς, στην πίμνη αυτή που της ανέθεσε η Εκκλησία και σε όλους εκείνους που εργάζονται. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, τους ευλογημένους χριστιανούς που ήρθατε απόψε, που γνωρίζω ότι καταβάλατε μεγάλο κόπο, που αφήσατε τα αυτοκίνητά σας χαμηλά, που ίσως ταλαιπωρηθήκατε, αλλά που έχετε πείσμα αγάπης, αγάπης και λατρείας προς την Παναγία. Να ξέρετε ότι απόψε θα γυρίσετε στα σπίτια σας και θα πάρετε την ευλογία της Παναγίας της Κεράς, της Παναγίας της Καρδιώτισσας. Η Παναγία η Κεράνα είναι η Κυρία πάντων ημών. Η Παναγία η Καρδιώτισσα να πάρει την καρδιά μας αυτή την πέτρινη, να την πετάξει στα σκυλιά και να μας βάλει μια καρδιά σαρκική, ευαίσθητη, μια καρδιά που να αγαπά, μια καρδιά που να συγχωρεί, μια καρδιά που να φλέγεται από αγάπη και πόθο Χριστού. Εύχομαι και προσεύχομαι να έχετε την ευλογία του Θεού. Και θέλω τελειώνοντας να σας μεταφέρω τις πατριαρχικές ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου, γιατί μην ξεχνάτε ούτε ότι τούτο το μοναστήρι είναι και πατριαρχικό και σταυροπηγιακό. Και εμείς άχρη καιρού έχουμε τη δικαιοδοσία σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη και είναι τιμή για την περιοχή αυτή ότι μοναδικό μοναστήρι, πατριαρχικό και σταυροπηγιακό, είναι η Παναγία, η Καρδιώτισσα, η Κερά.

Αγαπητοί μου, στις προηγούμενες εκπομπές κάναμε μια εκτεταμένη αλλά απαραίτητη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του Ισραήλ. Πώς ξεκίνησε αυτό το έθνος, πώς πορεύθηκε μέσα στην ιστορία μέχρι τον ερχομό του Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέχρι δηλαδή την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού στους πρωτοπλάστους. Αναφορά όμως κάναμε και για την πορεία του και μετά και μέχρι και τις ημέρες μας σχεδόν. Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης, καλό θα ήταν να καταθέσουμε τα εξής. Τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, φυλάσσονται όλους αυτούς τους αιώνες από την Αγιοταφική Αδελφότητα. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο μας είναι άγρυπνος φρουρός μέσα σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Η επιθυμία μας ήταν να μην γίνει απλά μια παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά να δοθεί ο λόγος και στην Αγιοταφική Αδελφότητα, σε όσο το δυνατό περισσότερους αγιοταφίτες πατέρες, οι οποίοι ζουν εκεί, βιώνουν όλες τις καταστάσεις, μα πάνω απ' όλα έχουν την ευλογία να βρίσκονται και να καταθέτουν τον εαυτό τους στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Με τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, τούτο έγινε εφικτό. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έκανε δεχτό το αίτημά μας μέσω του σεβασμιωτάτου μας Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου. Και έτσι μπορούμε να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας επισήμως το λόγο των Αγιοταφητών Πατέρων του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Να εκφράσουμε το σεβασμό, την αγάπη και τις ευχαριστίες μας τόσο στο Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο, όσο και στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας Κρήτης κύριο Ειρηναίο για την μεγάλη αυτή τιμή ευλογία.

η απόσταση Ιεροσόλυμα Κρήτη Ηράκλειο είναι αρκετά μεγάλη. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος μας εμφάνισε και τους κατάλληλους συνεργάτες προκειμένου να γίνει τούτο εφικτό. Βασικός συνεργάτης μας είναι ο Κύριος Αλβανός Γεώργιος, λαμπαδάριος του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα και καθηγητής βυζαντινής μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Ιών. Με πραγματικά μεγάλη χαρά ανέλαβε να κάνει σχεδόν όλες τις συνεντεύξεις στα ιερά προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ και μάλιστα να μας δώσει και φωτογραφικό υλικό για την διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής αυτής. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Για να μην μακρηγορούμε, δεν θα κάνουμε τώρα αναφορά στους υπόλοιπους συνεργάτες μας. Καθώς θα προχωράμε με τις εκπομπές, θα κάνουμε αναφορά και μάλιστα η αναφορά αυτή θα είναι και αναλυτική στην διαδικτυακή αναμετάδοση αυτής εδώ της εκπομπής. Την αγάπη μας, το σεβασμό και τις ευχές μας σε όλη την αγιοταφική αδελφότητα, μοναχών και μοναζουσών, που φυλάτουν πραγματικά πνευματικές θερμοπύλες, και τις ευχαριστίες μας γιατί με πραγματική χαρά αγκάλιασαν αυτή εδώ την προσπάθειά μας. Τους ζητήσαμε ένα και μας έδωσαν 100. Τους ζητήσαμε ένα ποτήρι νερό και μας έδωσαν ποτάμια ολόκληρα. Ευχόμεθα ο Κύριος να τους έχει πάντοτε καλά και δυνατούς να φυλάσουν τα ιερά προσκυνήματά μας. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε από καρδιάς την διεύθυνση και τους εργαζομένους του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που με αγάπη και χαρά αγκάλιασαν και αυτή εδώ την εκπομπή και μάλιστα προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα, δίδοντας την άδεια ή διεύθυνση για τη διαδικτυακή της αναμετάδοση. Ξεκινάμε λοιπόν από το κέντρο όλων των ιερών προσκυνημάτων, από τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, εκεί όπου βρίσκονται τα βασικότερα προσκυνήματα, εκεί όπου βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, η ιερά αποκαθήλωση, ο Γολγοθάς και τόσα άλλα.

Στο κέντρο της σημερινής παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ είναι χτισμένο το σπουδαιότερο μνημείο της χριστιανοσύνης, ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως. Βρίσκεται στο ακριβές σημείο όπου σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι ο ιερότερος χριστιανικός ναός του κόσμου και αποτελεί πόλο έλξης και προσκυνήματος για εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο. Κατά καιρούς ονομάστηκε Μαρτύριον ή Ανάσταση ή Ναός του Αγίου Τάφο ή Ναός του Κυριακού Τάφου. Ο ενδοξότατος αυτός ναός είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα που στο κέντρο του υψώνεται σαν ουράνιο στόλος ο μεγάλος τρούλος του και κάτω από αυτόν, στη ροτόντα, βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μέσα και γύρω από το ναό βρίσκονται εκκλησίες, παρεκκλήσια, προσκυνήματα και άλλοι βοηθητικοί χώροι που σχετίζονται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Τα προσκυνήματα αυτά ανήκουν σε διάφορα δόγματα: Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατίνοι, Αρμένοι, Κόπτες, Συρο-Ιακωβίτες. Η συνολική του έκταση είναι 160 επί 129 μέτρα και έχει χωρητικότητα 10.000 ατόμων. Με την βοήθεια του λαμπαδαρίου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κυρίου Γεωργίου Αλβανού και καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών, θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και θα ακούσουμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος, κατά κόσμον Αντώνιος Περιστέρης, εγεννήθη εν Πρινιά Μαλεβιζίου Κρήτης το 1948. Το 1962 αφήκε το εις Ιεροσόλυμα. Αποφοιτήσας της Πατριαρχικής Σχολής το 1966 εκάρι μοναχός. Το 1969 εχειροτονήθη διάκονος, το δε 1970 πρεσβύτερος. Έλαβε το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου το 1973. Την χάνει πτυχιούχος της Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής από το 1975 έως το 1988. Το 1988 διορίστη αρχισυντάκτης του περιοδικού Νέα Σιών. Το 1990 ονομάστη Γέρον Καμαράσης και διορίστη διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου του Μακαριωτάτου και σύμβουλος αυτού. Το 1991 διορίστη μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και το 1992 βιβλιοθηκάριος. Τον Οκτώβριο του 1998 εξελέγει και χειροτονήθη επίσκοπος Κωνσταντίνης. Το 2000 προήχθη εις αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης. Το 2001 ανέλαβε την διεύθυνση των Πατριαρχικών Γραφείων ως αρχιγραμματεύων. Συνόδευσε τον Πατριάρχη Διόδωρον ίστας εν Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία επισήμους επισκέψεις αυτού. Το 2005 ονομάστη Γέρον Αρχιγραμματεύς. Από τον φρικτό Γολγοθά θα μας κάνει μια πρώτη παρουσίαση του Ναού της Αναστάσεως εξωτερικά. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που με πολύ αγάπη μας παραχώρησε τη συνέντευξη αυτή. Ζητούμε την ευχή του και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον έχει πάντοτε καλά, άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, δυνατό
να συνεχίζει να φυλάτει την Ορθοδοξία μας, τα ιερά προσκυνήματά μας, την ελληνική γλώσσα και τη σημαία μας στην Αγία Γη. Ας τον ακούσουμε λοιπόν.

Αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη, Χριστός Ανέστη, καιρό ιδιαίτερα γιατί και πάλι Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης τιμά το Πατριαρχείο, τιμάει τα Πανάγια Προσκυνήματα με το να ζητήσει την εκπομπή αυτή, πράγμα το οποίο έχει κάνει και στο παρελθόν και εγώ προσωπικά μετήχα στην εκπομπή του παρελθόντος. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για τη συμμετοχή μου και σε αυτή την εκπομπή. Θα μετάσχουν και άλλοι αγιοταφείτες πατέρες, προς όλους τους, προς εσάς και προς όλους τους ακροατές σας, διαβιβάζω το Χριστός Ανέστη από τα Ιεροσόλυμα, διαβιβάζω τις ευχές του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου, την εκτίμησή μου, την αγάπη μου και στο σεβασμό μου προς τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ειρηναίο. Και αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το χώρο του Ναού της Αναστάσεως, σας μιλάω από το χώρο του Γολγοθά, τον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ο τόπος του Γολγοθά στην εποχή του Κυρίου ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως. Η πόλη τότε εκτινόταν ανατολικότερα, ήταν στην περιοχή του Πρετορίου, στην περιοχή της Γεθσημανής και στην περιοχή του Σιλοάμ. Ο τόπος του Γολγοθά ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως και ήταν ο τόπος της καταδίκης των κακούργων, και γι' αυτό έφεραν σε αυτό τον τόπο εκείνους οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι να εκτελεστούν σε θάνατο και ήταν έξω της πύλης του τείχους. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Κριτής της Οικουμένης, εκρίθη, εκλεβάστη, εραπίστη, εμαστιγώθη, ήρε τον σταυρό του και για τη σωδό του μαρτυρίου της Via Dolorosa ήρθε στον τόπο του Γολγοθά ή Κρανίου τόπο, όπως τον λέγουν οι Ευαγγελιστές, και εκεί χάρη τη σωτηρία ημών προσύνεγγε εαυτόν λύτρο για τις αμαρτίες μας, για τη σωτηρία μας, για την ελευθερία μας. Ο χώρος του Γολγοθά μετά τη Σταύρωση του Κυρίου παρέμεινε στους Ρωμαίους, οι οποίοι σε αυτόν έκτισαν ιδωλολατρικούς ναούς με απότερο σκοπό να εξαλείψουν από τη μνήμη των χριστιανών τη μνήμη των γεγονότων που είχαν συμβεί σε αυτό, τη σταυρώσεως δηλαδή του Κυρίου, τη ταφής του Κυρίου στο κενό μνημείο, στο οποίο ουδέποτε ουδής είχε ταφεί και από το οποίο, στο οποίο ετάφη και από το οποίο τριήμερος εκ νεκρών αναστήθη. Με την πράξη αυτή οι Ρωμαίοι συντέλεσαν στο να διατηρείται στη μνήμη των χριστιανών, των χριστιανών των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, ότι εκεί σε αυτό τον τόπο που υπήρχαν οι ιδωλολατρικοί ναοί, εκεί είχε σταυρωθεί ο Χριστός και εκεί είχε ταφεί ο Χριστός και ανέστη εκ νεκρών. Η κατάσταση αυτή παρέμεινε μέχρι το 326. Το 326 ο Μέγας Κωνσταντίνος απέστειλε τη μητέρα του την Αγία Ελένη και ήρθε στους Αγίους Τόπους. Μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325, σε αυτήν ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος είχε μιλήσει στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο για την κατάσταση που επικρατήσουν στους Αγίους Τόπους, και ένα έτος μετά ήρθε η Αγία Ελένη, η οποία με δική της δραστηριότητα χτίστηκε στο χώρο του Γολγοθά από το 326 μέχρι το 336 ο Ναός της Αναστάσεως, ο πρώτος μεγάλος μεγαλοπρεπής ναός της χριστιανοσύνης, στον οποίο οι χριστιανοί ελεύθερα μπορούσαν να λατρεύουν το Θεό τους, να λατρεύουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ύστερα από τρεις αιώνες διωγμών, οι οποίοι έδωσαν εκατομμύρια μαρτύρων στην Εκκλησία
και ύστερα από το ευεργετικό για τους χριστιανούς διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το διάταγμα των Μεδιολάνων του 312, το οποίο επέτρεψε και στη χριστιανική θρησκεία να είναι ελεύθερη μέσα στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού κράτους. Αυτό άνοιξε μια νέα εποχή στο χριστιανισμό, στην ανθρωπότητα και στους Αγίους Τόπους. Στη δεκαετία του 326-336 συμπληρώθηκε η όλη ανοικοδόμηση του ναού. Το 336 αρχιερείς από πολλές περιοχές της περιοχής με διάταγμα του Αγίου Κωνσταντίνου ήρθαν στα Ιεροσόλυμα και τέλεσαν τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Μετά το γεγονός τούτο άρχισαν να προσέρχονται πολλοί προσκυνητές στο ναό της Αναστάσεως, στον τόπο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου, και υπήρξαν χριστιανοί της Εκκλησίας Ιεροσολύμων οι οποίοι σκέφτηκαν ότι στον τόπο που σταυρώθη ο Χριστός και από τον οποίο ανέστη ο Χριστός, καλό θα ήταν να υπάρχουν συνέχεια μοναχοί και να προσεύχονται, και έτσι ιδρύθηκε το τάγμα των σπουδαίων μοναχών. Το τάγμα δηλαδή των φιλοπόνων μοναχών, οι οποίοι συνεχώς κατά διαδοχή προσεύχονταν μέσα στο ναό της Αναστάσεως και οι οποίοι αποτελούν τους πατέρες της σημερινής αγιοταφητικής αδελφότητος, η οποία έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως των Παναγίων προσκυνημάτων. Μετά το ναό της Αναστάσεως χτίστηκαν και άλλες εκκλησίες και μοναστήρια, μονές στην περιοχή αυτή, γύρω από την περιοχή αυτή, και κατοικίες, και έτσι από την εποχή εκείνη και έπειτα διαμορφώθηκε η λεγόμενη χριστιανική συνοικία. Γιατί η Ιερουσαλήμ διαιρείται στις συνοικίες, είναι χριστιανική συνοικία, είναι η εβραϊκή συνοικία, είναι η αρμενική συνοικία και είναι και η μουσουλμανική συνοικία. Και διαμέσου των αιώνων οι οπαδοί των θρησκειών αυτών έζησαν άλλοτε με εντάσεις και άλλοτε με ησυχία και ειρήνη στους Αγίους Τόπους και στην Αγία Γη, η οποία έχει ποτιστεί με το αίμα των προφητών και η οποία έχει ποτιστεί και με το ζωήρι το αίμα και το ζωοδόχο αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο ναός της Αναστάσεως ευρίσκεται στην απόλυξη της οδού του μαρτυρίου, στην κατάληξη του οδού του μαρτυρίου, και δια της οδού του μαρτυρίου ήρθε ο Κύριος στον τόπο του Γολγοθά, στον οποίο εσταυρώθη ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Ερχόμενοι από την οδό του μαρτυρίου προς το Γολγοθά και προς τον ναό της Αναστάσεως, εισερχόμαστε από την ανατολική πύλη της αυλής του ναού της Αναστάσεως στην αυλή του ναού της Αναστάσεως. Μπαίνοντας αριστερά έχουμε το μετόχιο της Γεθσημανής. Είναι μετόχιο της Γεθσημανής, της Παναγίας, της Εκκλησίας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Γεθσημανή, και ανέκαθεν σε αυτό το μετόχιο εφυλάσσεται και φυλάσσεται η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου ως κοιμήλιο, το οποίο μεταφέρεται τη 12η του μηνός Αυγούστου στην μελιτανία, με κατανυκτική λιτανία δια της οδού του μαρτυρίου στη Γεθσημανή, Γεθσημανή το χωρίο, όπου συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι και ενταφίασαν τη Θεοτόκο, και εκεί στις 14 Αυγούστου, την παραμονή δηλαδή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Εκκλησία έχει την ειδική, κατανυκτική και μεγαλοπρεπή ακολουθία των εγκομείων της Θεοτόκου. Και μετά από 9 ημέρες η εικόνα της Θεοτόκου, με αυτά από τις παρακλήσεις και τις λειτουργίες στη Γεθσημανή, πάλι με λιτανία έρχεται δια της οδού του μαρτυρίου και φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο αυτό της Γεθσημανής, το οποίο είναι έναντι του ναού της Αναστάσεως. Βρισκόμαστε στην αυλή του ναού της Αναστάσεως, την οποία κατακλείζουν καθημερινά χιλιάδες προσκυνητών όλων των δογμάτων, Ορθοδόξων και άλλων, για να προσκυνήσουν την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Δεξιά στον εισερχόμενο στον ναό της Αναστάσεως είναι το παρεκκλήσιο του Αβραάμ. Το παρεκκλήσιο του Αβραάμ, το οποίο έχει μέσα την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Εκεί ανέκαθεν ήταν η έδρα του σκευοφύλακος
του Παναγίου Τάφου και των Ναητών Πατέρων. Εκεί είναι η κατοικία τους και από τη Μονή του Αβραάμ εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε εσωτερική πρόσβαση προς το Γολγοθά. Είναι ένα πλεονέκτημα, είναι μια ευλογία την οποία καμία άλλη κοινότητα δεν έχει. Ονομάζεται Μονή του Αβραάμ, ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ γιατί εμείς τους χριστιανοί δεχόμαστε ότι στο λόφο του Γολγοθά έφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ για να τον θυσιάσει, και επειδή η θυσία του Ισαάκ στην Παλαιά Διαθήκη προειονίζει, προσυμβολίζει, προεικονίζει την τελική θυσία του Χριστού που έγινε στο Γολγοθά. Γι' αυτό ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ με την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η οποία όπως είπαμε είναι η κατοικία των Ναητών Πατέρων, δηλαδή των Διακονητών Αγιοταφητών Πατέρων στο Ναό της Αναστάσεως. Πριν να εισέλθουμε στο Ναό της Αναστάσεως, αριστερά, σε πολύ μικρή απόσταση αριστερά, είναι η εκκλησία, είναι ο καθεντρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αυτός είναι ανέκαθεν ναός του Πατριαρχείου, τον οποίο τους τελευταίους αιώνες το Πατριαρχείο παραχώρησε στην αραβόφωνη κοινότητά του, στην ορθόδοξη κοινότητά του, δηλαδή ελληνορθόδοξη αραβόφωνη, για να τελεί τις ακολουθίες της στην αραβική γλώσσα, την οποία αντιλαμβάνεται καλύτερο της ελληνικής, η οποία ήταν η γλώσσα του και την οποία διαμέσου των αιώνων απόλυσε. Εκεί είναι η εκκλησία της αραβοφώνου κοινότητος του Πατριαρχείου και από εκεί έχουμε εμείς εσωτερική πρόσβαση από την Αγιοταφητική Αδελφότητα, από το κεντρικό μοναστήριο προς το Ναό της Αναστάσεως διά των βαθμίδων του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιακώβου. Από τις βαθμίδες αυτές κατεβαίνει ο αρχιερέας τη νύχτα όταν έχει νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Άγιο Τάφο και καλείται για να τελέσει αυτή τη Θεία Λειτουργία. Είναι ένα αρχαιότατο έθιμο, το πιθανότερο από τον 4ο αιώνα, όπως αναφέρει η Σιλβία, η περιηγήτρια, η προσκυνήτρια του 4ου αιώνα, η οποία έχει γράψει και το οδηπορικό της, και από τις βαθμίδες αυτές κατέρχεται και ο Έλλην Πατριάρχης κατά το Μέγα Σάββατο για την ακολουθία του Αγίου Φωτός. Από εκεί, σε συνεργασία με την Ισραηλινή αστυνομία, τα τελευταία έτη κατορθώνομαι να βοηθήσουμε όλους τους Έλληνες προσκυνητές να κατέρθουν και να έχουν πρόσβαση στο Ναό της Αναστάσεως για την ακολουθία, για την τελετή του Αγίου Φωτός. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη, και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα που μου στέλνετε στο προσωπικό μου email, και συγγνώμη που δεν μπόρεσα να απαντήσω λόγω φόρτου εργασίας. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας!

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ένας δεσπότης ασκητής. Στη σπηλιά, στο κρυφό μοναστήρι, ο γέροντας τον τελευταίο καιρό προσευχόταν να ευλογήσει ο Θεός να δει τον Ιγνάτιο ιερομόναχο. Να συνεχίσει να λειτουργείται το μοναστήρι και να υπάρχει συνέχεια με τη βοήθεια και την ευλογία της Παναγίας και της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας που είναι στη χάρη της στο μικρό εκκλησάκι δίπλα στον μεγαλύτερο ναό. Ζητούσε ο γεροασκητής να βοηθήσουν το μοναστήρι τους να ξαναπάρει λάμψη πνευματική. Γνώριζε πως ο Ιγνάτιος ίσως δεν είχε την κατάλληλη ηλικία, μα ήξερε επίσης πως η ευλογημένη ψυχή του ήταν προορισμένη από τον Θεό να ανέβει στα ψηλότερα. Ο Θεός τον είχε ξεχωρίσει από μικρό. Μέσα του γνώριζε πως την κατάλληλη ώρα ο Θεός θα μεριμνούσε γι' αυτό. Έτσι προσευχόταν και περίμενε. Ετούτο το πρωινό ήρθε ο Μπουντουροσταύρος, ο βοσκός που έφερνε στο χυμαδιό της πρώτης σπηλιάς τα πρόβατα τον χειμώνα. Μπήκε στο μοναστήρι και φώναξε δυνατά το όνομα του γέροντα. «Καλώς τον, κόπιασε ευλογημένε», τον προσφώνησε ο γεροασκητής. Ετούτος ο βοσκός ήταν καλοσυνάτος και ευλαβής χριστιανός. Προπαντός ήταν της εμπιστοσύνης του γέροντα. Ποτέ δεν αποκάλυψε σε κανέναν την ύπαρξη του κρυφομονάστηρου, κάνοντας υπακοή στον γέροντα που του το είχε ζητήσει. Τον χειμώνα πάντα έφερνε τροφές και ρουχισμό όταν ερχόταν με τα πρόβατα. Ήταν με λίγα λόγια ένας πιστός φίλος, εκτός από πιστός χριστιανός. Μπήκε λοιπόν, σηκώνοντας δύο δερμάτινες τσάντες στους ώμους του με τρόφιμα για το μοναστήρι. Αφού κάθισαν, αποκάλυψε στον γέροντα τον λόγο της άφηξής του. «Αρρώστησα, γέροντα, και ήρθα, μπας και η Παναγία με Γιάννη. Έχω βγάλει καρβούνι στην κεφαλή μου και είμαι τρεζαμένος στους πόνους. Οι γιατροί μου το είπανε άνθρακα, μα τα φάρμακα που μου δώσανε δεν μου κάμανε πράμα. Να σου διαβάσω, ευλογημένε, μια ευχή και να δώσει ο Θεός να γεννείς καλά». Πήγανε στην εκκλησία, έβαλε το πετραχύλι του ο γεροασκητής και του διάβασε μία ευχή από ένα βιβλίο και ύστερα τον σταύρωσε με έναν ξύλινο παλιό σταυρό. Ανέβηκαν στο αρχονταρίκι όπου ο Ιγνάτιος είχε ετοιμάσει ροφήματα με παξιμάδι και ελιές και φάγανε με όρεξη. Ο φιλοξενούμενος όμως άρχισε να πονά και φαινόταν να υποφέρει. Είχε γίνει κάτοχρος και κοιτάζοντας τους δύο ασκητές τους είπε πως πονά. Τότε ο Ιγνάτιος κοίταξε τον γέροντα και αφού πήρε ευλογία πήγε στον βοσκό και κοίταξε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του κοντά στον αφιένα. Ένα τεράστιο σπυρί είχε κοκκινήσει όλο το μέρος. Τότε σαν να τον φώτισε ο Θεός πήγε και έβρασε θυμάρι και βάζοντας μέσα ένα μαντίλι, καθάρισε το δέρμα προσεκτικά. Στο τέλος το σταύρωσε και με το χέρι του τρεις φορές λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσον τον δούλον σου». Αμέσως ο βοσκός άρχισε να αισθάνεται δροσιά εκεί που πονούσε και κεγόταν. Και ύστερα κοιτάζοντας τον νεαρό ασκητή είπε «Μόλις με σταύρωσες, άρχισα να μην πονώ και δεν καίγομαι πλιό». Αυτός λέγοντας ένα «Δόξα σοι ο Θεός», χαμήλωσε το κεφάλι. Ο γέροντάς του τον κοίταξε και χαμογέλασε ευχαριστημένος. Σε λίγο ο βοσκός αισθανόταν εντελώς καλά και αφού ευχαρίστησε τους μοναχούς, έφυγε για τα μέρη του. Ο γέροντας ο Νούφριος τώρα πλέον είχε βεβαιωθεί. Το χαμομηλάκι που του έστειλε ο Θεός, όπως προέβλεψε ο ασκητής Μάρκος, θα γινόταν μεγάλος μοναχός. Είχε μία κρυφή χαρά που ώρα με την ώρα μεγάλωνε βλέποντάς τον. Και αυτός ο ευλογημένος στον κόσμο του, πάντα με χαμηλωμένο το βλέμμα, δεν έκανε τίποτα αν δεν έπαιρνε ευλογία από τον γέροντα. Ήταν ελεύθερος.
χωρίς λογισμούς πλέον, χωρίς θέληση δική του, χωρίς μέρημνες, απολάμβανε το θέλημα του Θεού και είχε ένα μόνιμο μηδίαμα στα χείλη, αποτέλεσμα της εσωτερικής γαλήνης και χαράς που ένιωθε. Έτσι περνούσαν οι μέρες και ήρθε η μέρα που θα γινόταν η μάζοξη στη σπηλιά της σύναξης. Ο γέροντας πήρε τον νεαρό συνασκητή του και πήγαν στη σπηλιά που συγκεντρώνονταν 1-2 φορές τον χρόνο οι ασκητές. Προηγουμένως γέμισε με πολλά τρόφιμα μια βούρια, δηλαδή μια μάλινη υφαντή τσάντα που κρέμεται στην πλάτη, για να τα δώσει στους πιο φτωχούς ασκητάδες. Έβαλε τυριά, παξιμάδια, ελιές, ταφίδες από τα τρόφιμα του βοσκού, του μπουντουροσταύρου και κρεμμύδια και σκόρδα από το μικρό περιβολάκι του. Ο Ιγνάτιος έβλεπε την φιλοτιμία του γέροντα που πάσχιζε να γεμίσει τη βούρια χωρίς να νοιάζεται πολύ αν θα μείνουν τρόφιμα για τους ίδιους, και αμέσως μία σκέψη σαν απάντηση ήρθε στο μυαλό του. «Να γιατί ποτέ δεν αφήνει ο Θεός να πεινάσομαι. Πώς να αφήσει με αυτόν το φιλότιμο και άγιο γέροντα που δίνει και τον εαυτό του για τους αδελφούς του?» Έφτασαν στη σπηλιά και μόλις μπήκαν έκαναν μετάνοια στους παρευρισκόμενους ασκητές και κάθισαν αμίλητοι σε 2 πέτρες που ήταν στη μέση. Όλοι κοίταζαν την είσοδο να δουν και τους υπόλοιπους να έρχονται, ξέροντας πως όσοι δεν θα έρθουν ή θα έχουν πεθάνει ή θα είναι βαριά άρρωστοι. Σε λίγο μπήκε ο Σιλουανός, ο κοντός ασκητής με τα θαμνώδη γένια, και αφού έκανε μετάνοια σε όλους, κατευθύνθηκε και ασπάστηκε τον Ιγνάτιο στο κεφάλι, τραβώντας το χέρι του όταν πήγε να το φιλήσει ο νεαρός ασκητής. Ύστερα κάθισε στην πέτρα του. Μπήκε και ο Αγαθάγγελος, σοβαρός, και κάνοντας σε όλους μετάνοια, κάθισε κι αυτό σε μία πέτρα. Ο Ιγνάτιος παρατήρησε 2 μοναχούς που καθόταν δίπλα στην είσοδο και ήταν ακριβώς όμοιοι. Ήταν 2 δίδυμοι, νέοι στην ηλικία, που δεν τους είχε δει την προηγούμενη φορά. Κοσμάς και Δαμιανός τα ονόματά τους, όπως των Αγίων Αναργύρων. Έτσι τους προσφώνησε ο γέροντας Μάρκος, που μπήκε τελευταίος όταν οι ίδιοι σηκώθηκαν και του έβαλαν μετάνοια. Τον ασκητή Μάρκο φάνηκε να μην τον γνωρίζουν όλοι, γιατί δεν έρχεται στις συνάξεις παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Ακούστηκε μόνο σαν ψήθυρος από μερικά στόματα το όνομά του μόλις μπήκε. Σηκώθηκε και ο Ιγνάτιος και τον χαιρέτησε από μακριά, βάζοντας το χέρι στο στήθος και σκύβοντας με μετάνοια. Αυτός ανταπέδωσε και χαμογελαστός κάθισε σε μία πέτρα. Έκαναν μία δέηση για όσους έλειπαν, και ύστερα όρισαν 2 αδελφούς τους να πάνε στα ασκητήρια και να δουν αν χρειάζονται βοήθεια ή είναι και κοιμημένοι όσοι δεν ήρθαν, και να πράξουν τα δέοντα. Ο γέροντας ο Νούφριος πήρε κατόπιν το λόγο και είπε φανερά τις σκέψεις που τον απασχολούσαν τον τελευταίο καιρό. Ζήτησε την γνώμη των γεροντάδων για την ιεροσύνη του Ιγνάτιου. Φάνηκαν όλοι να συμφωνούν. Ο επίσκοπος που θα κάνει τη χειροτονία είναι ένα θέμα, είπε. Δύσκολο να τον αναζητήσουμε έξω στον κόσμο και πιο δύσκολο έπαε στην ερημιά. Οι καιροί είναι διαφορετικοί και δεν είναι όπως παλιά. Αν έχετε να δώσετε, πατέρες και αδελφοί μου, μία συμβουλή για αυτό το θέμα, παρακαλώ σας να την επείτε. Δεν μίλησε κανένας. Όλοι ήταν αμίλητοι και σκεφτικοί. Σηκώθηκε μόνο ο γέροντας Μάρκος, που η μορφή του έμοιαζε με αγιογραφία, και κοιτάζοντας με μία εξεταστική ματιά έναν έναν, είπε: «Με αξίωσε ο Θεός να γνωρίσω αδελφούς μας που ζουν σε τούτον τον τόπο και είναι σαν άγγελοι ένσαρκοι. Ξέρω 1-2 από αυτούς που δεν έρχονται στις συνάξεις, γιατί είναι μεταξύ ουρανού και γης. Μα και άλλοι που έρχονται είναι κρυφοί, και μόνο ο Θεός γνωρίζει πού έχουν κατορθώσει να φτάσουν. Το θέμα που έθιξε ο αδελφός μας ο Νούφριος νομίζω μπορεί να λυθεί μεταξύ μας». Όλοι γύρισαν και τον κοίταξαν απορριμμένοι.
Ο γέροντας ο Νούφριος δεν μίλησε. Ήξερε πως τώρα ίσως είναι η ώρα που περίμενε, η ώρα της θείας επεμβάσεως. «Πώς θα γίνει αυτό, αδελφέ μας?» ρώτησε ένας άλλος, λίγο νεότερος, με μαλλιά μαύρα και γένια λευκά. «Πάτερ Ιλαρίων, εσύ ήρθες από τον κόσμο και ήσουν ήδη ιερομόναχος, αν δεν κάνω λάθος». «Ναι, γέροντα», λέει αυτός, κοιτάζοντας τον ασκητή Μάρκο και σκύβοντας το κεφάλι. «Και κάποιοι άλλοι ήρθαν από τον κόσμο, γιατί είτε ο κόσμος δεν ήταν για αυτούς, είτε γιατί τους έδιωξε ο κόσμος. Υπάρχουν δύο που και ο κόσμος τους έδιωξε και δεν ήταν για τον κόσμο και συγκατένευσε ο Θεός να έρθουν στις ερημιές για να μην χαθούν στον κόσμο. Συγκατένευσε ο Θεός και για να διευκολύνουν θέματα σαν και αυτό που συζητούμε. Ο ένας είναι από τους λίγους που δεν έρχονται και είναι σε βαθύ γύρας. Ο άλλος, αν θέλει, ας κάνει προσευχή και ό,τι τον φωτίσει ο Θεός ας πράξει». Πολλοί δεν κατάλαβαν τα λόγια του ή τα κατάλαβαν αλλά δεν μίλησαν. Ο γέροντας ο Νούφριος, αν και δεν είπε τίποτα, κατάλαβε πολλά. Ήξερε μέσα του πως όλα όσα πρέπει θα γίνουν. Έφυγαν από τη σύναξη των ασκητών σαν τελείωσε και πήραν τον δρόμο για το μοναστήρι τους, αφού ο γέροντας μοίρασε τα τρόφιμα στους ασκητάδες και πήρε από μερικούς 5 μικρά πρόσφορα που του έδωσαν για τις λειτουργίες, άγνωστο πώς και πού τα είχαν βρει. Ο γέροντας, μόλις έφτασαν στο μοναστήρι, είπε να κάνουν προσευχή και να νηστέψουν μέχρι να ευδοκίσει ο Θεός να βρεθεί εκείνος ο αρχιερέας που θα μπορεί να κάνει λειτουργό στο θείο θυσιαστήριο τον Ιγνάτιο. Μόλις τελείωσε η πρώτη εβδομάδα της νηστείας τους και πριν τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής, φάνηκε στην είσοδο ο Αγαθάγγελος. «Καλώς τον αδελφό μας, άντε να μας λειτουργήσει σήμερα», του είπε ο γέροντας μετά τους ασπασμούς και το καλωσόρισμα. «Ας είναι ευλογημένο», του είπε κάνοντας υπακοή. Κάθισαν στο ψαλτήρι οι δύο ένικοι της σπηλιάς και ο Αγαθάγγελος τέλεσε την Θεία Λειτουργία. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή όπως όλες τις φορές. Όποτε γινόταν λειτουργία στο κρυφό μοναστήρι ήταν σαν μια πρώτη φορά. Σαν να περνούσανε την πόρτα του παραδείσου με τα άρρητα και τα απερίγραπτα και να ήταν κάθε φορά καινούργια εμπειρία διαφορετικής αίσθησης από τις προηγούμενες που άφηνε για μέρες στην καρδιά του στη γλυκάδα της θείας επισκέψεως. Ίσως να επέτρεπε ο Θεός να δοκιμάσουν λίγο από την ανεκλάλητη χαρά του παραδείσου από αυτήν τη ζωή για να αντέχουν τις σκληρές δοκιμασίες του ασκητικού βίου τους. Μόλις τέλεψε, κάθισαν στο ταπεινό αρχονταρίκι και έφαγαν το παξιμάδι με τις ελιές και ήπιαν θυμάρι με φασκόμηλο. Ο γέροντας είπε στον Ιγνάτιο να φέρει λίγο τυρί στον φιλοξενούμενο, λέγοντάς του πως οι ίδιοι νηστεύουν. Και για να μην σκανδαλίσει, αφού ήταν Κυριακή που έχει κατάλυση, είπε τον λόγο στον Αγαθάγγελο. Τότε αυτός μόλις άκουσε για ποιον λόγο νηστεύουν, σηκώθηκε και με δάκρυα που έτρεχαν ποτάμι αγκάλιασε τον γέρο ασκητή. Ώρα πολύ είχε ακουμπήσει το κεφάλι του στον ώμο του γέροντα, βγάζοντας λιγμούς και δάκρυα. Ατάραχος ο γερό Νούφριος περίμενε να δει τον λόγο των δακρύων. Ο Ιγνάτιος ήταν έτοιμος και αυτός να αρχίσει να κλαίει, βλέποντας όλη τη σκηνή και τους δύο γέροντες αγκαλιασμένους. Σήκωσε κάποια στιγμή το κεφάλι ο ασκητής, σαν στέρεψαν τα δάκρυα και κάθισε. Βλέποντας ύστερα στο κενό, χωρίς τα μικρά διαπεραστικά μα άκακά του μάτια να κοιτάξουν τους συνομιλητές του και άρχισε να μιλάει πρώτη φορά για τον εαυτό του. «Η οικογένειά μου ήταν οι γνωστοί φαναριώτες, τανταλίδιδες. Ο πατέρας μου μετακόμισε από πολύ νωρίς και έγινε έμπορος στην Φιλιππούπολη. Ο θείος μου ήταν ο Ηλίας Τανταλίδης, καθηγητής της θεολογικής σχολής της Χάλκης, ποιητής και ψάλτης. Τον ονόμαζαν Αηδόνη του Βοσπόρου. Ξάδελφός μου είναι ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Τανταλίδης, πρώην Κοζάνης και τώρα Πισιδίας. Ορφάνεψα από μικρός
Και έτσι με ανέλαβε ο θείος μου, ο καθηγητής, και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασα στην θεολογική σχολή και έγινα μοναχός μόλις τελείωσα και στη συνέχεια ιεροδιάκονος και ιερομόναχος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ. Ο ίδιος σε λίγα χρόνια με έκανε επίσκοπο και με έστειλε στη Βόρεια Θράκη, στο Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας. Οι Βούλγαροι όμως, που ήταν χειρότεροι από τους Οθωμανούς, μετά τη συνθήκη του Βερολίνου καταπάτησαν όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων και άρχισαν συστηματικές διώξεις. Τότε δολοφονήθηκε ο πατέρας μου. Καταλήφθηκαν οι εκκλησίες μας που τις πήραν Βούλγαροι ιερείς και έκαψαν την επισκοπή όπου ήμουν επίσκοπος. Ό,τι ιερό και όσιο υπήρχε το πήραν. Αναγκαστήκαμε και φύγαμε μαζί με αρκετούς κατοίκους για την Κωνσταντινούπολη. Εγώ δεν φορούσα καν ράσο. Ήταν όλα τα ιερατικά μου ρούχα καμένα. Δεν κατέβηκα στην πόλη, αλλά συνέχισα με πλοίο, κάνοντας μία στάση στο Άγιον Όρος. Εκεί με φιλοξένησαν για 3 μήνες και μου έδωσαν άμφια και ό,τι άλλο χρειαζόμουν. Έκανα και πολλές χειροτονίες. Ύστερα ήρθε επίσημα ένας άλλος δεσπότης. Έζησα για λίγο κοντά σε ένα Άγιο Γέροντα, τον Αλίπιο, που μου έδωσε την αγάπη για την ησυχαστική ζωή. Ο ίδιος είχε ένα υποτακτικό από την Κρήτη που μου μίλησε για τον Φαράγγι των Ασκητών. «Αν θες», μου είπε, «περισσότερη ησυχία, να πας στο Αγιοφάραγγο της Κρήτης». Βρήκα ένα πλοίο που κατέβαινε προς τον Πειραιά και από εκεί ένα άλλο με εθελοντές και πυρομαχικά για την Κρήτη. Αποβιβάστηκαν μαζί με μένα στους καλούς λιμένες, από όπου συνέχισα και ήρθα στον τόπο αυτό. Οι δύο μοναχοί της Πηλιάς τον άκουγαν εκστατικοί και περίμεναν τη συνέχεια. Εκείνος ζήτησε λίγο νερό, σαν του το έφερε ο Ιγνάτιος μόλις το ήπιε, συνέχισε. Ανέβηκα με λίγα εφόδια όσο μπορούσα να σηκώσω τις πλαγιές του Αγιοφάραγγου και εγκαταστάθηκα σε μία οπή στο κύλωμα ενός βράχου. Γνωρίστηκα με τους άλλους ασκητές και σε μία σύναξη της Πηλιάς μου έδωσαν σαν διακόνημα να έρχομαι σε επαφή και να είμαι σύνδεσμος με τα μοναστήρια της περιοχής, κρυφά και φανερά. Τότε, κατά θεία οικονομία, σε γνώρισα, γέροντα. Κι ύστερα, αφού ήρθε και ο αδελφός Ιγνάτιος, ερχόμουν συχνότερα σαν αδελφός της Μονής πια, αφού την αγάπησα όπως και σας ιδιαιτέρως. Δεν είπα ποτέ πως είμαι αρχιερέας. Δεν ήθελα τιμές που ίσως δεν τις άξιζα. Μου έφτανε η τιμή να υπηρετώ τον Θεό στην ησυχία και να είμαι λειτουργός Του. Από τον Θεό όμως κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Όταν έλθει η ώρα, όλα βγαίνουν στο φως. Ο ασκητής Μάρκος είναι από τους κρυφούς και αόρατους. Έχω όλη την περιοχή περπατήσει και όλα τα αστερούσια, δεν τον συνάντησα πουθενά. Θέλησε να έρθει στη σύναξη για να αποκαλύψει πρώτα σε μένα πως πρέπει να φανερωθώ. Ήρθα λοιπόν, γεροντά μου, σήμερα με σκοπό να σου το πω και μαθαίνω πως με νηστεία και προσευχή το ζήτησες από τον Θεό. Γι' αυτό έκλαψα, βλέποντας ακόμα μία φορά τη Θεία Επέμβαση. Όλα θα γίνουν αφού έτσι το θέλει ο Θεός. Και ο Ιγνάτιος θα πάρει την ιεροσύνη και εσύ θα τον καμαρώνεις που θα ξεχωρίζει ανάμεσα στα πρόβατα του μεγάλου βοσκού του Χριστού μας. Αυτά είπε ο ασκητής και κατόπιν έβγαλε από μία εσωτερική τσέπη του ζωστικού του ένα χαρτί. Αφού το ξεδίπλωσε, το έδωσε στον γέρο ασκητή λέγοντας: «Αυτό το χαρτί αποδεικνύει το αληθές των λόγων μου, αδελφοί μου». Σηκώθηκε ο γέρο Νούφριος και έβαλε μετάνοια και φίλησε το χέρι του Αγαθάγγελου, καθώς τώρα μπροστά του είχε έναν αρχιερέα. Ο Αγαθάγγελος τον αγκάλιασε, φιλώντας τον σταυρωτά. Το ίδιο έκανε και ο Ιγνάτιος, λέγοντας: «Ευλόγησον, δέσποτα». «Ο Κύριος», του απάντησε, αγκαλιάζοντάς τον κι αυτόν και φιλώντας τον στο κεφάλι. Ύστερα, καθώς ετοιμαζόταν να φύγει, τους είπε: «Πρέπει να μιλήσω και με τους υπόλοιπους ασκητές. Θα σας ειδοποιήσω όταν θα είμαστε έτοιμοι. Ξέρω πως εσείς έχετε ετοιμαστεί από καιρό». Και κάνοντας μία μικρή μετάνοια, τους ευλόγησε και έφυγε.

Τα παντρολογήματα του Μανολιού. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Μανολιός άρχισε να εργάζεται στο καφενείο του καπετάνου Δημήτρη. Τώρα πια δεν θα το έλεγες καφενείο, αλλά θέατρο που κάθε μέρα πεζόταν διαφορετική κωμωδία. Έτσι οι χωριανοί, πίνοντας ένα καφέ ή μία ρακή, διασκέδαζαν μέχρι δακρύων. Οι καρέκλες και τα τραπέζια πλέον δεν έφταναν και γι' αυτό είχε στηθεί μία παλιά μακρόστενη πόρτα με δύο πρόχειρα στηρίγματα μέχρι να έρθουν καινούρια. Είχε προσθέσει και στην επιγραφή που υπήρχε στην πόρτα κάτω από τη λέξη καφενείων και τις λέξεις «ο κοντός» και «ο ψηλός», αφού ο ίδιος ήταν κοντός και ο καπετανοδημήτρης διπλάσιος του ύψος. Η φήμη του είχε φτάσει και στα διπλανά χωριά και έβλεπε κανείς ξενοχωριανούς πέραν των ντόπιων να περιμένουν εκτός από την παραγγελία τους να τους σερβίρει και μία μαντινάδα διανθισμένη με το μοναδικό του χιούμορ ο γραφικός νέος. Ο παπάς και τα αδέλφια όταν τον συναντούσαν ένα πράγμα τους θύμιζε συνέχεια, να του βρουν μία καλή νύφη όπως του είχαν υποσχεθεί. «Αλλιώς θα μολάρω για το λασίθι», τους έλεγε. Ο ιερωμένος είχε κάποια υπόψη του και πιεζόμενος από τον λόγο του Μανολιού, αφού τον θεωρούσε ικανό να πραγματοποιήσει την απειλή του και θα μένανε οι χωριανοί χωρίς διασκέδαση, έβαλε μπροστά το σχέδιο που είχε στο μυαλό του. Στο χωριό Σίβας, λίγο πιο πάνω από το Πετροκεφάλι, ζούσε μία φτωχή χείρα με την κόρη της. Πολλές φορές τους φρόντιζε πηγαίνοντάς τους στα αναγκαία και οι ίδιες τον θεωρούσαν ευεργέτη τους. Τη χείρα τη λέγανε Παρασκευή και την κόρη της Μαριό. Η Μαριό είχε περάσει προπολού την ηλικία που παντρεύονταν οι περισσότερες, αφού νύφη χωρίς πρίκα δύσκολα έβρισε και γαμπρό. Ήταν πέραν του δέοντος ψηλή και δεν θα την έλεγες όμορφη, αλλά ούτε και άσχημη. Σκεφτόταν να την προξενέψει στον Μανώλη, αλλά είχε ενδιασμούς γιατί ήταν ψηλή και αυτός κοντός και κακοτερένιος, όπως λένε στα μέρη του, δηλαδή αδύναμος και λίγο κεχεκτικός. Αλλά πάλι ήξερε ζευγάρια που είχαν αυτές τις διαφορές και έζησαν αρμονικά και με πολύ αγάπη σε όλη τους τη ζωή. Άλλωστε τα αντίθετα έλκονται, όπως λένε, σκέφτηκε. Έτσι πρώτο το είπε στον υποψήφιο, του περιέγραψε πως ήταν η κοπελιά και αυτός από τον ενθουσιασμό του εκτός

καλά, κόρη μου, μαζί του. Στο τέλος μάλιστα τους είπε πως πολέμησε στις Αρχάνες και γύρισε με γαλόνια στο χωριό. Οι γυναίκες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Η μάνα, αν και φτωχή και χωρίς τον ηλιομήρα όπως λένε, δεν πίεσε την κόρη της. «Αποφάσισε εσύ, παιδί μου», της είπε. Η Μαριό κοίταξε τον παπά με μία απελπισμένη ματιά. Δεν ήξερε τι να πει, δεν είχε αποφασίσει τι ακριβώς θέλει. Ο ιερωμένος, για να τις βγάλει από τη δύσκολη θέση, πρότεινε να φέρει τον Μανώλη στο σπίτι τους τις προσεχείς ημέρες και αν η ματιά τους θα ήταν θετική, να προχωρήσουν. Έτσι συμφώνησαν και ο παπάς έφυγε λίγο προβληματισμένος αν θα είχε αίσιο τέλος το εγχείρημά του αυτό. Και ύστερα σκέφτηκε κάτι και χαμογέλασε μουρμουρίζοντας τον εαυτό του. «Αφού ευλοημένε κατέχεις τη λύση για όλα, για να σκάς, προσευχείς τον Κύριο και όλα θα γεννούνε όπως πρέπει». Και ευχαριστημένος άρχισε να ψάλει μόλις ανέβηκε στο μουλάρι για την επιστροφή. «Των συνάναρχων λόγων, πατρί και πνεύματι». Ο Μιχάλης εν το μεταξύ είχε αρχίσει να διδάσκει στο σχολείο της Πόμπιας. Ο δάσκαλος ήταν ενθουσιασμένος με την επιμέλεια και την κατάρτιση του πρώην μαθητή του. Άρχισε τώρα να διδάσκει και στο σχολαρχείο, αφού ο Μιχάλης στο σχολείο τον αντικαθιστούσε στα περισσότερα μαθήματα. Το σχολαρχείο ήταν το μοναδικό που υπήρχε στην περιοχή της Μεσαράς και όλο και περισσότερα παιδιά έρχονταν κάθε χρόνο για φίτηση. Εκεί διευθυντής ήταν ο Κουτσάκης, ο δάσκαλος που είχε προμηθεύσει άλογα και όπλα τους αδελφούς. Όλα λοιπόν πήγαιναν καλά στον τομέα αυτό. Έτσι ο Παπαγιάννης δεν άργησε να γνωρίσει και τους γονείς της αγαπημένης του γιού του. Ο δάσκαλος και παπάς του χωριού είχε κάνει καλή δουλειά, λέγοντας καλά λόγια, μα και ο ίδιος είχε μεγάλη εκτίμηση στους κατοίκους, όπως και σε όλη τη Μεσαρά. Έτσι, ο Μενέλαος Σαφαντάκης, ο πατέρας της, μα και όλο της το σόι, που ήταν μεγάλο και ξεχωριστό, δεν έφεραν αντίρρηση στο προξενιό, αφού υπήρχε στη μέση και έρωτας μεγάλος από παλιά. Ως προς το ζήτημα αυτό, όλα θα είχαν ένα καλό τέλος. Αν κατάφερνε και ο Μανώλης να ταιριάξει με εκείνη που του προξένευε ο Παπαγιάννης. Ο παπάς δεν άφησε να περάσει πολύς καιρός και τις επόμενες μέρες πήρε τον Μανώλη και πήγαν στις δύο γυναίκες. Προηγουμένως είχαν αγοράσει ένα δαχτυλίδι να το δώσει στην κόρη της Χήρας αν όλα θα πήγαιναν καλά. Του έδωσε μερικές συμβουλές να μην πολύ ανοίγει το στόμα του, μα να λέει μόνο τα απαραίτητα. Σαν πέρασαν στο μικρό και φτωχό του σπίτι, ο Μανώλης κρατούσε διάφορα τρόφιμα από το μαγαζί και τα έδωσε στη Χήρα. Στην υποψήφια πρόσφερε ένα μπουκέτο από όμορφα τριαντάφυλλα που ο παπάς είχε κόψει από τους μπαξέδες του χωριού. Οι δύο γυναίκες είχαν το βλέμμα χαμηλωμένο, μα έριχναν και κρυφές ματιές στον Μανολιό. Αφού κάθισαν, δεν μιλούσε κανένας. Ο παπάς, βλέποντας την αμηχανία τους, πήγε κάτι να πει για τη ζέστη της ημέρας. Μα ο Μανολιός τον πρόλαβε και σαν να τον φώτισε ο Θεός, τους είπε: «Κατέχω πως δεν είμαι δα και ο ομορφότερος άντρας που υπάρχει, μα η ομορφιά του καθενός είναι μέσα του μαθές. Αν πει η Μαριό πως με θέλει, θα με κάνει ευτυχισμένο και εγώ τσι υπόσχομαι πως τα χίλιατζι δεν θα τα δείτε σουφρωμένα ποτέ. Πάντα θα είναι γελαστά». Αυτά είπε ο απίθανος Μανώλης και επειδή συγκινήθηκε από τα ίδια του τα λόγια, σκούπισε ένα δάκρυ που κύλησε στο μάγουλο. Το ίδιο έκανε και ο παπάς ακούγοντάς τον. Οι γυναίκες είδαν την καλοσύνη και την ευαισθησία του υποψήφιου γαμπρού και μέσα τους ό,τι αρνητικό είχαν έφυγε μονομιάς. Η ομορφιά της ψυχής του σκέπασε την ασχήμια του σώματος. «Μανώλη μου, αρέσεις», του είπε η Μαριό και έκανε τον νέο να αστράψουν τα μάτια του. Εκείνος σηκώθηκε και της είπε ξεψυχισμένα: «Και μένα μ' αρέσεις». Και βγάζοντας το δαχτυλίδι, της το έβαλε στο δάχτυλο. «Άντε να ζήσετε και καλούς απογόνους», φώναξε δυνατά ο παπάς ενθουσιασμένος. «Να ζήσετε, παιδιά μου», είπε και η Χήρα συγκινημένη, καθώς ο Μανώλης της φιλούσε το χέρι. «Πάει κι αυτό», είπε ο Παπαγιάννης, τρίβοντας τα χέρια του μόλις έφυγαν. «Αν δεν ήμουνε παπάς, θα ήμουνα ο πιο καλός προξενητής που θα έβγανε ποτέ η Κρήτη».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός, τα αμπέλια, ο τρίγος και το πάτημα, τα κεφτέρια και η τσικουδιά.

Ο Γεωργός ξελάκιζε και κόπριζε τα μπέλια από το φθινόπωρο. Τον Γενάρη ή το αργότερο τον Φλεβάρη τα κλάδευε, υπακούοντας στο γνωμικό. Γενάρη μην ακλάδευε, φεγγάρι μην ξανοίγεις. Για το κλάδεμα χρησιμοποιούσε το τσιτρέτο, ένα δρεπανωτό, κοφτερό εργαλείο με ξύλινη λαβή. Το κλαδευτήρι, τσαπράζι αλλιώς ή σαρακάκι, ένα ελαφρά καμπυλωτό πριονωτό κοφτερό εργαλείο με ξύλινη λαβή που δίπλωνε όταν δεν το χρησιμοποιούσαν και τον σάρακα αλλιώς πριόνι για να κόβει τα ξεράδια. Ο κλαδευτής έπρεπε να είναι πεπειραμένος και επιτίδιος για να γνωρίζει ποια κλίματα θα κόβει και ποια θα αφήνει. Την άνοιξη έσκαβε το αμπέλι και αργότερα το δισκάφιζε. Η εποχή αυτή λεγόταν αμπελοσκάματα. Όταν φύλωνε τα μπέλι, το μονολάιζε, δηλαδή αφαιρούσε τους περιτούς άχρηστους βλαστούς και αργότερα το κουτσοτρούλιζε, δηλαδή έκοβε την άκρη του βλαστού για να περιοριστεί η ανάπτυξή του και να τραφούν τα σταφύλια. Παράλληλα απείριαζε, αλλιώς θιάφιζε με το θιαυστήρα για να προλάβει τη χολέρα και ψέκαζε με την ψεκαστήρα για να προφυλάξει από τον περονόσπορο όλο το αμπέλι. Ύστερα από τις εργασίες αυτές περίμενε να έλθει ο Αύγουστος, ο μήνας του τριγητού, που ήταν ο αγαπημένος μήνας για όλους. Γι' αυτό λένε «Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σουν δυο φορές το χρόνο». Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο στα φύλλα.

Ο τρίγος ή τριγητός είναι κουραστική και βιαστική δουλειά. Θέρος, τρίγος, πόλεμος, όπως λένε, αλλά είναι και ευχάριστη. Έχει χαρούμενες στιγμές, γιατί μένουν περιθώρια για κουβέντα, αστεία, ακόμη και να πλέξουν οι νέοι κανένα ειδήλιο. Έλεγαν παλιά στα παιδιά ότι τα σταφύλια τα οριμάζουν οι τσιτσίροι, δηλαδή τα τζιτζίκια, γιατί κάθονται όλη μέρα και τους τραγουδούν. Σώζεται και η σχετική παροιμία. Τζίτζικα σε λάλησε, μαύρη ρόγα γυάλισε. Τα είδη των σταφυλιών που υπάρχουν στην Κρήτη είναι πάρα πολλά και θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τα κρασοστάφυλλα, που είναι κυρίως για κρασιά, οι σταφίδες και τα φαγουλάτα, αυτά που προορίζονται για φάγωμα, δηλαδή τα επιτραπέζια. Να σημειώσουμε εδώ ότι όλα τα είδη τρώγονται. Κρασοστάφυλλα είναι το λιάτικο, που δίνει κόκκινο κρασί με πολύ χυμό, γλυκό και νόστιμο. Οριμάζει πρώτο τον Ιούλιο, γι' αυτό λένε πως πήρε το όνομα από το Ιουλιάτικο, λιάτικο. Το κοτσιφάλι έχει μαύρες ρόγες και σχήμα αυγού, σκληρές και βγάζει δυνατό κρασί. Το βιδιανό, όταν οριμάσει, έχει ρόγες σαν και χρυμπάρι. Το πλητό είναι άσπρο, πυκνόρογο και με δυνατό χυμό. Το μαντιλάρι είναι σταφύλι πολύ μαύρο, με πολύ χυμό και δίνει κατακόκκινο κρασί. Το μοσχάτο είναι μυρωδάτο και ανακατεύεται με άλλα σταφύλια για να αρωματίζει τα κρασιά. Το αθύρι είναι όμοιο με το βιδιανό, το ρωμάικο ή τσαρδάνα και άλλα. Για σταφίδα χρησιμοποιούσαν αρχικά τον ταχτά, που έμοιαζε λίγο στο ραζακί και αργότερα, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, το σουλτανί, το οποίο δίνει σταφύλι νόστιμο χωρίς κουκούτσι και ύστερα από διαδικασία παράγεται η γνωστή σταφίδα σουλτανίνα. Τα φαγουλάτα επιτραπέζια σταφύλια είναι το ραζακί, ωραίο επιτραπέζιο σταφύλι με χρώμα και χρυμπαρένιο. Καλλιεργείται κυρίως σε κρεβατίνες. Η φράουλα, το σιρίκι, το καριδάτο, το φτακίλι, ο σιδερίτες και άλλα είναι ήδη κλιματαριές που οι άνθρωποι στολίζουν τα σπίτια τους, εποφελούμενοι τα νόστιμα σταφύλια και τη σκιά τους το καλοκαίρι.

Ο Γεωργός ετοίμαζε έγκαιρα τα απαραίτητα για τον τρίγο. Το πατητήρι, λινός αλλιώς, όπου θα πατούσε τα κρασοστάφυλλα και τον οψυγιά, όπου θα άπλωνε τη σταφίδα. Συγκέντρωνε τα σταφυλοκόφινα, που ήταν μεγάλα κυλινδρικά κοφίνια, τις κόφες, κοφίνια επίσης χωρίς λαβές, σε σχήμα πεπιεσμένου κυλίνδρου, τα πετροκόφινα, τα μικρά κοφινάκια που μετέφεραν τα σταφύλια και γέμιζαν τα σταφυλοκόφινα και τις κόφες και τέλος τα μαχαιράκια με ξύνη λαβή που έκλειναν αλλά που είχαν δόντια, σαρακάκια και άλλα που δεν είχαν. Μια σταθερή ημερομηνία που ξεκινούσε ο τριγητός ήταν η επόμενη μετά της Παναγίας. Έκοβαν πρώτα τα σταφύλια για τη σταφίδα και μετά τα κρασοστάφυλλα. Ξεχύνονταν όλοι, μικροί μεγάλοι σταμπέλια. Φωνές, τραγούδια, αστεία συνόδευαν αυτό το μελισσολόι. Γέμιζαν τα σταφυλοκόφινα ή τις κόφες, τα φόρτωναν στον γάιδαρο ή το μουλάρι και ο κουβαλητής τα μετέφερε στο πατητήρι. Εκεί έμεναν μέχρι να τελειώσει ο τρίγος. Ύστερα ο πατητής ανασκούμπωνε το πατελόνι ή σημάζευε την κριτική βράκα, έβγαζε κάλτσες και υποδήματα, έπλαινε τα πόδια του, έκανε το σταυρό του και έμπαινε στο πατητήρι.

Το πατητήρι ήταν ένα χτίσμα κυβόσχημο. Η τύχη του ήταν καλά σουβαντισμένη για να μην χύνεται ο μούστος. Ο πάτος, μέχρι που έγινε γνωστό το τσιμέντο, γινόταν από αστρακάσβεστο, λάσπη και ασβέστη και τρίματα από κοπανισμένα, σπασμένα, πύληνα πιθάρια ή κεραμίδια. Ο πάτος είχε μικρή κλίση προς την πλευρά που ήταν μια τρύπα, η οποία κατέληγε σε ένα πέτρινο πουτσουνάρι υδρορροή. Ο μούστος χυνόταν μέσα σε ένα λαξευτό πέτρινο δοχείο, από όπου το έπαιρναν με ένα καυκί. Με τη βοήθεια ενός χωνιού, που είχε τρυπητό πλέγμα, τον έβαζαν στα σταμιά και τον μετέφεραν στα κρασοπίθαρα ή στα κρασοβάρελα. Μετά από μερικές μέρες, ο μούστος έβραζε. Όταν σταματούσε ο βρασμός, σκέπαζαν καλά τα πιθάρια ή τα βαρέλια για να τα ανοίξουν και να δοκιμάσουν το καινούριο κρασί στις 3 Νοεμβρίου, ανήμερα τα Ιγιώργη του Μεθυστή. Τότε και σήμερα αγγίζουν, δηλαδή δοκιμάζουν τα κρασιά. Το παλιό κρασί, τον Μαρουβά, το φύλαγε ο νοικοκύρης Γεωργός για τους καλούς φίλους και τις μεγάλες χαρές, αραβώνες, βαπτίσια και άλλα. Ο Γεωργός, αφού έπαιρνε και τακτοποιούσε τον μούστο, σόριαζε σε μια γωνιά του πατητηριού τα στράφυλλα ή τσίκουδα, τα πέτρωνε με μια πλάκα, το πλακοτάρι, για να στραγγίξουν και μετά τα έριχνε σε ένα πιθάρι μαζί με νερό, για να γίνει η σχετική ζύμωση για να βγάλει αργότερα τη ρακή. Όταν άρχιζε να τρέχει ο μούστος από το πατητήρι, κατέβαινε και η νοικοκυρά και έπαιρνε όσο μούστο χρειαζόταν για να ετοιμάσει το πετιμέζι και τα κεφτέρια μουσταλευριά. Έβραζε αρκετά τον μούστο για να φύγει το πολύ νερό και να γίνει πυκνόρευστος σαν το μέλι. Αυτό ήταν το πετιμέζι που το χρησιμοποιούσαν το χειμώνα αντί για μέλι. Τον υπόλοιπο μούστο τον έβραζε ρίχνοντας ψιλοκοσκινισμένο σιταρένιο αλεύρι ώσπου να πήξει και να γίνει σαν κρέμα. Αυτή ήταν η μουσταλευριά. Για να γίνει πιο νόστιμη, πρόσθετε στο τέλος μπαχαρικά και καρύδια ή αμύγδαλα. Ένα μέρος έβαζε στα πιάτα και το μοίραζε στη γειτονιά. Μετά άπλωνε τη μουσταλευριά σε ένα σανίδι και την έβγαζε στον ήλιο μέχρι να εξατμιστεί το υγρό. Ύστερα τη χάραζε σε μικρά κομμάτια σε σχήμα ρόμβου. Τα άφηνε ακόμη στον ήλιο να αποξεραθούν και τα κεφτέρια ήταν έτοιμα. Τα κεφτέρια, το πετιμέζι, οι σταφίδες, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, οι σικοπιταρίδες, ο χόντρος μαζί με τα ρόγδια και τα κυδόνια αποτελούσαν τα πιο αγαπητά εδέσματα του χειμώνα για όλη την οικογένεια, προπάντων για τα παιδιά και τους μουσαφίριδες.

Όταν μετά από κάμποσες μέρες άρχιζαν να θυμώνουν τα τσίκουδα, δηλαδή να μυρίζουν ινόπνευμα, ο Γεωργός τα μετέφερε στο ρακιδιό για να βγάλει τη ρακή. Το ρακιδιό ήταν ένα συγκρότημα που αποτελούταν από το καμίνι, μια ευρύχωρη παραστιά για να χωρούν χοντρά ξύλα, και το ρακιδοκάζανο, ένα μπακυρένιο καζάνι με δύο αυτιά για να σηκώνεται. Το ρακιδοκάζανο το τοποθετούσαν πάνω στο καμίνι. Το καπάκι του ήταν θολωτό και στο επάνω μέρος του είχε ένα σωλήνα προς τα έξω και τη ρούμπα με τον λουλά της. Η ρούμπα ήταν ένα μεγάλο πιθάρι με δύο τρύπες, μια στη μέση περίπου και άλλη μια απέναντι κοντά στη βάση. Από τις τρύπες αυτές περνούσε ο λουλάς, ένας μακρύς χάλκινος σωλήνας, στενότερος προς το κάτω μέρος. Στο επάνω μέρος του έμπαινε ο σωλήνας του καπακιού, ενώ από το κάτω έτρεχε η ρακή. Η ρούμπα, γεμάτη κρύο νερό, χρησίμευε σαν ψυγείο για να υγροποιούνται μέσα στο λουλά οι ατμοί και να τρέχουν υγροί πλέον ως ρακή μέσα στο κουρούπι. Το κουρούπι ήταν ένα μικρό πύλινο δοχείο σε σχήμα πιθαριού. Στο στόμιό του έδαναν ένα τουλουπάνι για να συγκρατεί τις ξένες ουσίες και να φιλτράρεται η ρακή ή η τσικουδιά. Τα τσίκουδα τα έριχναν σύζουμα στο καζάνι που αφού κοντογέμιζε το καπάκωναν, δηλαδή τοποθετούσαν πάνω του το καπάκι. Ύστερα ασφράγιζαν με ζύμη τα χείλη του καζανιού καθώς και το μέρος σημείο που μπαίνει στον λουλά για να μην φεύγουν οι ατμοί. Στη συνέχεια άναβαν δυνατή φωτιά και το περιεχόμενο του καζανιού άρχιζε να βράζει. Οι ατμοί οδηγούνταν στο λουλά όπου υγροποιούνταν και η τσικουδιά έτρεχε στο κουρούπι. Ο καζανάρης δοκίμαζε κατά καιρούς την τσικουδιά να δει αν ήταν δυνατή, γιατί όσο προχωρούσε ο βρασμός λιγόστευε το ινόπνευμα και το απόσταγμα αδυνάτιζε. Επίσης έπιανε λίγη τσικουδιά με ένα ποτήρι και την έριχνε μέσα στο καμίνι. Αν άναβε απότομα ήταν δυνατή. Σιγά σιγά όμως αδυνάτιζε και τότε ξεκαπάκιαζαν, πετούσαν τα τσίκουδα σε μια άκρη, τα χρησιμοποιούσαν ως τροφή για τα ζώα και έβαζαν άλλα. Αν ήθελαν να αρωματίσουν την τσικουδιά, τοποθετούσαν στο τουλουπάνι λίγο μάραθο. Η τσικουδιά φυλασσόταν σε νταμιτζάνες. Σήμερα έχει αλλάξει ο αποσταχτήρας σε πολλά ρακιδιά. Για τουριστικούς λόγους, αλλά και για τη διατήρηση της παράδοσης, πολλά χωριά έχουν δώσει πανηγυρικό χαρακτήρα στο βγάρσιμο τσιρακής. Η καλλιέργεια του αμπελιού είναι μια από τις πιο χρήσιμες γεωργικές καλλιέργειες. Θέλει όμως σοβαρή και σωστή καλλιέργεια, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι. «Για βάλε νιούς και σκάψε με, γέρους και κλάδεψέ με, βάλε γριές μεσόκοπες να με βλαστολογήσουν, βάλε κορίτσια νύπαντρα να με κορφολογήσουν». Καλά καλά βολεύεται όποιος δεν έχει αμπέλια, όποιος δεν έχει λίγα ζά και θηλυκά κοπέλια.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Της Κρήτης την πόλην εφραίνουσα σήμερον, εν τη επανακομιδή της τιμία σου κάρας Απόστολε τίτε, την δόξαν την θείαν σου αήγαρεν πνεύματι μην συμπαρή, προείστασε της εν πίστη βόση. Χέρις Απόστολε Κρήτης το καύχημα. Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε και πάλι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Όπως διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο χρόνος μιας μόνο εκπομπής αποδείχθηκε πολύ λίγος για να χωρέσει τον πλούτο των μηνυμάτων της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Αφορμή για το αφιέρωμά μας αποτελεί η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, γεγονός που η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας τιμά με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το συναρπαστικό, θεολογικό και ιστορικό ταξίδι παρέα με την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, θεολόγο, νομικό και φιλόλογο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια στον τομέα του κανονικού δικαίου. Η εισήγησή της στο αφιερωματικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία αυτών των δύο εκπομπών. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή, όπως σας προαναγγείλαμε, να βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο η εκλεκτή προσκεκλημένη μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, καλώς ορίσατε και πάλι στα Ερτζιανά του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέσω αυτών καλώς ορίσατε στην πόλη και στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρίσκω για δεύτερη φορά, αγαπητή κυρία Γιαναράκη. Μεγάλη τιμή και η χαρά να μετέχω μαζί σας σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία αυτή παρουσία για δεύτερη φορά, τιμητική παρουσία, ευλογημένη παρουσία. Και πριν πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, κυρία Γιανακοπούλου, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναδρομή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ορισμένα σημεία κλειδιά από την προηγούμενη εκπομπή μας, τα οποία συμπυκνώνουν την ουσία της μελέτης σας και θα βοηθήσουν όσους φίλους δεν είχαν την ευκαιρία να μας παρακολουθήσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εκπομπή μας λοιπόν της περασμένης εβδομάδας, αγαπητοί φίλοι, εξερευνήσαμε αυτόν που η καλεσμένη μας ονόμασε πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα από την επιστολή προς Τίτον του Αποστόλου Παύλου, αποσαφηνίσαμε τις προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως και το διοικητικό ήθος που θεμελίωσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες του νησιού μας. Έτσι καταδείχθηκε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης που έστειλε ο Παύλος, ειδικά σχεδιασμένο για την κοινωνία της Κρήτης, ώστε η τοπική εκκλησία να καθρεπτίζεται μέσα του και να διοικείται με τάξη, δικαιοσύνη και ορθοδοξία ανά τους αιώνες, έχοντας ως καταστατικό χάρτη ένα κείμενο της ίδιας της Καινής Διαθήκης. Η επιστολή προς Τίτον αποτελεί την προκανονική μήτρα, το πνευματικό εκολαπτήριο, το οποίο κυοφόρησε και γέννησε τη μετέπειτα ένομη τάξη, τη δομή και το δίκαιο ολόκληρης της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική τάξη, το δίκαιο, η ιεραρχία, η ρόλη δεν είναι ένας αυτοσκοπός, αλλά το ένδυμα που προστατεύει το σώμα. Ούτε είναι ένας εξωτερικός καταναγκασμός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Ο επίσκοπος νομιμοποιείται και προείσταται διοικητικά της Εκκλησίας μόνο στον βαθμό που προείσταται πνευματικά και ηθικά, θυσιάζοντας τον εαυτό του για την κοινότητα. Το ρήμα αυτό τελικά μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία και την αρχηγία σε υπεύθυνη πατρότητα. Έτσι είχε τονίσει η ομιλήτριά μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνοδικότητα, επειδή η τάση για συλλογικότητα και η άρνηση της αυθαιρεσίας υπήρχαν στο DNA της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή. Η επιστολή προς Τίτον δείχνει ακριβώς αυτή την ανάγκη, να μην ενεργεί κανείς μόνος του, αλλά με βάση ένα κοινό κριτήριο, μια κοινή πίστη και ένα δίκτυο επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Το μάχας νομικάς περιείστασο που προτρέπει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο είναι ο χρυσός κανόνας της κανονικής επιστήμης. Μας διδάσκει ότι το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι ποιμαντική επιστήμη. Ο τελικός σκοπός του νόμου δεν είναι η δικαστική νίκη ή η τυφλή τιμωρία, αλλά η θεραπεία του ανθρώπου και η διαφύλαξη της ειρήνης στο σώμα του Χριστού. Η εφαρμογή του νόμου χωρίς διάκριση μεταβάλλει τη δικαιοσύνη σε αδικία. Summum ius, summa injuria. Υπέρτατο δίκαιο, υπέρτατη αδικία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η εκλεκτή μας προσκεκλημένη. Και άλλη μία κέρια φράση που κρατήσαμε από την προηγούμενη συζήτησή μας, η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτήν. Με αυτήν ακριβώς την πηξίδα, περνάμε σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος. Αφήνουμε για λίγο τους τυπικούς κανόνες και επικεντρωνόμαστε στο πώς αυτή η ζωή μεταμορφώνεται σε έμπρακτη αγάπη, πώς αποφεύγονται οι άγονες νομικές αντιπαραθέσεις και τελικά πώς το αποστολικό DNA της επιστολής παραμένει ζωντανό στη σύγχρονη εκκλησία της Κρήτης και στις ζωές των νέων μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, ελπίζω να τα μετέφερα σωστά.
1: Άψογα.
0: Να συνεχίσουμε σήμερα για τα λεπτά σημεία που θίγονται στην εισήγησή σας, της οποίας το θέμα, θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές μας, ήταν ο πρώτος κανονικός καθρέφτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον. Σε αυτή την εισήγηση αναδείξατε μία σειρά προκανονικών αρχών που γεννώνται μέσα από την προς Τίτον επιστολή. Ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας?
1: Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη φιλόξενη παρουσία μου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν πρώτης, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο για την πατρική του ευλογία, τη διαρκή στήριξή του στην επιστημονική έρευνα και το αμείωτο ενδιαφέρον του για τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον διευθυντή του σταθμού, πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το πολύτιμο έργο που επιτελεί στον χώρο της εκκλησιαστικής επικοινωνίας και της πνευματικής ενημέρωσης. Και όλος ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσάς, αγαπητή κυρία Γεναράκη, για την ευγενική πρόσκληση, την άψογη προετοιμασία και το γνήσιο ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίσατε το θέμα της εκπομπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στον ραδιοφωνικό αέρα της Κρήτης και να συνεχίσουμε μαζί αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την προς Τίτον επιστολή, τον Άγιο Τίτο και τις απαρχές της κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να επικοινωνώ με το εκλεκτό ακροατήριο της Εκκλησίας της Κρήτης, μιας εκκλησίας που συνδέεται άρρηκτα με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου και με μια μακραίωνη παράδοση πίστεως, παιδείας και εκκλησιαστικής προσφοράς. Ιδιαιτέρως δε μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού που, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν απευθύνεται μόνο στην Κρήτη, αλλά εκπέμπει διαδικτυακά σε ολόκληρο τον πλανήτη, φτάνοντας σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν Κρήτες, ομογενείς και άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ακούσουν έναν λόγο πίστεως, θεολογίας και πολιτισμού.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, φαίνεται, ακούγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Κρήτης σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται βεβαίως να ακούσει τον λόγο της Εκκλησίας. Δική μας η τιμή και η χαρά, κυρία Γιανακοπούλου, και επανερχόμαστε στην ερώτησή μας ως προς το ποιες είναι οι σημαντικότερες από τις προκανονικές αρχές που γεννώνται μέσα από την προς Τίτον επιστολή και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας.
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πραγματικά εντυπωσιακή, διότι μέσα σε τρία μόλις κεφάλαια συναντούμε σχεδόν ολόκληρο το γενετικό υλικό της μετέπειτα κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Δεν συναντούμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μορφή που θα γνωρίσουμε αργότερα στις συνόδους. Συναντούμε όμως τις θεμελιώδεις αρχές που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωσή τους. Πρώτα απ' όλα, αναδεικνύεται η αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών. Ο Απόστολος Παύλος δεν ζητά απλώς να τοποθετηθούν πρεσβύτεροι στις πόλεις της Κρήτης, αλλά να είναι ανέγκλητοι, δηλαδή χωρίς κάποια κατηγορία, με ήθος, με πνευματική ωριμότητα και διδακτική επάρκεια. Εδώ βρίσκεται η μήτρα όλων των μεταγενέστερων προσόντων και κολλημάτων της ιεροσύνης. Η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται την ποιμαντική διακονία ως εξουσία, αλλά ως ευθύνη που θεμελιώνεται στο ήθος. Παράλληλα, εμφανίζεται η αρχή της τοπικότητας της εκκλησιαστικής διοίκησης όταν ο Παύλος ζητά από τον Τίτο να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην.
0: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Βεβαίως. Η Εκκλησία οργανώνεται σε συγκεκριμένους τόπους με συγκεκριμένη ποιμαντική ευθύνη. Από εδώ θα αναπτυχθεί αργότερα ολόκληρη η κανονική αρχή της εδαφικής δικαιοδοσίας, των ορίων των επισκοπών και της αποφυγής των εισπηδήσεων. Η αρχή δηλαδή της εκκλησιαστικής εδαφικής δικαιοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα διακρίνουμε την αρχή της αποστολικής διαδοχής εν πράξη. Ο Παύλος αναθέτει στον Τίτο ευθύνη, αποστολή και εξουσία. Δεν υπάρχει ακόμη θεωρητική διατύπωση περί αποστολικής διαδοχής. Υπάρχει όμως, ανοιχνεύουμε την ίδια τη λειτουργία της. Η Εκκλησία μεταδίδει διακονία, ευθύνη και χάρη από πρόσωπο σε πρόσωπο και από γενιά σε γενιά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αρχή της διδακτικής αυθεντίας. Ο Τίτος καλείται να λαλεί, να διδάσκει δηλαδή, όσα αρμόζουν στην υγιένουσα διδασκαλία. Η αλήθεια της πίστεως δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ο επίσκοπος οφείλει να διδάσκει, να νουθετεί και να προστατεύει το πίμνιο από την πλάνη. Και εδώ βρίσκεται η απαρχή της μετέπειτα κανονικής μέρημνας για την διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστεως. Στη συνέχεια, συναντούμε την αρχή της διακρίσεως, η οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες αρχές που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή. Όταν δηλαδή ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να αποφεύγει τις νομικές μάχες, δεν απορρίπτει τον νόμο, αλλά τον στήρο νομικισμό, όπως είχαμε αναφέρει και στο πρώτο τμήμα της εκπομπής. Εδώ βρίσκεται το σπέρμα εκείνου που αργότερα η κανονική παράδοση θα ονομάσει οικονομία. Η Εκκλησία δεν εφαρμόζει.
0: Σημαντική αρχή αυτή της οικονομίας,
1: βέβαια,
0: μάλιστα.
1: Πριτανεύουσα αρχή στο οικοδόμημα του κανονικού δικαίου και στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν εφαρμόζει τους κανόνες μηχανιστικά. Η ακρίβεια χρειάζεται πάντοτε διάκριση και ποιμαντική σοφία. Από την ίδια λογική γεννάται και η αρχή της θεραπευτικής πειθαρχίας. Όταν ο Παύλος μιλά για τον αιρετικό που μετά από μία και δεύτερη νοθεσία απομακρύνεται από την κοινότητα, η έμφαση δεν βρίσκεται στην τιμωρία, αλλά στην προστασία του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία πρώτα νουθετεί, μετά υπομένει και μόνο ως έσχατη λύση αποκόπτει. Η πειθαρχία έχει θεραπευτικό επομένως και όχι εκδικητικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Μία άλλη, ακόμη εξαιρετικά σημαντική αρχή είναι η συνοδικότητα. Στο τέλος της επιστολής παρελάβουν πρόσωπα, συνεργάτες, συνοδοιπόροι, συνδιακονούντες. Ο Τίτος δεν δρά μόνος. Η Εκκλησία λειτουργεί ως σώμα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο σπέρμα εκείνης της συνοδικής συνείδησης που αργότερα θα εκφραστεί στις τοπικές και στις οικουμενικές συνόδους. Παράλληλα, η επιστολή αναδεικνύει την κοινωνική ευθύνη της Εκκλησίας. ο Παύλος ζητά μέρημνα για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο λατρεία και διδασκαλία. Είναι και διακονία. Από αυτή την αποστολική αφετηρία θα γεννηθούν αργότερα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, τα πτωχοκομεία και ολόκληρη η κοινωνική δράση της Εκκλησίας. Μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της υποταγής στις πολιτικές αρχές και της κοινωνικής ευπρέπειας. Στο τρίτο κεφάλαιο δηλαδή της επιστολής, ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να υπενθυμίζει στους πιστούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν και να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο. Η προτροπή αυτή έχει εξαιρετική σημασία, διότι μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η πρώτη Εκκλησία αντιλαμβανόταν τη θέση της μέσα στην κοινωνία. Η υποταγή στις πολιτικές αρχές δεν εκλαμβάνεται ως δουλοπρέπεια, ούτε ως άκρητη αποδοχή κάθε εξουσίας. Αποτελεί όμως συνειδητή επιλογή ευταξίας, ειρηνικής συνυπάρξεως και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η Εκκλησία της Αποστολικής Εποχής ζούσε μέσα σε έναν κόσμο που συχνά ήταν αδιάφορος ή ακόμη και εχθρικός προς τον χριστιανισμό. Για τον λόγο αυτό, οι χριστιανοί καλούνται να αποδεικνύουν με τη ζωή τους ότι είναι οι καλύτεροι πολίτες, άνθρωποι που υπηρετούν το κοινό καλό, σέβονται τους θεσμούς και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι πρέπει να είναι επιοικείς και να μην βλασφημούν κανένα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας μιας πρώιμης εκκλησιαστικής δεοντολογίας. Ο χριστιανός δεν καλείται να επιβάλλεται, αλλά να μαρτυρεί. Όχι να συγκρούεται αδιάκοπα, αλλά να ακτινοβολεί τη χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού.
0: Τι ωραίο.
1: Η αρχή αυτή θα επηρεάσει βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση και τη διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Η Εκκλησία θα επιδιώξει διαχρονικά την ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς να απεμπολεί την αλήθεια της πίστεως, αλλά και χωρίς να μετατρέπει κάθε διαφορά σε σύγκρουση. Με άλλα λόγια, ήδη από την προστή των επιστολή αναδύεται η προκανονική αρχή ότι η εκκλησιαστική ζωή οφείλει να συνδυάζει την πιστότητα στην αλήθεια με την κοινωνική ευπρέπεια, τη μαρτυρία της πίστεως με τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και την πολιτεία. Μια άλλη, ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προστή των επιστολής, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται διαδοχικά σε διαφορετικές ομάδες της εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, κάνει αναφορά στους πρεσβύτες, στις πρεσβύτιδες, στους νέους, τις νέες και τους δούλους. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλή κοινωνιολογική περιγραφή. Αποκαλύπτει έναν ολόκληρο τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Η Εκκλησία δηλαδή παρουσιάζεται ως χώρος παιδείας και πνευματικής διαμορφώσεως.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρεσβύτηδες καλούνται να διδάσκουν τις νεότερες γυναίκες, ενώ οι πρεσβύτες να αποτελούν πρότυπα σοφροσύνης και σταθερότητας. Βλέπουμε δηλαδή μια εκκλησία που λειτουργεί ως κοινότητα μεταδόσεως εμπειρίας από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, ο Παύλος αναφέρεται ακόμη και στους δούλους, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η Εκκλησία δεν αγνοεί τις κοινωνικές πραγματικότητες της εποχής της. Δεν επιχειρεί πολιτική επανάσταση, αλλά επιδιώκει κάτι βαθύτερο. Τη μεταμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων μέσω της χάριτος και του ήθους του Ευαγγελίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ συναντούμε έναν πραγματικό ποιμαντικό χάρτη της πρώτης εκκλησίας της Κρήτης. Η κοινότητα δηλαδή δεν είναι ένα άμορφο πλήθος, αλλά ένα οργανωμένο σώμα στο οποίο κάθε μέλος έχει θέση, αποστολή και ευθύνη. Από αυτήν ακριβώς την αντίληψη θα αναπτυχθούν αργότερα οι διακρίσεις μεταξύ επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων και λαϊκών, καθώς και η διαφορετική κανονική ευθύνη ή η αρμοδιότητα που φέρει ο καθένας. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεταγενέστερη κανονική παράδοση αντιμετωπίζει συχνά αυστηρότερα τον κληρικό από τον λαϊκό για το ίδιο παράπτωμα, διότι ο πρώτος, δηλαδή ο κληρικός, φέρει αυξημένη ποιμαντική ευθύνη και οφείλει να λειτουργεί ως πρότυπο για το ποίμνιο. Έτσι, η ιεραρχία στην Εκκλησία δεν εμφανίζεται πρωτίστως ως σύστημα εξουσίας. Εμφανίζεται ως δομή παιδαγωγίας, ευθύνης και πνευματικής καθοδηγήσεως. Η Εκκλησία μορφώνει, καθοδηγεί και οικοδομεί τα μέλη της με τρόπο οργανικό και προσωπικό. Αυτή είναι, επομένως, η ουσία της παιδαγωγικής ιεραρχίας που ήδη διακρίνουμε στην προστήτων επιστολή. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι μια άλλη αρχή που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή και πρόκειται για την αρχή της αποφυγής του σκανδάλου. Ο Λόγος του Θεού δεν πρέπει να βλασφημείται εξαιτίας της συμπεριφοράς των πιστών ή των ποιμένων. Και εδώ θεμελιώνεται η μετέπειτα κανονική απέτηση για ήθος, ευπρέπεια και υπευθυνότητα στην δημόσια ζωή των κληρικών. Τέλος, όλες αυτές οι αρχές καταλήγουν σε δύο κορυφαίες, την ενότητα και την αγάπη. Η επιστολή δηλαδή κλείνει με τη φράση «Άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη», δηλαδή «Χαιρέτησε εκείνους που μας αγαπούν μέσα στην πίστη». Είναι συγκλονιστικό ότι η τελευταία λέξη δεν είναι η εξουσία, ούτε η διοίκηση, ούτε ο νόμος. Είναι η αγάπη. Αυτό δείχνει ότι η κανονική τάξη δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Υπηρετεί μεν την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, η οποία θεμελιώνεται στην αγάπη και στην κοινή πίστη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Παύλος φαίνεται να μας υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς, αλλά από πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους εν πίστη. Η αγάπη δεν παρουσιάζεται ως απλό συνέστημα, αλλά ως ο συνεκτικός δεσμός που καθιστά δυνατή την εκκλησιαστική κοινωνία. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι η αγάπη αποτελεί το ύψιστο κανονικό αγαθό της Εκκλησίας. Όλες οι υπόλοιπες αρχές που συναντούμε στην προστήτων επιστολή, η τάξη, η ποιμαντική ευθύνη, η διδασκαλία, η πειθαρχία, η συνοδικότητα και άλλες που προαναφέραμε, υπηρετούν τελικά έναν σκοπό.

0: την διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η κανονική τάξη δεν υπάρχει για να επιβάλλει εξουσία, αλλά για να προστατεύει την κοινωνία της αγάπης. Χωρίς αγάπη, η κανονικότητα μετατρέπεται σε κενό, το και με εψιλόν, σχήμα. Χωρίς ενότητα, ακόμη και οι ορθότεροι κανόνες χάνουν τον βαθύτερο εκκλησιολογικό του σκοπό. Ίσως, λοιπόν, αυτό να είναι και το σπουδαιότερο μήνυμα της προστήτων επιστολής ή ένα από τα σπουδαιότερα μηνύματα, ότι η Εκκλησία οικοδομείται με τάξη, αλλά ζει με αγάπη. Και ότι η αγάπη δεν είναι το τέλος της κανονικής παραδόσεως, είναι η αρχή, το κέντρο και ο τελικός της προορισμός. Θα λέγαμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί πράγματι τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα σε αυτήν βλέπουμε για πρώτη φορά να αντανακλώνται οι βασικές αρχές που θα διαμορφώσουν αργότερα το κανονικό δίκαιο και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ύστερα από 20 αιώνες οι ίδιες αυτές αρχές εξακολουθούν να καθοδηγούν τη ζωή της Εκκλησίας.
1: Κυρία Γιανακοπούλου, σας ακούμε και εντυπωσιαζόμαστε από το πόσες θεμελιώδεις αρχές, θεσμικές, κανονιστικές, κατευθυντήριες, γραμμές αναδύονται μέσα από την επιστολή προστήτων. Ένας που διαβάζει την επιστολή απλός άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει όλο αυτό το μέγεθος και αυτό το περιεχόμενο, το βαθύ περιεχόμενο της επιστολής. Είναι εκπληκτικά τα όσα μας είπατε και βεβαίως μίζον δε τούτον η αγάπη.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα να δούμε λίγο την δική μας εδώ, την εκκλησία μας, την εκκλησία της Κρήτης. Πιστεύετε ότι διατηρεί στο DNA της αυτές τις πρώτες παύλιες αρχές με το ιδιαίτερο ημιαυτόνομο καθεστώς της και την πλούσια παράδοσή της?
0: Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο εκκλησιαστικό της DNA, όπως πολύ ωραία διδυπώσατε στην ερώτηση, τις πρώτες παύλιες αρχές που αναδεικνύονται στην προστήτων επιστολή, δηλαδή διατηρεί την αποστολική της αυτοσυνειδησία μέσω της αδιάρρηκτης σχέσης της με τον Άγιο Τίτο, τη συνοδικότητα ως τρόπο εκκλησιαστικής ζωής, την έμφαση στην ποιμαντική ευθύνη των επισκόπων και τη μέρημνα για την παιδεία και τη μετάδοση της πίστεως. Η διάσταση αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα σε σημαντικούς εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς της Κρήτης, όπως η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, η μόνη σημειωτέων στην Ελλάδα που φέρει τον τίτλο Πατριαρχική, καθώς και η λειτουργία στην Κρήτη μιας από τις τρεις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών της χώρας, στην οποία έχω την τιμή και διδάσκω. Ως πανεπιστημιακή διδάσκουσα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, επίσης, έχω τη χαρά και το καταθέτω εδώ ως μαρτυρία να συναντώ κάθε χρόνο έναν σεβαστό αριθμό φοιτητριών και φοιτητών από την Κρήτη. Γεγονός που επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαχρονική επένδυση της Εκκλησίας της Κρήτης στην παιδεία και στη θεολογική κατάρτιση των νέων ανθρώπων. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι η μέρημνα της Εκκλησίας της Κρήτης για την παιδεία δεν αποτελεί απλώς θεσμική επιλογή, αλλά ζωντανή εκκλησιαστική πραγματικότητα που συνεχίζει να καρποφορεί στις νεότερες γενιές. Παράλληλα, το ιδιαίτερο ημιαυτόνομο καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης εκφράζει με τρόπο υποδειγματικό, θα έλεγα, τη σύνθεση τοπικότητας και εκκλησιαστικής κοινωνίας με το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.
1: Βεβαίως.
0: Επιτρέψτε μου δε να σημειώσω ότι αυτή η αποστολική παρακαταθήκη αποτυπώνεται όχι μόνο στους θεσμούς, αλλά και στα πρόσωπα που τη διακονούν. Και νομίζω ότι αυτό εκφράζεται σήμερα στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. του οποίου το όνομα παραπέμπει συμβολικά σε μία από τις ωραιότερες χριστιανικές αιρετές, την ευγένεια, ως ήθος διακρίσεως, σεβασμού και αγάπης προς τον άνθρωπο. Το ίδιο πνεύμα, ασφαλώς, υπηρετούν και οι λοιποί σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, συνεχίζοντας μία παράδοση συνοδικότητας, συνεργίας και ποιμαντικής διακονίας που έχει τις ρίζες της ήδη στην Αποστολική εποχή. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν διατηρεί απλώς τη μνήμη του Αγίου Τίτου, διατηρεί ακόμη ζωντανό το πνεύμα των αρχών που εκείνος κλήθηκε να θεμελιώσει.
1: Αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι, κυρία Γιανακοπούλου, ότι η αυτοσυνειδησία των κριτικών, εμάς των κριτικών, είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία μας, την παράδοσή μας, και ότι Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς ένα όνομα στο ημερολόγιο, είναι ένα είδος πατέρα που μέσα από αυτόν το πνεύμα παραμένει ανέπαφο, λειτουργικό και βαθιά αποστολικό. Μάλιστα, η επιστροφή της τιμίας κάρας του στο Ηράκλειο του 1966 λειτουργήσε ως μια πνευματική αναγέννηση για το νησί μας, θυμίζοντας σε κλήρο και λαό τις ρίζες μας. Mm-hmm.

0: να προχωρήσω και να σας ρωτήσω στην εισήγησή σας υποστηρίζετε ότι η υπέρτατη αξία που αναδεικνύει η προστήτων επιστολή δεν είναι τελικά η τάξη ή η πειθαρχία, αλλά η αγάπη. Το είπατε και προηγουμένως. Θα θέλαμε να μας έτσι τονίσετε πώς θεμελιώνεται αυτή η θέση μέσα στο ίδιο το κείμενο.
1: Αυτό είναι ίσως το βαθύτερο συμπέρασμα στο οποίο με οδήγησε η μελέτη της προστήτων επιστολής, ότι τελικά ολόκληρη η προστήτων επιστολή δεν οδηγεί στον κανόνα, αλλά στην αγάπη ως εκκλησιολογική αρχή. Συχνά, όταν διαβάζουμε το κείμενο, εστιάζουμε στα στοιχεία που αφορούν την εκκλησιαστική οργάνωση, την επιλογή των ποιμένων, την πειθαρχία ή την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Όλα αυτά ασφαλώς υπάρχουν και είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όμως, αν παρακολουθήσουμε προσεκτικά την εσωτερική πορεία της επιστολής, θα διαπιστώσουμε ότι όλα συγκλίνουν σε έναν τελικό σκοπό, τη διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Και η ενότητα αυτή δεν στηρίζεται τελικά ούτε στον φόβο, ούτε στην εξουσία, ούτε στην πειθαρχία. Στηρίζεται στην αγάπη. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι η επιστολή κλείνει με τη φράση «άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Πρόκειται για μία φράση που συνήθως προσπερνούμε ως έναν απλό χαιρετισμό. Κατά τη γνώμη μου όμως πρόκειται για μία εξαιρετικά πυκνή εκκλησιολογική διακήρυξη. Ο Παύλος δηλαδή δεν λέγει απλώς «χαιρέτησε τους αδελφούς», λέγει «τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Συνδέει δηλαδή την πίστη με την αγάπη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Εκκλησία δεν συγκροτείται μόνο από ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια. Συγκροτείται από ανθρώπους που αγαπούν εν πίστη. Και όπως προανέφερα, η αγάπη εδώ δεν είναι συναίσθημα, ούτε ψυχολογική κατάσταση, ούτε προσωπική συμπάθεια, αλλά είναι τρόπος υπάρξεως της Εκκλησίας. Είναι ο δεσμός που μετατρέπει πολλά πρόσωπα σε ένα σώμα. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι ολόκληρη η επιστολή μπορεί να διαβαστεί υπό το πρίσμα της αγάπης. Οι νομικές μάχες απορρίπτονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Οι διχασμοί επίσης αποφεύγονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Η πειθαρχία ασκείται γιατί προστατεύει την αγάπη. Η επιλογή των ποιμένων γίνεται γιατί οι ποιμένες καλούνται να υπηρετήσουν την αγάπη. Η συνοδικότητα γεννιέται γιατί η αγάπη δεν επιτρέπει την απομόνωση. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πίσω από κάθε κανονική διάταξη που συναντούμε στην προστήτων βρίσκεται τελικά μία και μόνη αγωνία. Να μην διαραγεί η κοινωνία της αγάπης μέσα στην Εκκλησία. Αυτό έχει τεράστια σημασία και για τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Διότι μας υπενθυμίζει ότι οι ιεροί κανόνες δεν υπάρχουν για να υπηρετούν τον εαυτόν τους. Υπάρχουν για να υπηρετούν την ενότητα. Και η ενότητα με τη σειρά της θεμελιώνεται στην αγάπη. Γι' αυτό στην εισήγησή μας υποστηρίξαμε ότι μία από τις σημαντικότερες προκανονικές αρχές της προστήτων είναι η εξής. Ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα. Η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Και η αγάπη αποτελεί το ύψιστο αγαθό του εκκλησιαστικού σώματος. Χωρίς την αγάπη, ακόμη και η πιο άρτια κανονική οργάνωση παραμένει κενό σχήμα. Με την αγάπη, ακόμη και ο κανόνας αποκτά το αληθινό του νόημα. Γίνεται διακονία της κοινωνίας και της σωτηρίας. Η επιστολή κλείνει όχι με έναν διοικητικό όρο, ούτε με μια κανονική εντολή, αλλά με μια λέξη βαθύτατα εκκλησιολογική. Την αγάπη. Ο Παύλος δεν ζητεί να χαιρετιστούν απλώς οι πιστοί, αλλά οι αγαπώντες εν πίστη. Με τον τρόπο αυτό υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς ή κανόνες, αλλά από σχέσεις αγάπης που θεμελιώνεται στην κοινή πίστη στο Χριστό. Αυτή η ερμηνεία συνδέεται εξαιρετικά με το συμπέρασμα ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη.
0: Στην αγάπη. Ο Παύλος δεν θεσπίζει κανόνες γιατί αγαπά τη γραφειοκρατία, αλλά αγαπά τους ανθρώπους
1: και θέλει
0: να προστατεύσει την κοινότητά τους, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ελεύθερα η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, όπως μας είπατε. Τελικά, η προστήτων είναι περισσότερο θεολογικό ή περισσότερο κανονικό κείμενο? Και ξαναθυμίζω ότι όταν λέμε τον όρο κανονικό, εννοούμε που να έχει σχέση με τους κανόνες της Εκκλησίας.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, έτσι βεβαίως. Η ιδιοφυΐα της επιστολής είναι ότι δεν διαχωρίζει ποτέ τη θεολογία από την κανονική τάξη. Η θεολογία γεννά την ποιμαντική και η ποιμαντική γεννά την κανονική οργάνωση. Γι' αυτό και η προστήτων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα για να κατανοήσουμε την γένεση της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή, αν απομονώσουμε την θεολογία από την προστήτων επιστολή, γίνεται το κείμενο ένας στεγνός νομικός οδηγός. Mm-hmm. Αν απομονώσουμε πάλι το κανονικό στοιχείο, το μετατρέπουμε σε μια αφηρημένη θεωρία, έτσι.
1: Θεωρία.
0: Οπότε,
1: ναι,
0: αυτό δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Οπότε η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε αυτή την οργανωμένη κοινότητα με την τάξη και τους κανόνες, έτσι, και ό,τι αυτοί οι κανόνες, όπως τόση ώρα μας επισημαίνεται, έχουν αξία, αποκτούν αξία μόνο όταν πηγάζουν από την θεολογία της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ποια φράση της συσήγησής σας θεωρείτε ότι συνοψίζει καλύτερα το μήνυμα της επιστολής?
1: Αν έπρεπε να κρατήσω μία μόνο φράση, θα έλεγα ότι η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτή. Όλη η ιστορία του κανονικού δικαίου θα έλεγα ότι βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διατύπωση.
0: Πολύ ωραία αυτή η φράση που θεωρείτε έτσι και την απομονώνετε από την εισήγησή σας, την θεωρείτε ως την πλέον σημαντική. Πιστεύω ότι αναδεικνύει αυτή την πρωτοκαθεδρία της αγάπης, επιβεβαιώνει ότι στην Ορθόδοξη παράδοση η ζωή, δηλαδή η πίστη, η χάρη, η αγάπη, τα καλά έργα, είναι πάντα η αφετηρία. Και η τάξη, δηλαδή οι δομές, τα κριτήρια, έρχεται στη συνέχεια ως ανάγκη για να περιφρουρήσει αυτή τη ζωή. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την ζωή ενωμένη, αληθινή και προσιλωμένη στον Λόγο του Θεού. Και θα μπορούσα να ρωτήσω σε αυτό το πνεύμα, γιατί η προστήτων εξακολουθεί να αφορά το σύγχρονο άνθρωπο και ειδικά τους νέους, τους φοιτητές και αεροσπουδαστές, τους μελλοντικούς κληρικούς της Εκκλησίας μας?
1: Αν έπρεπε να συνοψίσουμε το μήνυμα της μελέτης σε μία φράση, θα λέγαμε ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή της Εκκλησίας σε μία εποχή που συχνά αντιπαραθέτει τον νόμο με την ελευθερία. Η προστήτων μας θυμίζει ότι στην Εκκλησία ο νόμος δεν υπάρχει για να περιορίζει τη ζωή, αλλά για να την υπηρετεί. Η χάρις δεν καταργεί την τάξη, την γεννά. Και η τάξη δεν καταπνίγει τη ζωή, την προστατεύει. Mm-hmm. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και τους ιεροσπουδαστές, διότι συχνά η εκκλησιαστική παράδοση παρουσιάζεται ως ένα σύνολο κανόνων, υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων. Η προστήτων επιστολή όμως μας αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα. Μας δείχνει ότι στην απαρχή της εκκλησιαστικής ζωής βρίσκονται η πίστη, η αγάπη, η ευθύνη, η συνεργασία και η διακονία. Ο Άγιος Τίτος δεν καλείται να οικοδομήσει έναν μηχανισμό εξουσίας. καλείται να οικοδομήσει μία κοινότητα ανθρώπων που ζουν εν Χριστώ. Η τάξη αναδύεται από τη ζωή, η πειθαρχία υπηρετεί την θεραπεία, ο νόμος υπηρετεί τον άνθρωπο και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Ιδιαίτερα για τους νέους που προετοιμάζονται να διακονήσουν την Εκκλησία, το μήνυμα αυτό, κρίνουμε, είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Η θεολογική γνώση, η ποιμαντική ευθύνη και η εκκλησιαστική διακονία αποκτούν νόημα μόνο όταν συνοδεύονται από αγάπη προς τον άνθρωπο και αίσθηση ευθύνης απέναντι στο εκκλησιαστικό σώμα. Γι' αυτό θα θέλαμε οι ακροατές μας να συγκρατήσουν ότι η Εκκλησία δεν είναι πρωτίστως ένας θεσμός. Είναι μια κοινωνία προσώπων. Και ότι πίσω από κάθε ιερό κανόνα, πίσω από κάθε εκκλησιαστική διάταξη, πίσω από κάθε μορφή εκκλησιαστικής τάξεως, βρίσκεται πάντοτε η μέρημνα για τη σωτηρία του ανθρώπου και την διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Αυτή ακριβώς, θα λέγαμε, είναι η παρακαταθήκη που ο Απόστολος Παύλος εμπιστεύεται στον Απόστολο Τίτο και μέσω αυτού σε κάθε άνθρωπο και ειδικά σε κάθε μελλοντικό διάκονο της Εκκλησίας.
0: Επειδή αναφερθήκατε στους ακροατές μας, τι θα θέλατε έτσι ως τελευταίο λόγο να αποκομίσουν από την συγκεκριμένη μελέτη σας, πέρα από αυτά που είπατε για την Εκκλησία φυσικά και την παράδοσή της?
1: Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως νομικός οργανισμός. Mm-hmm. Γεννήθηκε ως κοινότητα χάριτος. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά να προστατεύσουν την ενότητά της, την αλήθειά της και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η προστήτων επιστολή μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ένας ποιμαντικός και σωτηριολογικός σκοπός. Θα θέλαμε οι ακροατές να συγκρατήσουν μία βασική αλήθεια. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι το σημείο εκκίνησης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία προϋπάρχει των κανόνων. Πρώτα υπάρχει η χάρη, πρώτα υπάρχει η πίστη, πρώτα υπάρχει η εκκλησιαστική κοινότητα.
0: Ναι, πολύ σημαντικά αυτό.
1: Και στη συνέχεια εμφανίζονται οι κανόνες για να προστατεύσουν αυτή τη ζωή. Η προστήτων μας επιτρέπει να δούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή της γεννήσεως της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας. Και ίσως αυτό είναι το πιο επίκαιρο μήνυμα σήμερα, ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος και η σωτηρία του. Η προστήτων επιστολή δεν είναι απλώς ένα κείμενο του παρελθόντος. Είναι ο καθρέπτης μέσα στον οποίο βλέπουμε την Εκκλησία να αποκτά για πρώτη φορά συνείδηση της τάξεώς της. Εκεί όπου η χάρις γίνεται τάξη και η πίστη ευθύνη, η νουθεσία πειθαρχία και ο νόμος διάκριση. Η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι ιεροί κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή, την ενότητα και την αλήθεια της Εκκλησίας.
0: Κυρία Γιανακοπούλου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσουμε για όσα εξαιρετικά βάθη στόχαστα και φωτισμένα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, ανοίγοντας παράθυρα στη γνώση και στην ιστορία, την ιστορία της θεμελίωσης των κανόνων στη ζωή των χριστιανών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ο Τίτος κράτησε το καράβι της τοπικής εκκλησίας ασφαλές μέσα στις τρικυμίες, ευχόμαστε ολόψυχα και σε εσάς με τον ίδιο ζήλο και την ίδια σοφία να κρατάτε σταθερή την πηξίδα της γνώσης και του ήθους για τους φοιτητές σας. Από την πλευρά μας σας δηλώνουμε ότι θα υπάρχει πάντα μία ανοιχτή πρόσκληση για οποιοδήποτε θέμα πιστεύετε ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, θα ήθελα και από πλευράς μου να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, για την ευλογία, την εμπιστοσύνη και την διαρκή στήριξή του σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το σημαντικό έργο που επιτελεί και για τη δυνατότητα που προσφέρει σε επιστήμονες, κληρικούς και ανθρώπους του πνεύματος να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό. Και βεβαίως, αγαπητή κυρία Γεναράκη, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση, την εξαιρετική συνεργασία, την προσεκτική προετοιμασία και τον γόνιμο διάλογο που αναπτύξαμε μέσα από αυτή την δίπτυχη ραδιοφωνική συνάντηση. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συμμετάσχω στην εκπομπή σας και να έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το ακροατήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και εν γέννη της Εκκλησίας της Κρήτης στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι να υπάρξει σύντομα η ευκαιρία για μια νέα συνάντηση στον
0: ραδιοφωνικό
1: αέρα με αφορμή κάποιο άλλο θεολογικό, εκκλησιολογικό ή κανονικό θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, και πραγματικά περιμένουμε έτσι να συνεχιστεί αυτή η όμορφη συνεργασία μας. Μην απομακρυνθείτε από το τηλέφωνο, γιατί θα ήθελα να κλείσετε εσείς την εκπομπή μας. Απλώς εγώ απευθύνομαι στους αγαπητούς μας φίλους με αυτά τα λόγια ελπίδας και ευθύνης. Είδατε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα από μια συναρπαστική περιήγηση στην επιστολή προς Τίτων με οδηγό την εκλεκτή μας καθηγήτρια, κατανοήσαμε πως η Εκκλησία της Κρήτης απέκτησε τον πρώτο της κανονικό καθρέφτη και ότι το DNA της παραμένει από τότε ανέπαφο. Θυμηθήκαμε ότι πίσω από κάθε εκκλησιαστικό κανόνα ή δομή η υπέρτατη αξία που πρέπει να αναδύεται είναι πάντα η αγάπη στην πράξη και τα καλά έργα, όπως τόνισε η κυρία Γιανακοπούλου. Μία αλήθεια που βέβαια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη για τον σύγχρονο άνθρωπο, τους νέους και τους μελλοντικούς κληρικούς μας. Τελικά, η επιστολή προς Τίτων είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένα κείμενο εκκλησιολογίας. Μας διδάσκει ότι η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε μια οργανωμένη κοινότητα με τάξη και κανόνες και ότι οι κανόνες αυτοί έχουν αξία μόνο όταν πηγάζουν από τη θεολογία της αγάπης του Θεού. Και κλείνοντας, θα ήθελα, κυρία Γιανακοπούλου, να σας παρακαλέσω να κάνετε εσείς το κλείσιμο της εκπομπής μας με τον δικό σας επίλογο, τον εξαιρετικό επίλογο της συσήγησής σας.
1: Στην Κρήτη η τάξη δεν επιβλήθηκε, αναδύθηκε. Και αναδύθηκε μέσα από τη χάρη, τη σχέση, την ευθύνη και την αγάπη. Και στην Κρήτη, ο πρώτος που κράτησε αυτόν τον καθρέπτη δεν ήταν μία σύνοδος, ούτε ένας ιερός κανόνας. Ήταν ο Απόστολος Τίτος.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, ήταν η κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνη που μας αφιέρωσε τον χρόνο της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια της εκπομπής μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Ελληνί, Κύριε, δεηθόμεν, πέτσαν θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε, δεηθόμεν, πέτσι ειρήνιος σύμπαντος κόσμος, θεδίες των Αγίων των Θεοεκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, πέν του Αγίου οικοδότου και του μεταπίστεως ευλαβίας και

Πέμπτο ευσεβού συμμονέθου πάσα αρχή και εξουσία εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του κυρίου Δεϊθόμεν. Πέμπτη πόλεω και ενωρία ταύτη πάση πόλεω χώρα των πίστηκων των ναυτέ κυρίου Δεϊθόμεν. Περευκρασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών κυρίου Δεϊθόμεν. Ελπλέον των αδιαφορών των όσων των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν. Πέτρεστη με η πάσα που πάρει στην ύψη ορμή και την κενάνη του κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέγξουν και διαφύλαξουν ημά ο Θεό τη η χάρη τη. Παναγία σε χράνη περευλογημένη εν δόξου δέσποινη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντα των Αγίων γημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεσα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί.

Κατσίβρασε φωτή με τα νύχια στα όματα της καρδίας σου. Ο Θεός πέσα σου τον

Πέσματα προς πληγάς και θάνατον προσεφόρησας, τες αρνηθάς συμφωνημένος των λίθων αυτόνομε και χρυσάμενος αυτής, ως βαθμίση και κλίμαξη ανελήλυθας προς

Όσοι λαγών Αγίας δόξης σατανά του Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερχόντες επ' επιτελείου δύσιν, ειδώντες πόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής και μίστε φωνές εσείς, η Θεού ζωή.

0: Τα δεξίωσον Κύριεν εις πέρας αυτήν αμαρτίου τους πειλακτήν ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Βγαίνει το Κύριε το ελεός επί μας, καθά πρελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελεός στον αιώνα τα έργα το χειρό Σου μη παρήδης. Σε πρέπει ένω, σε πρέπει ύμνο, στη δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νύν και έλθει στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμεν την εσπερνήν θέση ημών του Κυρίου. Αντιλαβούσο όσου λέξουν και διαφύλαξουν ημά ο Θεό τη ή χάρη και την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν.

Ευλογημένη εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραστώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομεν,

0: Θα μου συμβάλλει το κράτος. Θα μου συμβάλλει το κράτος. Θα μου
1: ή το κράτος βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του πατρό.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος λύσου μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος λύσου μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος λύσου μας. Όσο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νύν και έρχεσαν συνομή Παναγία Τριάς, αλέησον εμάς Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δες τα σχορσονομίες ημινά και επίσκεψε και ίας την ημών. Έρεχε εν το όνομα τους Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νύν και έρχεσαν συνομή Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομα σου εν θέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των απειλούσιων. Δώσε μη σήμερον και άψε μη τα κλίματα ημών ως και εμείς. Αφήε μη τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκλης ημάς πειρασμών. Αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: λέει σου ημάς ο Θεός και το μεγαλεό σου δεόμεθα σου υπάρξουν και λέει σου και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος και δεόμεθα υπέρ νέα ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως χωρίς και αφαίρεσης των αματιών των βουλών σου πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικών και ευρισκομένων του πόλη και νωρία τάφτων των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφτης. Κυριαλέωμεθε υπέρ των μακαλίων και ηδημοκτητών του Αγίου Υποτόπου και υπέρ πάντων προναδοσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδης ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Δεόμεθε υπέρ των καρφορούντων και κατηγορούντων του Αγίου και πανσέπτων αυτούτων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπερπεριεστώτος, λαού του απεκθεκομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατή και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τη μην και αήθη σε όνα στον αιώνα.
1: Αμήν.
0: Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, μην και αήθη σε όνα στον αιώνα.
2: Αμήν. Τη στερεώσε, Κύριε Θεός, την Αγία και μόνο των πίστην, των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία αυτού Εκκλησία και την πόλη ταύτη σε όνα σε όνα. Αμήν.
3: Όσες Χριστέ, Θεός, επίσημον, όσες στο γενέθλιο νεορτάζουν την δυνάμει του μήκου του οποίου σκεφτού. Προστασία στη μη νεκρονή δυνάμει του μάθου και εσύ στη μη ενδόξη και την προδρόμη του βάθου του Ιωάννου. Τον Αγίον ενδόξη και πανηγύμων Αποστόλων των Σύγκρων και Αθώνων Πατερινών, τον Αγίον και Κατηγύμων Μαρτύρων. Και ενδόξη Καλαμάτινο και Θαυμάτου του Μινά, τον Αγίον και Διθιόδο των Πατώρων Ιωάννου και Βιάρηση με τον Σμόν Θεοδόρα, στο οποίο εκτελούμε και πάνω τον Αγίον Ελίση και σώσει μα ω αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Λαμπαδίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Ευγενικής Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.

Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη

0: διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακείμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Τιμίου Ξύλου.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.
3: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Παρνασιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανασολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο. Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
1: Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

0: Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.
1: Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 10 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Σαν σήμερα, το 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκοαιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου.
1: Το 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι.
0: Σαν σήμερα, το 1925, υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής αβασίλευτης δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
1: Το 1981, ο περίφημος πίνακας του Πάμπλο Πικάσο Γκουέρνικα επιστρέφεται στην Ισπανία και στο εξής θα εκτίθεται στο Μουσείο Δόνα Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης.
0: Το 1984 αναπτύσσεται το τεστ DNA που επιτρέπει τον καθορισμό της ταυτότητας ενός ατόμου με βάση το γενετικό του υλικό από τον Αμερικανό Τζέφρις, καθηγητή γενετικής του Πανεπιστημίου του Λέστερ.
1: Το 2008, νέα εντυπωσιακά ταφικά ευρήματα ανακαλύφθηκαν στο αρχοντικό Πέλλας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ταφή κοριτσιού που συνοδευόταν από χάλκινο επίχρυσο στεφάνι, τρία πύληνα αγγεία, ένα χάλκινο αγγείο και μία μοναδική πύληνη κεφαλή της νεκρής εξαιρετικής τέχνης. Τα ευρήματα πιστοποιούν ότι η εγκατάσταση των Μακεδόνων στην περιοχή χρονολογείται ήδη από το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ.
0: Σαν σήμερα, το 2010, από το Κέντρο Συγκριτικής και Κλινικής Ανατομίας στο Μπρίστολ επιβεβαιώνεται η άποψη του Έλληνα καθηγητή ανασκαφέα της Βεργίνας Μανώλη Ανδρόνικου ότι τα οστά που βρέθηκαν στο βασιλικό τάφο της Βεργίνας ανήκουν στον Φίλιππο, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα,
1: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Κάθε Κυριακή στις 2 το μεσημέρι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου ξεκίνησε ακόμα μια νέα ραδιοφωνική σεζόν. Σε αυτή τη νέα σεζόν νέες εκπομπές θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα του Ράδιο Ελπίδα 96.1. Έτσι και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μια καινούργια εκπομπή που θα αναλάβει η ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Πριν όμως από αυτή την εκπομπή έχουμε τον υπεύθυνο ροής κοντά μας, τον πατέρα Ευάγγελο Καλινάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει έτσι για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλησπέρα, πάτερ.
1: Καλησπέρα, Ερμιόνη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Όντως έχει ξεκινήσει μια νέα ραδιοφωνική σεζόν για το Ράδιο Ελπίδα. Μια σεζόν η οποία θα μας φέρει πιο κοντά σε θέματα τα οποία μας αφορούν όλους. Όπως προανέφερες και εσύ με τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ξεκινούμε με μια ελπίδα φέτος. Να γεμίσουμε τις καρδιές μας με μηνύματα ελπίδας, χαράς. Να προτείνουμε στους φίλους ακροατές μια εναλλακτική λύση στο θέμα του ραδιοφώνου. Ένα ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος μεταδίδει Χριστό, Ελλάδα και ελπίδα. Θα πρέπει να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλους αυτούς τους εθελοντές παραγωγούς των εκπομπών, οι οποίοι θα αφιερώσουν και φέτος πολύτιμο χρόνο από τον δικό τους προσωπικό χρόνο. Θα προσπαθήσουν να μας δώσουν αυτό που πρέπει να μας δώσουν, την ελπίδα, όπως λέει ο σταθμός μας, και θα πρέπει να κάνουμε μία προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, να τους έχει ο Θεός όλους με υγεία και δύναμη, ώστε να ανταπεξέλθουν και σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν και να μας προσφέρουν όλα αυτά τα μηνύματα που έχουμε ανάγκη, πίστεψέ με, να μας προσφέρουν. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο σε θεματολογία, σε υλικό το οποίο θα γεμίσει τον χρόνο μας και θα μας προσφέρει μία ξεκούραση, μία ανάπαυση. Ξεκινάτε κι εσείς, όπως προανέφερες και εσύ, κάθε Κυριακή το μεσημέρι θα βρίσκεται κοντά στους φίλους ακροατές μία ακόμη εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως στο τραπέζι της Κυριακής. Μία εκπομπή η οποία θα προέρχεται από δικούς μας ανθρώπους, ακριβώς, από την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, μία ομάδα γυναικών η οποία προσέφερε και θα προσφέρει, πίστεψέ με, πάρα πολλά και στο μέλλον. Και γιατί όχι και στα ραδιοφωνικά δεδομένα. Έτσι. Άρα λοιπόν εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ ως υπεύθυνος ροής να υπάρχει μια δυναμική ραδιοφωνική σεζόν η οποία θα μας γεμίσει όλους, θα μας χαρίσει όλους πάρα πολλά πράγματα και εύχομαι ότι το καλύτερο.
0: Πάτερ, να σας ευχαριστήσω, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας εδώ με τις γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στην εκπομπή Το Τραπέζι της Κυριακής. Μία νέα εκπομπή η οποία ξεκινάει τη νέα ραδιοφωνική σεζόν με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου. Μία εκπομπή που θα μας παρουσιάζουν οι κυρίες από την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Η εκπομπή λοιπόν έχει τίτλο Το Τραπέζι της Κυριακής. Θα μας παρουσιάζει συνταγές παραδοσιακές των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος με σκοπό να μάθουμε τα μυστικά για ένα νόστιμο, υγιεινό αλλά και παραδοσιακό κυριακάτικο τραπέζι που θα ζήλευε κάθε γνωστό σεφ, καθώς οι κυρίες διαθέτουν πείρα ετών στην Παρασκευή Εδεσμάτων. Πέρα όμως από την παρουσίαση συνταγών, στην εκπομπή θα παρουσιάζεται και το έργο αυτής της ομάδας που με την εθελοντική τους προσφορά στηρίζουν τους αδύναμους συμπολίτες μας σε αυτούς τους χαλιπούς καιρούς που ζούμε. Κοντά μας λοιπόν βρίσκονται η κυρία Αρμάου Δήμητρα και η κυρία Μίνα Καψίδου που είναι συντονίστρια της ομάδας αυτής. Να σας καλησπερίσω.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
0: Πριν ξεκινήσουμε με τις συνταγές που θα δώσουμε στο ραδιοφωνικό μας κοινό, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος. Πώς δημιουργήθηκε, τι ανάγκες κάλυψε η δημιουργία, τις ασχολίες που έχετε. Κυρία Καψίδου, θα μας πείτε δύο λόγια έτσι για την ομάδα αυτή.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε σήμερα εδώ να φέρουμε έτσι την επιφάνεια και κοντά στον κόσμο το έργο της ομάδας μας, η οποία πράγματι έχει δημιουργηθεί γιατί ήταν έτοιμο το Σεβασμιωτάτο και επιθυμία του το 2007. Έχουμε συμπληρώσει έως 10 χρόνια,
0: 10 χρόνια
1: συστηματικής λειτουργίας και δραστηριοποίησης μέσα στην αγκαλιά της Μητρόπολης,
0: μέσα
1: στο Ανθίμιο. Λοιπόν, η ανάγκη που οδήγησε στο να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα θεωρώ ότι ήταν η ανάγκη για συστηματική παρουσία συνανθρώπων μας, πολιτών της πόλης μας, στους αδύναμους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ζουν μέσα σε ιδρύματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η μεγάλη ανάγκη λοιπόν της συστηματικής παρουσίας μιας ομάδας, συγκεκριμένης ομάδας, η οποία θα είχε τη διάθεση να αλλάξει το κλίμα, να αλλάξει την ψυχολογία των ανθρώπων που, όπως είπαμε νωρίτερα, ζουν σε χώρους προστατευμένους.
0: Πέστε μας έτσι δύο λόγια, ποιες είναι οι ενέργειες που κάνετε στους συνανθρώπους μας αυτούς που ζουν μέσα στα ιδρύματα?
1: Έτσι. Πρώτα-πρώτα στα ιδρύματα της Μητροπόλεως μας, στο Ίδρυμα Χρονίου Πασχόντων ο Άγιος Κυπριανός και στο Ιωακήμιο Γεροκομείο. Και πριν το 2007 φυσικά, ως άνθρωποι και ως άνθρωποι που συγκεκριμένα ως κοινωνική λειτουργός και ήμουν εργαζόμενη τότε στο κεπατή του Δήμου
0: έργο
1: Αλεξανδρούπολης, και τότε λειτουργούσε με ομάδες λοιπόν κοινωνικής δράσης, δηλαδή δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής προσφοράς, όπως τις ονομάζαμε, με τη συμμετοχή μιας πληθώρας κυριών από την Αλεξανδρούπολη και από τους γύρω οικισμούς. Λοιπόν, και τότε φροντίζαμε να έχουμε παρουσία στα ιδρύματα και της Μητροπόλεως αλλά και της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στα οικοτροφία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης στα ειδικά σχολεία ήμασταν πάντα.
0: Γνωρίζω εκεί τις δράσεις σας, έχουμε κάνει και μια συνέντευξη κάποια στιγμή μαζί.
1: Πραγματικά ήμασταν φίλοι που μας γνωρίζαν όχι μόνο οι δάσκαλοι αλλά και τα παιδιά, και όταν πηγαίναμε όντως η χαρά τους ήταν μεγάλη, παράλληλα και η δική μας έτσι η χαρά και η λαχτάρα να βρεθούμε κοντά τους. Επίσης κάποιες δράσεις που οργανώσαμε και στο πέρασμα τώρα των χρόνων νιώθουμε ότι πραγματικά έχουν την ξεχωριστή αξία τους ήταν οι οργανωμένες επισκέψεις, παύλα εκκλησιασμοί, σε παραμεθόρια χωριά της Μητροπόλεως μας.
0: Πάρα πολύ
1: όλα
0: ωραία.
1: Αυτά τα χρόνια, Κυριακές, από μέρες βέβαια, οργανώναμε τέτοιους εκκλησιασμούς σε πολλά χώρα και μπορώ να απαριθμίσω, ξεκινώντας τα πιο μακρινά, στα Λαγινά, στη Λευκήμη, στη Θυμαριά, στους Κήπους, στη Γεμιστή, πάμε στην άλλη πλευρά, Πόρο, πρόσφατα πήγαμε στον Πόρο, επίσης πιο νότια στην Εσίμη, στην Ύψα, σκεφτόμαστε τώρα να πάμε Δωρικό, στην Μάκρη, στην Αγία Μαρίνα, στη Μαΐστρο. Όλα αυτά τα χρόνια είπα κάποιους από τους εκκλησιασμούς που κάναμε σε ιερούς ναούς της Μητροπόλεως μας, μετά τον εκκλησιασμό είχε κανονίσει ο ιερέας, ύστερα από επικοινωνία που είχαμε, να συναντηθούμε με τους κατοίκους σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, είτε πολιτιστικό σύλλογο, είτε πνευματικό κέντρο
0: της ενορίας.
1: Του ναού εκεί της ενορίας, είτε σε κάποιο καφενείο όπου συναντιούνται οι κάτοικοι, και εκεί απολαμβάναμε το καφεδάκι μας με τις πίτες και όλα τα άλλα πανέμορφα κεράσματα που ετοιμάζαν οι ενορίτισες, περιμένοντας αυτήν την ομάδα των 50 ή και 100 κυρίες πηγαίναμε.
0: Πόσα μέλη απαριθμεί η ομάδα σας?
1: Ναι, λοιπόν, μέσος όρος τα χρόνια αυτά είναι γύρω στις 150 κυρίες.
0: Μπράβο, αρκετά
1: ναι,
0: μέλη.
1: Ναι, βεβαίως, είναι
0: λίγα. Για εθελοντική προσφορά και όλα, αρκετά τα μέλη.
1: Έτσι, έτσι. Σεπτέμβρη-Οκτώβρη που γίνεται το ξεκίνημά μας, θα δείτε εδώ το ανθύμιο να πλημμυρίζει από κυρίες που πράγματι μας ρωτούν και οι ιερείς και οι εργαζόμενοι εδώ μέσα, μας ρωτούν πώς είναι δυνατόν σήμερα να έρθουν τόσες πολλές κυρίες. Πού βρίσκεστε και επικοινωνείτε?
0: Ναι, ο συντονισμός είναι λίγο δύσκολος όταν είναι πολλά τα άτομα.
1: Δόξα τω Θεώ, διαπιστώνουμε ότι βγαίνει μέσα από την ψυχή των κυριών αυτή η ανάγκη για αυτήν τη συνάντηση και για αυτήν τη δραστηριοποίηση μέσα από αυτήν την ομάδα. Την ομάδα εθελοντριών κυριών, η Αιγαία Ολυμπιάδα, όπως μας έχει δώσει αυτήν την ονομασία ο Σεβασμιότατος.
0: Μιλήσαμε για το έργο που προσφέρετε εσείς. Πόσο καλό σας κάνει εσάς αυτό, ναι, στο δικό σας την ψυχική σύνθεση,
1: όντως,
0: πόσο
1: όντως,
0: σας βοηθάει?
1: Το είχα ανάγκη να το πω αυτό και αν δεν μου το ρωτούσατε. Πράγματι διαπιστώνω ότι οι κυρίες που συμμετέχουν, και όπως ομολογούν και οι ίδιες, νιώθουν μεγάλη χαρά, γιατί όπως ομολογούν δραστηριοποιούνται. Νιώθουν άξιες και ικανές και χρήσιμες στους συνανθρώπους, τους οποίους επισκεπτόμαστε και στους οποίους προσφέρουμε τη στήριξή μας. Νιώθουν επίσης τη χαρά να επικοινωνούν με άλλες κυρίες συμπολίτησες που είναι μέσα στην πόλη και μπορούν από κοινού να θέσουν στόχους κοινούς. Έτσι λοιπόν, πραγματικά σου λέω, Ερμιόνη μου, ότι καλλιεργείται και η κοινωνική συνείδηση.
0: Μάλιστα.
1: Και η κοινοτική συνείδηση.
0: Σωστά.
1: Ως άτομα της πολιτείας ευαισθητοποιούμαστε στο να βλέπουμε πέρα από το σπίτι μας ότι και ο υπόλοιπος χώρος είμαστε υποχρεωμένες και έχουμε πραγματικά την ευθύνη να κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι είναι δικό μας.
0: Ναι.
1: Αυτό όπως ονομάζεται στην κοινωνιολογία κοινοτική ευθύνη. Κοινωνική συνείδηση. Με πολύ απλά λόγια ομολογούν οι κυρίες ότι πριν συμμετέχω σε αυτήν την ομάδα δεν ένιωθα αυτό το συναίσθημα ότι έχω την ευθύνη να βοηθήσω πέρα από το δικό μου άνθρωπο που είναι μέσα στο σπίτι μου ή τη μητέρα μου, την πεθερά μου, τον αδερφό μου κλπ.
0: Το κοντινό μας περιβάλλον.
1: Το κοντινό μας περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ χαρά και με ένα συστηματικό τρόπο οι ίδιες με παροτρύνουν πότε θα κάνουμε δράσεις που θα δώσουν χαρά σε άλλους ανθρώπους. Έτσι τώρα μου ήρθε στο μυαλό μου η βασιλόπιτα που κόβουμε μετά την πρωτοχρονιά στην κρατική ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο. Οι ίδιες με παροτρύνουν. Μου λένε, με συναντούν νοσηλεύτριες, με συναντούν νοσηλευτές, γιατροί. Και μας λένε, πότε η ομάδα για Ολυμπιάδα θα έρθει να κόψει τη βασιλόπιτα.
0: Το έχετε κάνει θεσμό δηλαδή.
1: Ναι, θεσμός πραγματικά. Επίσης από κρυά πηγαίνουμε και περνάμε κάποιες ώρες μαζί τους εκεί κάνοντας μια δραστηριότητα μαζί με τις φυσικοθεραπεύτριες, μαζί με τις εργοθεραπεύτριες, τους νοσηλευτές κλπ. Τους γιατρούς. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για όλους. Οι ίδιες δραστηριότητες γίνονται και στα οικοτροφεία ψυχικής υγείας, τα οποία είναι 4-5 στην πόλη μας,
0: ναι,
1: της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής, στα ημιαυτόνομα διαμερίσματα που έχει η εταιρεία
0: που μένουν,
1: εδώ.
0: Που διαμένουν.
1: Επίσης, στα ειδικά σχολεία, τι να πω, όταν πάμε εκεί, οι αγκαλιές των παιδιών είναι ό,τι ωραιότερο έχουμε γευτεί σε αυτήν τη ζωή. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Αρχίζουν να λένε στην κάθε κυρία τι φοράνε, μας δείχνουν. Είμαι ωραία, δεν είμαι ωραία. Μας λένε. Είναι δηλαδή για τα παιδιά αυτά ένα τεστ του πώς εκπέμπουν προς τα έξω. Πραγματικά έτσι είναι. Κυρία, με βλέπεις έξω, κάνω βόλτα, κάνω ποδήλατο, με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου βγαίνουμε στην πιτσαρία, με έχεις δει.
0: Νιώθουν αποδεκτά και από την κοινωνία.
1: Ακριβώς έτσι. Και επειδή όντως συναντιέμαστε και έξω και όντως τα λέμε, είναι μεγάλη χαρά το να το ζει κανείς αυτό. Δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια, παρά μόνο να το ζεις εκείνη την ώρα. Και οι επισκέψεις μας αυτές είναι πολύ τακτικές. Πάμε στα σχολεία, καλούμε και τα παιδιά έξω από τα σχολεία και τα κάνουμε ωραία πάρτι σε κάποια μαγαζιά της πόλης μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παρουσιάσαμε την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Εδώ θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο κοντά σας για να δώσουμε τις ωραίες μας συνταγές που μπορούν να καταπλήξουν και τον πιο δύσκολο ουρανίσκο.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, για να περάσουμε τώρα στις συνταγές μας. Τι εστί όμως ελληνική κουζίνα? Πού κρύβεται η αλήθεια, η ελληνικότητα της γεύσης? Στην παραδοσιακή συνταγή, στα εγχώρια υλικά, στις τεχνικές της γιαγιάς ή μήπως στους πειραματισμούς των σεφ που δημιουργούν σήμερα την παράδοση του αύριο? Για να ακούσουμε τις συνταγές μας και ας ανακαλύψει ο καθένας κατά τη δημιουργία τους τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Κυρία Αρμάου Δήμητρα, ας περάσουμε στην πρώτη μας συνταγή. Τι θα μας παρουσιάσετε σήμερα?
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Διάλεξα για σήμερα γιουβέτσι με μοσχάρι ή αρνί.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ελληνικό παραδοσιακό φαγητό.
0: Είπαμε, θα παρουσιάζουμε παραδοσιακά φαγητά, φαγητά του ελληνικού τραπεζιού της Κυριακής.
1: Αυτό ακριβώς. Διαλέγουμε 1,5 κιλό μοσχάρι ψαχνό από σπάλα ή άλλο μέρος που να είναι μαλακό. Πλένουμε πρώτα το κρέας και το βάζουμε στο σουρωτήρι να στραγγίξει. Βάζουμε στην κατσαρόλα μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο αγνό. Σοτάρουμε το κρέας έτσι ώστε να θωρακιστεί και από τις δύο πλευρές. Κατόπιν κόβουμε σε φέτες ένα μεγάλο κρεμμύδι και τα αφήνουμε να σοταριστεί και αυτό. Αλλά το πιπερώνουμε κατόπιν το κρέας και σβήνουμε με ένα ποτηράκι του κρασιού κόκκινο ή λευκό ξηρό κρασί. Αφού πάρει μερικές βράσεις, ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας πελτέ, την ντομάτα στην οποία έχουμε λιώσει, σε ένα ποτήρι νερό. Και κατόπιν προσθέτουμε λίγο νερό ακόμη έως ότου καλυφθεί το κρέας. Στο τέλος ρίχνουμε και 2 σκελίδες σκόρδο τις οποίες έχουμε ψιλοκόψει. Κλείνουμε τη χύτρα και αφήνουμε να σιγουράσει για 2 ώρες περίπου στο 1,5.
0: Χαμηλή θερμοκρασία.
1: Χαμηλή θερμοκρασία. Σε άλλη κατσαρόλα βάζουμε νερό να βράσει όπως και στα μακαρόνια και όταν βράσει ρίχνουμε αλάτι και κατόπιν ένα σακουλάκι χοντρό κρυθαράκι του μισού κιλού. Το κρυθαράκι δεν πρέπει να βράσει τελείως, το αφήνουμε λίγο αλτέντε. Το σουρώνουμε και κατόπιν το ρίχνουμε σε ένα ταψί. Αφού ψηθεί το κρέας, το αδειάζουμε και αυτό πάνω στο κρυθαράκι. Από πάνω τρίβουμε 1/4 γραβιέρα Κρήτης και το βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί για 1/4 της ώρας μέχρι να λιώσει και η γραβιέρα.
0: Κάποιο tips, κάποιο μπαχαρικό που βάζετε εσείς παραπάνω από τα κλασικά?
1: Στο συγκεκριμένο φαγητό μόνο αλάτι και πιπέρι.
0: Μόνο αλάτι, πιπέρι.
1: Μόνο αλάτι και πιπέρι. Την οστιμιά θα αφήσει η γραβιέρα και φυσικά το αγνό ελαιόλαδο και το κρέας που θα είναι ντόπιο.
0: Καλής ποιότητας.
1: Ναι, δεν θα είναι εισαγόμενο.
0: Πολύ ωραία. Αφού ακούσαμε τη συνταγή για φαγητό για το κυριακάτικο τραπέζι μας, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ για να περάσουμε στο γλυκό.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στην εκπομπή το τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και αφού δώσαμε τη συνταγή για κυριακάτικο φαγητό θα περάσουμε στη συνταγή του γλυκού. Κυρία Δήμητρα, ο λόγος εσάς.
1: Για γλυκό διαλέξαμε ζελέ με γιαούρτι κομπόστα τούτι φρούτι. Υλικά 2 φάκελοι ζελέ κεράσι, 1 κομπόστα τούτι φρούτι, 2 κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι, 1 φακελάκι σαντιγί, της αρεσκίας μας. Χτυπάμε τη σαντιγί με ένα ποτήρι παγωμένο γάλα, το αφήνουμε λίγο στο ψυγείο να σφίξει, κατόπιν χτυπάμε μαζί και τα 2 κεσεδάκια γιαούρτι και βάζουμε το μείγμα πάλι στο ψυγείο. Ζεσταίνουμε το σιρόπι της κομπόστας και μέσα διαλύουμε τους 2 φακέλους ζελέ κεράσι. Ανακατεύουμε το μείγμα ζελέ με το μείγμα της αντιγής και κατόπιν ρίχνουμε τα φρούτα της κομπόστας. Αδειάζουμε όλο το μείγμα σε φόρμα του ζελέ και το βάζουμε στο ψυγείο για αρκετές ώρες έως ότου σφίξει. Το γλυκό μας σερβίρεται με ψημένα, καθαρισμένα, ξεφλουδισμένα ψημένα αμύγδαλα και χοντροκομμένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λίγο διαφορετικό το είχα στο μυαλό μου.
1: Ναι, εύχομαι καλή επιτυχία στις κυρίες που θα προσπαθήσουν να το φτιάξουν.
0: Θα το δοκιμάσω και εγώ, γιατί είναι λίγο διαφορετικό από το δικό μου.
2: Και εγώ το ίδιο, θα πάρω τη συνταγή.
1: Γίνεται πολύ ωραίο, είναι η γεύση του κερασιού που αφήνει μια ιδιαίτερη υφή και τα κομματάκια των φρούτων της κομπόστας τούτι φρούτι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ας κάνουμε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλοι ακροατές.

Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, για να σας προτείνουμε μια συνταγή για μελιτζάνες παπουτσάκι, αλλά με μια πιο μοντέρνα παρασκευή. Χρόνος προετοιμασίας 20 περίπου λεπτά. Χρόνος μαγειρέματος 1 ώρα και είναι για 4 άτομα η συνταγή. Τα υλικά μας. 4 μελιτζάνες φλάσκες. 750 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος. 2 κουταλιές ελαιόλαδο. 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. 250 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας, μία πρέζα πάπρικα, 2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για την μπεσαμέλ Φιλαδέλφια, 30 γραμμάρια αλεύρι, 30 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια Φιλαδέλφια με σκόρδο και χορταρικά, 150 ml ζωμό κότας και λίγο φρεσκοτριμμένο

Αφού δώσαμε λοιπόν τη συνταγή για φαγητό, θα σας παρουσιάσουμε και μια συνταγή για παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, αλλά με tips και παραλλαγές που το κατατάσσουν στη μοντέρνα κουζίνα. Το γλυκό μας λοιπόν είναι το ραβανί με επικάλυψη σοκολάτας. Μια πιο μοντέρνα εκδοχή του γνωστού σε όλους μας σιροπιαστού γλυκού. Τα υλικά είναι για 4 με 6 άτομα. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού αμύγδαλα. 2 κουταλιές της σούπας baking powder. 1 κουταλιά της σούπας κανέλα. 10 αυγά. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη. 2 φλιτζάνια του τσαγιού τριμμένη φρυγανιά. Για το σιρόπι, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη και 2 ποτήρια νερό. Για την επικάλυψη σοκολάτας, 1 ποτήρι νερό, 1 μικρό ποτηράκι κονιάκ, σοκολάτα κουβερτούρα και 1 φλιτζάνι του τσαγιού κορνφλάουρ. Εκτέλεση. Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη και ανακατεύουμε συνεχώς. Ρίχνουμε τη φρυγανιά, την κανέλα, το baking powder και τα αμύγδαλα. Όταν το μείγμα είναι έτοιμο και αφρατέψει, το αδειάζουμε σε ένα βουτυρωμένο ταψί. Ισιώνουμε την επιφάνειά του και το ψήνουμε σε μέτριο φούρνο στους 180 βαθμούς, στο πρόγραμμα με αντιστάσεις πάνω-κάτω, για 30 λεπτά. Ετοιμάζουμε το σιρόπι και όταν κρυώσει καλά το ραβανί, το περιχύνουμε με το σιρόπι το οποίο πρέπει να είναι καυτό. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα στη φωτιά, 1 ποτήρι νερό, 1 ποτήρι κονιάκ και το corn flour και ανακατεύουμε μέχρι να πάρουν βράση. Ρίχνουμε την κουβερτούρα και τα ανακατεύουμε μέχρι να γίνουν όλα μια ομοιόμορφη πηχτή κρέμα που τη στρώνουμε πάνω στο ραβανί μας. Αυτές λοιπόν ήταν και οι παραδοσιακές συνταγές με μοντέρνα tips. Ελπίζουμε να τις απολαύσετε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τελείωμα πλέον της εκπομπής, το τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες της Ολυμπιάδος, την κυρία Αρμάου Δήμητρα και την κυρία Μίνα Καψίδου που είναι και η συντονίστρια της ομάδας. Κυρία Καψίδου, κυρία Δήμητρα, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή. Αυτή η εκπομπή θα είναι δική σας από την επόμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, στο κλείσιμο της σημερινής μας συνάντησης θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των κυριών και από μένα το Σεβασμιότατο, γιατί στα χρόνια αυτά που πέρασαν πραγματικά νιώθουμε ότι μας αγαπάει πάρα πολύ για να μας ανέχετε, γιατί οι φωνές μας, ο θόρυβός μας, τα τραγούδια μας μέσα σε ένα χώρο, έτσι σε ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα, πιστεύουμε ότι χρειάζεται αντοχή για να ανεχθείς, και όμως το χαμόγελο όλων μας έχει καταπλήξει. Ο Σεβασμιότατος, ο πατήρ Ειρηναίος, ο πρωτοσύγκελος, όλοι οι εργαζόμενοι μας υποδέχονται με χαρά, με αγάπη, με χαμόγελο.
0: Δίνεται μια άλλη νότα εδώ μέσα, ίσως γι' αυτό.
1: Και εμείς έχουμε πάρει τώρα το θάρρος και πραγματικά οργανώνουμε και ξαναοργανώνουμε και εδώ μέσα δραστηριότητες που δίνουν πολύ χαρά στις συνανθρώπους μας, και ιδιαίτερα θέλω να τονίσω, Ερμιόνη μου, ότι έχουν βρει αγκαλιά πολλά μοναχικά άτομα, πολλές μοναχικές κυρίες. Κυρίες που κάποτε είχαν οικογένεια αλλά η ζωή τα έφερε έτσι και ζουν μόνες. Κάποιες κυρίες που για πάρα πολλά χρόνια είναι μόνες, έτσι τα είχε φέρει η ζωή, και ομολογούν ότι όταν έρχεται το καλοκαίρι και για λίγο καιρό σταματάμε, τους πιάνει η κατάθλιψη. Γι' αυτό λοιπόν και μέσα στο καλοκαίρι κάνουμε συναντήσεις.
0: Άρα
1: έξω.
0: Η ομάδα αυτή γεμίζει τη ζωή.
1: Δόξα τω Θεώ, πραγματικά. Με όλο το πρόγραμμα που οργανώνουμε κάθε Δευτέρα που έχουμε εδώ την συνάντησή μας, την ολομέλειά μας όπως λέμε, σχεδόν από τις 150 κυρίες, 80-90% δίνουν παρουσία κάθε Δευτέρα, 10 με 12, που έχουμε τη συνάντησή μας από Οκτώβρη μέχρι και Ιούνιο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τις κυρίες πάρα πολύ. Ιδιαίτερα έχω 4 κυρίες, η επιτροπή που με στηρίζει και με βοηθάει στο έργο μου. Χωρίς αυτές δεν θα μπορούσα να γίνω τόσα πράγματα. Γι' αυτό και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Δήμητρα. Τις ευχαριστώ όλες, την επιτροπή και όλες τις κυρίες, τους ομιλητές που καλούμε και ανταποκρίνονται και έρχονται. Αλλά σε μια άλλη συνάντηση
0: θα μιλήσουμε, θα αναφέρουμε και
1: για
0: αυτό.
1: Για το πρόγραμμα που κάνουμε την ημέρα που έχουμε τη συνάντησή μας την εβδομαδιαία. Ευχαριστώ και εσένα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Δήμητρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ τον πατέρα Ευάγγελο, εσένα Ερμιόνη. Μου δίνεις την ευκαιρία να παρουσιάσω τις συνταγές τις οποίες φτιάχνω στο σπίτι μου, τις γεύονται τα παιδιά μου. Από ό,τι μου λένε είναι εξαιρετικές.
0: Όπως τις άκουσα, ωραίες ακούγονται. Θα τις δοκιμάσουμε.
2: Ο γαμπρός μου πάντως όταν έρχεται από την Αθήνα, το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι το γιουβέτσι.
0: Άρα αξίζει το γιουβέτσι σας.
2: Και ελπίζω ότι δεν θα ξεχαστούν. Θα υπάρχουν, θα φτιάχνονται και σε άλλες οικογένειες.
0: Πλέον θα μπουν και αρχείο αυτές οι συνταγές, οπότε θα υπάρχουν μια ζωή. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε θερμά.
1: Το ίδιο.
0: Καλή συνέχεια, φίλοι ακροατές.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Κάθε Κυριακή στις 2 το μεσημέρι.

0: Θα πω ένα δημοτικό τραγούδι που συνδυάζει το νόημα της διπλής γιορτής, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ναι, και την Επανάσταση του 1821. Χαρά που το έχουν τα βουνά, ναι, τα κάστρα περηφάνεια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Σαν βλέπουν διάκους με σπαθιά, παπάδες με ντουφέκια, σαν βλέπουν και το Γερμανό της Πάτρας στο Δεσπότη, για να βλογάει τάρματα, να αύχεται τους λεβέντες. Για την ιστορία, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός,
1: ναι,
0: γεννήθηκε σαν σήμερα, 25 Μαρτίου, ναι, 1771. Είναι σημαδιακή ημέρα.
1: Α,
0: και μετά από 50 χρόνια, να τα λέμε αυτά, να τα μαθαίνουμε, μετά από 50 χρόνια ήταν ο Μπουρλοτιέρης που πρωτοστάτησε και ευλόγησε τα όπλα των επαναστατημένων Ελλήνων.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μάγκας της Πινελόπης Δέλτα σε διασκευή Μαρίας Δασκαλάκη από τις εκδόσεις Μίνωας.

Το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου το πέρασα στην Κηφισιά, όπου παραθέριζαν τα αφεντικά μου. Το σπιτάκι μου βρισκότανε στον κήπο του μεγάλου σπιτιού. Σε εκείνη τη γωνιά ερχόταν τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας και παίζαμε. Ο Λουκάς και οι δίδυμες, η Άννα και η Λίζα. Με επισκέπτονταν συχνά και όποτε τους έβλεπα ήμουν πολύ χαρούμενος. Αντίθετα, η μεγάλη τους αδερφή Εύα ήταν πια 15 χρόνων και δεν καταδεχόταν παιχνίδια. Η αφεντικίνα μου, η κυρία Βασιωτάκη, σπάνια ερχόταν προς τη μεριά μου και τα χάδια της ήταν μετρημένα. Μα και τον κύριό μου δεν τον πολύ ήξερα. Είχε φτάσει από το ταξίδι μια μέρα πριν φύγουμε από την Κηφισιά μαζί με το μεγάλο γιο της οικογένειας, τον Μίτσο. Τους γνώρισα βέβαια καλύτερα τις επόμενες μέρες μέσα στο βαπόρι. Οι κύριοι μου κατοικούσαν στην Αλεξάνδρεια και τώρα που τελείωσαν οι διακοπές τους είχε έρθει η ώρα να επιστρέψουν. Εγώ πάλι πρώτη φορά θα πήγαινα στην Αίγυπτο και πρώτη φορά θα έμπαινα σε βαπόρι. Η θάλασσα μύριζε δυνατά. Ο άνεμος φυσούσε και στο αμπάρι είχε ποντίκια, μπόλικα. Πόση χαρά ένιωθα όταν χωνόμουν ανάμεσα σε παλίτσες και μπαούλα και με ένα τίναγμα έπιανα ποντίκια μεγάλα σαν κουνέλια. Μα στο βαπόρι είχα κι άλλα ενδιαφέροντα. Να, όπως εκείνο το άσπρο κουρελάκι που βαστούσε στο χέρι της η νόστιμη κοπέλα που κουβέντιαζε με τον κύριό μου, το Μίτσο. Το κουνούσε μια μπρος, μια πίσω. Και έτσι όπως πηγαινοερχόταν, ήταν σαν να μου φώναζε: «Με πιάνεις, δεν με πιάνεις». Δεν θα το έπιανα. Σήκωσα ευθύς τα αυτιά μου και όρμησα. Με ένα πίδο το άρπαξα και το έκανα κομμάτια. Όμως αυτά που ακολούθησαν δεν τα είχα υπολογίσει. Η κοπέλα έβαλε τις φωνές, πως τις έσκισα, λέει, το δαντελένιο της μαντήλη. Και τα αφεντικά μου σηκώθηκαν και με φώναζαν όλοι μαζί: «Μάγκα, μάγκα». Δεν ήξερα σε ποιον να πρωτοπάω. Έπειτα η κυρία Βασιωτάκη άρχισε να λέει πως τα σκυλιά δεν είναι για συντροφιές. Η Εύα γέλασε με την καρδιά της και ο Μίτσος μου δώσε δυο στη ράχη. Δεν πόνεσα όμως. Το φιλότυπο μου πειράχτηκε πολύ, γιατί το Μίτσο δεν τον γνώριζα ακόμη και εκείνος με χτύπησε. Μα τόση φασαρία για ένα λευκό κουρελάκι. Έβαλα κι εγώ την ουρά μου ανάμεσα στα πόδια, κατέβηκα στο αμπάρι και ξέσπασα στα ποντίκια. Φάνηκε από την αρχή πως το ταξίδι αυτό δεν ξεκινούσε καλά και ούτε καλά θα τελείωνε. Σαν άραξε το πλοίο στην προκυμαία, ένα κύμα από παράξενους ανθρώπους όρμησε στην ξύλινη σκάλα. Έπαιρνε τις βαλίτσες των ταξιδιωτών και τις κουβαλούσε στη στεριά. Δεν είχα δει ποτέ ξανά ανθρώπους με σοκολατένιο δέρμα. Και έτσι όπως οι ριχτές τους φορεσιές ήταν ανασηκωμένες για να μην σκοτάψουν και άφηναν ακάλυπτες τις σοκολατένιες τους γάμπες, μου κέντριζαν το ενδιαφέρον. Από κουτάβι είχα μια μεγάλη αντιπάθεια στις γυμνές γάμπες. Το κακό που με έπιασε δεν λέγεται. Πίδαγα, γάβγιζα. Ήμουνα έτοιμος να ορμήσω. Και όρμησα. Όταν ένα σοκολατένιος γυμνοπόδαρος άρπαξε τις βαλίτσες των αφεντικών μου. Αυτό ήταν. Το ποτήρι ξεχύλισε. Άφησα κατά μέρος τα γαυγίσματα και ρίχτηκα στα γυμνά του πόδια. Έπειτα όσα γίνανε δεν τα πολύ κατάλαβα. Οι φωνές από γύρω με είχαν ξεκουφάνει. Άλλος με τράβαγε, άλλος με χτύπαγε. Έτσι που ήμουν σε σύγχυση, μου ξέφυγε ο γυμνοπόδαρος και έτρεξε μακριά, αφήνοντας μονάχα ένα κομμάτι πανί από το ρούχο του στα δόντια μου. Ο Μίτσος με πιάσε από το κολάρο και με έσυρε πίσω. Μου δώσε άλλες δυο στη ράχη και με έδεσε. Η κυρία μου ήταν πολύ δυσαρεστημένη και κουνούσε το κεφάλι της. «Τι πράμα είναι αυτό το σκυλί», έλεγε. Όμως ο Μίτσος της απάντησε πως είμαι σκυλί καλής ράτσας. «Θα τον πέρασε για κλέφτη, επειδή έπιασε τις βαλίτσες μας και του ρίχτηκε», της είπε. «Πρέπει να είσαι ήσυχη, μαμά, διότι θα έχουμε καλό φύλακα στο σπίτι μας». Τα λόγια του
με έκαναν να φουσκώσω από περηφάνεια. Τον άφησα να με κατεβάσει από το βαπόρι και να με βάλει στο αμάξι. Πολύ με κολάκεψε ο κύριός μου και έτσι είχα κουνιάσει με ευγνωμοσύνη στα πόδια του σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Η Αλεξάνδρεια δεν έμοιαζε καθόλου με την Κηφισιά. Οι δρόμοι ήταν στενοί και μυρίζανε τσίκνα. Παντού στα σοκάκια κάθονταν σταυροπόδι σοκολατένιοι άνθρωποι και πουλάγανε διάφορα, ενώ τα παιδιά πετάγονταν στη μέση του δρόμου σαν βλέπανε αμάξι και δεν φοβόντουσαν διόλου μην τα πατήσει. Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως κανείς τους δεν φορούσε παπούτσια και έτσι συνέχεια ήμουν έτοιμος να ορμήσω στα γυμνά τους πόδια. Μετά το αμάξι μπήκε σε άλλους δρόμους, πιο μεγάλους και πιο καθαρούς. Οι άνθρωποι μοιάζαν με τα αφεντικά μου, γιατί φοράγανε καπέλα και παπούτσια. Είδα σπίτια με περιβόλια και πατσούρια και μάλιστα μπήκα μέσα από αυτά. Τότε ο Μίτσος μου έβγαλε το κολάρο και με άφησε ελεύθερο να τρέξω όπου θέλω. Το μάτι μου είχε ήδη πάρει ένα ποτιστήρι που γυρνούσε μόνο του μπροστά από την πρασινάδα του σπιτιού και σκορπούσε βροχή το νερό ολόγυρα. Έπρεπε να κυλιστώ στο δροσερό αυτό γρασίδι. Έπρεπε. Εξάλλου έκανε τόση ζέστη. Γεμάτος χαρά έτρεξα κάτω από το νερό και κυλίστηκα στο χόρτο. Αφού τεινάχτηκα, τράβηξα προς το σπίτι για να το εξερευνήσω και αυτό. Όμως δεν τα είχα υπολογίσει καλά. Ενώ απολάμβανα τη δροσιά, μέσα στην τραπεζαρία όπου κάθονταν η οικογένεια και είχα μόλις τεινάχτη και κυλιστεί στο χαλί για να στεγνώσω, ξέσπασαν φωνές από το βάθος και άκουσα αυτή της κυρίας μου πιο θυμωμένη από όλες. «Έξω, έξω! Πάρτε το έξω το σιχαμένο! Πάνε τα χαλιά μου!» «Μα για ποιον?» έλεγε. «Για μένα, που τόσα καλά λόγια είπε ο Μίτσος στο βαπόρι για τη ράτσα μου. Τι απογοήτευση! Κρίμα το καλό όνομα που είχα βγάλει στην Κηφισιά!» Κοίταζα μελαγχολικά τα μαύρα σημαδάκια από τα πόδια μου στο κάτασπρο χαλί της κυρίας μου. Κατάλαβα πως αυτά ήταν η αιτία όλου του κακού. Αυτά τα ασήμαντα και μικρά σημάδια. Το φιλότιμό μου είχε πειραχτεί βαθιά και αφέθηκα να με πλύνουν. Τα λουσίματα που σου γεμίζουν σαπούνια τα μάτια και το στόμα σου γίνουν καταράχτες νερά και σου γδέρνουν το δέρμα με σκληρές βούρτσες, ποτέ δεν μπόρεσα να τα συνηθίσω. Μα άφησα να μου τα κάνουν όλα και δεν έφερα καμία αντίσταση. Επιτέλους, ξεπλυμμένο και σκουπισμένο, σαν αντικείμενο πολύτιμο, σηκωτώ στα χέρια, μην πατήσω κάτω και λερωθώ, με ανέβασα στην τραπεζαρία και με άφησαν στο χαλί. Ευθύς, ο Λουκάς και οι δίδυμες ήρθαν να κυλιστούν και να παίξουν μαζί μου. Η μητέρα τους δεν πρόλαβε αυτή τη φορά να μιλήσει για πάστρα και νοικοκυροσύνη, επειδή με την άκρη του ματιού μου είδα τη σκιά μιας γάτας που πέρασε πίσω από τον αφέντη μου. Παράτησα τα παιχνίδια και σαν αστραπή πετάχτηκα στην πόρτα της βεράντας. Όμως η μισή πόρτα ήταν κλειστή και εγώ δεν την είδα. Καταστροφή. Βροχή γυαλιά έπεφταν γύρω μου, ούτε ξέρω πώς και γιατί. Εγώ όμως δεν σταμάτησα. Η γάτα είχε φύγει τρομαγμένη. Πήδηξα προς τα κάγκελα και έπεσα στον ανθώνα με τα τριαντάφυλλα. Μου ξέφυγε. Όρμησα ξανά στα κάγκελα και ας με ξέσκιζαν οι περικοκλάδες. Ούτε πόνο καταλάβαινα, ούτε τίποτα. Μόνο ντροπή ένιωθα, γιατί μου ξέφυγε η γάτα. Ήρθανε σε λίγο τα αφεντικά μου να με μαζέψουνε. Σε τη χάλια με βγάλανε από τα κλαδιά. Ματωμένο, ντροπιασμένο και θυμωμένο. Όμως εκείνοι φαίνονταν ενθουσιασμένοι. Μέχρι και η κυρία μου με χάιδεψε σαν με ανέβασαν στη βεράντα. Γενναίο σκυλάκι, αλλά πάει το γυαλί της πόρτας, είπε. «Μην τον μαλώνεις, μαμά», αποκρίθηκε ο μικρός κυριός μου ο Λουκάς. «Αν είχε μείνει στην αυλή, δεν θα μου είχε σπάσει το κρύσταλλο. Το λέω εγώ. Δεν είναι τα σκυλιά για σαλόνια». Μα τούτη τη φορά δεν με πείραξαν τα λόγια της κυρίας μου. Τόση ήταν η ταπείνωσή μου, γιατί άφησα να μου ξεφύγει γάτα που θα προτιμούσα να μην είχαν δείρει. Επειδή κανένας πικρός λόγος τώρα πια δεν μου φαινόταν αρκετά δυνατός για τιμωρία.

Έρχεται η γιαγιά από την Κρήτη. Αυτή η είδηση έκανε τα παιδιά να πηδήξουν από τη χαρά τους που θα έβλεπαν την πολύ αγαπημένη τους γιαγιά. Και ήρθε η γελαστή κυρία. Τα τρία μικρότερα παιδιά ρίχτηκαν στην αγκαλιά της και εκείνη τα έσφυγε και τα φιλούσε ξανά και ξανά. Ήταν λεπτή και ζωηρή και καθόλου δεν έμοιαζε με γριά, παρόλο που είχε άσπρα μαλλιά. Δεν προλάβαμε όμως να τη χαρούμε, γιατί χτύπησε το κουδούνι και εγώ άρχισα να γαυγίζω επειδή μύρισα ποιοι ήρθαν για επίσκεψη. Ήταν η οικογένεια Σαρδελίδη. Η κυρία Σαρδελίδη ήταν αδερφή με τη δική μου κυρία. Ο άντρας της ήταν δικηγόρος και κατοικούσα στη γειτονιά μας, οπότε τους είχαμε συχνούς επισκέπτες και μάλιστα απρόσκλητους. Είχαν και ένα γιο, το Βρασίδα, που επίσης δεν χόλευα καθόλου. Εκείνος και ο πατέρας τους είχαν πάντα έτοιμη στο στόμα τους μια κακή κουβέντα, ενώ η κυρία ήταν τελείως ασήμαντη. Χωρίς κακία, χωρίς καλοσύνη και χωρίς πνεύμα. Σαν να μην υπήρχε. Οι άλλοι δύο όμως μετρούσαν για 10. Τον κύριο Μπρουτζή και τον Βρασίδα κανείς στο σπίτι μας δεν τους συμπαθούσε. Μα όλοι αναγκάζονταν να τους υποφέρουν για χάρη της κυρίας μου που αγαπούσε πολύ την αδερφή της. Έτσι απρόσκλητοι λοιπόν ήρθαν και τη μέρα που η οικογένεια είχε μεγάλη χαρά με τη γιαγιά. Εγώ πάλι έψαχνα ευκαιρία να αναδειχτώ και τη βρήκα. Ο στάβλος είχε γεμίσει ποντικούς και με πήρανε να βρω τη φωλιά τους, ξοπίσω και όλα τα παιδιά. «Πάρτε και το Βρασίδα μαζί», τους φώναξε η γιαγιά, και εκείνα τον προσκάλεσαν ανόρεκτα. Τον είδα και του γάβγησα. Είχε σταθεί έξω από το παράθυρο του κύριου Βασίλη, του καλού μας περιβολάρη, και κοίταζε ένα ζεμπίλι γεμάτο χουρμάδες που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιό του. Όρμησα κατά πάνω του θυμωμένος. «Άσε τους χουρμάδες αμέσως», του γάβγησα. Όμως μου σφύριξε ο Λουκάς και έφυγα. Όσο εγώ έπνιγα τα ποντίκια που έβγαιναν ένα-ένα από τη φωλιά τους, τόση ώρα ο Βρασίδας άδειαζε το ζεμπίλι με τους χουρμάδες. Και φυσικά, όταν οι μεγάλοι ανακάλυψαν πως οι χουρμάδες είχαν φαγωθεί, ποιον κατηγόρησε ο Βρασίδας? Τον Λουκά. Ο μικρός μου κύριος είχε πάει στο δωμάτιο του καλοκάγαθου Βασίλη να φέρει το λάστιχο για να ρίξουμε νερό στη φωλιά να βγουν έξω οι ποντικοί. Τότε λέει τον είδε που τους έφαγε. Και όλοι το πιστέψανε. Πιστέψανε τον πονηρό ψεύτη. Και δεν βλέπαν οι μεγάλοι το Βρασίδα πως ίδρωνε, ζαλιζόταν εκεί αρρωστήσει. Δεν τον βλέπανε πως κολούσε ολόκληρος από τους χρωμάδες που είχε φάει. Κανείς δεν το κατάλαβε, αλλά τον πιστέψανε όλοι πως είδε τον Λουκά να τους τρώει. Όσο και να γάβγιζα, όσο και να φώναζα, κανένας δεν με άκουγε. Ακόμα και όταν έφυγε η οικογένεια Σαρδελίδη, επέμενε ο κύριός μου να ανακρίνει τον Λουκά και εκείνος να μην παραδέχεται τίποτα. Στο τέλος θύμωσε και τον έβαλε τιμωρία. Δεν με χωρούσε ο τόπος. Βγήκα έξω στον κήπο και προσπαθούσα να βρω τρόπο να αποδείξω την αθωότητα του κυρίου μου. Και τότε εντόπισα στον αέρα μια γνωστή δυσάρεστη μυρωδιά. Βρασιδίλα. Πίσω από τον μπάγκο που είχα δει χθες τον Βρασίδα καθισμένο, χλωμό και άρρωστο, βρήκα ένα μπουγαλάκι γεμάτο κάτι μαλακά πράγματα που μύριζαν γλυκό. Και δίπλα ένα σουγιά με χαραγμένα πάνω του τα αρχικά του Βρασίδα. Με τις φωνές και τα γαυγίσματά μου ήρθε ο κύριος Βασίλης δίπλα μου και αμέσως κατάλαβε τι είχε συμβεί. Έτρεξε και είπε στο αφεντικό μου την αλήθεια. Είχα καταφέρει να αποδείξω την αθωότητα του Λουκά.

Τις τελευταίες μέρες είχα κάνει πολλές ζημιές. Άθελά μου βέβαια, γιατί οι νόμοι των ανθρώπων και οι νόμοι των σκύλων διαφέρουνε. Πού να ξέρω εγώ πως το σκυλάκι που έβλεπα μέσα στο ξύλινο παράθυρο της βιβλιοθήκης, το οποίο έκανε ό,τι έκανα κι εγώ, λεγότανε καθρέφτης. Και ότι ήταν τζάμι που σπάει, το ήθελα να το χαλάσω, δεν το ήθελα. Αυτά σκεφτόμουν και γύρευα φορμή να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου. Έπρεπε να κάνω κάτι καλό, οπωσδήποτε. Τότε άκουσα να έρχεται ένα αμάξι. Κρυμμένος πίσω από τα λουλούδια, είδα την κυρία μου να κατεβαίνει, να έβγαινα ή όχι. Θα είχε μάθει άραγε την καινούρια μου ζημιά. Αχ, και να παρουσιαζότανε τώρα ένας ποντικός μπροστά της και να αποδείξω ξανά τι καλό σκύλος είμαι. Και τότε άκουσα κάτι περίεργους, άγνωστους ήχους. Μέσα από ένα καφάσι ξεπρόβαλαν κάτι παράξενα, κίτρινα, χνουδωτά μπαλάκια που σκόταπταν το ένα πάνω στο άλλο και με ξεκούφαιναν με τα σκουξίματά τους. Τι να ήτανε? Γάτες αλυσράτσας, μποντίκια κακοφτιαγμένα, άλλο ζώο. Καλό πράγμα πάντως δεν ήτανε. Βγήκα πηδώντας από την κρυψώνα μου και τους ρίχτηκα, ώσπου τα έστειλα όλα στον άλλο κόσμο σε ελάχιστα λεπτά. Και τότε άκουσα τις απελπισμένες φωνές της κυρίας μου που έλεγε στον περιβολάρη: «Βασίλη, Βασίλη, πάνε τα παπάκια μου, τα σκότωσε και τα 11 ο μάγκας». «Παπάκια, παπάκια ήτανε αυτά? Σκότωσε 11 παπάκια νομίζοντας ότι εξολόθρευα επικίνδυνα ζώα? Αντί να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου, πρόσθεσα κι άλλες στις παλιές μου ζημιές». Δεν με χωρούσε ο τόπος. Η πόρτα του κήπου είχε μείνει ανοιχτή και ρίχτηκα έξω. Βρέθηκα ευθύς στο δρόμο και άρχισα να τρέχω σαν τρελός. Ώρες πολλές έτρεχα χωρίς να σταματήσω ούτε λεπτό, από φόβο μη με έχει πάρει ξοπίσω κανείς και με γύρναν και στο σπίτι. Τέτοια ήταν η ντροπή μου. Στο τέλος όμως έσκασα. Μου κόπηκε η ανάσα, σκόνταψα και έπεσα σε μια χαράδρα. Έμεινα εκεί κρυμμένος πολλή ώρα. Ήταν ερημιά, άμμος παντού και ήλιος δυνατός. Προς το βράδυ όμως πείνασα πολύ και δίψασα ακόμα περισσότερο και έτσι αναγκάστηκα να βγω. Δεν ήξερα που βρισκόμουν και ούτε προς τα που θα έβρισκα νερό. Μα για καλή μου τύχη, ένα κοκαλιάρικο σκυλί φάνηκε από μακριά. Χάρηκα πολύ που βρήκαν κάποιον μέσα σε τέτοια ερημιά και βιάστηκα να πιάσω φιλίες μαζί του. Τον έλεγαν Αφράτο και έμενε στους δρόμους. Έτρωγε ό,τι και όπου έβρισκε, ακόμα και από τα σκουπίδια. Στον Αφράτο θα χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη, γιατί με βοήθησε σε στιγμές δύσκολες. Να, όπως τότε που άμαθος, καθώς ήμουν από δρόμους, δεν πρόσεξα και με γράπωσε ένας σοκολατίνος ψαράς. Με έδεσε και ήθελε να με πάρει για δικό του. Ο Αφράτος τότε σίμωσε στο ζεμπίλι του, το αναποδογύρισε, τραβώντας του έτσι την προσοχή, και εγώ βρήκα την ευκαιρία και το έσκασα. Με γλίτωσε άλλη μια φορά από αιχμαλωσία. Είχαμε πάει κοντά στη θάλασσα, στους Αγγλικούς στρατώνες, που ήξερε ο Αφράτος πως υπήρχε άφθονο νερό. Μα πάλι δεν πρόσεξα. Και φαίνεται τελικά πως όντως η ράτσα μου ήταν καλή, γιατί οι Εγγλέζοι με πιάσανε με δόλο και με δέσανε. Μα ο φίλος μου έκανε το αδύνατο δυνατό. Έσκαβε μια εβδομάδα για να μου ανοίξει τρύπα στον τοίχο και να βγω επιτέλους από το στρατόπεδο. Ερχότανε κάθε βράδυ. Δούλευε ακόμα και νηστικός και στο τέλος τα κατάφερε και με ελευθέρωσε. Αλλιώς οι Εγγλέζοι σίγουρα θα με είχαν πουλήσει σε κάποιον μπέι που θα ήθελε ένα φόξ τεριέ για να εξολοθρεύει ποντικούς.

Απολαμβάνοντας την ελευθερία μου με τον Αφράτο, έμαθα πως είχε φάει καλά την προηγούμενη μέρα. Είχε συναντήσει, λέει, στα βράχια ένα κοριτσάκι που βαστούσε στο χέρι του ψωμί και άλλα δυο σκυλιά πήγαν να του το αρπάξουν. Ο Αφράτος στάθηκε μπροστά της και δεν τους άφησε να πλησιάσουν, καθώς το ψωμί ήταν δικό του. Αν της έπεφτε, αυτός το δικαιούνταν. Το παιδί τρόμαξε από τα γαυγίσματα και έπεσε στη θάλασσα. Έπεσε και εκείνος μετά. Μπας και είχε κι άλλο ψωμί μαζί του, μα ένα αγόρι μπήκε στη θάλασσα και το έσωσε. Ο Αφράτος όμως μετά απόλαυσε τιμές και δόξες από την οικογένεια της μικρής. Τον τάισαν και τον περιποιήθηκαν γιατί τον θεωρούσαν σωτήρα πραγματικό. Και έτσι θυμήθηκα κι εγώ το δικό μου σπίτι, τον κήπο μου και τα παιδιά των αφεντικών μου που είχαν λείψει τόσο. Επίσης πίναγα πολύ και φοβόμουν μήπως η καλή μου ράτσα στεκόταν αφορμή για να με πιάσει κάποιος ξανά εχμάλωτο. Θα έπρεπε συνέχεια να κρύβομαι? Γιατί δεν πας πίσω? Με ρώτησε ο Αφράτος. Αλίμονο, είχα κάνει τόσες ζημιές που δεν τολμούσα να επιστρέψω. Τότε γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου στο σπίτι της οικογένειας με το κοριτσάκι? Άμα με δούνε, σίγουρα θα μου δώσουν πάλι φαγητό. Μπορούμε να το μοιραστούμε. Αυτή δεν ήταν καθόλου άσχημη ιδέα. Μα ακολουθώντας τον Αφράτο προς το σπίτι του κοριτσιού, συνειδητοποίησα πως πηγαίναμε στο σπίτι του αφέντη μου και πριν προλάβω να καταλάβω ότι ο Αφράτος είχε γνωρίσει τη δική μου οικογένεια και είχε σώσει τη Λίζα, άκουσα να φωνάζουν όλοι το όνομά μου. «Μάγκα, Μάγκα, γύρισε ο Μάγκας!»

Στο σπίτι μου δεν είχε αλλάξει τίποτα. Μόνο που ήρθε ακόμη ένα αγόρι να μείνει μαζί με την οικογένεια. Ο Περικλής. Ο Περικλής έμενε στην Κρήτη, την ιδιαίτερη πατρίδα του κυρίου μου, μαζί με τον προπάπου του, ο οποίος ήταν τόσο γέρος που είχε προλάβει να πολεμήσει στην Επανάσταση του 1821. Όταν πέθανε λοιπόν, ο θείος Μανώλης, η γιαγιά και η κυρία μου αναλάβανε τον Περικλή και τον φέρανε στην Αλεξάνδρεια. Από την πρώτη στιγμή τον συμπάθησα πολύ. Καταρχάς μου έμαθε ένα σωρό καινούργια πράγματα και κυρίως καταλάβαινε τη σκυλίσα μου ψυχή. Έτσι ήθελα πάντα να τον έχω ευχαριστημένο. Δυστυχώς όμως ο Αφράτος έκανε κάτι που αν το μάθαινε θα τον στεναχωρούσε πολύ. Κάποια μέρα που καθυστερήσανε να του φέρουν τη σούπα του, πήδηξε και έφαγε από το κλουβί το καναρίνι του καινούριου μου κυρίου. Δεν ήξερε ο κακομοίρης από σπίτια και από τρόπους. Δεν ήξερε από ευγένειες. Δεν είχε κάνει ποτέ του με αφεντικά. Και όταν το μάλωσα πολύ, έφυγε από το σπίτι και εξαφανίστηκε. Δεν τον ξανάδα τον Αφράτο. Από την άλλη, εγώ, σαν έμεινα μόνος με το άδειο κλουβί, τι να έκανα για να μετριάσω το κακό? Τι κάνει ένας καλός και πιστός φύλακας? Μένει και φυλά ό,τι απέμεινε. Ακόμα και δύο πουπουλάκια και ένα άδειο κλουβί. Έστω, ήρθε η ώρα να δείξω πίστη. Μα έλα που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και οι σκύλοι δεν μπορούν να μιλήσουν και να εξηγήσουν. Με είδανε εκεί να κάθομαι και νομίζανε πως εγώ έφαγα το καναρίνι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πιο πολύ από όλους ο Περικλής στεναχωρήθηκε, γιατί ήταν, λέει, το τελευταίο δώρο που του έκανε ο παππούς του. Δεν είχα πια όρεξη ούτε να γαυγίσω ούτε να φωνάξω. Παρακάθισα ακίνητος, σιωπηλός και θλιμμένος.

Πέρασε καιρός και άρχισαν όλα να κυλούν πάλι ομαλά στο σπίτι. Μόνο με τον κύριο Βασίλη, τον καλό μας περιβολάρη, κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτός κάτι έχει, πάντα κάτι είχε, σχολίαζε ο κύριός μου. Και κάποτε αποκαλύφθηκε το μυστικό που κρατούσε συνεχώς θλιμμένο τον αγαπημένο μου κύριο Βασίλη. Χρόνια πριν είχε πολεμήσει στο μεγάλο πόλεμο που έγινε στη Μακεδονία όπου ζούσε. Στα βουνά, ενάντια σε Τούρκους και Βούλγαρους, υπερασπίστηκε την πατρίδα του. Μα όταν επέστρεψε στο χωριό του, βρήκε τη γυναίκα του σκοτωμένη και το μικρό του γιο άφαντο. Τον είχανε πάρει εχθροί. Και έτσι το πήρε απόφαση ο ήσυχος περιβολάρης μας να φύγει από την Αλεξάνδρεια. Θα γινούσε πάλι πίσω να πολεμήσει και να ψάξει να βρει το παιδί του ζωντανό ή νεκρό. Μαζί του αποφάσισε να πάει και ο Μίτσος και κανείς δεν τόλμησε να τον εμποδίσει. Ο κύριός μου του έδωσε την ευχή του. Το σπίτι μας είχε χάσει πια την ήρεμη όψη του. Όλο για τουφέκια, βουνά και αντάρτες μιλούσαν τώρα. Μόνο ο αγαπημένος μου Περικλής ήταν σιωπηλός. Λυπόταν γιατί δεν τον άφηναν και εκείνο να πάει μαζί τους. Ήτανε, λέει, μικρός ακόμη. Μα εκείνου του λέγει η καρδιά του και μπήκε κρυφά από όλους στο πλοίο. Και κάπως έτσι μου μπήκε και εμένα ιδέα. Θα πήγαινα μαζί τους. Θα πήγαινα με τον Μίτσο και τον Περικλή να πολεμήσουμε και να βρούμε το γιο του κύριου Βασίλη. Θα ήμουνα πιστός ακολουθός τους. Θα τους βοηθούσα, θα τους φύλαγα, ακόμα και θα πέθαινα για αυτούς. Έτσι θα αποδείκνει επιτέλους την αξία μου. Μόλις το πλοίο ξεκίνησε, φανερώθηκε ο Περικλής, φανερώθηκα κι εγώ. «Το περίμενα πως θα σε βρίσκαμε εδώ», του είπε συγκινημένος ο κύριος Βασίλης. «Και εσύ εδώ, Μάγκα,

0: Καλή αντάμωση, ψιθυρίζαμε κι εμείς. Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Β' Βασιλέων, κεφάλαιο δεύτερο. Αρπαγή του Ηλία στον ουρανό. Κάποτε έφτασε ο καιρός να πάρει ο Κύριος τον Ηλία στους ουρανούς μέσα σε ανεμοστρόβιλο. Μια φορά λοιπόν που ο Ηλίας και ο Ελισσαίος επέστρεφαν μαζί από τα Γάλγαλα, είπε κάποια στιγμή ο Ηλίας στον Ελισσαίο: «Μείνε εδώ σε παρακαλώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στη Βεθήλ». Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα, ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι πήγαν μαζί στη Βεθήλ. Τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στη Βεθήλ ήρθαν τότε στον Ελισσαίο και του είπαν: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου?» Ο Ελισσαίος απάντησε: «Και βέβαια το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό». Μετά του είπε ο Ηλίας: «Ελισσαίε, μείνε εδώ σε παρακαλώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στην Ιεριχώ». Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα, ότι δεν θα σ' αφήσω». Έτσι πήγαν μαζί στην Ιεριχώ. Τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στην Ιεριχώ πλησίασαν τον Ελισσαίο και του είπαν: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου?» Ο Ελισσαίος απάντησε: «Βέβαια το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό». Μετά του είπε ο Ηλίας: «Μείνε σε παρακαλώ εδώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στον Ιορδάνη». Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα, ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι συνέχισαν να περπατούν και οι δυο μαζί. Τους ακολουθούσαν και 50 προφήτες, αλλά σταμάτησαν απέναντί τους σε κάποια απόσταση, ενώ ο Ηλίας και ο Ελισσαίος στάθηκαν πλάι στον ποταμό Ιορδάνη. Τότε ο Ηλίας πήρε το μανδύα του, τον δίπλωσε και χτύπησε με αυτόν τα νερά. Αυτά άνοιξαν στα δύο και πέρασαν ανάμεσα οι δύο άντρες πατώντας σε ξύρα. Όταν πέρασαν, είπε ο Ηλίας στον Ελισσαίο: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να κάνω για σένα πριν με πάρει ο Κύριος από κοντά σου». Ο Ελισσαίος απάντησε: «Θέλω σε παρακαλώ να έρθεις σε μένα διπλάσιο το προφητικό σου πνεύμα». Τότε εκείνος είπε: «Δύσκολο πράγμα ζήτησες, ωστόσο αν με δεις τη στιγμή που θα φεύγω από κοντά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες. Αν όμως δεν με δεις, δεν θα γίνει».

Καθώς προχωρούσαν συζητώντας, φάνηκε ένα άρμα από φωτιά και αλογαπύρι να τους χώρισαν, τον έναν από τον άλλο. Και ανέβαινε ο Ηλίας μέσα σε ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Βλέποντας το αυτό, ο Ελισσαίος φώναξε: «Πατέρα μου, πατέρα μου, εσύ είσαι το άρμα και ο αρματιλάτης του Ισραήλ». Ο Ελισσαίος διαδέχεται τον Ηλία. Όταν πια έχασε από τα μάτια του τον Ηλία, έσκισε τα ρούχα του. Έπειτα μάζεψε το μανδύα που είχε αφήσει ο Ηλίας να πέσει από πάνω του, γύρισε πίσω και στάθηκε στην όχθη του Ιορδάνη. Πήρε το μανδύα του Ηλία, χτύπησε με αυτόν τα νερά και είπε: «Πού είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ηλία?» Όταν χτύπησε τα νερά, αυτά άνοιξαν στα δύο και πέρασε ο Ηλισσαίος. Τα μέλη της ομάδας των προφητών της Ιεριχώ, όταν τον είδαν από μακριά, είπαν: «Το πνεύμα του Ηλία έμεινε στον Ηλισσαίο». Ήρθαν λοιπόν να τον συναντήσουν και τον προσκύνησαν ως το έδαφος. «Κοίτα», του είπαν, «είμαστε εδώ 50 δούλοι σου, θαραλέοι άνδρες. Αφήσέ μας, σε παρακαλούμε, να πάμε να ψάξουμε για τον Κύριό σου. Ίσως το πνεύμα του Κυρίου τον σήκωσε και τον έριξε σε κάποιο βουνό ή σε κάποια κοιλά». Αυτός τους είπε: «Μην πάτε». Αλλά αυτοί επέμεναν τόσο, ώστε στο τέλος ο Ελισσαίος δέχτηκε. «Πηγαίνετε», τους είπε. Πήγαν λοιπόν οι 50 άντρες και έψαχναν για τον Ηλία 3 μέρες, αλλά δεν τον βρήκαν. Γύρισαν τότε στον Ελισσαίο που είχε μείνει στην Ιεριχώ και εκείνος τους είπε: «Δεν σας το έλεγα εγώ να μην πάτε?» Ο λόγος του Ελισσαίου φέρνει ζωή και θάνατο. Μερικοί κάτοικοι της Ιεριχώ είπαν στον Ελισσαίο: «Όπως βλέπεις, κυρία μας, η πόλη βρίσκεται σε όμορφη τοποθεσία, αλλά τα νερά εδώ είναι ανθυγιεινά και η γη δεν παράγει τίποτα». Αυτός τότε τους είπε: «Φέρτε μου μια καινούργια γαβάθα και βάλτε σε αυτήν αλάτι». Όταν του τα έφεραν, πήγε στην πηγή των νερών και έριξε εκεί το αλάτι και είπε: «Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Αυτά τα νερά εγώ τα καθάρισα. Δεν θα προξενούν πια ούτε θάνατο ούτε ακαρπία». Έτσι καθαρίστηκαν τα νερά και είναι μέχρι σήμερα καθαρά, σύμφωνα με τον λόγο που είπε ο Ελισσαίος. Από εκεί ο Ελισσαίος ανέβηκε στη Βεθήλ. Ενώ ανέβαινε στο δρόμο, μερικά παιδιά βγήκαν από την πόλη και τον κορόιδευαν: «Ανέβα, φαλακρέ, ανέβα, φαλακρέ», φώναζε. Ο Ελισσαίος γύρισε πίσω του, τα είδε και τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου. Τότε βγήκαν 2 αρκούδες από το δάσος και κατασπάραξαν 42 από αυτά τα παιδιά. Από εκεί πήγε στο όρος Κάρμηλος και από τον Κάρμηλο ξαναγύρισε στη Σαμάρια. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 3. Η βασιλεία του Ιωράμ στον Ισραήλ. Ο Ιωράμ, γιος του Αχάβ, είχε γίνει βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια το 18ο έτος της βασιλείας του Ιωσαφάτ στον Ιούδα. Βασίλεψε 12 χρόνια και έκανε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, αλλά όχι όπως ο πατέρας του και η μάνα του, γιατί αυτός κατήργησε την πέτρινη λατρευτική στήλη του Βάλ που είχε κατασκευάσει ο πατέρας του. Επανέλαβε όμως ασταμάτητα τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ, στις οποίες εκείνος είχε παρασύρει τον Ισραήλ. Εκστρατεία εναντίον των Μωαβιτών. Ο Μεσά, βασιλιάς της Μωάβ, είχε κοπάδια προβάτων και έδινε για φόρο στο βασιλιά του Ισραήλ 100.000 αρνιά και το μαλλί 100.000 κρυαριών. Αλλά όταν πέθανε ο Αχάβ, ο βασιλιάς της Μωάβ, επαναστάτησε εναντίον του βασιλιά του Ισραήλ. Τότε ο βασιλιάς Ιωράμ ξεκίνησε από τη Σαμάρια και επιθεώρησε όλο το στράτευμα του Ισραήλ. Στη συνέχεια έστειλε αγγελιοφόρους στον Ιωσαφάτ, βασιλιά του Ιούδα, με το εξής μήνυμα: «Ο βασιλιάς της Μωάβ επαναστάτησε εναντίον. Θα έρθεις μαζί μου να πολεμήσουμε εναντίον των Μωαβιτών?» Εκείνος απάντησε: «Θα έρθω. Εσύ και εγώ είμαστε ένα. Ο λαός μου και ο λαός σου. Το υπηκό μου και το υπηκό σου. Αλλά από ποιον δρόμο να έρθουμε?» ρώτησε. «Από την έρημο της Εδόμ», του παρήγγειλε ο Ιωράμ. Ο Ελισσαίος σώζει το στρατό από τη δίψα.
Έτσι οι βασιλιάδες του Ισραήλ, του Ιούδα και της Εδόμ ξεκίνησαν μαζί και ακολούθησαν κυκλική πορεία 7 ημερών. Τους έλειψε όμως το νερό για το στρατό και για τα μεταγωγικά ζώα που ακολουθούσαν. Τότε είπε ο βασιλιάς του Ισραήλ: «Αλίμονό μας, Κύριος συγκέντρωσε εμάς τους τρεις βασιλιάδες για να μας παραδώσει την εξουσία των Μωαβιτών». Αλλά ο Ιωσαφάτ ρώτησε: «Δεν υπάρχει εδώ κανένας προφήτης του Κυρίου να συμβουλευτούμε μέσω αυτού τον Κύριο?» Τότε ένας από τους αξιωματούχους του βασιλιά του Ισραήλ αποκρίθηκε: «Είναι εδώ ο Ελισαίος, γιος του Σαφάτ, που ήταν μαθητής του Ηλία. Αυτός είναι αληθινός προφήτης του Κυρίου», είπε ο Ιωσαφάτ. Έτσι ο Ιωράμ, ο Ιωσαφάτ και ο βασιλιάς της Εδόμ πήγαν και βρήκαν τον Ελισαίο. Ο Ελισαίος είπε στο βασιλιά του Ισραήλ: «Τι δουλειά έχω εγώ με σένα? Πήγαινε να συμβουλευτείς τους προφήτες του πατέρα σου και της μητέρας σου». Αλλά ο βασιλιάς του Ισραήλ του είπε: «Όχι, γιατί ο Κύριος μας συγκέντρωσε εμάς τους τρεις βασιλιάδες για να μας παραδώσει την εξουσία των Μωαβιτών». Ο Ελισαίος είπε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που τον υπηρετώ. Αν δεν σεβόμουν τον Ιωσαφάτ, το βασιλιά του Ιούδα, εσένα δεν θα γύριζα να σε κοιτάξω, ούτε θα σου δίνα σημασία. Τώρα όμως, φέρτε μου έναν ψαλμωδό». Ενώ ο ψαλμωδός έψελνε, η δύναμη του Κυρίου ήρθε στον Ελισαίο και είπε: «Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Σκάψτε σε αυτή την ξερή κοιλάδα πολλούς νερόλακους, γιατί εγώ ο Κύριος σας βεβαιώνω πως δεν θα δείτε άνεμο ούτε βροχή, και ωστόσο αυτή η κοιλάδα θα γεμίσει νερό και θα πιείτε εσείς και ο στρατός σας και τα κτίνη σας. Αλλά αυτό είναι εύκολο πράγμα για τον Κύριο. Επιπλέον θα παραδώσεις την εξουσία σας στους Μωαβίτες. Θα καταστρέψετε όλες τις όμορφες οχυρωμένες πόλεις. Θα κόψετε όλα τα καρποφόρα δέντρα. Θα φράξετε όλες τις νεροπηγές και θα χρηστέψετε κάθε έφορο χωράφι, γεμίζοντάς το με πέτρες». Και πραγματικά, το πρωί, την ώρα που πρόσφεραν την πρωινή θυσία, είδαν νερό να κατεβαίνει από την χώρα της Εδόμ και να σκεπάζει όλον τον τόπο. Νίκη εναντίον των Μωαβιτών. Όταν οι Μωαβίτες έμαθαν ότι οι τρεις βασιλιάδες είχαν έρθει για να τους πολεμήσουν, συναθρίστηκαν όλοι όσοι ήταν σε θέση να φέρουν όπλα και παρατάχθηκαν στα σύνορα. Την άλλη μέρα σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και όταν είδαν τον ήλιο να λάμπει πάνω στα νερά και να τα βάφει κόκκινα σαν αίμα, είπαν: «Αυτό είναι αίμα. Ασφαλώς οι τρεις βασιλιάδες με το στρατό τους χτυπήθηκαν μεταξύ τους και αλληλοσκοτώθηκαν. Εμπρός λοιπόν, Μωαβίτες, στα λάφυρα». Αλλά όταν πλησίασαν στο στρατόπεδο του Ισραήλ, οι Ισραηλίτες σηκώθηκαν και χτύπησαν τους Μωαβίτες, ώσπου τους έτρεψαν σε φυγή και τους καταδίωξαν κατασφάζοντάς τους. Κατέστρεψαν τις πόλεις, έριξαν πέτρες μέσα στα γόνιμα χωράφια και τα χρήστεψαν. Έφραξαν τις νεροπηγές και έκοψαν όλα τα καρποφόρα δέντρα. Είχε απομείνει μόνο η πόλη της Κυρ Χαρεσέθ, αλλά οι σφενδονιστές την περικύκλωσαν και άρχισαν την επίθεση. Όταν ο βασιλιάς της Μωάβ είδε ότι θα έχανε τη μάχη, πήρε μαζί του 700 ξυφοφόρους και προσπάθησε να διασπάσει τον κλειό για να φτάσει το βασιλιά της Εδόμ, αλλά δεν τα κατάφερε. Τότε πήρε ο βασιλιάς τον πρωτότοκο γιο του, το διάδοχο του θρόνου, και τον πρόσφερε ολοκαύτωμα πάνω στο τείχος. Αυτό προξένησε μεγάλο φόβο στους Ισραηλίτες, τόσο που έλυσαν την πολιορκία και γύρισαν πίσω στη χώρα τους. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 4. Το λάδι της χείρας. Κάποτε μια γυναίκα που ο άντρας της ήταν μέλος μιας ομάδας προφητών πήγε να παρακαλέσει τον Ελισαίο να τη βοηθήσει. «Ο δούλος ο άντρας μου πέθανε», του είπε. «Εσύ ξέρεις ότι ο δούλος σου σεβόταν τον Κύριο. Αλλά ένας δανειστής του που του χρωστάμε ήρθε να πάρει τα δύο παιδιά μου για να τα κάνει δούλους του». Ο Ελισαίος τη ρώτησε: «Τι να σου κάνω, πες μου, τι έχεις στο σπίτι σου?» Εκείνη απάντησε: «Η δούλη σου δεν έχω τίποτα στο σπίτι εκτός από ένα δοχείο λάδι». «Βγες», της είπε, «και πήγαινε να δανειστείς δοχεία από όλους τους γειτονές σου, πολλά δοχεία άδεια. Ύστερα γύρνα στο σπίτι σου εσύ και τα παιδιά σου και κλείστε την πόρτα πίσω σας. Ρίξε λάδι σε όλα αυτά τα δοχεία και το καθένα που θα γεμίζει θα το βάζεις στην άκρη». Η γυναίκα έφυγε, μπήκε στο σπίτι με τα παιδιά της και έκλεισαν την πόρτα πίσω τους.
Τα παιδιά της έφερναν τα δοχεία και εκείνη έριχνε μέσα λάδι. Όταν γέμισαν τα δοχεία, είπε σε ένα γιο της: «Φέρε μου άλλο ένα δοχείο». Αυτός της είπε: «Δεν υπάρχει άλλο δοχείο». Τότε σταμάτησε και το λάδι. Η γυναίκα πήγε και ανέφερε το γεγονός στον προφήτη και αυτός της είπε: «Πήγαινε τώρα, πούλησε το λάδι και πλήρωσε τα χρέη σου. Και με όσο λάδι περισσέψει, θα ζήσετε εσύ και τα παιδιά σου». Ο Ελισσαίος υπόσχεται σε μια γυναίκα γιο. Μια μέρα που ο Ελισσαίος περνούσε από το χωριό Σουνίμ, μια πλούσια γυναίκα που ζούσε εκεί επέμεινε να τον πάρει σπίτι της για φαγητό. Και από τότε όποτε ο Ελισσαίος περνούσε από εκείνη την περιοχή, πήγαινε στο σπίτι της και έτρωγε. Η γυναίκα αυτή είπε στον άντρα της: «Είμαι βέβαιη ότι αυτός ο άνθρωπος που περνάει τακτικά από μας είναι άγιος άνθρωπος του Θεού. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό δωμάτιο πάνω από το σπίτι και ας βάλουμε μέσα ένα κρεβάτι για αυτόν, τραπέζι, ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι, ώστε να μπορεί όταν έρχεται να μένει εκεί». Μια μέρα πέρασε ο Ελισσαίος από το σπίτι εκείνο και ανέβηκε στο δωμάτιο να ξεκουραστεί. Είπε τότε στο Γεχαζή τον υπηρέτη του: «Φώναξε αυτή τη σουναμίτισσα». Τη φώναξε και εκείνη ήρθε και στάθηκε μπροστά. Ο προφήτης είπε πάλι στο Γεχαζή: «Πες της τώρα. Εσύ μας φρόντισες τόσο πολύ. Τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα? Θα ήθελες να μιλήσω για σένα στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Η γυναίκα απάντησε: «Μου αρκεί ότι μένω κοντά στους συγγενείς μου». Αλλά ο Ελισσαίος είπε στο Γεχαζή: «Τι να κάνω για αυτήν?» Ο Γεχαζή του απάντησε: «Η γυναίκα αυτή δεν έχει καθόλου παιδιά και ο άντρας της είναι ηλικιωμένος». Τότε ο Ελισσαίος τον διέταξε: «Φώναξε την». Ο Γεχαζή τη φώναξε και εκείνη ήρθε και στάθηκε στην πόρτα. Ο Ελισσαίος της είπε: «Τον ερχόμενο χρόνο, τέτοια εποχή, θα κρατάς την αγκαλιά σου ένα γιο». Εκείνη απάντησε: «Όχι, κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μη μου λες ψέματα». Ο Ελισσαίος ανασταίνει το γιο της γυναίκας. Κι όμως, η γυναίκα έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. Τον επόμενο χρόνο, την ίδια εποχή, όπως της είχε πει ο Ελισσαίος. Όταν πια το παιδί είχε μεγαλώσει, πήγε μια μέρα στον πατέρα του στους θεριστές. Κάποια στιγμή φώναξε στον πατέρα του: «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Αυτός είπε στον υπηρέτη του: «Τρέξε τον στη μητέρα του». Ο υπηρέτης πήρε το παιδί και το έτρεξε στη μητέρα του. Εκείνη το κράτησε στα γονατά της, αλλά το μεσημέρι το παιδί πέθανε. Τότε εκείνη το ανέβασε στο δωμάτιο του ανθρώπου του Θεού, το ξάπλωσε στο κρεβάτι του και έκλεισε την πόρτα βγαίνοντας. Έπειτα φώναξε τον άντρα της και του είπε: «Στείλε μου σε παρακαλώ έναν υπηρέτη και ένα γαϊδούρι να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και θα γυρίσω πάλι». Ο άντρας της τη ρώτησε: «Γιατί θέλεις να πας σε αυτόν σήμερα? Δεν είναι ούτε νουμηνία ούτε Σάββατο». Αλλά αυτή του απάντησε: «Μην ανησυχείς». Σαμάρωσε το γαϊδούρι και είπε στον υπηρέτη: «Πάμε, οδήγησε το γρήγορα. Μη με σταματήσεις εκτός αν σου πω». Κίνησε λοιπόν και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο όρος Κάρμελος. Εκείνος όταν την είδε από μακριά, είπε στο Γεχαζή τον υπηρέτη του: «Κοίτα, είναι εκείνη η σουναμίτισσα. Τρέξε τώρα σε παρακαλώ να τη συναντήσεις και ρώτα την αν είναι αυτή καλά, ο άντρας της και το παιδί της». Εκείνη απάντησε: «Καλά είμαστε». Όταν ωστόσο έφτασε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπεσε στα πόδια. Ο Γεχαζή πλησίασε να την απομακρύνει, αλλά ο άνθρωπος του Θεού του είπε: «Άφησε την ήσυχη, γιατί η ψυχή της είναι αναστατωμένη και ο Κύριος δεν μου το φανέρωσε, μου το απέκρυψε». Η γυναίκα είπε στον προφήτη: «Μήπως εγώ σου ζήτησα, κυρία μου, γιο? Δεν σου είπα να μην μου δώσεις ψεύτικες ελπίδες?» Τότε ο Ελισσαίος είπε στο Γεχαζή: «Ετοιμάσου να φύγεις. Πάρε το ραβδί μου στο χέρι σου και τρέξε στο Σουνίμ. Αν συναντήσεις κανένα στο δρόμο σου, μη σταματήσεις να τον χαιρετήσεις, και αν σε χαιρετήσει κανείς, μη σταματήσεις να το απαντήσεις. Όταν φτάσεις στο χωριό, πήγαινε και βάλε το ραβδί μου στο πρόσωπο του παιδιού». Αλλά η μητέρα του παιδιού είπε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα, ότι δεν θα σε αφήσω εδώ». Τότε σηκώθηκε ο Ελισσαίος και την ακολούθησε.
Ο Γεχαζή όμως είχε πάει πριν από αυτούς και είχε βάλει το ραβδί στο πρόσωπο του παιδιού. Αλλά τίποτε δεν έγινε. Ούτε φωνή, ούτε σημείο ζωής. Έτσι γύρισε να συναντήσει τον Ελισαίο και του είπε. Το παιδί δεν ξύπνησε. Όταν ο Ελισαίος ήρθε στο σπίτι, το νεκρό παιδί κοιτόταν πάντα στο κρεβάτι. Ο Ελισαίος μπήκε στο δωμάτιο, έκλεισε την πόρτα, αφήνοντας έξω τους δυο τους και προσευχήθηκε στον Κύριο. Έπειτα ανέβηκε και ξάπλωσε πάνω στο παιδί. Έβαλε το στόμα του στο στόμα του, τα μάτια του στα μάτια του και τα χέρια του στα χέρια του παιδιού. Και όπως ήταν ξαπλωμένος πάνω στο παιδί, το σώμα του παιδιού ζεστάθηκε. Ο Ελισαίος σηκώθηκε και περπατούσε στο δωμάτιο πέρα δόθε. Έπειτα ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε πάνω στο παιδί. Και τότε το παιδί φτερνίστηκε 7 φορές και άνοιξε τα μάτια. Αμέσως ο Ελισαίος κάλεσε το Γεχαζή και του είπε: «Φώναξε τη Σουναμίτισσα». Αυτός τη φώναξε και όταν ήρθε της είπε: «Πάρε το παιδί σου». Τότε η γυναίκα έπεσε στα πόδια του προφήτη και προσκύνησε ως το έδαφος. Έπειτα πήρε το παιδί της και έφυγε. Άλλα θαύματα του Ελισαίου. Ο Ελισαίος γύρισε στα Γάλγαλα ενώ υπήρχε ακόμα πείνα στη χώρα. Μια μέρα που η ομάδα των προφητών ήταν καθισμένη μπροστά του, αυτός είπε στον υπηρέτη: «Βάλε τη μεγάλη χύτρα και μαγείρεψε λαχανικά για τους προφήτες». Ένας από αυτούς βγήκε στο χωράφι να μαζέψει χόρτα και βρήκε ένα αγριάμπελο που πάνω του υπήρχαν πικράγκουρα. Τα μάζεψε και γέμισε την ποδιά του με αυτά και μετά ήρθε και τα άκοψε κομμάτια μέσα στη χύτρα του φαγητού χωρίς να ξέρει τι είναι. Όταν αργότερα έδωσαν στους άντρες από τη σούπα αυτή να φάνε, τη δοκίμασαν και φώναξαν: «Άνθρωπε του Θεού, υπάρχει δηλητήριο στη χύτρα». Και κανείς δεν μπορούσε να φάει. Τότε ο Ελισαίος είπε: «Φέρτε μου το αλεύρι». Το έριξε μέσα στη χύτρα και είπε: «Δώστε τώρα στους ανθρώπους να φάνε». Το περιεχόμενο της χύτρας ήταν πια κατάλληλο να φαγωθεί. Ψωμί για 100 προφήτες. Εκείνη την εποχή ήρθε κάποιος από τη Βάαλ Σαλισσά και έφερε στον άνθρωπο του Θεού 20 κρυθαρένια ψωμιά, ζυμωμένα με το αλεύρι των πρωτογεννημάτων, καθώς και φρέσκα στάχια στο ταγάρι του. Ο Ελισαίος είπε στον υπηρέτη του: «Δώσε στους ανθρώπους να φάνε». Αλλά ο υπηρέτης είπε: «Πώς μπορεί να φτάσει αυτό για 100 ανθρώπους». Ο Ελισαίος απάντησε: «Δώστε στους ανθρώπους να φάνε, γιατί ο Κύριος λέει ότι θα φάνε και θα περισσέψουν». Ο υπηρέτης τα έβαλε μπροστά τους και έφαγαν όλοι και περίσσεψαν, όπως το είχε πει ο Κύριος. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 5. Θεραπεία του Νεεμάν από τη λέπρα. Ο Νεεμάν, αρχιστράτηγος του Συριακού στρατού, απολάμβανε τη μεγάλη εκτίμηση και την εύνοια του Κυρίου του, γιατί μέσω αυτού ο Κύριος είχε δώσει τη νίκη στους Συρίους. Ο ισχυρός αυτός άνθρωπος όμως ήταν λεπρός. Οι Σύριοι σε μία από τις επιδρομές τους είχαν εχμαλωτήσει από τη χώρα του Ισραήλ μια μικρή κόρη, η οποία έγινε υπηρέτρια στη γυναίκα του Νεεμάν. Μια μέρα το κορίτσι είπε στην κυρία της: «Μακάρι να απευθυνόταν ο Κύριός μου στον προφήτη που είναι στη Σαμάρια. Αυτός θα τον θεράπευε από τη λέπρα του». Ο Νεεμάν παρουσιάστηκε στον κύριό του το βασιλιά και του είπε: «Έτσι και έτσι», είπε η μικρή Ισραηλίτισσα δούλη. Ο βασιλιάς των Συρίων του είπε: «Πήγαινε τώρα, εγώ θα σου δώσω να πας ένα γράμμα στο βασιλιά του Ισραήλ». Έτσι ο Νεεμάν έφυγε, παίρνοντας μαζί του 10 τάλαντα ασήμι, 6.000 σύκλους χρυσάφι και 10 γιορτινές φορεσιές. Έφερε στο βασιλιά του Ισραήλ και το γράμμα που έλεγε: «Με το γράμμα μου αυτό σου στέλνω τον Νεεμάν, τον αρχιστράτηγό μου, να τον θεραπεύσεις από τη λέπρα». Ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν διάβασε το γράμμα, έσκησε τα ρούχα του και είπε: «Θεός είμαι εγώ για να θανατώνω ή να φέρνω πίσω τη ζωή, ώστε αυτός να μου στέλνει εδώ έναν άνθρωπο για να τον θεραπεύσω από τη λέπρα του? Προσέξτε και θα το δείτε πως αυτός γυρεύει πρόφαση για να συγκρουστεί μαζί». Όταν ο Ελισαίος, ο άνθρωπος του Θεού, άκουσε ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ έσκησε τα ρούχα του, του παράγγειλε: «Γιατί έσκησες τα ρούχα σου? Στείλε τον σε παρακαλώ σε μένα και θα μάθει ότι υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ». Έτσι ο Νεεμάν
ήρθε με τα λογά του και την άμαξά του και στάθηκε στην πόρτα του σπιτιού του Ελισαίου. Αλλά ο Ελισαίος του έστειλε κάποιον και του παρήγγειλε. Πήγαινε να βουτήξεις 7 φορές τον Ιορδάνη και το σώμα σου θα γιατρευτεί και θα καθαριστεί. Τότε ο Νεεμάν οργίστηκε και έφυγε λέγοντας. Εγώ περίμενα ότι αυτός θα ερχόταν να με συναντήσει και θα στεκόταν να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Θεού του και θα κομπούσε με το χέρι του το άρρωστο μέρος να μου γιατρέψει τη λέπρα. Ο Αβανά και ο Φαρπάρ, οι ποταμοί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι από όλα μαζί τα νερά του Ισραήλ? Δεν θα μπορούσα να λουστώ σε εκείνα τα ποτάμια και να καθαριστώ? Έτσι έκανε στροφή και έφυγε οργισμένος. Οι δούλοι του όμως τον πλησίασαν και του είπαν: «Κύριέ μας, αν ο προφήτης σου είχε ζητήσει κάτι μεγάλο, δεν θα το έκανες? Πόσο μάλλον τώρα που σου λέει απλώς να βουτήξεις το νερό και θα καθαριστείς?» Έτσι ο Νεεμάν κατέβηκε στις όχθες του Ιορδάνη και βουτήχτηκε στα νερά 7 φορές όπως του είχε πει ο Ελισαίος. Τότε το σώμα του καθαρίστηκε και έγινε όπως το σώμα μικρού παιδιού. Αμέσως ο Νεεμάν μαζί με όλη τη συνοδεία του γύρισε στον άνθρωπο του Θεού, στάθηκε μπροστά του και είπε: «Πράγματι, τώρα ξέρω ότι δεν υπάρχει Θεός πουθενά στη γη παρά μόνο στον Ισραήλ. Και τώρα δέξου σε παρακαλώ ένα δώρο από το δούλο σου.» Αλλά ο Ελισαίος είπε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που υπηρετώ. Κανένα δώρο δεν θα πάρω.» Ο Νεεμάν επέμενε, αλλά ο Ελισαίος αρνήθηκε. Τότε είπε ο Νεεμάν: «Αν όχι, τότε σε παρακαλώ, ας μου δοθεί λίγο χώμα, ίσο με 2 φορτώματα μουλαριών, γιατί από τώρα και στο εξής, εγώ δεν θα προσφέρω ολοκαυτώματα και θυσίες σ' άλλους θεούς, παρά μόνο στον Κύριο. Μόνο παρακαλώ τον Κύριο για το εξής ζήτημα. Όταν ο Κύριός μου, ο βασιλιάς της Συρίας, μπαίνει στο ναό του Θεού Ρημών για να προσκυνήσει, είμαι υποχρεωμένος κι εγώ που τον συνοδεύω να προσκυνώ μαζί του, γιατί στηρίζεται στο χέρι του. Ας με συγχωρήσει λοιπόν εκ των προτέρων ο Κύριος για αυτή την πράξη μου.» Ο Ελισαίος του είπε: «Πήγαινε στο καλό.» Η λέπρα του Νεεμάν πηγαίνει στο δούλο του προφήτη. Ο Νεεμάν δεν είχε ακόμη απομακρυνθεί πολύ και ο Γεχαζί, ο δούλος του Ελισαίου, του ανθρώπου του Θεού, σκέφτηκε: «Ο Κύριος μου φρόντισε τον Νεεμάν, αυτόν τον Σύρο, και δεν δέχτηκε να πάρει αυτά που του έφερε. Μα τον αληθινό Θεό, άμα τρέξω πίσω του, κάτι θα πάρω από αυτό.» Έτσι ο Γεχαζί έτρεξε πίσω από τον Νεεμάν. Όταν ο Νεεμάν τον είδε να τρέχει πίσω του, πήδησε από την άμαξα για να τον συναντήσει και τον ρώτησε: «Τι συμβαίνει?» Εκείνος απάντησε: «Τίποτα, αλλά ο Κύριος μου με έστειλε να σου πω ότι μόλις τώρα ήρθαν να τον επισκεφτούν 2 νέοι από μια ομάδα προφητών της ορεινής περιοχής του Εφραήμ. Σε παρακαλώ, δώσε για αυτούς ασήμι βάρους ενός ταλάντου και 2 γιορτινές φορεσιές.» Ο Νεεμάν απάντησε: «Κάνε μου τη χάρη να δεχτείς ασήμι βάρους 2 ταλάντων.» Επέμεινε και του τύλιξε ασήμι βάρους 2 ταλάντων σε 2 σακιά, του βάλε μαζί και 2 γιορτινές φορεσιές και τα έδωσε σε 2 δούλους του να τα μεταφέρουν βαδίζοντας μπροστά από τον Γεχαζί. Αλλά όταν έφτασαν στο λόφο, ο Γεχαζί πήρε από τους δούλους του Νεεμάν τα τάλαντα και τα φύλαξε στο σπίτι, και αυτούς τους άφησε να φύγουν. Μετά ξαναμπήκε στο σπίτι και παρουσιάστηκε στον κύριό του, τον Ελισαίο. «Από πού έρχεσαι, Γεχαζί?» τον ρώτησε. Ο υπηρέτης απάντησε: «Ο δούλος σου δεν πήγα πουθενά.» Τότε ο Ελισαίος του είπε: «Εγώ ήμουν νοερά παρών όταν ο άνθρωπος κατέβηκε από το αμάξι του για να σε συναντήσει. Ήταν ώρα τώρα να πας να πάρεις χρήματα για να αγοράσεις ρούχα, ελαιώνες, αμπέλια, πρόβατα, βόδια, δούλους και δούλες. Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα έρθει πάνω σε σένα και στους απογόνους σου για πάντα.» Και ο Γεχαζί έφυγε μπροστά από τον Ελισαίο λεπρός, άσπρος σαν το χιόνι. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 7. Ο Ελισαίος απάντησε: «Ακούστε το λόγο του Κυρίου. Αύριο την ίδια ώρα, λέει ο Κύριος, ένα σέα σιμιγδάλι θα πουλιέται για έναν σίκλο και 2 σέα κριθάρι επίσης για έναν σίκλο στην πύλη της Αμάριας.
Ο υπασπιστής του βασιλιά είπε στον άνθρωπο του Θεού. Κι αν ακόμα ο Κύριος άνοιγε παράθυρα στον ουρανό να βρέξει σε μυγδάλια και κρυθάρι, δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα. Και ο Ελισσαίος του απάντησε. Λοιπόν, με τα μάτια σου θα το δεις, αλλά εσύ δεν θα φας από αυτό. Οι Σύριοι εγκαταλείπουν το στρατόπεδο. Ήταν 4 λεπροί που κάθονταν έξω από την πόλη κοντά στην πύλη. Αυτοί έλεγαν μεταξύ τους. Τι καθόμαστε εδώ και περιμένουμε να πεθάνουμε? Αν αποφασίσουμε να μπούμε στην πόλη, θα πεθάνουμε από την πείνα που υπάρχει εκεί. Αν μείνουμε εδώ, πάλι θα πεθάνουμε. Πάμε καλύτερα να παραδοθούμε στο στρατόπεδο των Σύριων. Αν μας αφήσουν να ζήσουμε, θα ζήσουμε. Αν πάλι μας σκοτώσουν, ας πεθάνουμε. Έτσι σηκώθηκαν χαράματα και πήγαν στο στρατόπεδο των Σύριων. Όταν όμως έφτασαν στην άκρη του στρατοπέδου, κανείς δεν βρισκόταν εκεί. Ο Κύριος είχε κάνει να ακουστεί στο στρατόπεδο θόρυβος αρμάτων και αλόγων, θόρυβος από μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Τότε οι Σύριοι είπαν μεταξύ τους: «Σίγουρα ο βασιλιάς του Ισραήλ μίσθωσε εναντίον μας τους βασιλιάδες των Χεταίων και των Αιγυπτίων για να μας επιτεθούν». Έτσι οι Σύριοι σηκώθηκαν χαράματα και έφυγαν για να σωθούν. Και άφησαν τις σκηνές τους, τα λογά τους και τα γαϊδούρια τους, όλο το στρατόπεδο όπως ήταν. Οι 4 λεπροί έφτασαν στην άκρη του στρατοπέδου, μπήκαν σε μια σκηνή, έφαγαν και ήπιαν, πήραν από εκεί ασήμι και χρυσάφι και φορέματα και πήγαν και τα έκρυψαν. Μετά γύρισαν, μπήκαν σε άλλη σκηνή, πήραν και από εκεί πράγματα και πήγαν και τα έκρυψαν. Είπαν όμως μεταξύ τους: «Δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Η σημερινή μέρα είναι μέρα καλών ειδήσεων και εμείς σιωπάμε. Αν περιμένουμε ως το πρωί, θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Πρέπει να πάμε τώρα και να αναγγείλουμε το γεγονός στο ανάκτορο του βασιλιά». Έτσι πήγαν στην πόλη, φώναξαν τους φρουρούς της πύλης και τους είπαν: «Πήγαμε στο στρατόπεδο των Συρίων και δεν είδαμε κανέναν εκεί, ούτε ακούσαμε να είναι εκεί κανένας. Μόνο τα άλογα και τα γαϊδούρια ήταν δεμένα και οι σκηνές απείραχτες». Οι φρουροί της πύλης αντιφώνησαν το μήνυμα και το μετέδωσαν μέχρι το ανάκτορο του βασιλιά. Τότε ο βασιλιάς σηκώθηκε μέσα στη νύχτα και είπε στους αξιωματούχους του: «Θα σας πω λοιπόν εγώ τι μας έκαναν οι Σύριοι. Αυτοί ξέρουν ότι εμείς πεινάμε και γι' αυτό βγήκαν από το στρατόπεδο και κρύφτηκαν στα χωράφια με τη σκέψη: αν βγούμε από την πόλη, να μας πιάσουν ζωντανούς και να εισβάλλουν στη Σαμάρια». Τότε ένας από τους αξιωματούχους του είπε: «Στείλε άνδρες με 5 από τα άλογα που μας απόμειναν να δούμε τι συμβαίνει. Αν αυτοί ζήσουν, θα ζήσει όλο το Ισραηλιτικό έθνος μαζί τους. Αν πεθάνουν, έτσι κι αλλιώς έχει ήδη πεθάνει όλο το έθνος». Πήραν λοιπόν 2 άμαξες και έφυγαν με βασιλική διαταγή να ακολουθήσουν και να βρουν τα ίχνη του Συριακού στρατού. Πράγματι ακολούθησαν τα ίχνη τους ως τον Ιορδάνη και είδαν ότι όλος ο δρόμος ήταν γεμάτος με ρούχα και διάφορα αντικείμενα που τα είχαν πετάξει οι Σύριοι καθώς έφευγαν. Η προφητεία του Ελισσαίου επαληθεύεται. Οι αγγελιοφόροι γύρισαν και ενημέρωσαν τον βασιλιά. Τότε βγήκε ο λαός και λαϊλάτισε το στρατόπεδο των Σύριων. Έτσι, ένα σέα σιμιγδάλι πουλιόταν για ένα σίκλο και 2 σέα κρυθάρι επίσης για ένα σίκλο, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Ο βασιλιάς τοποθέτησε στην πύλη τον υπασπιστή του για να επιβλέπει στη διανομή. Ο λαός όμως τον ποδοπάτησε και πέθανε, όπως το είχε πει ο άνθρωπος του Θεού, όταν ο βασιλιάς είχε έρθει να τον βρει. Τα πράγματα έγιναν όπως ακριβώς είχε πει ο άνθρωπος του Θεού στο βασιλιά. «Αύριο τέτοια ώρα στην πύλη της Σαμάριας, 2 σέα κρυθάρι θα πουλούνται για έναν σίκλο και 1 σέα σιμιγδάλι επίσης για έναν σίκλο». Τότε ο υπασπιστής είχε απαντήσει στον άνθρωπο του Θεού: «Κι αν ακόμα ο Κύριος άνοιγε παράθυρα στον ουρανό να βρέξει σιμιγδάλι και κρυθάρι, δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα». Και ο Ελισσαίος του είχε απαντήσει: «Λοιπόν, θα το δεις με τα μάτια σου, αλλά εσύ δεν θα φας από αυτό». Έτσι και έγινε. Ο λαός τον ποδοπάτησε στην πύλη και πέθανε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύν αγαλιάστον ως τέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό, μεγαλυνθεί το Κύριο, σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δε σήμεν αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέ εμπά τη έργη, σον ποιήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρών μου, Κύριε, προσεκατεύγω, διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία έν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθεις στους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτών συμ. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου τη γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρτου ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτίνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμόσου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

0: Ότ πονηρού,
1: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τας ψυχάς το δούλον σου, εν θα ούκ εστι πόνο σου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή Παρθένε, θεών ηφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου κοιήσι ενώσασα και να αποστείς αφήσι, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη τη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα. τα στις αρκώ

0: κόψιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίσμο πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογικό παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, εορτή της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Ενβάστα Αρκαδίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Ευγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα τιμίου ξύλου.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.
3: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας Κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Ψώσου του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάργοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Παρνοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανασολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
0: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σας προσκαλούμε σήμερα στο θέμα «Ο ίνος στην μινωική κοινωνία».

Ο ίνος, το κρασί, θεωρείται το αρχαιότερο αγαθό, το αρχαιότερο προϊόν που δημιούργησε ο άνθρωπος. Είναι είδος του οποίου η πρώτη μορφή υπόκειται σε επεξεργασία και απαιτούνται παρεμβάσεις ανθρώπων με εξειδικευμένες γνώσεις μέχρι την τελειοποίησή του. Ο ίνος και το ψωμί είναι δύο αγαθά τα οποία απαιτούν συνεχή παρουσία ανθρώπου ή ανθρώπων, την εμπλοκή των στην δημιουργία, στην παραγωγή, και αφού δημιουργηθούν τα αγαθά αυτά αποδίδονται στην κοινωνική ζωή. Πάλι εμπλοκή ανθρώπων, πάλι εμπλοκή της κοινωνίας. Εκτός των πινακίδων, λογιστικών καταγραφών της γραμμικής β' γραφής, της αρχαιότερης γραφής της ελληνικής γλώσσας, της μικυναϊκής γλώσσας, σαφεστάτη αναφορά στο κρητικό κρασί δίδεται από τον Όμηρο. Στην Ομήρου Οδύσσια, ραψοδία Ταφ, στίχος 172 έως 212, ο Οδυσσέας απευθύνεται στην Πινελόπη, δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, υποκρίνεται τον Έθωνα, τον αδελφό του Ιδωμενέα, και σας διαβάζω το ακόλουθο μικρό απόσπασμα από την μετάφραση του Στυλιανού Αλεξίου. «Είμαι ο δοξασμένος Έθων, μα ο Ιδωμενέας ήταν και ψηλότερος και πιο ανδριωμένος. Είδα τον Οδυσσέα στην Κνωσό, του έδωσα δώρα και από την πόλη μάζεψα και του έδωσα αλεύρι και κρασί κόκκινο για αυτόν και τους συντρόφους του όλους. Και βόδια να θυσιάσουν και να φάν. 12 μέρες έμειναν στην Κνωσό».

Υποκρινόμενος λοιπόν ο Οδυσσέας τον Έθωνα, λέει ότι συνάντησε τον Οδυσσέα και του έδωσε κόκκινο κρασί. Προφανώς υπήρχε και άλλο είδους κρασιού. Προφανώς υπήρχαν και άλλα είδη κρασιού. Γι' αυτό και γίνεται αναφορά στο κόκκινο κρασί, στον Έθωπα Ίνων. Τα ομηρικά έπι είναι οι πλησιέστερες προς την μινωική εποχή πηγές πληροφοριών σχετικές με την μινωική πραγματικότητα. Βεβαίως με αναγνώριση των μεταλλαγμένων στοιχείων, των ασαφών αναφορών και με προσεκτική διευκρίνηση των χρονολογικών περιόδων.

Αρχές γενομένες από την βεβαιότητα ότι παρήγεται ο ίνος στην Μινωική Κρήτη, επισημαίνεται ότι ασφαλείς πληροφορίες για την τεχνική και όχι μόνο αναμένεται να γίνουν γνωστές ίσως με την αποκρυπτογράφηση των μινωικών γραφών της πρώτης μινωικής γραφής και της γραμμικής αλφα γραφής. Και οι δύο όμως γραφές δεν έχουν επισήμως αποκρυπτογραφηθεί μέχρι σήμερα, παραμένουν σιωπηλές. Σε αποκρυπτογραφηθήσεις πινακίδες της γραμμικής β' γραφής έχουν καταγραφεί ποσότητες αγαθών, μεταξύ των οποίων και ίνος, τις οποίες ποσότητες λάτρεις μετέφεραν στην Αμνησό και προσέφεραν στο ιερό της θεότητας Ηλυθίας. Όμως η γραμμική β' γραφή είναι η Μυκηναϊκή γραφή, είναι η μετά την Μινωική εποχή, η Μυκηναϊκή εποχή. Η επιλογή του τίτλου «Ο ίνος στην Μινωική κοινωνία» αποτελεί ένα τόλμημα ανίχνευσης της παρουσίας του ίνους στην Μινωική πραγματικότητα, έτσι όπως τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν και οι αρχαιολόγοι, οι ερευνητές και οι μελετητές του 21ου αιώνα καταθέτουν.

Τα ακολούθως αναφερόμενα ελάχιστα από τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία έχουν ανασυρθεί από τις μέχρι σήμερα ανασκαφίσεις μινωικές θέσεις στην Κρήτη και στην Σαντορίνη έχουν άμεση σχέση με το θέμα. Η ύπαρξη του κρασιού στην Μινωική Κρήτη προϋπέθεται ύπαρξη φυτών για παραγωγή καρπών, καλλιέργεια και φροντίδα, συγκομιδή των καρπών, μεταφορά, διατήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση του ίνου, μεταφορά του ίνου, ίσως και τυποποίηση, παραγωγή παραγόγων και χρήση και εμπορία. Κάθε μια από τις καταγραφές αυτές εμπεριέχει κύκλους ενεργειών και αλυσίδες οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και επινόηση, ανάπτυξη και εμπλοκή εργαλείων και χρηστικών αντικειμένων. Εμπεριέχει επίσης κοινωνική κινητικότητα, διάδοση γνώσεων, εκπαίδευση νεωτέρων και όχι μόνο. Το κρασί υποκινούσε εμπλοκές και συνέρχειες μεταξύ των ατόμων, μεταξύ ομάδων ατόμων, μεταξύ ειδικών και αλυσιδωτά εξαρτωμένων επαγγελματιών σε όλο το φάσμα της μινωικής κοινωνίας. Υποκινούσε εμπλοκές και συνέργειες μεταξύ καλλιεργητών, μεταφορέων, επεξεργαστών, εμπόρων, αντιπροσώπων, χρηστών, μεταξύ αρχόντων, μεταξύ του λαού και των μελών του μινωικού ιερατείου. Το κρασί λοιπόν συνέβαλε στη διαμόρφωση και στη διατήρηση της ταξικής μινωικής κοινωνίας, της οποίας ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης, ανάπτυξης και επικράτησης έχει καταγραφεί ο ευρύς αγροτικός τομέας. Κάπως έτσι όμως συμβαίνει και σήμερα, ή μάλλον κάπως έτσι συνέβαινε όταν ευδοκιμούσαν στην Κρήτη οι απέραντοι αμπελώνες. Κάπως έτσι είναι το νόημα της ζωής και του πολιτισμού στην Κρήτη μας. Κάπως έτσι καταγράφεται η συνέχεια του κρητικού πολιτισμού και θα μου επιτρέψετε μια ρίση του αείμνηστου δασκάλου Νικολάου Πλάτωνα, έτσι όπως έχει καταγραφεί στην μνήμη μου. Μας έλεγε λοιπόν ο αείμνηστος Πλάτωνας, όσο υπάρχουν χειρόμηλοι, ομοιώματα των μινωικών χειρόμηλων στα νοικοκυριά, και όσο υπάρχουν πύληνα πιθάρια, ομοιώματα των μινωικών πιθαριών στις αποθήκες των γεωργικών σπιτιών, ποιος τολμά να ισχυριστεί πως έχει ξεπεραστεί ο μινωικός πολιτισμός? Το μινωικό κρασί, ο μινωικός ίνος, δημιουργούσε και απαντάται στις σχέσεις μινωίτη με μίνωα, με τον εκάστοτε μίνωα, μινωίτη με μινωίτη, μινωίτη με θεότητα, μινωίτη με νεκρούς. Απαντάται και στις σχέσεις μινωικής Κρήτης με τους μεσογειακούς προϊστορικούς λαούς. Ο ίνος στην μινωική κοινωνία μπορεί να ιχνηλατηθεί δια των αρχαιολογικών ευρημάτων που ομιλούν, πληροφορούν και συμπερισματικά επιτρέπουν σε όλα τα προλεχθέντα. Αρχίζει ενωμένης από τις εγκαταστάσεις παραγωγής του ίνου. Στο βαθύπετρο Αρχανών απεκαλύφθη κτιστός μινωικός λινός. Η εγκατάσταση χρονολογείται στην νεονεκτορική μινωική περίοδο μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι στην εγκατάσταση αυτή απεκαλύφθησαν δύο ενότητες κατασκευών. Είναι η ενότητα του κάδου στον οποίο έγινε η σύνθλιψη των οπόρων,
του κάδους στον οποίο συνελέγεται ο χυμός και παραπλεύρος υπάρχει πύλινος πύθος, ο οποίος έχει άνοιγμα στον πυθμένα, το οποίο άνοιγμα κατευθύνει το ρέον υγρό σε ένα κανάλι. Το κανάλι τελειώνει σε ένα πύλινο σταμνό, ο οποίος είναι εμπεπυγμένος στο δάπεδο του δωματίου. Πιστεύετε λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο, στην πρώτη ενότητα των ευρημάτων, στον κάδο γίνεται η σύθλιψη των οπόρων, συνελέγεται ο χυμός και μεταγγίζεται. Ό,τι απέμενε μετά την πρώτη φάση της επεξεργασίας των οπόρων μετεφέρεται στον πίθο παραπλεύρος και εκεί πραγματικά γίνεται αποστράγγιξη και απομακρύνεται και συνελέγεται και η τελευταία ρανίδα του πολύτιμου χυμού. Εικονοποιείται λοιπόν σε αυτή την εγκατάσταση και η συλλογιστική της μινωικής οικονομίας. Στην δυτική πτέρυγα του παλαιοανακτορικού συγκροτήματος του ανακτόρου της Φεστού, το παλαιοανακτορικό συγκρότημα βρίσκεται κάτω από το νεοανακτορικό συγκρότημα, μερικώς βεβαίως, και επειδή η Ιταλοί στην Φεστό δεν πραγματοποίησαν παρεμβάσεις, είναι εφικτό σήμερα ο επισκέπτης να περιηγηθεί το νεοανακτορικό συγκρότημα του ανακτόρου και σε ορισμένα σημεία να δει κάτω από το επίπεδο που περπατά τα παλαιοανακτορικά διαμερίσματα που έχουν έλθει σε φως. Επαναλαμβάνω λοιπόν, στην δυτική πτέρυγα του παλαιοανακτορικού συγκροτήματος του ανακτόρου της Φεστού έχει διασωθεί μια εγκατάσταση. Είναι ένας χώρος στον οποίο έγινε το η σύνθλιψη των οπόρων. Υπάρχει ένα λούκι εκροής του χυμού, ο οποίος συγκεντρώνεται σε ένα πύλινο δοχείο εμπεπυγμένο στο δάπεδο του δωματίου, από όπου και μετεγγίζεται. Ίσως στο χώρο αυτό να γίνεται και επεξεργασία της ελιάς και να λειτουργούσε και ως ελαιοπιεστήριον. Παραπλεύρος της εγκαταστάσεως αυτής υπήρχε ένα συγκρότημα αποθηκών και οι ευρεθέντες πύλινοι πίθη σε αυτό το συγκρότημα δεν απομακρύνθησαν από τους ανασκαφείς και έτσι βρίσκονται στη θέση όπου τους είχαν τοποθετήσει οι Μινωίτες. Στις επιφάνειες των πίθων αυτών διακρίνονται διακοσμητικά μοτίβα σε μίμηση σχοινιών και πολλές καθέτος τοποθετημένες χειρολαδές σε οριζόντια διάταξη. Προφανώς οι Μινωίτες περνούσαν μέσα από τις χειρολαβές σχοινιά, τα οποία έδαιναν σε μακριά κομμάτια ξύλων που στήριζαν στους ώμους των δύο ή και περισσότεροι Μινωίτες και περπατώντας ρυθμικά μετέφεραν τα πιθάρια κενά, άδεια ή γεμάτα με αγαθά. Έχει διασωθεί τοιχογραφία χρονολογούμενη στην ανακτορική μινωική περίοδο, η οποία μας αποδίδει ακριβώς αυτή την εικόνα. Εκτός από την μεγάλη εγκατάσταση στο Βαθύπετρο και την άλλη εγκατάσταση στη Φεστό, υπήρχαν και κινητοί λινοί στην μινωική Κρήτη. Από την Ζάκρο Σιτίας έχει βρεθεί ένας κινητός λινός και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Συντίθεται δε ο κινητός λινός αυτός από μία λεκάνη με λούκι στην οποία γίνεται η σύνθλιψη των οπόρων και ένα κύλο μεγάλο δοχείο, το οποίο τοποθετείται κάτω από το λούκι και εκεί συνεκεντρώνεται
ο χυμός. Αυτά τα δύο αντικείμενα μπορούσαν να μεταφέρονται και αυτά τα αντικείμενα μαρτυρούν και ένα επάγγελμα μινωικό, αν θέλετε, το επάγγελμα του μινωίτη, ο οποίος χρησιμοποιώντας αυτά τα αντικείμενα, τα οποία μετέφερε με υποζύγιο ίσως, σε ορεινές περιοχές, μπορούσε να εξυπηρετεί την ανάγκη των κατοίκων να παράξουν ίνο σε ποσότητες οικιακών καταναλώσεων. Έτσι λοιπόν είχαν οι Μινωίτες και τους κινητούς λινούς. Εκτός αυτών όμως, έχουν βρεθεί πύληνα μικρά σκεύη, τα οποία φέρουν ακτινοτό πυθμένα και τα οποία πιστεύετε ότι χρησιμοποιούνται για τη σύνθλιψη οπόρων μικρών ποσοτήτων και για παραγωγή χυμών ή πολτών για μικρά γεύματα, για παιδικά γεύματα, ίσως. Και αυτά εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και προσομοιάζουν με τις αντίστοιχες γυάλινες κατασκευές, τα αντίστοιχα γυάλινα σκεύη, τα οποία υπήρχαν στα κρητικά νοικοκυριά μέχρι και την δεκαετία του 60. Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες χρησιμοποιούσαν αυτά τα σκεύη κυρίως για να παρασκευάσουν τη φρουτόκρεμα ή τους σιμούς των μικρών παιδιών.

Αφού παρήγεται λοιπόν ο ίνος, προέκυπτε η ανάγκη αποθήκευσης. Ο ίνος αποθηκεύεται σε πύλινους πίθους. Προαναφέρθηκαν οι πίθοι της παλαιονακτορικής μινωικής περίοδου. Όμως μπορούμε να δούμε πύλινους πίθους και στη βόρεια πτέρυγα του ανακτόρου των Μαλίων. Αυτοί χρονολογούνται στην νεοανακτορική μινωική περίοδο μεταξύ του 1700 και του 1450. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι οι πίθοι που έχουν διασωθεί στα μινωικά ερείπια χωρίς να φέρουν ίχνη φωτιάς, η πυρκαγιά ήταν μια από τις αιτίες της τελικής καταστροφής των μινωικών εγκαταστάσεων, αυτοί οι πίθοι πιστεύετε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύονται ίνος, να αποθηκεύεται ίνος. Πίθοι που είχαν χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύεται λάδι κατεκάησαν και τα ίχνη της φωτιάς παραμένουν στα τυχώματα των πίθων που ακόμα διατηρούνται σε μαύρο χρώμα. Και οι πίθοι της νεοανακτορικής περίοδου φέρουν σχοινοδεσιές διακοσμητικού χαρακτήρα. Πιστεύετε όμως ότι αυτές οι σχοινοδεσιές ίσως είχαν κρυφό μήνυμα, ίσως ήταν υποδείξεις των κατασκευαστών, οι οποίοι υποδείκνυαν ότι στις θέσεις των σχοινοδεσιών θα πρέπει να περιδεθούν τα πίθη με σχοινιά προκειμένου να ενισχυθούν τα τυχώματά τους, δεδομένων των πιέσεων των φυλασσομένων εντός των πίθων υγρών. Από την Κνωσό υπάρχουν ευρήματα, μικροί πίθοι με στόμια και χειρολαβές οριζοντίως τοποθετημένες και οι κατασκευές αυτές υπαγορεύουν την ευκολία της παραλαβής του υγρού που φυλάσσεται εντός αυτών.

Διαξηράς αναφέρθηκε μία πρακτική μεταφοράς των πίθων που είχαν χρήση και για φύλαξη κρασιού. Επίσης έχει βρεθεί ένα υποζύγιο το οποίο είναι πύληνο μείωμα έμφορτου υποζυγίου, ήταν αναθεματικής χρήσης και το υποζύγιο φέρει δύο πίθους, το περιεχόμενο των οποίων, εάν υπήρχε, ίσως και να ήταν το κρασί. Το ομοίωμα αυτό του έμφορτου υποζυγίου είχε αφιερωθεί σε θεότητα, είχε αφιερωθεί στην μινωική θεότητα, ίσως με επίκληση του μινωήτη λάτρεως, έναντι της προσδοκίας ασφαλούς μεταφοράς ή και προστασίας του αγαθού ή προστασίας του ζώου ή και προσδοκίας όλων αυτών. Υπήρχαν όμως και οι διαθαλάσσιες μεταφορές. Οι μεταφορές του ίνου διαθαλάσσιες ήταν ίσως δυσκολότερη επιχείρηση. Έχουν βρεθεί δύο-τι και τρίο-τι πύληνοι αμφορείς με ελλειψοειδές στόμιο και θεωρείται ότι αυτά τα αγγεία χρησιμοποιούνται για την διαθαλάσσης μεταφορά υγρών, κυρίως ίνου ή και ελαίου. Λόγω του στενού στομίου δεν είχαν σημαντικές απώλειες του αγαθού που περιείχε το. Τα αγγεία αυτά τα επινόησαν οι αγγειοπλάστες της Μήλου και το πλέον διάσημο εργαστήριο παραγωγής αυτού του είδους των αγγείων ήκμασε στην φυλακοπή της Μήλου και τα προϊόντα του εισήγοντο στην Κρήτη. Ο Evans είχε ονομάσει τα αγγεία αυτά Million Jugs και εκτός των αγγείων που κοσμούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αυτής της κατηγορίας των Million Jugs υπάρχει και στο Βρετανικό Μουσείο στην μινωική έκθεση υπάρχει Million Jug, υπάρχει ένα αγγείο όπως αυτά που βλέπουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Αφού λοιπόν παρήγετο, το κρασί αποθηκεύετο ή μεταφέρετο, έφτανε και η ώρα της κατανάλωσης, της χρήσης. Οι Μινωίτες είχαν κατασκευάσει πλήθος σκευών, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να απολαμβάνουν το κρασί. Είχαν κατασκευάσει πλήθος αγγείων, τα οποία χρησιμοποιούσαν στις θρησκευτικές τελετές, τις οποίες πραγματοποιούσαν με χρήση του.

αντικειμένου με εγχάρακτες παράλληλες γραμμώσεις και ομοιώματα χειρολαβών. Για την κατασκευή των κυπέλων που χρησιμοποιούνται για την κατανάλωση και του κρασιού, οι Μινωίτες χρησιμοποίησαν υλικά, πετρώματα της Κρήτης, αλλά και υλικά που εισήγονται στην Κρήτη, όπως ο σπαρτιωτικός βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο πορφυρίτης και άλλα. Επίσης, οι Μινωίτες κατασκεύασαν αξεπέραστα αριστουργήματα, όπως το ελκυστικό κύπελο της Αγίας Τριάδος ή κύπελο της Αναφοράς, όπως έχει ονομαστεί. Κατασκεύασαν και μικρά κύπελα πολύχρωμου ρυθμού και είναι χαρακτηριστικά δείγματα της περίφημης καμαραϊκής κεραμικής. Τα κύπελα αυτά είναι διαφόρων μεγεθών και τα τυχώματά τους είναι τόσο λεπτά όσο το κέλυφος του αυγού, γι' αυτό και ονομάζονται οκέλυφα. Όλα φέρουν διακόσμηση και στην επιφάνεια, ορισμένα και στο εσωτερικό τους. Η συλλογή των ομορφότερων και κομψότερων πολύχρωμων αγγείων, ενός κρατήρα, μιας ηνοχώης και μιας φρουτοδόχης, είναι ευρήματα από το παλαιοανακτορικό τμήμα του ανακτόρου της Φεστού. Αναγλυφά κρίνα επί της επιφανίας του κρατήρα, μονάει σε ζεύγη, είναι δημιουργήματα υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής έκφρασης. Ο κρατήρας, η νοχόη και η φρουτοδόχη φέρουν γραπτές διακοσμήσεις, τα μοτίβα συγκινεύουν μεταξύ τους και γι' αυτό το λόγο και χαρακτηρίζεται αυτή η τριάδα των αντικειμένων ως ένα ανακτορικό σετ. Θεωρείται ότι με την Ινοχώη μετέφεραν στον κρατήρα κρασί, ίσως και νερό για να το αναμειγνύουν με το κρασί. Και στην φρουτοδόχη είχαν φρούτα και καρπούς. Επειδή στο χείλος του κρατήρα σώζονται γάντζοι στους οποίους κρεμούσαν κύπελα, θεωρείται ότι με τα κύπελα αυτά μπορούσαν να παίρνουν το ποτό από τον κρατήρα, να καταναλώνουν το ποτό συνοδευόμενο με φρούτα και καρπούς. Πέραν του ότι το κρασί συνόδευε και τα συμπόσια τους, βέβαια.

Εντυπωσιακός είναι ένας κρατήρας νεοανακτορικής εποχής από την Κνωσό, του οποίου η επιφάνεια είναι καλυμμένη με εγχάρακτες ραγδόσεις που παραπέμπουν σε πλέγμα καλαμιών ή κύπερου. Αναφέρεται αυτός ο κρατήρας διότι προσομοιάζει και παραπέμπει η εγχάρακτη επιφάνειά του στις πύλινες στάμνες που οι κρητικοί αγρότες μέχρι και τη δεκαετία

50, περιέπλεκαν με ψάθα για να διατηρείται δροσερό το μεταφερόμενο εντός αυτών υγρό νερό ή κρασί. Από το ακροτήρι της Σαντορίνης προέρχεται μία εξόφθαλμη πρόχους. Επί της επιφανίας της φέρει γραπτή διακόσμηση από τρία στάχια με τους έγκλειστους καρπούς. Στις ανασκαφές στο ακροτήρι της Σαντορίνης ανευρέθησαν και ίχνη χρήσης βίνης και ευρήματα που δείχνουν παραγωγή ποτού όμοιου της σημερινής μπύρας. Ίσως το ίδιο ποτό να παρήγεται και στην Μινωική Κρήτη. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς μας επιφυλάσσουν οι μελλοντικές ανασκαφές των μινωικών θέσεων της Κρήτης. Οι επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου επιφυλάσσουν εκπλήξεις εις ό,τι αφορά τον αριθμό και τις τεκνοτροπίες κατασκευής και διακόσμησης όλων των αντικειμένων που δυνητικά είχαν χρήση προσφοράς, σερβιρίσματος, φύλαξης ή μεταφοράς του κρασιού, του ίνου. Το κρασί είναι αγαθό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την μινωική θρησκευτική έκφραση, με την λατρεία της θεότητας, αλλά και με την απόδοση λατρευτικών τιμών στους νεκρούς. Έχουν βρεθεί δύο μινωικά κύπελα, πύλινα. Προφανώς χρησιμοποιούνται για κατανάλωση υγρού, γιατί όχι και κρασιού, στο εσωτερικό των οποίων υπάρχουν επιγραφές της γραμμικής αλφα γραφής. Οι επιγραφές έχουν γίνει με χρήση μελανιού σουπιάς. Ερώτημα γεννάται ποια ήταν η σκοπιμότητα της ύπαρξης αυτής της γραφής στο εσωτερικό του κύλου πύλινου κατασκευάσματος. Υπάρχει όμως και ένα μαρμάρινο κοχλιάριο, έβριμα από τις Αρχάνες, στο χείλος του οποίου περιφερειακά είναι χαραγμένη γραμμική αλφα γραφή. Το σχήμα του είναι σχεδόν τριγωνικό και φαίνεται να ήταν αποτελεσματικά εύχριστο. Τόσο τα προαναφερθέντα κύπελα όσο και το κοχλιάριο θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται από τους Μινωίτες σε περιπτώσεις που ήθελαν να καταναλώσουν υγρό από αυτά τα αντικείμενα προκειμένου να απαλλαγούν από προβλήματα ή να θεραπευτούν. Πιστεύετε, θεωρείτε ότι έτσι γίνεται, γιατί υπάρχει άποψη ότι τα κείμενα είναι κείμενα θρησκευτικού χαρακτήρα, είναι κείμενα ίσως θρησκευτικές ρίσεις, ικανές να δώσουν ανακούφιση ή απαλλαγή στον πίνοντα, απαλλαγή από δεινά ή προβλήματα.

Το κρασί είναι από τα υγρά τα οποία οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν στις προσφορές, στις υγρές προσφορές κατά τη διάρκεια λατρευτικών τελετών στους χώρους, ειδικά κατασκευασμένους στις δεξαμενές καθαρμών. Δεξαμενές καθαρμών υπήρχαν εντός των ανακτορικών συγκροτημάτων, υπήρχαν εντός των ιδιωτικών οικημάτων, στις αγρικίες, αλλά και στα ιερά κορυφών. Υπήρχαν δε δεξαμενές καθαρμών και παραπλεύρος των μινωικών θεατρικών χώρων. Οι τελετές αυτές των υγρών προσφορών ονομάζονται και καθαρμοί. Πιστεύετε σήμερα ότι για τους καθαρμούς οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν κρασί, λάδι, μέλι, γάλα και αίμα ταύρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέχεια των προϊστορικών καθαρμών υπήρξαν οι αρχαίες ελληνικές σπονδές και οι τρίχουες σπονδές. Στην ποιμενική και βουκολική ζωή της σημερινής κρητικής κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, συνέχεια των προϊστορικών και αρχαίων ελληνικών εθήμων θεωρούνται οι αγιασμοί ύδατος, τους οποίους τελούν οι γεωργοί, οι αγρότες, οι ποιμένες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατέτος και με το αγιασθέν ύδωρ ραντίζουν τους σπόρους που θα σπείρουν, ραντίζουν τους αγρούς των, ραντίζουν τις στάνες, οι ποιμένες ή και τα ποιμνιά των. Στην μινωική πρακτική της λατρείας της θεότητας και της λατρείας των νεκρών είχαν χρήση ειδικής κατασκευής αγγεία, πύληνα, λίθινα, εξαιρετικής καλλιτεχνικής έκφρασης, το οποία σήμερα ονομάζονται ρητά αγγεία. Τα ρητά αυτά αγγεία είχαν πάντα μια οπή για εισρωή και μια άλλη οπή για εκροή του προσφερωμένου υγρού. Οι Μινωίτες είχαν κατασκευάσει ακόμη και ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα αγγεία, τα οποία είχαν την χρήση των ρητών. Έχει βρεθεί δε στο ιστερομινωικό χωριό Καρφύλα Σιθίου ένα ρητό αγγείο, το οποίο έχει κατασκευαστεί από πυλό και είναι ένα ομοίωμα άρματος, ικάρου. Τα συνήθη κονικά ρητά αγγεία είχαν οπή εκροής στον πυθμένα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ρητά του καμαραϊκού ρυθμού της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου, τα ανθρωπόμορφα ρητά που είναι πύληνα ομοιώματα γυναικείων σωμάτων, το υγρό εισήρχεται από μία οπή στο κεφάλι του ομοιώματος και εξήρχεται από τις θυλές. Το ρητό των θεριστών της Αγίας Τριάδος, χρονολογούμενο στην νεοανακτορική μινωική περίοδο, είναι ένα από τα αριστουργήματα της κατηγορίας αυτής, καθώς επίσης και το ρητό των αθλημάτων. Από τη Σάκρο έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια του ανακτόρου δύο ρητά, το ρητό το οποίο είναι κατασκευασμένο από χλωρίτη και φέρει εγχάρακτη διακόσμηση που προσωμιάζει ή παραπέμπει ίσως το ιερό κορυφής του Τραόσταλου, και έχουν χαραχτεί και έγαγροι οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλη την έκταση της επιφάνειας, ενώ εντυπωσιακό είναι το ρητό από ωραία κρίσταλο του οποίου η χειρολαβή φέρει έλασμα χαλκού, ενώ η στεφάνη κοντά στο στόμιο μικρούς δακτύλιους από χρυσό. Ρητά λίθινα από το θησαυροφυλάκιο του ανακτόρου της Ζάκρου είναι εκπληκτικής κομψότητας,
και καταδεικνύουν σχεδιασμούς τεχνικών επεξεργασίας υλικών που μετήρχονται οι μινωίτες κατασκευαστές. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις προσφορές των υγρών είχαν κατασκευαστεί και συνθέσεις όπως η σύνθεση ενός τάβρου στο κεφάλι του οποίου βρίσκονται τρεις φιγούρες μινωητών και έχουν επίσης κατασκευαστεί πάρα πολλά ρητά ως ομοιώματα σωμάτων τάβρου. Από το μικρό ανάκτορο της Κνωσού προέρχεται ένα ρητό που είναι ομοίωμα κεφαλής τάβρου. Η δεξιά πλευρά του αγγείου είναι αυθεντική, η αριστερή πλευρά είναι συμπλήρωμα. Για την κατασκευή αυτού του ρητού αγγείου, στο οποίο το υγρό εισήρχεται από μια οπή πίσω από τα κέρατα και εξήρχεται από το στόμα, οι Μινωίτες χρησιμοποίησαν στεατίτη, μάργαρον, για το μάτι ωραία κρύσταλλο και ιέσπη. Τα δε κέρατα ήταν ξύλινα και είχαν επικαλυφθεί με φύλλα χρυσού. Από το ακροτήρι της Σαντορίνης ανεσύρθησαν ρητά, τα οποία ήταν τα κελίφη των αυγών στρούθοκαμήλου. Οι προϊστορικοί κάτοικοι του ακροτηρίου της Σαντορίνης, αφού κατανάλωσαν το εσωτερικό του αυγού, μετεσκεύασαν το κέλυφος σε ρητό αγγείο, προσθέτοντας στη μία οπή δακτύλιο από φαγεντιανή, ενώ στο στόμιο μία σύνθετη κατασκευή από δακτύλιο και ένα είδους πλέγματος. Για την προσφορά των υγρών και άλλων αγαθών, καρπών, σπόρων, ανθέων, οι Μινωίτες κατασκεύασαν μια ειδική κατηγορία αγγείων, τα οποία ονομάζονται σήμερα κέρνοι. Οι κέρνοι είναι μικρά κύλα αγγεία ενωμένα στην ίδια βάση ή στην ίδια χειρολαβή. Μπορεί να είναι ένα κομμάτι λίθου επί του οποίου έχουν διανυχτεί κοιλότητες. Σε κάθε μία από αυτές τοποθετούσαν ένα ξεχωριστό είδος αγαθού και προφανώς ποτέ δεν έλειπε το κρασί. Ο μεγαλύτερος κέρνος από τα μέχρι σήμερα ευρήματα είναι ο μινωικός κέρνος που βρέθηκε παραπλεύρος νοτίως του θεατρικού χώρου στο ανάκτορο των Μαλίων. Είναι κατασκευασμένος από πορφυρίτη. Με χρήση αυτού του κέρνου, οι Μινωίτες προσέφεραν 33 διαφορετικά είδη. Πιστεύετε ότι στην κεντρική, που είναι και η μεγαλύτερη κοιλότητα στην επιφάνεια του κέρνου, τοποθετούσαν ελαιόλαδο, που ήταν και το αγαθό που παρήγαγαν σε μεγάλες ποσότητες, το κυρίαρχο γεωργικό αγαθό. Γύρω από την κοιλότητα υπάρχει μια στεφάνη και σε αυτή τη στεφάνη πιστεύετε ότι τοποθετούσαν βίνη ή καρπούς, τους οποίους χρησιμοποιούσαν για να παράγουν αλεύρι και να παρασκευάζουν το ψωμί τους. Στην περιφέρεια υπάρχει μια μεγάλη κοιλότητα και όλες οι υπόλοιπες είναι ισομεγέθεις. Σε αυτή την μεγάλη κοιλότητα στην περιφέρεια του κέρνου πιστεύετε ότι τοποθετούσαν κρασί και στις υπόλοιπες περιφερειακές κοιλότητες άλλα προϊόντα. Στη δυτική πτέρυγα του ανακτόρου της Κνωσού υπάρχει το διαμέρισμα με τις κρύπτες των διπλών πελέκιων. Αυτά τα δωμάτια έχουν πεσούς λίθινους. Στους σπονδύλους των πεσών φαίνονται χαραγμένοι διπλοί πελέκεις και στις δύο πλευρές των πεσών υπάρχουν ανοίγματα στο δάπεδο. Εντός των ανοιγμάτων έρε το προσφερόμενο υγρό κατά την διάρκεια των
υγρών προσφορών, στις οποίες προσφορές το κρασί είχε σημαίνοντα ρόλο και συμμετοχή. Δεξαμενές καθαρμών έχουν αποκαλυφθεί και στην δυτική πτέρυγα του ανακτόρου της Κνωσού ενώπιον του δωματίου του θρόνου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή καθαρμών που έχει αποκαλυφθεί στο ανάκτορο της Κνωσού. Δεξαμενές καθαρμών όμως υπήρχαν και ήταν σε χρήση σε όλα τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Φεστό η δεξαμενή καθαρμών στην δυτική πτέρυγα του ανακτόρου είχε οικοδομηθεί στην παλαιοανακτορική περίοδο και ήταν σε συνεχή χρήση μέχρι την τελική καταστροφή του ανακτόρου. Στην κεντρική αυλή του ανακτόρου της Φεστού, στην βόρειο-δυτική γωνία, είχε κατασκευαστεί βωμός ανέμακτων προσφορών. Και μεταξύ των ανέμακτων προσφορών προφανώς υπήρχε και το κρασί. Στον χώρο 5 του θολωτού τάφου Β, στο φουρνί Αρχανών, βρέθηκε σαρκοφάγος με λείψανα 19 τουλάχιστον νεκρών. Ο Σακελαράκης στο βιβλίο του Αρχάνες στις σελίδες 94-96 αναγράφει τα βρήματα αυτά και σημειώνει ότι το κόκκινο χρώμα των οστών δείχνει ότι είχαν πληθεί με κρασί. Μα και σήμερα στην Κρήτη στις ίδιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το κρασί. Παρά τις έμεσες και άμεσες γνώσεις που παρέχονται από τα μινωικά ευρήματα για το μινωικό κρασί και την έντονη παρουσία του σε όλες τις εκφάνσεις της μινωικής ζωής από τις μέχρι σήμερα ανασκαφές των μινωικών θέσεων, δεν έχει βρεθεί εικόνα μινωικής αμπέλου. Οι μινωίτες καλλιτέχνες εικόνισαν Αιγυπτιακά τοπία, κριτικά τοπία, παραποτάμια τοπία, με παπύρους, με φοίνικες, με πάρα πολλά φυτά της κριτικής φύσης, πολλά από τα οποία αναγνωρίζονται και σήμερα. Δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα τοιχογραφία με παράσταση αμπέλου. Το μοναδικό μινωικό έβριμα που έχει σχέση με αμπέλι είναι μια πύλινη πρόχους με γραπτή διακόσμηση 4 σταφυλιών που φαίνεται να κρέμονται περιμετρικά στο ύψος του ώμου της πρόχου. Το έβριμα προέρχεται από το ακροτήρι της Σαντορίνης και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Χρονολογείται δε στον 17ο αιώνα π.Χ.

Μεταξύ των προσδοκιών από τις μελλοντικές ανασκαφές μινωικών θέσεων είναι και η έβρεση εικόνων μινωικής αμπέλου. Έως τότε όμως, στο ερώτημα από ποιους καρπούς παρήγεται το μινωικό κρασί, μπορούμε μόνο να πούμε ότι ίσως από σταφύλια κάποιου πρωτόγονου κλίματος, ίσως και από άλλους καρπούς. Εξάλλου και σήμερα υπάρχουν κρασιά και παράγωγα κρασιών, τα οποία παράγονται από διάφορους καρπούς, από μήλα, από αχλάδια. Με την επισήμανση αυτή φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που είχε την ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής, και από εμένα προσωπικά, φιλικούς χαιρετισμούς σε όλες και σε όλους. Υπενθυμίζομαι ότι την Πέμπτη θα γίνει αναμετάδοση της παρούσης εκπομπής, ώρα 10 το βράδυ. Η επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση έχει προγραμματιστεί την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ονομάζομαι Σταυρουλάκη Μαρία, είμαι ψυχολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά πολλούς ανθρώπους, ίσως περισσότερους από όσους νομίζουμε. Το άγχος στους ηλικιωμένους. Μπορεί λοιπόν να πιστεύουμε πως το άγχος είναι η ασθένεια των νέων, των εργαζομένων, αυτών που παλεύουν με ευθύνες και υποχρεώσεις. Όμως, η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Το άγχος υπάρχει σε όλες τις ηλικίες και συχνά γίνεται πιο έντονο όσο περνούν τα χρόνια.

το άγχος όμως? Το άγχος αποτελεί μία φυσική αντίδραση του οργανισμού μας απέναντι σε καταστάσεις που θεωρεί απειλητικές ή δύσκολες. Είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Το σώμα μας δηλαδή ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ή να φύγει από ένα κίνδυνο. Σε μικρές δόσεις αυτό το άγχος μας βοηθά. Μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί, μας κρατά σε εγρήγορση. Όταν όμως το άγχος παρατείνεται, τότε γίνεται χρόνιο και αρχίζει να κουράζει τόσο το σώμα μας όσο και το μυαλό μας.

Γιατί όμως οι ηλικιωμένοι βιώνουν άγχος? Πολλοί νομίζουν πως με τα χρόνια ο άνθρωπος ηρεμεί. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως η τρίτη ηλικία φέρνει νέα είδη άγχους, διαφορετικά, πιο υπόγεια και συχνά πιο έντονα. Οι αιτίες είναι πολλές και διάφορες. Πάμε να δούμε παρακάτω, λοιπόν, τις πιο συχνές αιτίες. Πρώτα απ' όλα είναι τα σωματικά προβλήματα υγείας τα οποία προκύπτουν. Οι χρόνιες παθήσεις, οι χρόνιες ασθένειες, οι πόνοι που νιώθουν ηλικιωμένοι. Επίσης, μία άλλη αιτία είναι η απώλεια αγαπημένων προσώπων. Ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου, κάποιου φίλου ή κάποιου συγγενικού προσώπου. Συνεχίζοντας, η μείωση της αυτονομίας αποτελεί μια βασική αιτία του άγχους. Η ανάγκη λοιπόν για βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες τείνει να αγχώνει τους ηλικιωμένους. Επίσης, οι οικονομικές ανησυχίες ή η αβεβαιότητα για το μέλλον αποτελούν πηγή άγχους. Οι φαρμακευτικές παρενέργειες, κάποιες φορές λοιπόν, κάποια φάρμακα εντείνουν την ανησυχία ή την νευρικότητα, οπότε αυτό συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων του άγχους που νιώθουν οι ηλικιωμένοι. Επίσης, η μοναξιά και η απομόνωση, ειδικά στα άτομα τα οποία ζουν σε αστικά κέντρα ή όταν η οικογένεια ζει μακριά. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το φόβο του γύρατος και του θανάτου. Θέματα που συχνά αποφεύγουμε να συζητήσουμε, αποτελούν όμως μια βασική πηγή άγχους των ηλικιωμένων. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια συνεχή ψυχολογική πίεση και η πίεση αυτή όταν δεν εκφράζεται γίνεται άγχος. Τι δείχνουν όμως οι τελευταίες μελέτες? Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η επιστημονική κοινότητα έχει μελετήσει πολύ το φαινόμενο αυτό. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 20% των ανθρώπων άνω των 65 ετών εμφανίζουν συμπτώματα αγχώδους διαταραχής. Μάλιστα, μόνο το 1/3 από αυτούς ζητά βοήθεια ή θεραπεία. Μία ελληνική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2022 έδειξε ότι το 37% των ηλικιωμένων δηλώνουν ότι αισθάνονται συχνά ή πολύ συχνά ανησυχία χωρίς λόγο. Μάλιστα, οι γυναίκες φαίνεται να πλήττονται περισσότερο, καθώς οι ορμονικές αλλαγές μετά την εμμηνόπαυση συνδέονται με αυξημένη ευαισθησία στο στρες. Άλλες μελέτες, νευροβιολογικές, δείχνουν ότι με την ηλικία μειώνονται ορισμένες ουσίες του εγκεφάλου, όπως είναι η σερατονίνη και η ντοπαμίνη, οι λεγόμενες λοιπόν ορμόνες της ηρεμίας και της χαράς. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο οργανισμός μας δυσκολεύεται περισσότερο να ρυθμίσει το στρες. Άρα, το στρες είναι πολύ πιο έντονο. Όταν λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο θέμα βιολογίας. Το κοινωνικό περιβάλλον παίζει τεράστιο ρόλο. Όταν λείπει η συντροφιά, η ασφάλεια ή όταν δυσκολευόμαστε να βρούμε το νόημα στη ζωή, το άγχος βρίσκει χώρο να ριζώσει. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε μία κυρία η οποία είναι σήμερα 75 ετών. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, μετά από το θάνατο του σύζυγου της, η κυρία ζει μόνη της. Η κυρία λοιπόν συνήθιζε να είναι κοινωνική, δραστήρια, πήγαινε στη λαϊκή, μιλούσε με τους γείτονες, πήγαινε με τις φίλες της για καφέ. Όταν όμως άρχισε να πονάει το γόνατό της και να δυσκολεύεται να κινηθεί, άρχισε να αποστασιοποιείται κοινωνικά. Έκανε διάφορες αρνητικές σκέψεις. Σκεφτόταν ότι μπορεί να πέσει, ότι μπορεί κάτι να συμβεί και να μην τη βρει κανείς. Ή σκεφτόταν ότι μπορεί να ξεχάσει να πάρει τα φαρμακά της. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε τις συχνές επισκέψεις στο γιατρό. Οι φόβοι λοιπόν όλο και αυξάνονταν και αυτοί οι φόβοι έγιναν ένα καθημερινό άγχος. Η κυρία δεν κοιμόταν καλά, ένιωθε συνεχώς ανησυχία και σκεφτόταν πάντα το χειρότερο σενάριο. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε να μιλήσει με τον γιατρό της. Ο γιατρός της την παρέπεψε σε κάποιο ειδικό ψυχικής υγείας. Με τη βοήθεια του ειδικού λοιπόν η κυρία έμαθε να διαχειρίζεται τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, ξεκίνησε να κάνει ασκήσεις χαλάρωσης και κατάφερε να επαναφέρει τη ζωή της σε ρυθμό. Ξεκίνησε επίσης να επικοινωνεί ξανά με τις φίλες της. Το άγχος της λοιπόν δεν εξαφανίστηκε, έγινε όμως ελεγχόμενο.
Και αυτός είναι ο στόχος, να μπορέσουμε να ελέγξουμε το άγχος μας.

όμως δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε το άγχος μας, πάμε να δούμε πώς εκδηλώνεται το άγχος στους ηλικιωμένους. Να δούμε λοιπόν τα συμπτώματα του άγχους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αναγνωρίσουμε τόσο στον εαυτό μας, όσο και σε ανθρώπους, όσο και στα κοντινά μας πρόσωπα μάλλον. Το άγχος στους ηλικιωμένους λοιπόν μπορεί να μην εκφράζεται πάντα με τη φράση «έχω άγχος». Πολλοί δεν το αναγνωρίζουν ή ακόμη τρέπονται να το παραδεκτούν. Το άγχος όμως φαίνεται τόσο στο σώμα μας, όσο και στη συμπεριφορά μας. Κάποια σωματικά συμπτώματα του άγχους λοιπόν μπορεί να είναι οι διαταραχές του ύπνου. Να έχουμε για παράδειγμα αϊπνία ή όταν κοιμόμαστε να έχουμε συχνούς εφιάλτες. Άλλα σωματικά συμπτώματα του άγχους αποτελούν η πόνη στο στομάχι, η συχνή πονοκέφαλη ή οι ταχυπαλμίες. Επίσης, άνθρωποι που έχουν άγχος τείνουν να έχουν έντονη νευρικότητα και ευερεθιστότητα. Τείνουν λοιπόν να εκνευρίζονται και να ξεσπούν πολύ εύκολα και χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος. Ή μπορεί και το αντίθετο. Τείνουν να αποστασιοποιούνται, να μένουν σιωπηλοί ή απαθείς. Επίσης, άνθρωποι που έχουν ηλικιωμένοι, που έχουν αυξημένα επίπεδα άγχους, τείνουν να κάνουν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε γιατρούς, καθώς ανησυχούν πολύ για την υγεία τους. Παρόλο που δεν υπάρχουν οργανικά ευρήματα, εκείνοι συνεχίζουν να επισκέπτονται γιατρούς. Αυτά λοιπόν είναι κάποια σήματα κινδύνου που δείχνουν πως κάτι μέσα τους χρειάζεται βοήθεια. Το άγχος λοιπόν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή μας και την καθημερινότητά μας, επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό μας. Μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι το παρατεταμένο στρες αυξάνει τον κίνδυνο για υπέρταση και καρδιαγγειακά προβλήματα, αποδυναμώνει το νοσοποιητικό μας σύστημα με αποτέλεσμα να είμαστε πιο ευάλωτοι σε ιούς. Το άγχος επιταχύνει τη γνωστική έκπτωση και φθορά και αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για την άνοια. Επίσης, το άγχος προκαλεί σημαντικά προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης. Επιπλέον, το άγχος συνδέεται πολύ στενά με την κατάθλιψη. Μία κατάσταση που συχνά παραβλέπουμε στους ηλικιωμένους, είναι όμως πολύ σημαντική. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι το άγχος δεν είναι απλώς ψυχολογικό. Είναι ένα πραγματικό και σωματικό πρόβλημα που χρειάζεται φροντίδα και αντιμετώπιση.

Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε το άγχος. Για αρχή θα δούμε κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις, έτσι, οι οποίες μπορεί να φανούν χρήσιμες. Η αντιμετώπιση του άγχους λοιπόν στους ηλικιωμένους χρειάζεται ολιστική προσέγγιση. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να φροντίσουμε τόσο το νου μας, όσο το σώμα μας, αλλά και να λάβουμε και φροντίδα από το περιβάλλον μας. Ξεκινώντας λοιπόν με τη φροντίδα του νου, θα μιλήσουμε για την ψυχοθεραπεία. Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία δείχνει να είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία του άγχους. Μέσα από τις συνεδρίες λοιπόν, οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να εντοπίσουν τις αρνητικές σκέψεις, όπως αυτές που είπαμε νωρίτερα πως έκανε η κυρία Μαρία, όπως το ότι μπορεί να πέσω και να μην με βρει κανείς, ή ότι μπορεί να αρρωστήσω και να γίνω βάρος στα παιδιά μου. Μαθαίνει λοιπόν στον ηλικιωμένο να αντιμετωπίζει αυτές τις πολλές αρνητικές σκέψεις που κάνει και να τις αντικαθιστά με άλλες σκέψεις, πιο ρεαλιστικές. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν μας βοηθάει να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να ζήσουμε πιο ήρεμα, καθώς μας βοηθά να αποκτήσουμε στρατηγικές διαχείρισης του στρες. Η κοινωνική συμμετοχή επίσης είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του άγχους. Η συμμετοχή σε ομάδες υποστήριξης ή σε δραστηριότητες όπως είναι η ζωγραφική, ο χορός ή ο εθελοντισμός βοηθούν σημαντικά. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι η κοινωνική επαφή μειώνει σημαντικά τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης δηλαδή του στρες, και φυσικά ενισχύει την αίσθηση της ευεξίας μας. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι να αντιμετωπίσουμε το άγχος και το στρες. Πολλοί ωφελούνται από ασκήσεις αναπνοής, από ασκήσεις χαλάρωσης, από την προσευχή ή από τη γυμναστική. Έρευνες δείχνουν πως η απλή συνήθεια 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει αποδεδειγμένα το άγχος και βελτιώνει τον ύπνο. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή μας. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β βοηθούν σημαντικά στη ρύθμιση της διάθεσης. Να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις όταν το άγχος είναι χρόνιο και σοβαρό, τότε ίσως να χρειάζεται και φαρμακευτική αντιμετώπιση. Ο γιατρός λοιπόν μπορεί να προτείνει κάποια αγχολητικά πάντα με προσοχή και παρακολούθηση από τον ειδικό γιατρό. Η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι η λύση από μόνη της, αποτελεί όμως ένα σημαντικό εργαλείο κάποιες φορές, το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη θεραπευτική πορεία. Στη διαχείριση του άγχους παίζει σημαντικό ρόλο η οικογένεια και η κοινωνία γενικότερα. Το άγχος ενός ηλικιωμένου δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι υπόθεση όλων μας. Όταν λοιπόν η οικογένεια δείχνει ενδιαφέρον και υποστήριξη, το άγχος μειώνεται θεαματικά. Το να πάμε για ένα καφέ, το να ακούσουμε χωρίς να διακόπτουμε, να ρωτήσουμε πώς είναι ο ηλικιωμένος, πώς περνά τη μέρα του, εάν χρειάζεται κάτι, είναι πράγματα που έχουν θεραπευτική δύναμη. Επίσης η κοινωνία οφείλει να στηρίζει τους ηλικιωμένους μέσα από χώρους δραστηριοτήτων, ομάδες ψυχολογικής βοήθειας και διάφορες έτσι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να διατηρήσουν τους ηλικιωμένους ενεργά μέλη στην κοινωνία. Η ψυχική υγεία των ηλικιωμένων αποτελεί ένα μέτρο του πολιτισμού μας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.

πάμε λοιπόν να δούμε παρακάτω κάποιες πρακτικές συμβουλές για τους ίδιους τους ηλικιωμένους, οι οποίες έτσι μπορεί να βοηθήσουν να μειώσουν τα επίπεδα του άγχους τους. Αν λοιπόν κάποιος μας ακούει και νιώθει ότι τον αγγίζει αυτό το θέμα, ας θυμάται ότι το άγχος μπορεί να ελεγχθεί. Χρειάζεται όμως να το κάνουμε βήμα-βήμα και κάποιες φορές ίσως χρειαστούμε και τη βοήθεια από κάποιον ειδικό. Κάποιες συμβουλές λοιπόν είναι το να έχουμε μία ρουτίνα, το να ξυπνάμε συγκεκριμένες ώρες, να τρώμε συγκεκριμένες ώρες και να κοιμόμαστε σταθερές ώρες μπορεί να βοηθήσει. Το να παραμένουμε κοινωνικά ενεργοί παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του άγχους. Ένα τηλεφώνημα, μία επίσκεψη, μία δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το να μπορέσουμε έτσι να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας με τους κοντινούς μας ανθρώπους. Το περπάτημα επίσης είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα βοηθούν. Όπως και το να εστιάσουμε στην αναπνοή μας. 5 αργές αναπνοές μπορεί να μειώσουν την ένταση που νιώθουμε στιγμιαία. Κάτι άλλο το οποίο μπορεί να βοηθήσει είναι να περιορίσουμε την υπερβολική χρήση, την υπερβολική τηλεόραση και τις ειδήσεις. Οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι, τείνουν να περνούν πολλές ώρες στην τηλεόραση και τείνουν να περνούν πολλές ώρες βλέποντας και ακούγοντας ειδήσεις. Δεν χρειάζεται όμως να περνάμε τόσες ώρες βλέποντας δυσάρεστα πράγματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να πάρουμε εκείνη τη στιγμή να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να μιλήσουμε με κάποιον από το να ακούμε τα δυσάρεστα γεγονότα όλη μέρα. Να μιλήσουμε λοιπόν με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας, με έναν ειδικό. Να θυμάστε ότι το άγχος μικραίνει όταν το μοιραζόμαστε. Να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν το ζωντανό αρχείο της ζωής μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούν εμπειρία, σοφία και ιστορίες. Όταν τους φροντίζουμε, φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Γιατί όλοι κάποια μέρα θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Η φροντίδα, η υπομονή και η συντροφιά είναι τα πιο δυνατά φάρμακα που μπορούμε να προσφέρουμε. Το άγχος στους ηλικιωμένους είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί, μπορεί να μειωθεί και να μετατραπεί σε ευκαιρία για αναγέννηση. Η ζωή σίγουρα δεν σταματά μετά τα 65, αλλάζει όμως ρυθμό. Και μέσα σε αυτό το νέο ρυθμό μπορούμε να βρούμε ηρεμία, νόημα και χαρά. Ας κρατήσουμε στο νου μας ότι η πιο μεγάλη δύναμη δεν είναι να μην αγχωνόμαστε, αλλά να μαθαίνουμε να ζούμε με ηρεμία παρά το άγχος. Να μπορέσουμε λοιπόν να εξοπλίσουμε τον εαυτό μας με στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης του άγχους. Αν νιώθουμε ότι το άγχος μας δυσκολεύει στην καθημερινότητά μας, είναι σημαντικό να μην διστάσουμε να μιλήσουμε σε κάποιον. Ζητήστε βοήθεια λοιπόν από τους δικούς σας ανθρώπους ή από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Η υποστήριξη υπάρχει και το πρώτο βήμα για να αισθανθούμε καλύτερα είναι να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Να θυμάστε, κανείς δεν είναι μόνος και κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία να κάνουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερη, πιο γαλήνια και πιο φωτεινή.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Σήμαινε η ώρα του τελευταίου μας ταξιδιού. Μια ομάδα στρατιωτών μπαίνει στο μικρό δωμάτιο όπου καθόμαστε με ισχυρή φρουρά. Ένας αξιωματικός παίρνει μαζί του τον Μπερζέ, ενώ ο Μουό και εγώ παραδεινόμαστε στην τρυφερότητα των επαξιωματικών και των στρατιωτών που θα μας φροντίσουν αμέσως. Οι Ναζί μας δένουν γερά πισθάγκωνα με τη γνωστή τακτική του σαλαμιού και μας τσουβαλιάζουν κυριολεκτικά. Αν χαμηλώσω τα χέρια για να μην με κόβουν τα δεσμά, πνίγομαι. Κάνω μια προσπάθεια, καθώς προτιμώ να μου μελανιάσει σάρκα και να σκιστεί παρά να μου βγει η γλώσσα από το στραγγαλισμό. Η πομπή μας σταματά σε ένα μικρό οικισμό. Είναι το τέλος του ταξιδιού μας, ο τόπος όπου οι σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος θα θέσουν τέρμα στη ζωή μου. Ενώ οι στρατιώτες περικυκλώνουν το φορτηγό μας, ακούω τον ταγματάχη Μπερζέ που ρωτάει τον αξιωματικό με τον οποίο ταξίδεψε στην καμπίνα του καμιονιού. «Εδώ θα μας το φεκίσετε?» Ο αξιωματικός αστίζει με την ερώτηση και απαντά: «Μα κύριε, δεν έχω λάβει τέτοια διαταγή». Όταν ακούω αυτά τα λόγια με κυριεύει μια τρομερή χαρά. Ασφαλώς δεν μπορώ ακόμη να πιστέψω απόλυτα τις λέξεις αυτές, οι οποίες επουλώνουν λιγάκι την ανοιχτή πληγή της ψυχής μου, αλλά θέλω να αρπαχτώ από την ελπίδα που μου προσφέρουν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με τα τρανταγματα, ο Μω και εγώ καταφέραμε να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον. Του ψιθυρίζω αυτό που άκουσα. Ο Ζακ απαντά με έκπληξη και δυσπιστία: «Λες?» Όπως και εγώ, ο φίλος μου δεν τολμά να πιστέψει ότι μας δόθηκε χάρη, αλλά είμαι σίγουρος ότι νιώθηκε αυτό στην ίδια ανακούφιση. Τι νύχτα αγωνίας που περάσαμε. Τα χαράματα της 20ης Ιουνίου του 1942, ενώ η φύση ξυπνά κάτω από την πρωινή καταχνιά που κατεβαίνει από το βουνό, εμείς ξαναβρίσκουμε την εμπιστοσύνη μας στη ζωή. Οι στρατιώτες μας πιάνουν πάλι και μας πετάνε σε ένα στρατιωτικό καμιόνι. Οι Γερμανοί στρατιώτες, χαρούμενοι και αλαζόνες, η καρικατούρα ενός στρατού που έχασε την τιμή του με τα βασανιστήρια που έκανε σε ανθρώπους που θέλησαν να ζήσουν ελεύθεροι, μας σημαδεύουν με τις φωτογραφικές τους λάικα. Θέλουν ένα ενθύμιο της νίκης τους. Προσωπικά, αν έχω την τύχη να επιζήσω αυτού του δράματος, δεν θα χρειάζομαι φωτογραφίες για ενθύμιο. Δεν τις χρειάζομαι για να ξαναζήσω, όπως εξάλλου κάνω σήμερα που γράφω αυτές τις λέξεις, εκείνες τις κρίσιμες στιγμές που θα μου μείνουν για πάντα ξέχαστες. Οι αξιωματικοί διατάζουν να μας χωρίσουν και να μας λύσουν τα πόδια. Ο Ζάκα και ο Μπερζέ ορδηγούνται σε μια βίλα στην άκρη του δρόμου. Εμένα με πηγαίνουν χωριστά σε μια μικρή φυλακή, σκοτεινή και παγωμένη. Η βαριά σιδερένια πόρτα κλείνει πίσω μου. Βρίσκομαι σε απομόνωση σε ένα μικροσκοπικό κελί που φρουρείται από δύο στρατιώτες, οι οποίοι παρακολουθούν μέσα από τα σίδερα και την παραμικρή μου κίνηση. Η τύχη του κελιού είναι τόσο υγρή που στάζουν νερό. Δεν υπάρχει κάθισμα. Προσπαθώ να ξεκουραστώ, κουμπισμένο στον τοίχο, αλλά μάταια. Δεν μπορώ να καθίσω στο βρεγμένο πάτωμα. Μέσα στην εξάντλησή μου αναρωτιέμαι τι άλλο μου επιφυλάσσει αυτή η σκυλίσια ζωή. Κρυώνω σε αυτό το παγωμένο κελί. Ασφαλώς έχω το προνόμιο να το εγκαινιάσω, επειδή εύκολα βλέπει κανείς ότι η φυλακή χτίστηκε πρόσφατα. Φοράω μονάχα ένα κοντό χιτόνιο και ένα ελαφρύ σκισμένο λινό παντελόνι, αφού είχα πετάξει τη φόρμα του αρεξιπτωτιστή για να ελαφρύνω το ρουχισμό μου. Χτυπάνε τα δόντια μου και προσπαθώ να ζεσταθώ με μερικές κινήσεις. Ένας φρουρός καλεί τον συνάδελφό του. Βρίσκομαι πάνω από μια ώρα εδώ. Κατά κάποιο τρόπο δεν είμαι ο μόνος που πλήττω εδώ μέσα και οι φρουροί μου ψοφάνε από το κρύο, παγώνουν το ίδιο με μένα.

άλλο κελί. Του κάνω νόημα και του σφυρίζω, αλλά δεν καταφέρνω να τραβήξω την προσοχή του φίλου μου. Οι στρατιώτες με οδηγούν σε μια μικρή αυλή και με σπρώχνουν σε μια κάβα που μετατράπηκε σε δωμάτιο προς τιμήν μου. Βγήκε ο ήλιος και τώρα κάνει ζέστη. Νιώθω ότι ξαναζώ κοντά στους συντρόφους μου. Με παρηγορεί το γεγονός ότι τους νιώθω εκεί, κοντά μου, να τραβάνε τα ίδια βάσανα με μένα. Κρατώ το κεφάλι ψηλά μπροστά στο φρουρό που δεν με αφήνει από τα μάτια του. Το κρεβάτι μου είναι ένα χειρόστρωμα. Ο ήλιος μπαίνει από το παράθυρο και λούζει τη φυλακή μου, η οποία είναι θαυμάσια σε σύγκριση με εκείνη που μόλις άφησα. Αν και είμαι κατάκοπος, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί το στρώμα είναι γεμάτο μύγες που με κατατρώνε. Ένας στρατιώτης έρχεται και μου αφήνει στο τραπέζι μια κανάτα καφέ και 6 ωραίες φέτες ψωμί με μαρμελάδα μήλο. Καταβροχτίζω το πρωινό μου και ξαναβρίσκω την εμπιστοσύνη μου στη ζωή που πήγαινε να μου ξεφύγει. Κάνω μια περιήγηση του δωματίου μου. Ένα αρχιρόστρωμα, λίγος ήλιος, πολλές μύγες, ένας μισοκατεστραμμένος σιδερένιος σκελετός κρεβατιού, ένα σκαμνί, ένα τραπέζι. Η ώρα είναι 8. Ένας άλλος φουρός μου φέρνει μια λεκάνη και μια κανάτα νερό. Μπορώ να πληθώ, μπορώ να ξυριστώ. Ο φρουρός, ένας χοντρός οικογενειάρχης, μοιάζει καλός άνθρωπος και με ψυχώνει συνέχεια. «Είσαστε σύντροφο, στρατιώτης, δεν θα σας τουφεκίσουν. Nicht kaputt, nicht kaputt». Ασφαλώς, αν όλοι οι άνθρωποι χαμηλής τάξης μπορούσαν να ενωθούν και να δημιουργήσουν μια λυσίδα αλληλεγγύης, ο κόσμος θα μπορούσε επιτέλους να ζήσει ειρηνικά. Ο φρουρός ρίχνει ματιές στο ρολόι μου. Του αρέσει, θέλει να το αγοράσει. Είναι ένα ενθύμιο της Βόρειας Αφρικής που το αγόρασα με τον πρώτο μου μισθό στρατιώτη των Γαλλικών Ελεύθερων Δυνάμεων. Είναι το γούρι μου, δεν θέλω να το αποχωριστώ. Γιατί να το πουλήσω εξάλλου? Εξηγώ του φρουρού ότι δεν το πουλώ. Τι να τα κάνω τα λεφτά αν με εκτελέσουν? Και αν παραμείνω εχμάλωτος, το ρολόι μου θα με συντροφεύει. Αν με τουφεκίσουν, ελπίζω να στείλουν στη μητέρα μου αυτό το ενθύμιο που φόρεσα μέχρι τις τελευταίες μου στιγμές. Είμαι ακόμα δύσπιστος όταν ο φρουρός μου λέει πως είμαι εχμάλωτος πολέμου. Και πού το ξέρει εκείνος? Είναι μεσημέρι. Ο Γερμανός μάγειρας με σερβίρει. Το μενού είναι γευστικό, απλό αλλά καλό. Μακαρόνια, κρεατοπιτάκια, κομπόστα από μήλα, ψωμί, 1/4 του λίτρου κρασί. Όλα αυτά στολίζουν το τραπέζι μου και οι μύγες το γλεντάνε. Όμως εγώ δεν μπορώ να απολαύσω το γεύμα που μου προσφέρουν. Νιώθω πάλι άκεφος. Ο φρουρός με χτυπάει ελαφρά στον ώμο με καλοσύνη. Με ένα συνονθήλευμα γερμανικών και ελληνικών, με ψυχώνει και με διαβεβαιώνει ότι δεν κινδυνεύει η ζωή μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα τη γλιτώσω τελικά? Υπάγομαι στους κανονισμούς περί αιχμαλώτων πολέμου? Αντιμέτωπος για άλλη μια φορά με την αβέβαιη μοίρα μου, κοιτάζω τις φωτογραφίες των δικών μου. Πόσο μου λείπουν, πόσο θα ήθελα να τους φωνάξω την αγάπη μου. Ο φρουρός σέβεται την απομόνωσή μου. Είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος αυτός περισσότερο υπομένει τη σκυλίσια αυτή ζωή παρά την αγαπά. Έχει τη διακριτικότητα να μην με ενοχλεί, να με αφήνει μόνο μου με τις αναμνήσεις μου. Καταλαβαίνει άραγε? Θέλω να πιστέψω ότι υπάρχουν μέσα στο γερμανικό λαό καλοί άνθρωποι που τους έριξαν στον πόλεμο σαν και εμάς. Δεν είμαστε παρά πιόνια στην απέναντι σκακέρα της ζωής. Ζητώ από το φρουρό μου να με οδηγήσει στην τουαλέτα. Βλέπω τον Ζακ Μό στο κελί του και κάνω τα αδύνατα δυνατά για να τραβήξω την προσοχή του. Βήχω, τραγουδώ, προσπαθώ να του δώσω λίγη από την παρουσία μου στην απομόνωση που βρίσκεται. Ο τείχος της αυλής δεν είναι πολύ ψηλός. Οι δυο μας θα μπορούσαμε ίσως να αποδράσουμε την επόμενη νύχτα, να φτάσουμε στο βουνό μέσα από το άγωνο τοπίο. Αλλά ο Ζακ παραμένει αφηρημένος. Δεν αντιλαμβάνεται την παρουσία μου. Θυμάμαι το τραγουδάκι που έλεγα μικρός. «Φρέρε Ζακ, φρέρε Ζακ». Δυστυχώς δεν καταφέρνω να τραβήξω την προσοχή του συντρόφου μου, ο οποίος ίσως προσπαθεί να ξεχάσει και αυτός τη θλιβερή πραγματικότητα κοντά στους δικούς του. Ο φρουρός με οδηγεί πάλι στο κελί μου. Ένας υπαξιωματικός μπαίνει στο κελί και με διατάζει να ετοιμαστώ. Αφήνω τα ξεσκισμένα παπούτσια μου, που απλά θα με εμπόδιζαν να περπατήσω ή να τρέξω και θα αποτελούσαν τροχοπέδι σε περίπτωση που θα μου παρουσιαζόταν κάποια ευκαιρία να αποδράσω. Είναι η ώρα 4 το απόγευμα. Είμαστε εχμάλωτοι λιγότερο από 24 ώρες, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ήδη μια αιωνιότητα.

Το επικείμενο τέλος της ζωής μας μας έχει κρατήσει άγρυπνους. Ένοπλοι φρουροί στέκονται κατά μήκος του δρόμου μέχρι το κλειστό φορτηγό όπου επιβιβάζομαι, στενά πλαισιωμένος από τους φυλακές μου. Εκεί ξαναβρίσκω τον Μπερζέ και τον Ζακ. Χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί, ζωντανοί, και παίρνω κουράγιο από την παρουσία των συντρόφων μου. Θα μας πάνε στο διοικητήριο, την Κομμαντατούρ του Ηρακλείου, όπου θα αποφασιστεί η τύχη μας. Καθόμαστε στην καρότσα του οχήματος που ξεκινά. Κανένας δεν μας εμποδίζει να μιλάμε μεταξύ μας. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ίσως μάλιστα εξαιτίας της, λέμε πράγματα πολύ κοινότοπα, πολύ πεζά. Κανείς μας δεν απόλαυσε το μενού, που ωστόσο ήταν δελεαστικό. Ανταλλάσσουμε τις εντυπώσεις μας για τα κελιά μας. Το καμιόνι σταματά μετά από λίγα χιλιόμετρα. Μου φαίνεται πως αναγνωρίζω τη βίλα όπου το προηγούμενο βράδυ καταδικαστήκαμε σε θάνατο. Ο στρατηγός, φορώντας τη στολή του με κόκκινο γιακά και πλαισιωμένος από τους επιτελείς του, βγαίνει και έρχεται προς το μέρος μας. Οι στρατιώτες μας επιστρέφουν τα σακίδια μας όπου είχαμε τα προσωπικά μας είδη. Ο στρατηγός αλλάζει γνώμη και διατάζει τους στρατιώτες να ξαναψάξουν τα πράγματά μας. Ο αξιωματικός μου βουτάει το θαυμάσιο ξηράφι κουρέα μάρκας Σόλεγγεν Γερμανίας που το αγαπώ πολύ. Έτσι οι Γερμανοί μου απαγορεύουν τη χρήση του ξηραφιού μου για δεύτερη φορά από τότε που έβγαλα τρίχες στο πηγούνι. Το πρώτο μου ξηράφι εξαφανίστηκε στις 28 Μαΐου του 1940 όταν τορπιλίστηκε το μηχανοκίνητο Μπραζά. Τώρα, δύο μόλις χρόνια αργότερα, θα χάσω και το δεύτερο ξηράφι μου που ουσιαστικά επιστρέφει στους κατασκευαστές του.

Το φορτηγό ξεκινά. Στο δρόμο διαχωρίζουμε τα υπάρχοντά μας που είχαν ανακατευτεί, ξεχνώντας για λίγα λεφτά τη θρυβερή μας κατάσταση. Φτάνουμε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, την οποία δεν είχαμε δει επειδή το κτύπημά μας έγινε στα ανατολικά της περίχωρα. Μας κατεβάζουν και μας οδηγούν με ισχυρή φρουρά σε ένα μεγάλο κτίριο. Είναι το διοικητήριο. Έξω στο πεζοδρόμιο περνάει μια παρέα από κορίτσια, αδιάφορα στο δράμα που συντελείται. Κανείς δεν μας δίνει την παραμικρή προσοχή. Νιώθουμε τρομερά μόνοι. Οι φρουροί μας στοχεύουν. Στην είσοδο του κτηρίου μας υποδέχεται μια ομάδα αξιωματικών που μας χαιρετούν. Χάιλ Χίτλερ. Ο Μπερζέ, ο Ζακ και εγώ ανταποδίδουμε τον ναζιστικό χαιρετισμό με στρατιωτικό χαιρετισμό. Η συνοδεία μας πρόχνει να ανεβούμε τα σκαλιά στον όροφο. Δύο φρουροί με στοχεύουν στα νεφρά με τα υποπολιβόλα τους και με σπρώχνουν σε ένα γραφείο, ενώ οι δύο φίλοι μου οδηγούνται πιο πέρα με εξίσου ισχυρή φρουρά. Μου λένε να καθίσω. Απέναντί μου ένας υπαξιωματικός με καλύπτει με το όπλο του, ενώ ένας άλλος φρουρός με σημαδεύει από τα αριστερά. Στις 7 το βράδυ μπαίνει στο γραφείο ένας κοντός Γερμανός λοχαγός. Με διατάζει να διάσω τις τσέπες μου και να του δώσω όλα τα προσωπικά μου υπάρχοντα. Δακτυλίδι, ρολόι, πορτοφόλι, φωτογραφίες. Μου παίρνει όλα μου τα μικροπράγματα, όλα τα ενθύμια που έχουν αξία για μένα. Ρωτάω τον αξιωματικό αν θα μου επιτρέψει να κρατήσω το δακτυλίδι μου με το μονόγραμμα, ενθύμιο που μου έδωσε η φτωχή μου μάνα. Είναι ένα βασικό κόσμημα μικρής αξίας, αλλά για μένα είναι ένα κομματάκι από τη μητέρα μου. Ο αξιωματικός με ρωτά αν του τα έδωσα όλα. Μάλιστα, κύριε. Παρά την απάντηση, ο αξιωματικός κάνει νόημα στο στρατιώτη να μου κάνει σωματική έρευνα. Εκείνος μου γυρίζει ανάποδα τις τσέπες μου μία-μία. Όπου να είναι αυτό το κάθαρμα θα βρει το μικρό μεταξωτό χάρτη που έχω στην μπροστινή τσέπη του παντελονιού μου. Προσπάθησα καλού κακού να κρατήσω το χάρτη για να βρω τον δρόμο μου αν καταφέρω να αποδράσω. Συνεχίζω να ελπίζω σε μια πιθανή απόδραση και θέλω να έχω όλα τα ατού στα χέρια μου. Ο στρατιώτης βάζει το χέρι στην τσέπη μου και βγάζει αμέσως το χάρτη, τον οποίο ωστόσο είχα τυλίξει προσεκτικά για να μην πιάνει χώρο. Ο αξιωματικός είναι έξω φρενών. «Τι είναι αυτό?» «Αυτό είναι το μαντήλι μου, κύριε, γι' αυτό το κράτησα. Με κοροϊδεύεις, θέλεις να αποδράσεις». Παρά το θυμό του, πιστεύω ότι το θέμα θα μείνει μεταξύ μας. Έτσι κι αλλιώς η θέση μου δεν μπορεί να γίνει χειρότερη. Ο αξιωματικός καταγράφει όλα τα αντικείμενα σε ένα φύλλο χαρτί, τα τοποθετεί ένα-ένα σε ένα φάκελο που σφραγίζει με βουλοκαίρι, με βάζει να υπογράψω το χαρτί και μου δίνει ένα αντίγραφο. Από περιέργεια τον ρωτάω, «Γιατί μου παίρνετε τα πράγματά μου?» Εκείνος απαντά πρόθυμα. «Αν του φυκιστείς, τα αντικείμενα αυτά θα επιστραφούν στην οικογένειά σου. Αν παραμείνεις εχμάλωτος, όταν φτάσεις στο στρατόπεδο εχμαλώτων, θα σου επιστραφούν όταν δείξεις την απόδειξη που σου έδωσα». Τον ευχαριστώ. Τελικά είναι καθώς πρέπει, τύποι. Παρά τη θέλησή μου, συνειδητοποιώ ότι οι κύριοι αυτοί δεν ξέχασαν την πρώτη του σκέψη για μια ενδεχόμενη εκτέλεση. Η παράδοση των προσωπικών μου αντικειμένων επισημοποιεί αυτή την κατάσταση και κάνει την απόφαση της προηγούμενης νύχτας να μοιάζει πιο σοβαρή. Ο Γερμανός λοχαγός αρπάζει την ευκαιρία για να μου εκθέσει τη δική του άποψη. «Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, φίλε μου. Είσαι σαμποτέρ, πρέπει να πεθάνεις. Δεν είσαι στρατιώτης, πρέπει να εκτελεστείς». Είναι περασμένες 8 το βράδυ όταν ένας άλλος αξιωματικός έρχεται να μας αναλάβει και με οδηγεί έξω. Η νύχτα σκεπάζει την πόλη. Επιβιβάζομαι σε ένα κλειστό αυτοκίνητο που φεύγει αμέσως. Είμαι μόνος. Ανήσυχος ρωτάω το λοχαγό που με συνοδεύει. «Πού είναι η συντροφή μου?» «Έφυγαν». «Έφυγαν. Σφίγγει την καρδιά μου. Μήπως κατάφεραν να αποδράσουν. Ήταν δυο και εγώ ήμουν μόνος. Μήπως τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Κατάφερε άραγε ο ένας να αποσπάσει την προσοχή ενός φρουρού, ενώ ο άλλος τον εξουδετέρωνε. Ζητάω λεπτομέρειες. Οι σύντροφοί μου βρίσκονται στη φυλακή και εγώ θα τους ξαναβρω εκεί. Είμαι ο τελευταίος που οδηγείται εκεί πέρα». Ο Γερμανός λοχαγός είναι πολύ ευγενικός. Μου απευθύνεται πολύ φιλικά. Σε λίγο το αυτοκίνητο εισέρχεται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου που ανατινάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Στρίβει και σταματάει μπροστά σε μια θλιβερή φυλακή.
Κατεβαίνω με ισχυρή συνοδεία και μπαίνω στο καταθλιπτικό οικοδόμημα. Ορισμένοι στρατιώτες χαιρετούν το λοχαγό που με συνοδεύει. Δεν έχω νεότερα για τους συντρόφους μου, δεν ακούω κανένα θόρυβο που να υποδηλώνει την παρουσία τους. Μπροστά στο κελί νούμερο 2, όπου πρόκειται να με βάλουν, απευθύνομαι και πάλι στο λοχαγό, ο οποίος με παραδίνει στον διευθυντή της φυλακής. «Κύριε, πρόκειται να εκτελεστούμε, θα μας το φεκίσουν?» «Αν είσαι Άγγλος, όχι, είσαι εχμάλωτος. Αν είσαι Γάλλος, θα σε το φεκίσουμε». Παρά τη θλίψη μου, παρά την ανησυχία που μου τρώει τα σωθικά, σηκώνω ψηλά το κεφάλι, τακτοποιώ τα ρούχα μου και δηλώνω «Είμαι Γάλλος, κύριε». Ο Γερμανός λοχαγός μου χαμογελά, με χτυπά φιλικά στην πλάτη και μου λέει «Μπράβο, φίλε, είσαι γενναίος άντρας». Η βαριά πόρτα ξανακλίνει. Μόνο στο σκοτεινό κελί μου έχω συνείδηση της τραγικής μου θέσης. Γιατί το έκανα, γιατί δεν έπαιξα το ρόλο μου μέχρι τέλους? Έχω την ξεκάθαρη εντύπωση ότι θα ήταν δειλία να αφήσω τους συντρόφους μου να πάνε μόνοι τους στο θάνατο. Μήπως πρέπει να ντραπώ που είμαι Γάλλος? Όχι, πρέπει να είμαι περήφανος γι' αυτό. Ναι, είμαι Γάλλος και έστω και πρέπει να πεθάνω γι' αυτό, σκοπεύω να πεθάνω με το κεφάλι ψηλά, να δείξω σε αυτούς τους ανθρώπους, στον εχθρό, ότι ένας Γάλλος ξέρει να πεθαίνει, ακόμη και στα 21 του, εφόσον είναι για δίκαιο σκοπό, για την ελευθερία. Οι σύρτες τρίζουν στα μάνταλα και με τραβούν από τις σκέψεις μου. Στρατιώτες μπαίνουν στο κελί μου. Μου παίρνουν όλα τα ρούχα και μένω με τα εσώρουχα. Οι φρουροί μου ξαναφεύγουν. Το τρίξιμο της πόρτας που τη μανταλώνουν ακούγεται και πάλι μες στην ησυχία της νύχτας. Τυλίγουμε στην κουβέρτα που μου δόθηκε, ξαπλώνω στο ράντζο μου και κλαίω μες στο σκοτάδι που με κρύβει από τους δεσμοφυλακές μου. Παρά την κούρασή μου, η μελαγχολία με εμποδίζει να κοιμηθώ. Σιωπηλά, με πνιχτούς λιγμούς, αφήνομαι χωρίς ντροπή, γνωρίζοντας ότι κανένας μάρτυρας δεν μπορεί να διασκεδάσει με τη δυστυχία μου. Οι ώρες περνούν, μονότονες, ατελείωτες. Μια γενική κατάπτωση μου τσακίζει το σώμα. Προσπαθώ να βρω τον ύπνο που θα μου έφερνε κάποια χαλάρωση. Δεν θέλω πια να σκέφτομαι, δεν θέλω πια να κλαίω τη μοίρα μου. Ξαφνικά ακούω βήματα μέσα στη νύχτα. Χτυπάνε οι σύρτες, η πόρτα στρέφεται στους μεντεσέδες της. Στο φως μιας λάμπας πετρελαίου, δύο Γερμανοί αξιωματικοί ορμούν στο κελί μου, που είναι τόσο μικροσκοπικό που δεν έχει χώρο να κινηθεί κανείς. Η δέσμη φωτός από τη λάμπα με τυφλώνει. «Σήκω, φίλε». Έχω την εντύπωση πως έφτασε η μοιραία στιγμή. Έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου, δεν έχω ιδέα τι ώρα είναι. Είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η πρώτη φάση της εκτέλεσής μου. Η δεύτερη σίγουρα πλησιάζει. Θα κάνω την υπέρτατη θυσία. Αλλά όχι, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ο αξιωματικός μου λέει: «Φίλε, ήρθε ο γιατρός να σε εξετάσει, να δει αν είσαι καλά στην υγεία σου. Είσαι τραυματισμένος?» «Όχι». Ο Γερμανός γιατρός είναι τουλάχιστον 1,90 και μιλάει καλά γαλλικά. Με στιθοσκοπή μου πασπατεύει το σηκώτη και τη σπλήνα και εξετάζει τα γεννητικά μου όργανα. Ο αξιωματικός που τον συνοδεύει ρωτά: «Γιούντε, Εβραίος?» Ο γιατρός απαντά: «Νάιν, όχι». Έπειτα με χτυπά φιλικά στους ώμους και μου λέει: «Είσαι καλά στην υγεία σου, φίλε». Αισθάνομαι την ανάγκη να ειρωνευτώ. Λένε ότι οι Γερμανοί δεν έχουν αίσθηση του χιούμορ, αλλά εσείς κάνετε ιατρική επίσκεψη στους μελοθάνατους. Ο γιατρός μεταφράζει και οι δύο αξιωματικοί σκάνε στα γέλια, ένα γέλιο χοντρό και λαριγγικό. Βγαίνοντας από το κελί μου, μου λένε: «Γεια σου, φίλε». Τους ακούω που γελάνε ακόμη με τα λόγια μου, καθώς διασχίζουν την αυλή της φυλακής και απομακρύνονται. Μόνο μου μέλημα πρέπει να είναι να κρατώ το κεφάλι ψηλά μπροστά στον εχθρό. Θα παίξω το ρόλο μου μέχρι τέλους και θα δράξω μέχρι τέρμα τη ζωή που θέλουν να μου στερήσουν. Θα νικήσω τον εαυτό μου. Πρέπει να είναι γύρω στα μεσάνυχτα. Ξαφνικά ακούγονται οι σιρήνες συναγερμού. Είναι μια αεροπορική επίθεση των φίλων μας της ΡΑΦ που βομβαρδίζουν τη βάση. Εύχομαι να πέσει βόμβα στη φυλακή και να θέσει τέλος στα ψυχικά μας βασανιστήρια ή ακόμη με λίγη τύχη να τελειτώσουμε και να αποδράσουμε στην άγρια εξοχή που θα μας καλύψει. Μια έκρηξη ακούγεται μέσα στο σαματά, η γερμανική αεράμινα πυροβολεί αδιάκοπα. Ζηλεύω τους φίλους μου της ΡΑΦ, οι οποίοι θα επιστρέψουν όπου να είναι στην Αίγυπτο, στο Καμπρίτ, που ίσως θα τους υποδεχθεί μετά την αποστολή τους.
Από το φεγγίτι με τα χοντρά σίδερα προσπαθώ να μαντέψω τη σκιά του βομβαρδιστικού που στριφογυρίζει αδιάκοπα πάνω από τα κεφάλια μας. Η σκέψη μου ακολουθεί αυτούς τους πιλότους. Ονειρεύομαι τη μέθη της ελευθερίας, της ελεύθερης ζωής. Ο συναγερμός έληξε. Τα φίλοι αεροσκάφη πήραν το δρόμο της επιστροφής. Νιώθω ολομόναχος μες στην ησυχία της νύχτας και το κρύο του κελιού μου. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι όλη νύχτα. Η λευκή αυγή που τυλίγει ολόκληρο το τοπίο φωτίζει σιγά σιγά το κελί μου. Κάνει κρύο. Ο ήλιος ανατέλει και φωτίζει την ακτή. Από το φεγγίτι κοιτάζω τη βάση την οποία αναγνωρίζω. Λίγες μόλις μέρες πριν την είχα διασχίσει ελεύθερος. Ένας φρουρός με το όπλο σε ετοιμότητα φυλάει σκοπιά έξω από το παράθυρό μου, που ωστόσο έχει γερά σίδερα. Το γεγονός ότι παίρνουν τόσες προφυλάξεις με κορακεύει. Χτυπάω την πόρτα και καλώ το φύλακα να μου πει τι ώρα είναι. Από την απάντησή του και με τη βοήθεια του ήλιου που περνάει από τα σίδερα και χτυπά τον ασπρισμένο τοίχο του κελιού μου, χαράζω ένα σημάδι με τον ήχη μου για να φτιάξω ένα ηλιακό ρολόι. Οι μύγες κάνουν την εμφάνισή τους. Τις κυνηγώ για να περάσω την ώρα μου. Σύντομα θα έχω πιάσει 80, σε λίγο 100. Έτσι που ζεσταίνονται στον ήλιο, τα έντομα είναι εύκολη λία για τα γρήγορα χέρια μου. Η ώρα του πρωινού έρχεται χωρίς να το πάρω χαμπάρι. Ένας φρουρός μου φέρνει μια κανάτα καφέ, ψωμί και μαρμελάδα. Οι ανησυχίες μου έδωσαν τόπο στην πείνα. Αν είναι να πεθάνω, ας μην πεθάνω από πείνα. Μετά το πρωινό, ένας στρατιώτης με καλεί να πάω να πληθώ. Με οδηγεί με ισχυρή συνοδεία στις τουαλέτες. Παρατηρώ ότι ένας φρουρός φυλάει σκοπιά έξω από το κελί 9, ενώ ένας άλλος κέρβερος φυλάει το 15. Αναμφισβήτητα, η σύντροφή μου είναι εκεί. 2, 9, 15. Τα κελιά μας βρίσκονται στην ίδια απόσταση μεταξύ τους. Είμαι ικανοποιημένος. Τη στιγμή που πλένομαι προσεκτικά, ακούω τη φωνή του Μπεργέ που τραγουδάει ένα σκοπό όπερας. «Πού είναι ο Σιμπάρ, πού είναι ο Σιμπάρ?» Ευτυχώς, οι φρουροί δεν καταλαβαίνουν τι τραγουδάει ο ταγματάρχης μου. Η φωνή του συντρόφου μου με ενθαρρύνει, με γεμίζει χαρά. Τραγουδώ με τη σειρά μου σε σκοπό από όπερα. «Είμαι εδώ, σας ακούω, κελί, αριθμός 2, μου είναι στο 9». Ο Μπεργέ μου απαντά τραγουδιστά. «Άκουσα». Δεν είμαι μόνος σε αυτή τη θλιβερή περιπέτεια και είναι ωραίο να ακούω τη φωνή του αρχηγού μας, ο οποίος μας σκέφτεται όπως ταιριάζει το χαρακτήρα του. Μετά από την τουαλέτα μου επιστρέφω στο κελί μου να βαράω πάλι μύγες.

Οι μέρες διαδέχονται η μία την άλλη ατελείωτες, μονότονες, σε αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα που παραμονεύει ο θάνατος. Κάθε μέρα έρχονται οι παξιωματικοί και στρατιώτες Ναζί να με χλεβάσουν και να με προσβάλλουν. Εγώ αντιμετωπίζω αυτά τα καθάρματα με το κεφάλι ψηλά. Το παίζω παλικαράς, καθώς η ίδια ζωή συνεχίζεται στο στενό κελί μου. Το ηλιακό μου ρολόι μου λέει την ώρα και έτσι μπορώ να καταλάβω την πάροδο του χρόνου. Για να κάνω κάτι πιο δύσκολο, δεν επιτίθεμαι πια στις μύγες που κάθονται και είναι υπερβολικά εύκολη λία για την επιδεξιότητά μου. Ψάχνω τη δυσκολία πιάνοντάς τη στον αέρα. Μερικές φορές με τσιμπάνε. Είμαι κλεισμένος 5 μερόνυχτα σε αυτό το κελί με διαστάσεις 2 επί 1,5 μέτρα. Τις νύχτες ξαγρυπνώ τεντωμένος από την ανησυχία ότι η επόμενη αυγή θα είναι η τελευταία μου. Μες στην ησυχία της νύχτας σκέφτομαι τους δικούς μου. Δεν τρέπομαι. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να χαρούν που με κατέβαλαν. Μια μέρα βρίσκομαι αντιμέτωπος με ένα κοντό αξιωματικό με τετράγωνο κεφάλι. Το κρανίο του είναι ξυρισμένο και έχει μια μεγάλη ουλή στο μάγουλο σαν καρικατούρα πρόσωπο αξιωματικού. Του λέω: «Με συγχωρείτε κύριε, μιλάτε γαλλικά?» «Ναι, μιλώ γαλλικά. Μήπως μπορώ να ξυριστώ?» Η σημαδεμένη φάτσα του αξιωματικού λάμπει με μια σαδιστική χαρά και μου λέει: «Δεν είναι ανάγκη να είσαι ξυρισμένος για να εκτελεστείς». Με τα ευγενικά αυτά λόγια μου κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Ο σύρτης βροντά καθώς γλιστρά στο μάνταλο που την ασφαλίζει. Γνωρίζοντας ότι με παρακολουθούν από το μάτι της πόρτας, χαμογελώ και σκέφτομαι. Σκέφτομαι αυτά τα καθάρματα που έχουν συνέπειες στις ιδέες τους και που τελικά θα μας τουφεκίσουν μόνο και μόνο για να μην αθετήσουν το λόγο τους. Σε σύγκριση με αυτό το αιμοβόρο σκυλολόι που αντιπροσωπεύει τη γερμανική φανταρία, ο διευθυντής της φυλακής είναι πολύ εντάξει τύπος. Είναι επαγγελματίας κουρέας και δέχεται να μου ξυρίσει τα γένια που πυκνώνουν και πάνε. Καταλαβαίνει την ψυχική μου κατάσταση και μου δίνει νέα των συντρόφων μου. Μας ταΐζουν καλά. Έχω ψηλά το ηθικό, έχω ακριβή ιδέα για το τι με περιμένει. Ο δεσμοφύλακας μου φέρνει κάθε μέρα σοκολάτα επειδή δεν θέλω τα τσιγάρα που μου προσφέρει, αλλά τα δίνει στους συντρόφους μου που τα παίρνουν έτσι σαν ένα επιπρόσθετο μερίδιο. Μου φέρνει τη σοκολάτα που δίνουν οι φίλοι μου σε αντάλλαγμα με τα τσιγάρα. Δεν θέλουν να μου χρωστάνε. Φλιαρώ με αυτόν τον καλοσυνάτο άνθρωπο που υπομένει τον πόλεμο μακριά από τους δικούς του. Κάνει το καθήκον του σαν Γερμανός, χωρίς μίσος.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

0: Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αυτό το τραγούδι λέγεται «Τη Σουμελά στα Κάσια». Τα Κάσια είναι οι βουνοκορφές. «Τη Σουμελά στα Κάσια αγωμόθανε Σονόπα, Ελλήναν και έντανε τη Παναίας Διακρόπα». Δηλαδή, της Παναγίας Σουμελάς, του όρους Σουμελά, στον Πόντο, οι βουνοκορφές, γέμισαν χιόνια, έλειωσαν και γίνανε τα δάκρυα της Παναγίας. Παναία, Παναία, ευχαιρόταν τα χωρία. Παναγιά μου, Παναγιά μου, άδειασαν τα χωριά. Σκοτία πίσα έτωνε, σκοτίνεψαν δορμάνια, η Παναία προπατεί με τον Χριστόν στην εγκάλια. Έγινε σκοτάδι, σκοτίνεψαν τα δάση, η Παναγιά προπατάει, περπατάει μαζί με τον Χριστό στην αγκαλιά. Συνοδηπορεύεται δηλαδή και αυτή στην ξενιτιά, στο δρόμο της ξενιτιάς. Ρασιά ποτάμια θάλασσας, ευόμωσε η χνάρια. Επίεν και νεκόνεψεν Σιβέρια στα παρχάρια. Δηλαδή βουνά, ποτάμια, θάλασσες, παντού η Παναγιά τα γέμισε ίχνη, τα ιχνάρια της. Πήγε και κόνεψε στα παρχάρια της Βέρειας, εκεί που είναι πλέον η νέα μονή της Παναγίας Σουμελά. Να το πούμε, στίχη είναι του Λάβη του Κυριαζίδη, δάσκαλο.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, στις προηγούμενες εκπομπές κάναμε μια εκτεταμένη αλλά απαραίτητη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του Ισραήλ. Πώς ξεκίνησε αυτό το έθνος, πώς πορεύτηκε μέσα στην ιστορία μέχρι τον ερχομό του Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέχρι δηλαδή την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού στους πρωτοπλάστους. Αναφορά όμως κάναμε και για την πορεία του και μετά και μέχρι και τις ημέρες μας σχεδόν. Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης, καλό θα ήταν να καταθέσουμε τα εξής. Τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, φυλάσσονται όλους αυτούς τους αιώνες από την Αγιοταφική Αδελφότητα. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο μας είναι άγρυπνος φρουρός μέσα σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Η επιθυμία μας ήταν να μην γίνει απλά μια παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά να δοθεί ο λόγος και στην Αγιοταφική Αδελφότητα, σε όσο το δυνατό περισσότερους αγιοταφίτες πατέρες, οι οποίοι ζουν εκεί, βιώνουν όλες τις καταστάσεις, μα πάνω απ' όλα έχουν την ευλογία να βρίσκονται και να καταθέτουν τον εαυτό τους στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Με τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, τούτο έγινε εφικτό. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έκανε δεχτό το αίτημά μας μέσω του σεβασμιωτάτου μας Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου. Και έτσι μπορούμε να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας επισήμως το λόγο των Αγιοταφητών Πατέρων του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Να εκφράσουμε το σεβασμό, την αγάπη και τις ευχαριστίες μας τόσο στο Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο, όσο και στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας Κρήτης κύριο Ειρηναίο για την μεγάλη αυτή τιμή ευλογία.

η απόσταση Ιεροσόλυμα Κρήτη Ηράκλειο είναι αρκετά μεγάλη. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος μας εμφάνισε και τους κατάλληλους συνεργάτες προκειμένου να γίνει τούτο εφικτό. Βασικός συνεργάτης μας είναι ο Κύριος Αλβανός Γεώργιος, λαμπαδάριος του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα και καθηγητής βυζαντινής μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Ιών. Με πραγματικά μεγάλη χαρά ανέλαβε να κάνει σχεδόν όλες τις συνεντεύξεις στα ιερά προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ και μάλιστα να μας δώσει και φωτογραφικό υλικό για την διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής αυτής.

Ζητήσαμε ένα και μας έδωσαν 100. Τους ζητήσαμε ένα ποτήρι νερό και μας έδωσαν ποτάμια ολόκληρα. Ευχόμεθα ο Κύριος να τους έχει πάντοτε καλά και δυνατούς να φυλάσσουν τα ιερά προσκυνήματά μας. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε από καρδιάς την διεύθυνση και τους εργαζομένους του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που με αγάπη και χαρά αγκάλιασαν και αυτή εδώ την εκπομπή και μάλιστα προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα, δίδοντας την άδεια ή διεύθυνση για τη διαδικτυακή της αναμετάδοση. Ξεκινάμε λοιπόν από το κέντρο όλων των ιερών προσκυνημάτων, από τον πανίερο ναό της Αναστάσεως, εκεί όπου βρίσκονται τα βασικότερα προσκυνήματα, εκεί όπου βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, η ιερά αποκαθήλωση, ο Γολγοθάς και τόσα άλλα.

Στο κέντρο της σημερινής παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ είναι χτισμένο το σπουδαιότερο μνημείο της χριστιανοσύνης, ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως. Βρίσκεται στο ακριβές σημείο όπου σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι ο ιερότερος χριστιανικός ναός του κόσμου και αποτελεί πόλο έλξης και προσκυνήματος για εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο. Κατά καιρούς ονομάστηκε Μαρτύριον ή Ανάσταση ή Ναός του Αγίου Τάφο ή Ναός του Κυριακού Τάφου. Ο ενδοξότατος αυτός ναός είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα που στο κέντρο του υψώνεται σαν ουράνιο στόλος ο μεγάλος τρούλος του και κάτω από αυτόν, στη ροτόντα, βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μέσα και γύρω από το ναό βρίσκονται εκκλησίες, παρεκκλήσια, προσκυνήματα και άλλοι βοηθητικοί χώροι που σχετίζονται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Τα προσκυνήματα αυτά ανήκουν σε διάφορα δόγματα: Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατίνοι, Αρμένοι, Κόπτες, Συρο-Ιακωβίτες. Η συνολική του έκταση είναι 160 επί 129 μέτρα και έχει χωρητικότητα 10.000 ατόμων. Με την βοήθεια του λαμπαδαρίου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κυρίου Γεωργίου Αλβανού και καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών, θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και θα ακούσουμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος, κατά κόσμον Αντώνιος Περιστέρης, εγεννήθη εν Πρινιά Μαλεβιζίου Κρήτης το 1948. Το 1962 αφήκε το εις Ιεροσόλυμα. Αποφοιτήσας της Πατριαρχικής Σχολής το 1966 εκάρι μοναχός. Το 1969 εχειροτονήθη διάκονος, το δε 1970 πρεσβύτερος. Έλαβε το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου το 1973. Τυχάνει πτυχιούχος της Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής από το 1975 έως το 1988. Το 1988 διορίστη αρχισυντάκτης του περιοδικού Νέα Σιών. Το 1990 ονομάστη γέρον Καμαράσης και διορίστη διευθυντή.

του ιδιαίτερου γραφείου του Μακαριωτάτου και σύμβουλος αυτού. Το 1991 διορίστη μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και το 1992 βιβλιοθηκάριος. Τον Οκτώβριο του 1998 εξελέγει και χειροτονήθη επίσκοπος Κωνσταντίνης. Το 2000 προήχθη εις αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης. Το 2001 ανέλαβε την διεύθυνση των πατριαρχικών γραφείων ως αρχιγραμματεύων. Συνόδευσε τον Πατριάρχη Διόδωρον εις τας εν Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία επισήμους επισκέψεις αυτού. Το 2005 ονομάστη Γέρον Αρχιγραμματεύς. Από τον φρικτό Γολγοθά θα μας κάνει μια πρώτη παρουσίαση του Ναού της Αναστάσεως εξωτερικά. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που με πολύ αγάπη μας παραχώρησε τη συνέντευξη αυτή. Ζητούμε την ευχή του και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον έχει πάντοτε καλά, άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, δυνατό να συνεχίζει να φυλάτει την Ορθοδοξία μας, τα ιερά προσκυνήματά μας, την ελληνική γλώσσα και τη σημαία μας στην Αγία Γη. Ας τον ακούσουμε λοιπόν.

Αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη, Χριστός Ανέστη, χαίρο ιδιαίτερα γιατί και πάλι Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης τιμά το Πατριαρχείο, τιμάει τα Πανάγια Προσκυνήματα με το να ζητήσει την εκπομπή αυτή, πράγμα το οποίο έχει κάνει και στο παρελθόν και εγώ προσωπικά μετήχα στην εκπομπή του παρελθόντος. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για τη συμμετοχή μου και σε αυτή την εκπομπή. Θα μετάσχουν και άλλοι αγιοταφείτες πατέρες, προς όλους τους, προς εσάς και προς όλους τους ακροατές σας, διαβιβάζω το Χριστός Ανέστη από τα Ιεροσόλυμα, διαβιβάζω τις ευχές του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου, την εκτίμησή μου, την αγάπη μου και στο σεβασμό μου προς τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ειρηναίο. Και αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το χώρο του Ναού της Αναστάσεως, σας μιλάω από το χώρο του Γολγοθά, τον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ο τόπος του Γολγοθά στην εποχή του Κυρίου ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως. Η πόλη τότε εκτινόταν ανατολικότερα, ήταν στην περιοχή του Πρετορίου, στην περιοχή της Γεθσημανής και στην περιοχή του Σιλοάμ. Ο τόπος του Γολγοθά ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως και ήταν ο τόπος της καταδίκης των κακούργων, και γι' αυτό έφεραν σε αυτόν τον τόπο εκείνους οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι να εκτελεστούν σε θάνατο και ήταν έξω της πύλης του τείχους. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Κριτής της Οικουμένης, εκρίθη, εκλεβάστη, εραπίστη, εμαστιγώθη, ήρε τον σταυρό του και για τη σωδό του μαρτυρίου της Βία Ντολορόζα ήρθε στον τόπο του Γολγοθά ή Κρανίου τόπο, όπως τον λέγουν οι Ευαγγελιστές, και εκεί χάρη τη σωτηρία ημών προσύνεγγε εαυτόν λύτρο για τις αμαρτίες μας, για τη σωτηρία μας, για την ελευθερία μας. Ο χώρος του Γολγοθά μετά τη Σταύρωση του Κυρίου παρέμεινε στους Ρωμαίους, οι οποίοι σε αυτόν έκτισαν ιδωλολατρικούς ναούς με απότερο σκοπό να εξαλείψουν από τη μνήμη των χριστιανών τη μνήμη των γεγονότων που είχαν συμβεί σε αυτό, τη σταυρώσεως του Κυρίου, τη ταφής του Κυρίου στο κενό μνημείο, στο οποίο ουδέποτε ουδής είχε ταφεί και από το οποίο, στο οποίο ετάφη και από το οποίο τριήμερος εκ νεκρών αναστήθη. Με την πράξη αυτή οι Ρωμαίοι συντέλεσαν στο να διατηρείται στη μνήμη των χριστιανών, των χριστιανών των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, ότι εκεί σε αυτό τον τόπο που υπήρχαν οι ιδωλολατρικοί ναοί, εκεί είχε σταυρωθεί ο Χριστός και εκεί είχε ταφεί ο Χριστός και ανέστη εκ νεκρών. Η κατάσταση αυτή παρέμεινε μέχρι το 326. Το 326 ο Μέγας Κωνσταντίνος απέστειλε τη μητέρα του την Αγία Ελένη και ήρθε στους Αγίους Τόπους. Μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 325, σε αυτήν ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος είχε μιλήσει στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο για την κατάσταση που επικρατήσουν στους Αγίους Τόπους, και ένα έτος μετά ήρθε η Αγία Ελένη, η οποία με δική της δραστηριότητα χτίστηκε στο χώρο του Γολγοθά από το 326 μέχρι το 336 ο Ναός της Αναστάσεως, ο πρώτος μεγάλος, μεγαλοπρεπής ναός της χριστιανοσύνης, στον οποίο οι χριστιανοί ελεύθερα μπορούσαν να λατρεύουν το Θεό τους, να λατρεύουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ύστερα από τρεις αιώνες διωγμών, οι οποίοι έδωσαν εκατομμύρια μαρτύρων στην Εκκλησία
και ύστερα από το ευεργετικό για τους χριστιανούς διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το διάταγμα των Μεδιολάνων του 312, το οποίο επέτρεψε και στη χριστιανική θρησκεία να είναι ελεύθερη μέσα στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού κράτους. Αυτό άνοιξε μια νέα εποχή στο χριστιανισμό, στην ανθρωπότητα και στους Αγίους Τόπους. Στη δεκαετία του 326-336 συμπληρώθηκε η όλη ανοικοδόμηση του ναού. Το 336 αρχιερείς από πολλές περιοχές της περιοχής με διάταγμα του Αγίου Κωνσταντίνου ήρθαν στα Ιεροσόλυμα και τέλεσαν τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Μετά το γεγονός τούτο άρχισαν να προσέρχονται πολλοί προσκυνητές στο ναό της Αναστάσεως, στον τόπο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου, και υπήρξαν χριστιανοί της Εκκλησίας Ιεροσολύμων οι οποίοι σκέφτηκαν ότι στον τόπο που εσταυρώθη ο Χριστός και από τον οποίο ανέστη ο Χριστός, καλό θα ήταν να υπάρχουν συνέχεια μοναχοί και να προσεύχονται, και έτσι ιδρύθηκε το τάγμα των σπουδαίων μοναχών, το τάγμα δηλαδή των φιλοπόνων μοναχών, οι οποίοι συνεχώς κατά διαδοχή προσεύχονταν μέσα στο ναό της Αναστάσεως και οι οποίοι αποτελούν τους πατέρες της σημερινής αγιοταφητικής αδελφότητος, η οποία έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως των Παναγίων προσκυνημάτων. Μετά το ναό της Αναστάσεως χτίστηκαν και άλλες εκκλησίες και μοναστήρια, μονές στην περιοχή αυτή, γύρω από την περιοχή αυτή, και κατοικίες, και έτσι από την εποχή εκείνη και έπειτα διαμορφώθηκε η λεγόμενη χριστιανική συνοικία. Γιατί η Ιερουσαλήμ διαιρείται σε συνοικίες, είναι χριστιανική συνοικία, είναι η εβραϊκή συνοικία, είναι η αρμενική συνοικία και είναι και η μουσουλμανική συνοικία. Και διαμέσου των αιώνων οι οπαδοί των θρησκειών αυτών έζησαν άλλοτε με εντάσεις και άλλοτε με ησυχία και ειρήνη στους Αγίους Τόπους και στην Αγία Γη, η οποία έχει ποτιστεί με το αίμα των προφητών και η οποία έχει ποτιστεί και με το ζωήρι το αίμα και το ζωοδόχο αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο ναός της Αναστάσεως ευρίσκεται στην απόλυξη της οδού του μαρτυρίου, στην κατάληξη της οδού του μαρτυρίου, και δια της οδού του μαρτυρίου ήρθε ο Κύριος στον τόπο του Γολγοθά, στον οποίο εσταυρώθη, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Ερχόμενοι από την οδό του μαρτυρίου προς το Γολγοθά και προς το ναό της Αναστάσεως, εισερχόμαστε από την ανατολική πύλη της αυλής του ναού της Αναστάσεως στην αυλή του ναού της Αναστάσεως. Μπαίνοντας αριστερά έχουμε το μετόχιο της Γεθσημανής. Είναι μετόχιο της Γεθσημανής, της Παναγίας, της Εκκλησίας, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γεθσημανή, και ανέκαθεν σε αυτό το μετόχιο εφυλάσσεται και φυλάσσεται η εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ως κοιμήλιο, το οποίο μεταφέρεται τη 12η του μηνός Αυγούστου στην μελιτανία, με κατανυκτική λιτανία δια της οδού του μαρτυρίου στη Γεθσημανή, Γεθσημανή το χωρίο, όπου συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι και ενταφίασαν τη Θεοτόκο, και εκεί στις 14 Αυγούστου, την παραμονή δηλαδή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Εκκλησία έχει την ειδική, κατανυκτική και μεγαλοπρεπή ακολουθία των εγκομείων της Θεοτόκου. Και μετά από 9 ημέρες η εικόνα της Θεοτόκου, με αυτά από τις παρακλήσεις και τις λειτουργίες στη Γεθσημανή, πάλι με λιτανία έρχεται δια της οδού του μαρτυρίου και φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο αυτό της Γεθσημανής, το οποίο είναι έναντι του ναού της Αναστάσεως. Βρισκόμαστε στην αυλή του ναού της Αναστάσεως, την οποία κατακλείζουν καθημερινά χιλιάδες προσκυνητών όλων των δογμάτων, Ορθοδόξων και άλλων, για να προσκυνήσουν την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Δεξιά στον εισερχόμενο στο ναό της Αναστάσεως είναι το παρεκκλήσιο του Αβραάμ. Το παρεκκλήσιο του Αβραάμ, το οποίο έχει μέσα την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Εκεί ανέκαθεν ήταν η έδρα του σκευοφύλακος,
του Παναγίου Τάφου και των Ναητών Πατέρων. Εκεί είναι η κατοικία τους και από τη Μονή του Αβραάμ εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε εσωτερική πρόσβαση προς το Γολγοθά. Είναι ένα πλεονέκτημα, είναι μια ευλογία την οποία καμία άλλη κοινότητα δεν έχει. Ονομάζεται Μονή του Αβραάμ, ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ γιατί εμείς τους χριστιανοί δεχόμαστε ότι στο λόφο του Γολγοθά έφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ για να τον θυσιάσει, και επειδή η θυσία του Ισαάκ στην Παλαιά Διαθήκη προειονίζει, προσυμβολίζει, προεικονίζει την τελική θυσία του Χριστού που έγινε στο Γολγοθά. Γι' αυτό ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ με την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η οποία όπως είπαμε είναι η κατοικία των Ναητών Πατέρων, δηλαδή των Διακονητών Αγιοταφητών Πατέρων στο Ναό της Αναστάσεως. Πριν να εισέλθουμε στο Ναό της Αναστάσεως, αριστερά, σε πολύ μικρή απόσταση αριστερά, είναι η αριστερά μας, είναι η εκκλησία, είναι ο καθεντρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αυτός είναι ανέκαθεν ναός του Πατριαρχείου, τον οποίον τους τελευταίους αιώνες το Πατριαρχείο παραχώρησε στην αραβόφωνη κοινότητά του, στην ορθόδοξη κοινότητά του, δηλαδή ελληνορθόδοξη αραβόφωνη, για να τελεί τις ακολουθίες της στην αραβική γλώσσα, την οποία αντιλαμβάνεται καλύτερο της ελληνικής, η οποία ήταν η γλώσσα του και την οποία διαμέσου των αιώνων απόλεσε. Εκεί είναι η εκκλησία της αραβοφώνου κοινότητος του Πατριαρχείου και από εκεί έχουμε εμείς εσωτερική πρόσβαση από την Αγιοταφητική Αδελφότητα, από το κεντρικό μοναστήριο προς τον Ναό της Αναστάσεως διά των βαθμίδων του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιακώβου. Από τις βαθμίδες αυτές κατεβαίνει ο αρχιερέας τη νύχτα όταν έχει νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Άγιο Τάφο και καλείται για να τελέσει αυτή τη Θεία Λειτουργία. Είναι ένα αρχαιότατο έθιμο, το πιθανότερο από τον 4ο αιώνα, όπως αναφέρει η Σιλβία, η περιηγήτρια, η προσκυνήτρια του 4ου αιώνα, η οποία έχει γράψει και το οδηπορικό της, και από τις βαθμίδες αυτές κατέρχεται και ο Έλλην Πατριάρχης κατά το Μέγα Σάββατο για την ακολουθία του Αγίου Φωτός. Από εκεί, σε συνεργασία με την Ισραηλινή αστυνομία, τα τελευταία έτη κατορθώνομαι να βοηθήσουμε όλους τους Έλληνες προσκυνητές να κατέρθουν και να έχουν πρόσβαση στο Ναό της Αναστάσεως για την ακολουθία, για την τελετή του Αγίου Φωτός. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πατέρ Ιωάννη, και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα που μου στέλνετε στο προσωπικό μου email, και συγγνώμη που δεν μπόρεσα να απαντήσω λόγω φόρτου εργασίας. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

γιορτάζοντας ξανά την γέννηση της Παναγίας μας σήμερα, ξαναπέρνουμε το μήνυμα της χαράς που μας έδωσε εκείνη. Όπως ψάλλουμε στο υπέροχο απολυτίκιο που η Εκκλησία δια της ιερής υμνολογίας της έχει καταγράψει για τη σημερινή ημέρα, «Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη». Μήνυμα χαράς λοιπόν, το οποίο έλαβε η Εκκλησία και το κρατά διαχρονικά και το μεταδίδει μέσα στους αιώνες, διασχίζοντας ο Χριστός την ιστορία ευεργετών και ιόμενος τους ανθρώπους. Αυτό το μήνυμα της χαράς, που δεν είναι άλλο από το μήνυμα της σωτηρίας και της προσωπικής μας αναστάσεως από τις πτώσεις και τις αδυναμίες, από τα λάθη και τα πάθη, φέρνει αυτή η γιορτή ξανά προοφθαλμών για να πάρουμε ελπίδα όλοι εμείς οι ασθενείς άνθρωποι αυτού του κόσμου, που πέφτουμε και σηκωνόμαστε διαρκώς και που δια των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας επανερχόμαστε στην οδό της σωτηρίας, στην οδό του προσωπικού μας αγιασμού. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η γιορτή ταυτίζεται με την ελπίδα που φέρνει στον κόσμο η οικονομία του Θεού δια της γεννήσεως του Χριστού μας, της οποίας ασφαλώς προηγήθηκε το μεγάλο γεγονός με το οποίο γίνεται η έναρξη του εκκλησιαστικού λειτουργικού χρόνου μέσα στο νέο εκκλησιαστικό έτος που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Η πρώτη λοιπόν αυτή μεγάλη γιορτή, η γιορτή της γεννήσεως της Παναγίας μας, μας καλεί όλους να της αποδώσουμε ευχαριστιακά το νικέσιο και ευχαριστήριο ταυτόχρονα ύμνο μας, να της πούμε το ευχαριστώ μας για την συνεργία της στη σωτηρία μας, αλλά και να πάρουμε αυτό το μήνυμα της χαράς και της ελπίδας. Αυτές μόνο τις δύο λέξεις θέλω να καταθέσω στην αγάπη σας σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για την συλλειτουργία μας στον ιερό αυτό ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου του Μπεντεβή, του οποίου είστε ενωρίτες και προσκυνητές. Σήμερα στην ανάμνηση αυτού του μεγάλου γεγονότος λέμε ξανά το ευχαριστώ μας στην Παναγία μας για αυτό που ήταν, για αυτό που έγινε, για αυτό που είναι και θα είναι για πάντα για την Εκκλησία και για όλους εμάς. Την αναγνωρίζομαι ως μητέρα του Χριστού μας και μητέρα όλων μας και ξέρουμε πως στη μητρική της αγκαλιά και στοργή όλοι έχουμε θέση, πως το ευσκιόφυλλο δέντρο της θεομητορικής της προστασίας όλοι οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι αυτής της ζωής έχουμε τόπο για να ξαποστάσουμε λίγο. Αυτό κάνουμε και σήμερα εδώ σε αυτόν τον ναό που λειτουργεί όπως η αγκαλιά της και ανοιχτός για όλους, μας κάλεσε να βγούμε από τον ατομισμό μας και να γίνουμε εκκλησία, ένα ή πολύ, να ενώσουμε τη δύναμη της ψυχής μας αλλά και τη φωνή μας και ενενή στόματι και μια καρδία να δοξάσουμε το Θεό μας για όλες τις φανερές και αφανείς του ευεργεσίες προς τα πρόσωπά μας ξεχωριστά και προς την ανθρωπότητα ολόκληρη. Είναι μια οικουμενική γιορτή σήμερα. Χαράν εμήνησε πάση τη οικουμένη. Αυτή η χαρά αφορά όλους και δεν ξεχωρίζει κανένα και δεν κάνει διακρίσεις. Το θέμα είναι αν μπορούμε με τις ψυχικές μας δυνάμεις να προσλάβουμε αυτή τη χαρά ή αν όλοι μας μέσα στην θλίψη, την κατάθλιψη της αμαρτίας, μέσα στην απόγνωση, την πειρασμική που μας κυκλώνει από παντού, αν μπορούμε να προσλάβουμε αυτήν την πνευματική χαρά και όλα τις τα γεννήματα. Εγώ αισθάνομαι και πρέπει να το πω ότι παρά τις αδυναμίες μας
μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι αυτής της χαράς της αηδίου και μπορούμε, όπως ψάλλουμε στην Εκκλησία, να ζητήσουμε από την Παναγία την χαράς αιτία να χαριτώνει τους λογισμούς μας και να μας δίδει πολύ χαρά μέσα στις ψυχές μας. Χαρά ότι δεν είμαστε φθαρτοί και θνητοί, ότι δεν τελειώνουν τα πάντα όταν κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτόν τον κόσμο, ότι πλαστήκαμε για την αιωνιότητα και πως η αγάπη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού εκτείνεται απεριόριστα και σκεπάζει κάθε αμαρτία μας εφόσον μετανοήσουμε γι' αυτήν. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, πως όποιοι κι αν είμαστε, ό,τι κι αν είμαστε και όσο κι αν έχουμε αρνηθεί το Θεό και αυτό που μας προσφέρει, εκείνος εξακολουθεί Θεός ον ειρήνης να ειρηνεύει τις ψυχές μας και αγάπη καθώς είναι να μας αγαπά και να μας δίνει το χέρι να μας σηκώσει. Μόνο αυτό κρατήστε φεύγοντας σήμερα από αυτήν την Θεία Λειτουργία, πως είχαμε τη μεγάλη δωρεά σήμερα του Χριστού όλοι εμείς τα παιδιά Του, οι αδερφοί Του, όλοι εμείς που είμαστε τα παιδιά της Παναγίας, να Τον δοξάσουμε για μια ακόμη φορά για αυτήν την δυνατότητα της πνευματικής χαράς και της σωτηρίας, να ευχαριστήσουμε εκείνη που συνήργησε αποφασιστικά σε αυτό, την Παναγία μας, η οποία αποτελεί το μεθόριο μεταξύ κτιστής και ακτής του φύσεως, την οποία τη βλέπουμε πλατητέρα των ουρανών, ανοιχτή αγκαλιά, το λέω και πάλι, να μας κλείνει όλους εντός της, χωρίς να περισσεύει κανείς μας, να μας δίνει το χέρι και να μας οδηγεί αταλάντευτα στη χαρά της Βασιλείας των ουρανών. Ευχή και προσευχή μου όλων σας, όλων μας, υποθυνή κατάληξη να είναι αυτή, από τη Θεία Λειτουργία του παρόντος κόσμου και της παρούσης Εκκλησίας, να περάσουμε στην Λειτουργία την αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών και να πάμε όλοι μας εκεί, κοντά στην Παναγία μας, για να δεχθούμε για πάντα την αγάπη της, την ευεργεσία της και τη μητρική της στοργή. Πάμε τώρα να ευλογήσουμε τους άρτους που έφερε η αγάπη σας και να απολυθούμε ο καθένας εις τα ίδια, λαμβάνοντας την ευλογία της Εκκλησίας, για να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας. Η Παναγία μας να ευλογεί και να σκεπάζει τα σπίτια σας, τη ζωή σας, τους οραματισμούς σας και τα καλά σας έργα και τώρα και πάντοτε. Ένα ευχαριστώ στον πατέρα Ιωάννη και στους καλούς τους συνεργάτες, ένα ευχαριστώ στους υπέροχους ψάλτες μας, στους νεοκόρους μας, στους διακονητές παντός διακονήματος μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, ιδιαιτέρως δε προς όλες και όλους εσάς που ευγνώμονες αν και καθημερινοί και εργάσιμοι σήμερα πυκνώσατε το εκκλησίασμα και άχρη κεράτων του θυσιαστηρίου. Είστε παρόντες και παρούσες για να πούμε όλοι μαζί στην Παναγία μας το χαίρε, το ευχαριστώ αλλά και το παρακαλώ μας για ό,τι μας απασχολεί, για ό,τι μας πονεί, για ό,τι μας προβληματίζει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα μέσα στη θεομητορική στοργή και προστασία. Σας εύχομαι από καρδιάς.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο 7. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώση. Η μακαρία τελευτή του. Εγώ γαρ ήδη σπένδομαι, και ο καιρός της αναλύσεώς μου εφέστηκεν. Τον καλόν αγώνα ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, απόκειτέμι ο της δικαιοσύνης στέφανος, όν αποδώσιμη ο Κύριος, εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Αυτά μπορούσε να πει και ο Άγιος Γερβάσιος, με την ίδια παρησία, όταν στις 29 Ιουνίου 1964 αισθάνθηκε τις σωματικές του δυνάμεις να τον εγκαταλείπουν. Για 87 ολόκληρα χρόνια, ο κατά πάντα άξιος κληρικός, ουκ έδωκεν ύπνον της οφθαλμής αυτού, ουδέ της βλεφάρης αυτού νησταγμών. Εργάστηκε όσο κανένας άλλος σε όλους τους τομείς της ποιμαντικής και κυρίως στις παιδικές ψυχές. Γράφει ο μακαριστός Μητροπολίτης Ίδρας, κυρός Ιερόθεος, πως ο λίγων πρώτης αποστολικής ημέρας κατά την οποίαν εξεδίμησε προς Κύριον, έλεγεν ο Άγιος: «Σας εμπιστεύομαι τα παιδεία μου, τα νήπια μου, το αύριον του έθνους, τας χρυσάς ελπίδας του αιωνίου μέλλοντός μου». Δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί από το κρεβάτι του πόνου. Οι πολλές του ασθένειες, τις οποίες υπέφερε αγόγγιστα όλα αυτά τα χρόνια, δεν του έδιναν άλλη παράταση ζωής. Οι πίκρες από τις συκοφαντίες και την αχαριστία, ακόμη και πνευματικών του τέκνων και συνεργατών, είχαν καταβάλει την πατρική καρδιά του. Πολλοί τον εγκατέλειψαν. Άλλοι, για τους οποίους είχε τόσο κοπιάσει να τους μορφώσει και να τους αναδείξει, προτίμησαν να προσφέρουν αλλού τις υπηρεσίες τους για να αποκτήσουν λαμπρότερο μέλλον και κοσμική καταξίωση. Με πόσο πόνο καρδίας έβλεπε εκείνους που τόσα χρόνια είχε περιποιηθεί με πατρική αγάπη και φροντίδα να λιποτακτούν από την ταπεινή στρούγγα του και να λησμονούν τόσο γρήγορα τις θυσίες του για χάρη ιδιωτελών επιδιώξεων. Κι όμως δεν αποθαρρυνόταν, γιατί το βλέμμα της καρδίας του έβλεπε όσα του ετοίμαζε ο Θεός.

Κενά. Τα χείλη του Αγίου ψιθυρίζουν και πάλι τις ίδιες λέξεις που σε όλη του τη ζωή επανελάμβανε. Πώς θα παρουσιαστώ, παιδιά μου? Πώς θα παρουσιαστώ? Οι Άγιοι ποτέ δεν αισθάνονται βέβαιοι την σωτηρία. Η βαθιά ταπείνωσή τους τους κατεβάζει μέχρι τον Άδη. Ο Κύριος όμως, τον οποίον ο Άγιος Πατήρ αγάπησε παράφορα, δεν θέλησε να αφήσει για πολύ τον εκλεκτό του εργάτη στο κρεβάτι του πόνου. Αρκετά τα όσα υπέμεινε γι' αυτόν, 87 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, στις 30 Ιουνίου, η μέρα των Αγίων Αποστόλων, ο Κύριος απίφθινε προς την αγαπημένη ψυχή του Αγίου Γερβασίου το ασματικό «Καλή η πλησίον μου, ως Ευδοκία, ωραία, ως Ιερουσαλήμ. Μέγεθός σου, ομοιώθη το Φοίνικη». Ήταν λίγο πριν την πρώτη πρωινή της 30ης Ιουνίου 1964, όταν ο Άγιος ζήτησε επίμονα την εικόνα της Παναγίας. Παίρνοντας την στα χέρια του, άρχισε να την καταφυλεί λέγοντας «Μανούλα μου, μανούλα μου, μη με εγκαταλείπεις». Αυτά τα λόγια τα επαναλάμβανε συχνά, πολλές φορές και με μεγάλο πόθο, επειδή είχε ιδιαίτερη αγάπη προς την Παρθένο Μαρία. Με αυτά τα λόγια παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ήταν 12 και 20 μετά τα μεσάνυχτα, ώρα την οποία είχε προβλέψει ο Άγιος. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο για να εισέλθει στην αιωνιότητα, όπου συνεχίζει να πρεσβεύει για τα αγαπημένα του παιδιά. Έφυγε για την ουράνια βασιλεία, για την οποία διεκείρηται. Εκεί υπάρχει ό,τι φυσικός και λογικός δύναται να ικανοποιήσει την καρδία μας, να αναπαύσει αυτήν. Εκεί υπάρχει η πραγματική και αληθινή ζωή, η αιώνιο ζωή και η πηγή πάσης αδιαταράκτου και μονίμου χαράς. Τη νύχτα εκείνη, ένα εκλεκτό πνευματικό παιδί του παππούλη, ο Παναγιώτης Μακρυγιάννης, ο μετέπειτα αγιορείτης και νυν μακαριστός μοναχός Πανάρετος Φιλοθεήτης, ο σεβαστός ιδίμολπος διδάσκαλός μας της βυζαντινής μουσικής, αναπαυόταν στον εξώστη του σπιτιού του, μη μπορώντας να κοιμηθεί επειδή ήταν άρρωστος. Κατά θεία πρόνοια είδε την ώρα εκείνη την ψυχή του παππούλη να ανεβαίνει προς τα ουράνια, κατάλευκη και απαστράπτουσα. Αμέσως φώναξε την νύφη του και της είπε «Παρασκευή, ο παππούλης μας εκοιμήθη». Στην ερώτησή της πού το γνώριζε, της διηγήθηκε την θεία οπτασία του. Βαρύ πένθος έπεσε σε όλη την πόλη των πατρών, αλλά και στην γύρω περιοχή με την αναγγελία της προς Κύριον εκδημίας του. Οι καμπάνες των εκκλησιών ηχούσαν πένθυμα. Κλήρος και λαός εγκατέλειπαν τις εργασίες τους και έσπευδαν να αποχαιρετήσουν τον πατέρα τους. Πενθούσαν οι πάντες. Όλοι θρηνούσαν την απώλεια. Οι χείρες τον προστάτη. Τα ορφανά τον πατέρα. Η πτωχή τον τροφοδότη. Οι άρρωστοι τον ιατρό. Οι δυστυχισμένοι τον ευεργέτη. Οι πάντες θρηνούσαν τον αποχωρισμό του. Πλήθη λαού είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κελί του για να τον συνοδεύσουν στο ναό του Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου ανάλωσε τις περισσότερες δυνάμεις του, εξομολογώντας και κατηχώντας την νεότητα. Η σωρός μεταφερόταν από κλήρο και λαό. Ήταν αδύνατον να γίνει μεταφορά με πομπή. Όλοι ήθελαν να πλησιάσουν το λείψανο για να πάρουν ευλογία. Οι περισσότεροι προσπαθούσαν τουλάχιστον να τον δουν, γιατί πίστευαν ότι η θέα και μόνο μπορεί να τους ωφελήσει. Άντρες και γυναίκες, νέοι και γέροντες, έκλαιαν γοερά, σαν να κίδευαν ένα προφιλέστατο συγγενικό τους πρόσωπο. Μια φωνή ακουγόταν από τα στόματα όλων. «Άγιος! Άγιος!» Ίσως να ήταν ο αντίλαλος εκείνου του μεγάλου πόθου που άναψε για πρώτη φορά στην καρδιά του μικρού Γεωργίου, όταν μπήκε στο ναό της Παναγίας Κερνίτσης και αφιέρωσε τη ζωή του ολοκληρωτικά στον Θεό.

τέτοια κοσμοσυρωή σε εκφορά κηδείας δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι σήμερα στην πόλη των Πατρών. Όταν πλέον η πομπή έφτασε με καθυστέρηση στο ναό του Αγίου Δημητρίου, ο ναός βρέθηκε κατάμεστος από το πλήθος. Γράφει ένας από τους παρευρισκομένους. Χωρίς επισημότητας, χωρίς προσκλήσεις, χωρίς θόρυβον, οι πάντες εν σιγή, εν κατανήξη και αγιότητη, την οποίαν μετέδιδεν ισορός και ιερά μνήμη του, άντρες και γυναίκες, γέροντες και νέοι, κληρικοί και λαϊκοί, πλούσιοι και άνθρωποι του δρόμου, ακόμη και αλλοδαποί, που δεν είχαν επιδείξουν των ζήλων των ή των δεσμών των με την Εκκλησίαν, προσήλθον με αυτομάτως επιβαλωμένην τάξην και σεμνότητα. Η αγνότης των προθέσεων, η σοβαρότης των σχημάτων, ο αυθορμητισμός των κινήσεων και προπαντός εκείνη η ιερά σιγή του εσωτερικού, υπέρ πλήρους πιστών του ναού του Αγίου Δημητρίου, κατά την πρωίαν της κηδείας του, ή το εικόν των πρώτων χριστιανικών αιώνων, της απερίτου, απλής, αλλά βαθυτά της θρησκευτικής ζωής των πρώτων χριστιανών, ή το εν σύνολον εσφραγισμένων με θείαν χαράν, εσφραγισμένων από την αγιότητα του απερχομένου των εγκοσμίων. Η σωρός του πατρός, μόλις τελείωσε η νεκρόσιμη ακολουθία, ετέθησε λαϊκό προσκύνημα. Χιλιάδες λαού πέρασαν από το Άγιο Σκήνομα για να γονατίσουν και να προσκυνήσουν το Άγιο Χέρι του και να πάρουν για τελευταία φορά την πατρική ευλογία του. Γαλήνιος, πράος, ειρηνικός, απέριτος, με μορφή που μετέδιδε αγιότητα, ήταν και διατηρήθηκε μέχρι τον ενταφιασμό του. Ο ενταφιασμός του έγινε πίσω από το ιερό βήμα της Αγίας Παρασκευής Σιχαινών, όπου και οι παιδικές κατασκηνώσεις. Αυτή ήταν η επιθυμία του, έτσι και έγινε. Ενταφιάστηκε εκεί για να διδάσκει και από τον μαρμάρινο τάφο του τους εκατοντάδες κατασκηνωτές, οι οποίοι πέρασαν και θα περάσουν από εκεί. Πολύ ωραία γράφτηκε λίγες ημέρες μετά την κοίμηση του Αγίου Γερβασίου ότι ήταν το ωραίο δέντρο που εσκίασε τον πόνο και την δυστυχία. Ήταν η σταγόνα του φωτός που έπεφτε στα ερεύη και άπλωνε και πλάτενε και έπινε το σκοτάδι των ψυχών. Ήταν ένα κοχύλι που μέσα του μούγκριζε ο ωκεανός της πίστεως. Ήταν το θαύμα μιας ζωής που την είχε αγγίξει η Θεία Χάρης. Γι' αυτό ηχούσε στις καρδιές των ανθρώπων σαν παρηγορήτρα καμπάνα. Όπως κάθε άνθρωπο, έτσι και τον Άγιο Γερβάσιο σκέπασε η γη, διότι γη ήτο και εις γην απήλθε. Όμως η Αγία του Μορφή, το λαμπρό παράδειγμά του, ο ιερός ζήλος του και η ακτινοβόλος ζωή του θα παραμείνουν ανεξίτηλα στην ψυχή εκείνων που τον γνώρισαν. Η προσωπικότητα του Αγίου Γερβασίου υπερήχε από πάσης πλευράς, διότι ήταν μεγαλειώδης η παρουσία του και διότι ήταν άνδρας εκκλησιαστικός. Η προσωπική του ζωή και η ποιμαντική του, το κήρυγμά του, η κατήχηση και η όλη παρουσία του έδειχναν ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για την Εκκλησία. Ζει για την Εκκλησία και στην Εκκλησία και οπωσδήποτε εκοιμήθη ως εκκλησιαστικός ανήρ. Κάθε Άγιος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο Άγιος Γερβάσιος είχε την τόλμη. Η τόλμη του αυτή δεν στηρίχθηκε στην άγνοια των κινδύνων, ούτε στην πλάνη, ούτε στην επίδειξη και αυτοπροβολή. Δεν στηρίχθηκε στην απογοήτευση, ούτε στον παραλογισμό. Η τόλμη του Αγίου Γερβασίου στηρίχθηκε στην αλήθεια, στην Ευαγγελική αρετή, στον Χριστό. Αυτή η τόλμη είναι Αγία τόλμη. Είναι σωστική, μεταμορφωτική. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μεταμόρφωσε κυριολεκτικώς τον λαό του Θεού των Πατρών και Περιχώρων και τον οδήγησε στη λύτρωση και την σωτηρία. Αν σε κάθε εποχή είχαμε έναν Άγιο Γερβάσιο, δεν θα είχαμε τόσο πηχτό σκοτάδι.

Σημεία μετά θάνατον. Θα ήταν μεγάλη παράληψη αν παρασιωπούσα μερικά μεταθανάτια σημεία που αποδεικνύουν περίτρανα ότι ο Κύριος δέχτηκε την ψυχή του Αγίου Γερβασίου εν κόλπης Αβραάμ, από όπου οι πρεσβείες του για τα πνευματικά του παιδιά ανεβαίνουν συνεχώς στον δρόμο του Θεού. Θυμάμαι και συγκλονίζομαι ότι την στιγμή που μπαίναμε συνοδεύοντας την σωρό του Αγίου Γερβασίου στο ναό του Αγίου Δημητρίου για να ψαλεί νεκρόσιμος ακολουθία, είδαμε με μεγάλη έκπληξη και ιερό δέος τον κεντρικό πολυέλαιο να κινείται σταυροειδώς. Πριν ακόμη συνέλθουμε από αυτό το περίεργο γεγονός, ένα δυνατό ασυνήθιστο άρωμα προερχόμενο από το Άγιο Βήμα κάλυψε την σωρό. Το αντιληφθήκαμε όλοι όσοι βρισκόμασταν κοντά στο Άγιο Βήμα και στην σωρό. Φόβος μας κατέλαβε από αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα. Δεν χρειάστηκε πολύ για να αντιληφθούμε ότι ο Θεός απαντούσε στο ερώτημα πολλών αν αγίασε ο πατήρ Γερβάσιος. Από τότε, πολλά σημεία και θαύματα γίνονται, όχι μόνο στον τάφο του, αλλά και με μόνη την επίκληση του ονόματός του. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω μερικά. Πολλοί, κυρίως μικρά παιδιά, άκουγαν στον τάφο του τα βήματα του Αγίου Γερβασίου και τον χαρακτηριστικό ήχο του μπαστούνιού του όταν περπατούσε. Η ευωδία, η οποία εκχαιόταν από τον τάφο του παππούλη, ήταν άρρητη και σύμφωνα με την μαρτυρία όσων την βίωσαν, έμοιαζε με ανθό λεμονιάς. Πολλές φορές προσκυνητές είχαν ρωτήσει την κυρία η οποία φρόντιζε το μνήμα του τι άρωμα φορεί. Και εκείνη με χαμόγελο απαντούσε ότι η ευωδία αυτή έρχεται από τον αγιασμένο πατέρα τους και όχι από φθαρτά μοίρα.

Η κυρία Ελένη Παπαζαφυροπούλου από την Πάτρα πήρε μια γαρδένια από τον τάφο του, έπιασε προζύμι με αυτήν και ετοίμασε πρόσφορο.

Ο πατήρ Παναγιώτης συνήθιζε, από τότε που εκοιμήθη ο Άγιος, να λειτουργεί στο εκκλησάκι των κατασκηνώσεων και για χάρη των κατασκηνωτών και για ευλογία. Τον κάλεσαν και μια Κυριακή για να λειτουργήσει, όπως πάντοτε. Οπότε, του συνέβη το εξής. Όταν έφτασε η ώρα της Αγίας Αναφοράς, κατάλαβε ότι δίπλα του στεκόταν ο Άγιος Γερβάσιος και παρακολουθούσε την Θεία Λειτουργία με την ίδια κατάνοιξη όπως όταν ζούσε. Κατάπληκτος διέκοψε την ευχή, μην μπορώντας να προφέρει ούτε λέξη. Ο λαός αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβη στον λειτουργό και ανησύχησε. Όταν άρχισαν να ρωτούν τι συμβαίνει, ο Άγιος Γερβάσιος εξαφανίστηκε. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο πατήρ Παναγιώτης διηγήθηκε με δάκρυα το γεγονός και όλοι δόξασαν το όνομα του Αγίου Θεού.

Ένας εργάτης στο εργοστάσιο Βέσο διηγήθηκε ότι κάποια βραδιά είδε στον ύπνο του τον Άγιο Γερβάσιο να του λέει: «Πήγαινε παιδί μου και αγόρασε μερικά τρόφιμα. Βάλε τα σε ένα καλαθάκι μαζί με μερικά χρήματα και σπεύσε να τα δώσεις εις κάποιαν γριούλα, διότι αποθνείς και εκπίνεις χωρίς να έχει ειδικών της άνθρωπον». Ο Άγιος μάλιστα του είπε ακριβώς και τη διεύθυνση που έμενε η γριούλα. Πράγματι, το επόμενο πρωί αγόρασε τα τρόφιμα και αφού βρήκε το σπίτι που του είχε υποδείξει ο Άγιος, διαπίστωσε ότι όντως υπήρχε η γερόντισσα και ήταν σε αθλία κατάσταση. Σώθηκε όμως χάρη στην επέμβαση του καλού Ποιμένα, ο οποίος είχε κοιμηθεί προπολού. Ας σημειωθεί ότι σε αυτή την γριούλα έστελνε συνεχώς τρόφιμα όσο ζούσε ο Άγιος Γερβάσιος.

Θυμάμαι επίσης ότι κάποτε ένας μοναχός ακούμπησε πάνω σε μια δαιμονισμένη το μάλινο περιλέμιο του Αγίου, το οποίο είχε στην κατοχή του.

Τσιμιωτέων δεν γνώριζε τον παππούλη και συζητούσαν μπροστά της τι να κάνουν για αυτή την καλογριά. Η κυρία Θεοτόκος γυρίζει στον παππούλη και του λέει «Πάτερ Γερβάσιε, εσύ τι λες?» Και ο παππούλης χτυπάει τον μπαστούνι του και λέει «Θα κάνουν υπομονή, θα την ανεχθούν, θα τη συμβουλεύσουν και αν δεν μεταβληθεί, τότε θα την διώξουν». Μόλις συνήλθε η καλογριά, πηγαίνει αμέσως στην ηγουμένη και το λέει. Ήταν ώρα που θα σηκώνονταν για τον όρθρο. Παρούσα ήταν και μία σύμβουλος, η οποία είναι εξαδέλφη μου, η Ευγενία Μπαραμπάτη, γι' αυτό το ξέρω. Μόλις ακούει η Ευγενία, η οποία υπήρξε μαθήτριά του, το «Πάτερ Γερβάσιε, εσύ τι λες?», λέει στη Μαγδαληνή. «Αν τον δεις σε φωτογραφία θα τον γνωρίσεις?» «Πώς δεν θα τον γνωρίσω, αφού προλίγου ήμασταν μαζί», απάντησε εκείνη. Τότε η Ευγενία πηγαίνει στο κελί της και φέρνει πολλές φωτογραφίες και άλλων γερόντων και τις δείχνει στη Μαγδαληνή, για να την μπερδέψει προφανώς. Αυτή σταματάει στον παππούλη και αναφωνεί. «Αυτός ήταν». Αυτά μου τα διηγήθηκε η ίδια η εξαδέλφη μου, η Ευγενία. Αργότερα, η Ευγενία και η Μαγδαληνή ήλθαν για να προσκυνήσουν στον τάφο του παππούλη. Παρακάλεσε λοιπόν την Μαγδαληνή. «Μαγδαληνή μου, ό,τι έχει σχέση με τον παππούλη, σε παρακαλώ κράτησε σημειώσεις. Ή, αν δεν μπορείς εσύ, πες στην Ιγνατία, μία δικηγορίνα καλογριά, να σου τα γράφει γιατί με ενδιαφέρουν. Είμαι σε υπεύθυνη θέση και θέλω να τα συγκεντρώνω». Πέρασε αρκετός καιρός και δεν είχα λάβει κάτι. Τότε λέγω σε μία ανιψιά μου που μεσολαβεί για το μοναστήρι. «Μέρη, κάτι είχα πει στην Μαγδαληνή. Πες τη σε παρακαλώ, μήπως το ξέχασε». Πήγε η ανιψιά μου και της το ζήτησε. Και της λέει «Ξεκίνησα να γράφω, αλλά μου παρουσιάστηκε πάλι αυτός ο παππούλης και μου είπε «Μαγδαληνή, αυτά που συμβαίνουν εδώ δεν θα βγουν έξω από τη μάνδρα. Δεν με αφήνει λοιπόν να τα γράψω». Συγκλονίζεται κανείς με το θαυμαστό αυτό γεγονός, με το οποίο φανερώνεται από πολύ ενωρίς η μεγάλη παρουσία, την οποία απολαμβάνει στην ουράνια βασιλεία ο Όσιός μας. Η ίδια επίσης διασώζει. Κάποια κυρία που διέμενε στο εξωτερικό έπασχε από καρκίνο. Ένα βράδυ είδε στον ύπνο της έναν σεβάσμιο κληρικό, ο οποίος της είπε ότι θεραπεύτηκε. Πράγματι, οι γιατροί έκπληκτοι και γεμάτοι απορία προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα νοσηρά ευρήματα του καρκίνου στο σώμα της ασθενούς, αλλά εις μάτιν. Η κυρία όμως δεν ήξερε σε ποιον Άγιο χρεωστούσε ευγνωμοσύνη για την ίασή της. Όταν ήλθε στην Ελλάδα για να επισκεφθεί κάποια συγγενή της, είδε στο σπίτι της μία φωτογραφία του Αγίου Γερβασίου και έκθαμβη ανεγνώρισε τον σεβάσμιο ιερέα που την γιάτρεψε από τον καρκίνο. Με συγκίνηση διηγήθηκε το θαύμα στην συγγενή της και μαζί ήλθαν και προσκύνησαν στον τάφο του γεμάτες ευχαριστίες προς τον Θεό και τον νεοφανέντα Άγιό του. Μία κοπέλα από την Πάτρα, σήμερα σεβάσμια μοναχή, διηγείται το εξής θαυμαστό γεγονός. «Το πατρικό μου σπίτι ήταν πολύ κοντά στην αναπλαστική και καθημερινά έβλεπα τον Άγιο Γερβάσιο να περνά. Πήγαινα στα κατηχητικά και στα μαθήματα κινδυτικής στην αναπλαστική σχολή. Μου άρεσε η μυσταγωγία που απέπνεε, η ατμόσφαιρα όταν κήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος. Παρ' όλα αυτά, δεν πήγαινα για εξομολόγηση στον Άγιο Γερβάσιο, αλλά σε κάποιον άλλο πνευματικό. Όταν κοιμήθηκε ο παππούλης, ήμουν 16 ετών. Ως έφηβη, περισσότερο ως διασκέδαση παρά από ψυχική διάθεση, διάβαζα πολλά λογοτεχνικά βιβλία ανάμεσα σε άλλα και τα μυθιστορήματα του Καζαντζάκη, κάτι που βέβαια δεν συνέχισα αργότερα. Επειδή όμως τα είχα δέσει με δέρμα, λυπόμουν να τα πετάξω.

Όταν ενηλικιώθηκα, αποφάσισα να γίνω μοναχή. Παράτησα τις ρίσεις των οικείων μου. Ενώ είχα πάρει την απόφασή μου και θα έφευγα κρυφά από τους γονείς μου, μου λέει μία ημέρα η μητέρα μου. Είδα τον παππούλη στον ύπνο μου και ήταν τόσο ζωντανό το όνειρο που ακόμη ακούω τον μπαστούνι του να χτυπά στην είσοδο. Ήλθε στο δωμάτιό σου και σε μάλωνε με αυστηρό τρόπο. «Τι βιβλία είναι αυτά που έχεις εδώ? Διώξε τα γρήγορα». Και αναρωτιόταν η μητέρα μου τι άραγε να σήμαινε αυτό. Τότε εγώ συνειδητοποίησα ότι φεύγοντας για το μοναστήρι άφηνα πίσω μου τα καταστρεπτικά εκείνα αναγνώσματα, τα οποία δεν είχα πετάξει. Θα τα έβρισκαν τα μικρά μου ανιψάκια και χωρίς να το θέλω θα έβλαπα τα κέρια της ψυχές τους. Οπότε, πριν φύγω οριστικά, έδωσα τα βιβλία αυτά σε μια κυρία που ασχολούνταν με το πλύσιμο ρούχων και άναβε καθημερινά το λεγόμενο καζάνι να τα κάψει χωρίς να τα διαβάσει. Έτσι, με γλίτωσε ο παππούλης από μια μεγάλη αμαρτία.

Ένας κληρικός, πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου, αναφέρει ότι όταν χειρουργήθηκε με οξία χολοκυστήτιδα το 2010, είχε την εξής εμπειρία. Μπήκε στο νοσοκομείο βεβαιασμένα, μέσα σε φρικτούς και δυσβάστακτους πόνους. Το χειρουργείο αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο, καθώς η χολή είχε σαπίσει και η γάγκρενα είχε προσβάλει το ύπαρ και μέρος του πνεύμονα. Μετά από πολυήμερη νοσηλεία, πήρε εξιτήριο, αλλά είχε αμφιβολίες για την καλή έκβαση της υγείας του, επειδή παρέμεναν προβλήματα και μετά την επέμβαση. Ενώ ανησυχούσε, είδε μερικές μέρες αργότερα στον ύπνο του τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος χαμογελαστός του είπε: «Γιατί ανησυχείς, παιδί μου, είσαι μια χαρά. Σε καθάρισαν καλά». Και πράγματι, η υγεία του κληρικού αποκαταστάθηκε παρά τις δυσκολίες που είχαν προκύψει. Ένας μαθητής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, με καταγωγή από την Ακαρνανία, είχε την εξής θαυμαστή εμπειρία. Τον Ιούνιο του 2019 απέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις και αποφάσισε να παραμείνει την επόμενη χρονιά ως φιλοξενούμενος στην Αναπλαστική Σχολή Πατρών, ώστε να προπαρασκευαστεί καλύτερα και να ξαναδώσει εξετάσεις. Με αυτές τις σκέψεις και αφού συμμετείχε στις κατασκηνώσεις της Αναπλαστικής, επέστρεψε στο χωριό του, όπου ανήγγειλε περίλυπος στην αγαπημένη του γιαγιά την αποτυχία του. Εκείνη όμως, χωρίς να ταραχθεί, του είπε τα εξής: «Παιδί μου, μη στενοχωριέσαι. Το γνώριζα ότι δεν επέτυχες στις εξετάσεις. Είδα στον ύπνο μου έναν άγνωστο ιερέα, ο οποίος μου είπε: ο εγγονός σου δεν πέρασε τις εξετάσεις. Όμως εφέτος θα τον κρατήσω κοντά μου στην Πάτρα, στο σπίτι μου. Θα τον προσέχω και του χρόνου θα επιτύχει τον σκοπό του. Όμως, παιδάκι μου, δεν τον γνωρίζω αυτόν τον γέροντα που είδα». Ο μικρός κατάλαβε ποιος ήταν και έδειξε μια φωτογραφία του Αγίου Γερβασίου στη γιαγιά του. Εκείνη ένδακρης αναγνώρισε τον γέροντα του ονείρου της και προσκύνησε με συγκίνηση την φωτογραφία του. Ας σημειωθεί ότι η γιαγιά δεν είχε ποτέ επισκεφθεί την Πάτρα, ούτε είχε ακούσει για τον Άγιο Γερβάσιο. Αλλά και την επόμενη χρονιά, ο μαθητής πέτυχε στις εξετάσεις και εκπλήρωσε το όνειρό του να φοιτήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μία πρεσβυτέρα είδε με έκπληξη στο ταμείο μιας υπεραγοράς τροφίμων κολλημένη την φωτογραφία του Αγίου Γερβασίου. Θέλησε λοιπόν να λύσει την απορία της. Στην ερώτησή της γιατί υπάρχει αυτή η φωτογραφία εκεί, έλαβε την εξής θαυμαστή απάντηση από την ταμεία. «Πριν εργαστώ στην υπεραγορά αυτή, εργαζόμουν σε κάποια εταιρεία, από την οποία με απέλησαν απροειδοποίητα, μαζί με άλλους υπαλλήλους λόγω οικονομικών δυσχεριών της εταιρείας. Τότε βρέθηκα ξαφνικά σε μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο, το οποίο επιτάθηκε όταν έλαβα έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ύψους 800 ευρώ. Η απελπισία μου ήταν μεγάλη, αφού δεν άντεχα να μείνει η οικογένειά μου στο σκοτάδι. Όσο και αν προσπάθησα να βρω δανεικά, δεν τα κατάφερα. Τότε μία φίλη μου, άνθρωπος του Θεού, μου πρότεινε να πάμε να προσκυνήσουμε στον τάφο ενός Αγίου Ιερέως που έζησε στην Πάτρα και βοηθούσε όλους τους αναγκεμένους. Αν και δεν πίστευα ότι από έναν τάφο θα λάβω τα χρήματα που χρειαζόμουν, πήγα κάποιο απόγευμα να προσκυνήσω. Εκεί στον τάφο αυτού του παππούλη ένιωσα μια παράδοξη θαλπορή και συγκίνηση και ξεσπώντα σε δάκρυα, σαν αν τον είχα μπροστά μου, του εξομολογήθηκα τον πόνο μου. Επέστρεψα στο σπίτι μου ειρηνική και ήσυχη ότι κάποιος έχει αναλάβει το πρόβλημά μου. Την επόμενη μέρα έλαβα ένα τηλεφώνημα από την προηγούμενη δουλειά μου όπου μου ανήγγειλαν ότι μου χρωστούν 800 ευρώ και να περάσω να τα παραλάβω. Έμεινα έκθαμβη από την ταχύτητα με την οποία με βοήθησε ο Άγιος Γερβάσιος. Έκτοτε δεν αποχωρίζω με την φωτογραφία του και τον θεωρώ προστάτη της οικογένειάς μου. Υπάρχει πλήθος πιστών που γνωρίζουν και διηγούνται πάμπολα θαύματα του Αγίου Γερβασίου. Ας αρκιστούμε σε όσα σας ανέφερα και ας δοξάσουμε το όνομα του Αγίου Θεού, ο οποίος δόξασε τον αείμνηστο γέροντα και πνευματικό μου πατέρα, Άγιο Γερβάσιο, τον Παρασκευόπουλο.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Αγαπητοί ακροατές, χρόνια πολλά. Εγκόμιον εις το γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ιερό γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας. Η εορτή αυτή είναι αρχή και μεσότητα και τέλος των εορτών της Εκκλησίας μας. Αρχή μεν γιατί κλείνει ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και αρχίζει ο νόμος της Καινής Διαθήκης. Μεσότητα δε γιατί ενώνει Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και τέλος γιατί έχουμε την φανέρωση της αλήθειας. Τέλος γαρ νόμου Χριστός. Ο δοτήρας του νόμου Χριστός ανακεφαλαιώνει τα πάντα στον εαυτόν του. Καθίσταται διαιτητής νόμου και χάριτος. Αυτό είναι το κεφάλαιο του Χριστού, αυτή η φανέρωση του μυστηρίου. Γενέθλιον λοιπόν πανήγυριν εορτάζομεν. Εδώ η ανάπλαση του ανθρώπινου γένους, εδώ εφροσύνη και χαρά σ' ολόκληρη τη κτήση. Σήμερα ας αγαλιάσουν τα σύμπαντα και η φύση ας κυρτήσει. Εφρενέστο ο ουρανός άνωθεν και νεφέλε ρανάτωσαν δικαιοσύνην. Σταλαξάτο τα όρη γλυκασμών και η βουνή αγαλίασιν, ότι ηλέησε Κύριος των λαών αυτού, εγύρας κέρας σωτηρίας ημίν, ενίκο Δαβίδ του παιδός αυτού. Έχουμε λοιπόν το έλεος, έχουμε την εσπλαχνία, έχουμε την παρουσία, έχουμε την ενανθρώπιση. Σήμερα οικοδομείται το κτιστόν παλάτιον του κτίστου των πάντων. Σήμερα η πλάση γίνεται ανάκληση και η ανάκληση γίνεται θέωση. Σήμερα ο παλαιός κόσμος δέχεται το προήμιον της Δευτέρας Θεοπλαστείας, λαμβάνοντας θεοειδεστάτη στοιχείωση. Σήμερα η στήρα Άννα μητέρα βρίσκεται, σήμερα Παρθένος κόρη εκφυλής Ιούδα και Δαβίδ προέρχεται. Αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης έχει γράψει 4 λόγους εις το γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Πατήρ είναι ο εγκομιαστής της Κυρίας Θεοτόκου. Ο λόγος του, όπως είναι γνωστόν, είναι ταχύς και καταρακτώδης και η μνολογία του χυμαρώδης. Αναφερόμενος ο Άγιος Πατήρ στους γονείς της Παρθένου γράφει: Ιωακήμ άνδρας πράος, επίοικης, νομοταγής το Θεό, σόφρον, αλλά άπες, δηλαδή χωρίς παιδί. Άννα και αυτή φιλόθεος, γυναίκα που ιδιαίτερα αγαπούσε τον Θεόν, φιλόθεος, σόφρον, αλλά στήρα. Φίλανδρος, αγαπούσε τον άνδρα της, αλλά άτεκνος. Και η απαιδεία αυτή, δηλαδή η έλλειψη παιδιού, καθημερινά την λυπούσε βαθύτατα. Η καθημερινή του ευχή και προσευχή ήταν η απόκτηση παιδιού για να υπάρξει κληρονόμος. Και ο δοτήρας Θεός δεν μετέθεσε το δώρο της ελπίδας και μάλιστα από τα άκαρπα και ξερά αυτά ξύλα, καρπός ένδοξος κάρπισεν, υπανάμωμος Παρθένος, και τα δεσμά της στήρωσης λύθηκαν και η άγωνος Άννα παιδοτόκος γέννησε παιδί και η άτεκνος καλύπες ανεδείχτηκε, δηλαδή γέννησε και καλό παιδί, γέννησε την Παρθένα Μαρία. Η Παρθένος μόλις γεννήθηκε και να ετοιμάζεται να χρηματίσει μητέρα του Θεού, μητέρα του πλάσαντος. Και αυτό είναι το κενότατον μεταξύ όλων των θαυμάτων, το πρωτάκουστον, θαύμα δυσνόητον και δυσθεώρητον.
όσον κρύπτεται φανερώνεται και όσον φανερώνεται κρύπτεται. Πρέπει να πανηγυρίσουμε το μυστήριο της ημέρας. Πρέπει να δορυφορήσουμε στην μητέρα του λόγου. Η Παρθένος Μαρία, η Κυρία Θεοτόκος, τίποτε άλλο δεν επιζητεί παρά λόγων και τις εκ των λόγων τιμής. Και πριν προχωρήσουμε στο εγκόμιον, πρέπει να ακούσουμε τις φωνές των προφητών. Οι άνθρωποι αυτοί του Θεού, οι θεόπνευστοι, θεοπνεύστος, εκήρυξαν περί του Μεσσία και της Παρθένου. Εδώ ο Πατριάρχης Αβραάμ ισών και προσών επαγγελίε. Εδώ ο Ιακώβ, ο διορατικότατος θεατής της υψηλής κλίμακος. Εδώ ο προφητάναξ Δαβίδ και η λυπή χωρία των Αγίων Προφητών. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης κάνει μια επιλογή χωρίων και σχολιάζοντας υπογραμμίζει το μυστήριο της ετοιμασίας.

πρώτο χωρίο που χρησιμοποιεί είναι από τον προφητάνακτα Δαβίδ, ψαλμός 71, στίχος 10. Γράφει ο υμνογράφος αυτός της Παλαιάς Διαθήκης «Και προσκυνήσους είναι αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό και προσκυνήσουσι. Τα τέκνα του Θεού θα προσκυνήσουν τον Χριστόν, γιατί κατεπλούτησαν από το χάρισμα της υιοθεσίας». Το δεύτερο χωρίο είναι του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιον 10, στίχος 1. Γράφει ο μεγαλοφωνότατος των προφητών «Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται. Βλαστός μεν ο Δαβίδ, ράβδος δε η Παρθένος και άνθος ο Χριστός». Τέλος, χρησιμοποιεί το βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιον 49, στίχη 10 και 11. «Ουκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως ανέλθει τα αποκείμενα αυτό και αυτός προσδοκία εθνών». Ο Χριστός είναι ο ηγούμενος και ο άρχον και αυτός προσδοκία εθνών, γιατί είναι αυτόθεος και αυτοκύριος και φως εθνών. Δεσμεύων προς άμπελων των πόλων αυτού και τη έλικη των πόλων της όνου αυτού. Ποια είναι η άμπελος? Είναι ο Χριστός. Αυτός είπεν «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Πόλος είμαστε εμείς που ενωθήκαμε μαζί του». Και σε μυστικότερη έννοια είναι αυτή η Εκκλησία η εξεθνών. Οι άνθρωποι προ Χριστού είχαν την αλογία, είχαν την άγνοια, είχαν την ειδωλολατρεία. Όταν ο λόγος επεδήμησεν η αυτοσοφία, τότε αφρέθηκε το κάλυμα της αλογίας και στην πνευματική γύμνωση προσετέθη η λογική στολή της θεοσοφίας, η άνωθεν η φαντή διόλου. Άξιον γαρόντος και επάξιον να μακρύσουμε την Παρθένο, που τη ούτων και το σούτων σε μας καρπών προσέφερε. Αυτόν τον γλυκήν Ιησούν και όλων όντα γλυκασμών και όλων επιθυμητών. Όμως οι θείοι προφήτες προκατήγγυλαν και προεφήτευσαν και εμελώδησαν και το Παναγιώτατον πρόσωπον της Κυρίας Θεοτόκου. Η Παναγία καλύνεται με πολύσιμα ονόματα και είναι και λέγονται επισημασίε. Προφητεύεται λοιπόν και είναι Παρθένος, οίκος Θεού, Ναός Άγιος, Δευτέρα Σκηνή, Τράπεζα Αγία, Θυσιαστήριον, Ηλαστήριον, Χρυσούν Θυμιατήριον, Άγια Αγίων, Στάμνος Χρυσή, Ιερατική Ράβδος, Διάδημα Κάλους, Αλάβαστρον, Λιχνία, Λαμπάς, Όχημα, Παράδεισος, Βάτος και Ρίζα, και Γη Αγία, Γη Επιθυμητή, Γη Ανατέλουσα και Όρος, και ελαία κατάκαρπος και κυβωτός αγιάσματος και θρόνος επιρμένος και πύλη και κλεισμένη και σιών ειν Κύριος εξελέξατον και μήτυρ σιών και βιβλίων εσφραγισμένων και τόμος κενός καινούριος και λαβής άνθρακος βασίλισσα διαχρήσου περιβεβλημένη πεπικυλμένη πλησίων όλοι καλοί κήπος και κλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη, νεφέλη ένθα κάθεται Κύριος, ανατολή ένθα επιβεβικός κατά ανατολάς Κύριος, πόλης δεδοξασμένη, τόπος φοβερός, πόκος ένθα ιετός άνωθεν, γινή ευλογημένη.

Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί: «Να πρώτον πυλών η ανάκλησης, πρώτον θυρών η λύτρωσης, ήδη στα χέρια η σωτηρία, και πώς και με ποιο τρόπο, ας ακούσουμε το Δαβίδ να λέγει: Ο Θεός εμφανώς ήξη, πόθεν ήξη και πώς, εξ ουρανού για μας, από τον ουρανόν μεν ασωμάτως, ως προς εμάς δε και κατά σχήμα και φύση και μορφή». Και αυτό έγινε λόγος σαρκώσεως, τον Θεόν κανείς δεν μπορεί να δει. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Είναι δε φανερόν πως ο δεσπότης του πλάσματος για ολόκληρο το πλάσμα ενώνεται με το πλάσμα του ή να σώσει το πλάσμα. Πού και πότε, στον παρθενικών χώρων και στο τέλος των καιρών, στο πλήρωμα του χρόνου, και το γεγονός αυτό πανηγυρίζομεν, το γενέθλιον της Παρθένου, την αρχήν των εορτών και το προήμιον του κατά Χριστόν μυστηρίου. Έπρεπε να προετοιμαστεί για το βασιλέα το παλάτιον, έπρεπε να προϋφανθούν τα βασιλικά σπάργανα και μετά να γεννηθεί ο βασιλέας. Έπρεπε να προϋπάρξει το φύραμα του πυλού και μετά να παρουσιαστεί ο κεραμέας. Αυτό είναι το κεφάλαιο της εορτής, η ανάμνηση των διαθηκών του Θεού στους ανθρώπους, η απόδειξη των προφητιών, η φανέρωση του αποκεκριμένου μυστηρίου. Ας προσφέρουμε στην Παρθένο τα ανάλογα της Παρθενίας σεμνολογήματα. Ας δωρήσουμε στην βασίλισσα του γένους τις χρησμόδεις φωνές των προφητών. Ας την προσφωνήσουμε με το προσφώνημα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε λελαμπρισμένη, μέσω σου και δια σου απομακρύνθηκε το σκοτάδι και το φως επέλαμψε, ο νόμος ηρέμησε και η χάρις εξέλαμψε. Χαίρε της χαράς το προήμιον, ο Κύριος μετά σου, ως ετοιμάζουσα καταγώγιον, σημώνει εγκολποσαμένη των Κύριων, δεξαμένη στους κόλπους των Κύριων, στην θεία σου μήτρα. Η προμήτωρα Εύα απέβαλε την πρώτην κατάρα. Χαίρεις γιατί είσαι το θεοδόχον θησάβρισμα της Παρθενίας, ο τοκετός ο άφθορος και ο πλούτος της Παρθενίας ο άσυλος. Χαίρεις γιατί ως μητέρα αγνεύεις εις αγνή και ως παρθένος θυλάζεις. Χαίρεις γιατί είσαι το ιερόθεον τέμενος Χριστού, το βασιλικόν ένδυμα, ο στέφανος των χαρίτων, η μεσίτης νόμου και χάριτος, το επισφράγισμα των διαθηκών, το πλήρωμα πάσης προφητείας, ο έμψυχος και καθαρότατος τόμος του Θεού και Λόγου. Χαίρεις η απαρχή της αναπλάσεώς μας, η σωτηρία των εθνών, το καπνιζόμενον όρος και η κυβωτός του αγιάσματος, η χρυσίλατος τάμνος, η φέρουσα το ουράνιον μάνα Χριστών.

Ευλογημένη σύεν γυναιξήν, η μυστική και θεοφύτευτος άμπελος, η θεογεώργητος γη, η νοητή Βηθλέμ εκ της οποίας ο Χριστός αχυρότευκτον ναών κατεσκεύασε, είναι αυτή η εμψυχουμένη σάρκα του με την αρχιτεκτονία του Πνεύματος. Και ο Άγιος Πατήρ, επιχαιρετίζοντας και αποχαιρετίζοντας την μητέρα της χαράς, γράφει: «Χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε δεδοξασμένη, χαίρε χαροποιών ανάθημα της σωτηρίας πάντων, χαίρε το χρυσούν θυμιατήριον των νοητών αρωμάτων, χαίρε σκηνή αχυρότευκτος και θεότευκτος, χαίρε η επτάλιχνος λιχνία σύμβολον των χαρισμάτων του Πνεύματος, χαίρε η θεόμιστος τράπεζα της υπερνούν ιερουργίας, επί την οποίαν ο άρτος εξ ουρανών Χριστός, ο αμνός υπερπάντων, ως θυμίαμα και ιερίων θυσιάζεται, ζωοποιούν τους μετέχοντας, ο Θεός σαρκής φαγιάζεται και αγιάζει τα σύμπαντα, και μυστικός εις τους ανθρώπους ενικίζεται και μετέχεται. Ότις Χριστότητος, ότι εκ γυναικός Θεός εμάς εχαρίσετο υπερφύσιν και θέσιν, γυναικός της οποίας το κάλος της ψυχής απειράκης απείρος εξυψωμένων, ώστε και αυτός ο Κύριος εξ αυτής να προτιμήσει δευτέρα γέννηση και απατορία, απάτορ, διότι στη γη ο Κύριος είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα, όπως τον ουρανό είναι αμήτορ, δεν έχει μητέρα. Ευπρεπής η κατάσταση του σώματος και το σάβ της καθαρότητος, ώστε εντός αυτής να χωρέσει η μεγαλειότητα της υπερουσίου φύσεως. Αυτή είναι η Θεοτόκος Μαρία, το κοινόν καταφύγιον των χριστιανών, η Θεοπίκυλτος Αλουργίδα, ο γειτόνας αυτός ο Θεοπίκυλτος, ο χερουβικός θρόνος, ο υπερμεγέθης, ο πύρινος, η πύλη των ουρανών, εκ της οποίας μόνος ο Δεσπότης των ουρανών διόδευσε. Εφραίνου ουρανέ, γιατί τον αχώρητον για σένα Κύριον, σε εκείνη ασθενοχώρητον χώρεσε. Χόρευε και εσύ γη, γιατί η κυοφορία της εσένα ουράνωσε και τα επίγεια ουράνια κατέστησαν. Και η θάλασσα ας επικροτήσει της Παρθένου το θαύμα, γιατί βαπτιστής Χριστός τα ύδατα, υγείεσε των υδάτων την υγράν ουσίαν. Ολόκληρη λοιπόν η κτήσης ας χαρεί και ας χορεύσει και ας χειροκροτήσει. Σήμερα γεννήθηκε για μας η σωτηρία και εξ αυτής η παγκόσμιος λύτρωσης Χριστός Ιησούς ο Θεός και Λόγος, ο Ων και ως Ιν και ο ερχόμενος και μένων εις τους αιώνας. Αυτό η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εις τους ατελευτήτους άπαντας αιώνας των αιώνων. Αμήν.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Λέγεται πως όταν οι πρώτοι Εμετοί αντίκρισαν την καταπράσινη κοιλάδα του Μεραμπέλου, ο επικεφαλής τους αναφώνησε στα ιταλικά: «Μίρα, μπέλο, κοίταξε τι όμορφο». Και από τότε ολόκληρη η επαρχία πήρε την ονομασία Μιραμπέλο ή Μεραμπέλο, όπως αποκαλείται συχνότερα. Στη δυτική πλευρά αυτής της όμορφης κοιλάδας, στους πρόποδες του βουνού Καβαλαρά, βρίσκεται το παραδοσιακό χωριό Βουλισμένη, σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου από τη Νεάπολη.

Η αρχαιότερη αναφορά του χωριού γίνεται σε έγγραφο του 1248 με την ίδια σημερινή ονομασία Βουλισμένη. Στο χωριό είχε τότε κτήματα η Επισκοπή Χερσονήσου, τα οποία ήταν έρημα, όπως αναφέρεται στο κατάστιχο των εκκλησιών. Τέραντι Βουλισμένη και Ερήμα.

Για την προέλευση της ονομασίας του χωριού υπάρχουν πολλές απόψεις. Μία από αυτές ισχυρίζεται ότι οφείλεται στις κατολισθήσεις που γίνονται στην περιοχή από ένα βούλισμα που παρατηρείται στην άκρη του χωριού, που οφείλεται στη γεωλογική διάβρωση από ένα υπόγειο ρεύμα το οποίο κατεβαίνει από τα λασιτιώτικα βουνά, περνά κάτω από το χωριό και οδηγεί τα νερά του οροπεδίου στη θάλασσα. Σύμφωνα με άλλες προφορικές παραδόσεις, το χωριό ακουγόταν παλαιότερα και με τις ονομασίες Αρχοντοχώρη και Μυρισμένη, ενώ ακόμη και σήμερα αποκαλείται Μικρό Παρισάκι.

Τα τελευταία προπολεμικά χρόνια οι βουλισμένοι θεωρούνταν η Κηφισιά του Μεραμπέλου και τόπος αναψυχής και διασκεδάσεων. Φημιζόταν μάλιστα για τις όμορφες γυναίκες και ένα τοπικό δύστιχο αναφέρει. Της βουλισμένης στο νερό ποτέ δεν κάνει βδέλες, μα βγάνει τις καλύτερες και πιο όμορφες κοπέλες.

Την περίοδο της ενετοκρατίας οι Βουλισμένοι ήταν από τα μεγαλύτερα χωριά του Μεραμπέλου. Στην απογραφή που έκανε ο Πέτρος Καστροφύλακας το 1583 είχε 798 κατοίκους. Στα χρόνια της ενετοκρατίας οι χωρικοί της Κρήτης ήταν ουσιαστικά δουλοπάρικοι. Οι Βιλάνοι, όπως τους αποκαλούσαν, ανήκαν στους ενετούς φεουδάρχες, τους καβαλάρους, οι οποίοι όταν πουλούσαν τα κτήματά τους, πουλούσαν μαζί και τους δουλοπάρικους. Οι δύσμυροι εκείνοι άνθρωποι δούλευαν σκληρά στα χωράφια, κρατώντας για την επιβίωσή τους μόνο το 1/3 της παραγωγής, υπομένοντας αισχρούς εξευτελισμούς και καταπιέσεις που οδηγούσαν συχνά σε επαναστάσεις. Το 1594, ο καπετάνιος του Χάντακα και προβλεπτής των Χανίων, Φίλιππο Πασκουαλίγκο, αναφέρει σε μια έκθεσή του για τις συνθήκες ζωής των χωρικών: «Οι περισσότεροι είναι φτωχοί και ζητιάνοι και κοιμούνται τον περισσότερο καιρό στο χώμα». Μετά την απώλεια της Κύπρου, η Κρήτη απόκτησε μεγάλη στρατηγική σημασία για το αποικιακό κράτος της Βενετίας. Στο πλαίσιο της αναβάθμισής της, επιδιώχθηκε να εξαλειφθεί κάθε δυσαρμονία που μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση τη βενετική παρουσία στο νησί. Τις νέες αντιλήψεις στην Κρήτη κλήθηκε να προωθήσει ο Τζιάκομο Φοσκαρίνη, ένα πολλά υποσχόμενο πρόσωπο της ενετικής πολιτικής σκηνής. Προκειμένου να ασκήσει απερίσπαστο στα καθήκοντά του, θεσπίστηκε για αυτόν το αξίωμα του Γενικού Προνοητή και Ανακριτή της Κρήτης, γεγονός που του έδινε απεριόριστες δυνατότητες. Πρώτη φορά στο νησί, κάποιος αξιωματούχος συγκέντρωνε στα χέρια του τόσες εξουσίες. Ο Φίλιππο Πασκουαλίγκο φρόντισε να διωχθούν ποινικά όλοι οι αξιωματούχοι που θα αποδεικνύονταν ότι προέβησαν σε καταπιέσεις σε βάρος των κατοίκων, αθετώντας ποικιλότροπα τις έγγραφες εντολές, τους νόμους και τις διαταγές που είχαν από τη Σύγκλιτο. Κάνοντας χρήση της εξουσίας που διέθετε από τότε που ήταν γενικός καπετάνιος της θάλασσας, ο Φοσκαρίνη όφιλε να εξορίσει τους ενόχους από τη βενετική επικράτεια, επιβάλλοντας ακόμη και τη θανατική ποινή. Από την τιμωρία δεν έπρεπε να εξαιρεθεί κανένας, ανεξαρτήτως θέσης, κοινωνικής βαθμίδας και αξιώματος. Όμως, παρά τα αυστηρά μέτρα που λήφθηκαν, οι συνθήκες ζωής των κριτικών δεν βελτιώθηκαν.

Ακολούθησε η περίοδος της τουρκοκρατίας. Ο βάρβαρος κατακτητής δεν ήταν μόνο εχθρός, αλλά και αλόθρησκος. Εκείνα τα μαύρα χρόνια, όσες εκκλησίες γλίτωσαν από την καταστροφή ή πολυτουργούσαν. Οι καμπάνες απαγορεύτηκαν και οι γάμοι και τα βαπτίσια γίνονταν με κλειστά πορτοπαράθυρα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στην τουρκική απογραφή του 1671, οι βουλισμένοι είχε 100 χαράτσια, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κριτικοί από τους οποίους εξαιρούντο οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά. Οι χωρικοί της Κρήτης, οι βιλάνοι της Ανατοκρατίας, μετονομάστηκαν σεραγιάδες και η ζωή τους μετατρέπεται σε κόλαση από την ασυδοσία των αγάδων, των γενιτσάρων, των αφιονισμένων τουρκοκριτικών και τους μεροληπτούντες ιεροδίκες.

Η βουλισμένη θρύνησε πολλά θύματα στη σφαγή που έγινε στο σπήλαιο της Μιλάτου από τον Χασάν Πασά το 1823, ο οποίος έσπηρε τον όλεθρο σε ολόκληρη την επαρχία Μεραμπέλου. Ανάμεσα στις σκλάβες που πήρε στην Αίγυπτο ο Χασάν Πασάς ήταν και οι δύο κόρες του παπά Γεωργάκη, που ήταν ο προπάπος του πρώτου αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου Ψαλιδάκη. Τα ίχνη της μιας κόρης χάθηκαν, αλλά την άλλη κόρη ανακάλυψε ο παπά Γεωργάκης στο Κάιρο, μητέρα πλέον τεσσάρων παιδιών. Με δάκρυα χαράς αγκάλιασε ο παπά Γεωργάκης στο σπλάχνο του και δεν έκρυβε τη χαρά του τώρα που θα έπαιρνε την κόρη του πίσω στη βουλισμένη. Εκείνη όμως αρνήθηκε να επιστρέψει, λέγοντας τον πατέρα της: «Πατέρα, εσύ έχασες ένα παιδί και ξεκίνησες από την Κρήτη να έρθεις να το γυρέψεις. Εγώ πώς θα αφήσω τέσσερα παιδιά?» Ο παπά Γεωργάκης γύρισε στην Κρήτη φέρνοντας μαζί του ένα έκθετο μωρό που βρήκε σε ένα δρόμο του Καΐρου. Το υιοθέτησε και το βάφτισε Μαρία. Μεγάλη γυναίκα πια στη βουλισμένη ήταν γνωστή σαν η Μαρία η Μυσηριώτισσα.

Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η Βουλισμένη μπαίνει σιγά σιγά στο βηματισμό της νέας εποχής με πολλές δυσκολίες. Δρόμοι δεν υπήρχαν ακόμη και κάποιοι γραφικοί γυρολόγοι κάνουν την εμφάνισή τους με γαϊδουράκια, πουλώντας τις πραμάτιες τους στα χωριά.

Ύστερα άρχισε η μετανάστευση, κυρίως προς τη Μυθική Αμερική, και πολλά χωριά τότε ερήμωσαν. Οι νέοι γίνανε άγκυρες, καπνός και τζιμινιέρες, σε μακρινές θάλασσες, σε μακρινές πολιτείες. Όσοι απομείνανε μετρούνε τη μοναξιά στο κομπολόι. Να φύγουνε δε θένε, μα και να μείνουνε είναι λίγοι, αναστοχάζεται ο ποιητής.

Στη δυτική πλευρά του ναού βρίσκεται η προτομή του πρώτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου Ψαλιδάχη. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1912 στη Βουλισμένη. Γονείς του ήταν ο Εμμανουήλ Ψαλιδάκης και η Μαρία Ανδρουλάκη. Το 1930 ο Μητροπολίτης Κρήτης Τίτος Ζωγραφίδης τον έστειλε στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφύτησε το 1935. Τον ίδιο χρόνο, στις 24 Μαρτίου, εκάρει μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Χάλκης και ενεγράφει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσίου.

Στις 25 Μαρτίου 1935 χειροτονήθηκε διάκονος και στις 11 Νοεμβρίου 1936 πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Τίτο Δεύτερο, λαμβάνοντας συγχρόνως και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Διετέλεσε αρχιερατικός επίτροπος και πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης. Στις 20 Ιανουαρίου

Αυστρία στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Είναι επίσης γνωστό ότι δεν προλάβαινε να εισπράξει το μισθό του και τον μοίραζε σε φτωχούς, ορφανά και ιδρύματα, όπως και τα σημαντικά έσοδα που είχε από την πατρική του κληρονομιά, την οποία πούλησε σταδιακά για να βοηθά όσους είχαν ανάγκη. Όταν αρρώστησε και χρειάστηκε να πάει για εξετάσεις στην Αθήνα και το εξωτερικό, δεν είχε ούτε το αντίτιμο των εισιτηρίων και μετά τον θάνατό του, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που βρέθηκε στο πορτοφόλι του ήταν 152 δραχμές.

Περπατώντας στα στενά δρομάκια της Βουλισμένης, συναντούμε την Κάτω Βρύση. Παλαιότερα υπήρχε εδώ ένας μεγάλος πλάτανος και λέγεται ότι εκεί είχαν θάψει ένα Τούρκο. Συχνά ακουγόταν ένα μουγκριτό και οι γεροντότεροι έλεγαν πως όταν μούγκριζε το στοιχείο του πλάτανου, κάποιος χωρικός θα πέθαινε.

Υπάρχει άλλη μια παρόμοια βρύση στο χωριό, η Απάνω βρύση, και απέναντι βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης με ένα υπέροχο αγιοθύριδο που φέρει ανάγλυφη την χρονολογία σε ένα μονογράμματο χάραγμα Α, Φ, Π, 1580. Στα χρόνια της Ενωτοκρατίας, με διαταγή της Γαλινοτάτης, έγινε η καταγραφή όλων των εκκλησιών. Η σχετική διαταγή μάλιστα ανέφερε επί λέξη: «Θα εκπονήσετε με τα κριβίας πίνακα όλων των ναών του Ορθοδόξου Δόγματος εν Κρήτη, διευκρινίζοντες το ποσόν των προσόδων των». Την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης δήλωσε τότε στις Ενετικές Αρχές ο ιερέας Μανώλης Φούσκης, καθώς και την εκκλησία της Παναγίας Δικαιοδοσίας του Εκλαμπρότατου κυρίου Αντώνιο Κόρνερ, που βρίσκονται στο χωριό Βουλισμένη.

Στην ίδια καταγραφή των ναών, ο ιερέας Δημήτρης Φουλαμούρης έδωσε προσημείωση την Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης δικαιοδοσίας του εξοχότατου Ζουάνε Πασκουαλίγκο. Σήμερα η Εκκλησία είναι δίκλητη και τιμάται στην Αγία Ειρήνη και την Αγία Πελαγία.

Στην περιοχή του λεκανοπεδίου του Μαραμπέλου υπήρχε αρχικά ο οικισμός Καρές τα πρώτα χρόνια της ενετοκρατίας, με πολλούς νερόμυλους που δημιουργήθηκαν από τους κατοίκους της Βουλισμένης, οι οποίοι αξιοποίησαν τα άφθονα νερά της πηγής Βιγλή και κατασκεύασαν νερόμυλους για την άλεση των σιτηρών, που ήταν μια επικερδής επιχείρηση εκείνα τα χρόνια. Παράλληλα, οι μιλονάδες έχτισαν μικρά σπιτάκια για να διαμένουν και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη γειτονιά της σημερινής Νεάπολης.

Δίπλα συμβουλισμένοι βρίσκονται τα ερείπια της Καθολικής Μονής του Αγίου Αντωνίου του Σιμέτη, γνωστή ως Μονή Φραρό του 14ου αιώνα, τα ερείπια της οποίας σώζονται μέχρι σήμερα, μερικώς αναστηλωμένα από την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Μάλιστα, ο Φλαμίνιο Κορνέλιους στην Κρέτα Σάκρα αναφέρει «Και είδομεν την κοιλάδα του Καρές, εις την οποίαν τόσο μεγάλη είναι η ομορφιά του τόπου, ώστε οι καλόγυροι του Αγίου Φραγκίσκου έχτισαν εις αυτήν την Μονή του Αγίου Αντωνίου». Στον αρχικό οικισμό Καρές, που δημιουργήθηκε από τους κατοίκους της Βουλισμένης, γεννήθηκε το 1339 ο Πέτρος Φιλάργης ή Πιέτρο Ντικάντια, όπως τον αποκαλούσαν, ο μετέπειτα Πάπας της Ρώμης Αλέξανδρος Πέμπτος. Το 1347 οι Ενετοί κατέστρεψαν τον οικισμό Καρές στη διάρκεια της Επανάστασης των Ψαρομιλίγκων, αλλά πιθανόν να ερημώθηκε στη μεγάλη επιδημία Πανόλης που μάστιζε εκείνα τα χρόνια την Κρήτη, όπως ερημώθηκαν και πολλοί άλλοι οικισμοί από την ίδια αιτία. Τότε πέθαναν οι γονείς του Πέτρου Φιλάργη και το ορφανό παιδί πήραν υπό την προστασία τους οι Φραγκισκανοί μοναχοί, οι οποίοι διέκριναν την ευφυΐα του ορφανού παιδιού και την επιθυμία του να γίνει μοναχός και του πρόσφεραν σπουδαία μόρφωση. Τον έστειλαν να σπουδάσει στην περίφημη μονή των Φραγκισκανών του Χάντακα, που ήταν στη θέση που βρίσκεται σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, και συνέχισε τις σπουδές του στη Βενετία και στη συνέχεια στα Πανεπιστήμια της Πάδοβας, των Παρισίων και της Οξφόρδης, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας, ο περιώνυμος διδάσκαλος της θεολογίας, όπως τον αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Το 1386 εξελέγει επίσκοπος Πιατσέντσας, το 1388 επίσκοπος Βιτσέντσας και ένα χρόνο αργότερα επίσκοπος στην Οβάρα. Οι μεγάλες ικανότητες του Πέτρου Φιλάργη απέσπασαν τον θαυμασμό του ισχυρού δούκα Τζιάν Γκαλεάτζο Βισκόντι, ο οποίος τον κάλεσε στην αυλή του και του ανέθεσε αποστολές στη Βόρεια Ιταλία και την Πράγα. Με την υποστήριξη του Δούκα Βισκόντι, αναδείχθηκε καρδινάλιος Μεδιολάνων στο Μιλάνο το 1402, στην έδρα του Αγίου Αμβροσίου και στη Σύνοδο της Πίζας, της οποίας υπήρξε ο βασικός οργανωτής και εμψυχωτής, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι καρδινάλοι, επίσκοποι και καθηγητές των πανεπιστημίων όλης της Ευρώπης, ανακηρύχθηκε ομόφωνα νόμιμος Πάπας το 1409, με το όνομα Αλέξανδρος Πέμπτος. Τον επόμενο χρόνο, στις 3 Μαΐου 1410, πέθανε στην Πολώνια και ενταφιάστηκε στο κημητήριο του Τάγματος των Φραγκισκανών πριν προλάβει να πάει στη Ρώμη. Η κηδεία του έγινε στο μεγαλοπρεπές μαυσολείο του Αγίου Φραγκίσκου στην Πολώνια, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα στο δεξιό κλήτος του ναού το μνημείο του Πάπα Αλέξανδρου Πέμπτου. Η επιτύμβια πλάκα στον τάφο του αναφέρει «Κρετένσις εξ ντομισίλιο, κρετένσις νον κουπάτους», που σημαίνει «κριτικός στην καταγωγή, κριτικός αναφερόμενος». Ο ίδιος συνήθιζε να λέει για τον εαυτό του «Υπήρξα ένας πλούσιος επίσκοπος, ένας φτωχός καρδινάλιος και ένας ακόμη πιο φτωχός πάπας».

Στην πλαγιά του βουνού Καβαλαρά, στη θέση Βιγλή, βρίσκεται ο ναός της Παναγίας της Βιγλιώτισσας του 14ου αιώνα, μέσα σε ένα καταπράσινο ιδυλιακό τοπίο με πανοραμική θέα σε όλη τη σκάφη του Μεραμπέλου. Ο σταυρόσιμος ναός ήταν κατάγραφος και μέχρι σήμερα σώζονται μεγάλα τμήματα των τοιχογραφιών από τον θεομητορικό κύκλο.

Πίσω από το ναό βρίσκεται μια μεγάλη δεξαμενή που συγκεντρώνει τα νερά της πηγής με ένα εντυχισμένο ρωμαϊκό γοργόνιο. Σύμφωνα με έγγραφο του 1594 που προέρχεται από τα κατάστιχα του νοτάριου Πετρόπουλο Τζόρτζη, στο Βιγλί υπήρχε γυναικείο μοναστήρι. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι η μοναχή Κερά Ευγενία, κόρη του Γιώργη Κοζήρη, κατοικουμένη στο μοναστήριο της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βιγλί και κληρονόμος της περιουσίας ενός ανιψιού της, διορίζει πληρεξούσιο τον Τζόρτζη Ντι Φράγκο για να της υπερασπίζει τα ένομα συμφέροντα απέναντι σε όλες τις δημόσιες αρχές. Μία ακόμη απόδειξη μοναστικής δραστηριότητας στο Βιγλί είναι η επιγραφή στο υπέρθυρο της εισόδου του ναού με την χρονολογία 1605 Μαγδαληνή Μοναχής Τριανοπούλα.

Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Διαλυνάς ή Διαλυνομιχάλης σε μια ιστορία που του διηγήθηκε το 1865 ένας 80χρονος γέροντας από τη Βουλισμένη, το Βιγλί ήταν τότε ανδρικό μοναστήρι. Εδώ ήταν τότε ένας καλόγερος από τη γενιά των Στριάνιδων, που ήταν οι Παπαγιαννάκηδες από το διπλανό χωριό Βρύσες. Άντρας γερός, καλοκαμωμένος και καλός άνθρωπος. Κάποτε αρρώστησε και ήρθε η αδελφή του να τον περιποιείται. Αλλά όμορφη κοπέλα καθώς ήταν, την έβαλε στο μάτι ο αγάς του χωριού και την κακοποίησε παρά τη θέλησή της. Όταν έγινε καλά ο καλόγερος και έμαθε τι συνέβη στην αδελφή του, αποφάσισε να εκδηγηθεί τον αγά με τον ίδιο τρόπο. Είχε και ο αγάς μια όμορφη αδελφή που ερχόταν κάθε Παρασκευή στο Βιγλί με τις φίλες της να διασκεδάσουν στην εξοχή. Έφερνα μαζί τους και ένα κριτικό λιράρι, αλλά του έδιναν τα μάτια για να μην βλέπει τις χανούμισες. Ο καλόγερος, που ήταν μοναδικός ψάλτης και καλός τραγουδιστής, όταν έρχονταν οι χανούμισες, τραγουδούσε από μακριά χωρίς να τις βλέπει τόσο γλυκά και μελωδικά, που η αδελφή του αγά, χωρίς να τον βλέπει και εκείνη, έπαιρνε το σκοπό του και τον επανελάμβανε. Αυτή η προσέγγιση με το τραγούδι εξελίχθηκε σε έρωτα από τη μεριά της χανούμισσας, που άρχισε να έρχεται καθημερινά στο Βιγλί μόνη της και δεν άργησε να πέσει στην αγκαλιά του καλόγερου. Η χανούμισσα έμεινε έγκυος και όταν το έμαθαν οι Τούρκοι έγινε χαλασμός κόσμου και πήγαν να κάψουν το μοναστήρι και να σφάξουν τον καλόγερο. Εκείνος όμως πρόλαβε και έφυγε μονονυχτής. Πήγε στο Αρέτη και από εκεί στον Αφορεσμένο, από όπου έφυγε με ένα σφουγγαράδικο καΐχι και δεν τον ξαναείδε κανένας.

Οι χριστιανοί της Βολισμένης και του καινούριου χωριού έπεσαν στα πόδια του Αγά παρακαλώντας τον να μην βλάψει το μοναστήρι και τελικά συμφωνήσανε να δώσουν ως αποζημίωση στην έγκυο αδελφή του ένα μεγάλο λιόφυτο δίπλα στο Βιγλί για το Εζαλέι Μπικυρίν, αποζημίωση της παρθενοφθορίας της, το οποίο λιόφυτο ονομάζεται από τότε και μέχρι σήμερα Αγαδικό. Και ο γέροντας που διηγήθηκε την ιστορία στο διάγενο Μιχάλη καταλήγει: «Η Χανούμη ύστερα εγέννησε ένα αρσενικό παιδί. Εμεγάλωσε και έγινε τέλειος άντρας. Τον ελέγανε Στριαναλή, με το να είναι σπορά του Στριάνη. Αγαπούσε πολύ τους χριστιανούς και ουέ και αλίμονο στον Τούρκο που ήθελε πειράξει χριστιανό. Τον ετσάκιζε στο ξύλο και τον ετρέμανε οι Τούρκοι, διότι το παλικαράς και χεροδύναμος. Φαίνεται πως του μύριζε το αίμα. Αυτά που σου διηγήθηκα, παιδί μου, τα γρήγγιξα του κυρού μου, που είναι πολλά χρόνια στον κάτω κόσμο, γιατί τον σκοτώσανε οι Τούρκοι στα Αμυγδαλίδια, τον καιρό που πατήσανε τη σμηλά του το σπήλαιο.

Προς τα βόρειο ανατολικά της Βουλισμένης, στην περιοχή Πέρα Μερά, κοντά στους πρόποδες του βουνού Τίμιος Σταυρός, πάνω σε ένα μικρό λοφίσκο, βρίσκεται ένας μονόκλητος καμαροσκέπαστος ναός που τιμάται στον Άγιο Ονούφριο. Γύρω από το ναό υπάρχουν αρκετά ερυπωμένα κτίσματα ανεξακρίβωτης εποχής. Από την προφορική παράδοση προκύπτουν πληροφορίες πότε για κατοίκηση εδώ κάποιου μεγαλοκτηματία και πότε για κάποια μικρή μοναστική κοινότητα.

Ο ναός του Αγίου Νουφρίου ήταν κατάγραφος, αλλά σήμερα διακρίνονται λίγες παραστάσεις από τον δεσποτικό και τον θεομητορικό κύκλο.

Δυστυχώς, κατά την αποκατάσταση του ναού από την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων το 1985, δεν βρέθηκε κάποια επιγραφή που να δηλώνει την χρονολόγησή του, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών βυζαντινολόγων, τα κεραμοπλαστικά μέρη και τα τυφλά ψηδώματα ανάγονται στην δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και πιθανότατα στον 12ο αιώνα. Για τον Άγιο Ονούφριο διασώθηκαν παλιές διηγήσεις στην τοπική παράδοση. Μία από αυτές λέει ότι στα χρόνια της τουρκοκρατίας ένας Τούρκος έβαλε τη νύχτα το άλογό του μέσα στην εκκλησία για να ντροπιάσει τον Άγιο, αλλά το πρωί το βρήκε μισοφαγωμένο από τους σκορπιούς. Μετανιωμένος ο Τούρκος βαφτίστηκε χριστιανός και χάρισε όλη του την περιουσία στον Άγιο. Μια άλλη ιστορία που είχε διηγηθεί ο παπά Γιάννης Ζερβάκης με το χιούμορ που χαρακτηρίζει τους μεραμπελιώτες λέει ότι υπήρχε διένεξη μεταξύ των ενωριών της Νεάπολης και της Βουλισμένης σε ποια ανήκει η εκκλησία του Αγίου Ονουφρίου. Συμφωνήσανε τότε να ξεκινήσουν οι παπάδες από κάθε χωριό και όποιος θα έφτανε πρώτος στον Άγιο Νούφρι, όπως τον έλεγαν, σε αυτού την ενορία θα ανήκει η εκκλησία. Παίξανε τις καμπάνες και οι παπάδες ξεκίνησαν βιαστικά, και όταν πλησίασαν στην εκκλησία, ο παπάς της Νεάπολης προηγείτο μερικά βήματα. Έβγαλε τότε το καλυμάφκι του ο παπάς της Βουλισμένης και το πέταξε μέσα στην εκκλησία, και αφού έφτασε πρώτο, από τότε ο Άγιος Ονούφριος ανήκει στη Βουλισμένη.

Μια από τις προσωπικότητες που η μνήμη του μένει ζωντανή στα στόματα των μεραμπελιωτών με τους στίχους του ήταν ο Μιχάλης Διαλυνάς ή Διαλυνομιχάλης, ο οποίος γνωρίζοντας τη δύναμη της προφορικής μετάδοσης του ποιητικού λόγου διαμαρτύρεται για τις αδικίες των μεγάλων δυνάμεων, διασώζει τραγουδιστικά ενθυμήματα και σημαντικά τοπικά γεγονότα με τα πανέξυπνα θυμόσοφα χωρατά του μαζί με τους ανελαίητους και αθυρόστομους σατιρισμούς του. Γι' αυτό τον αποκαλούν και σουρί του Μεραμπέλου. Στο τέλος δεν γλιτώνει ούτε ο ίδιος από την διακομόδηση και αυτοσαρκάζει τα γραφτά του. Και γνωρίζετε τι γράφω. Άρες, μάρες, κουκουνάρες, τραγουδάκια, μαντινάδες, ανοστιές και σαχλαμάρες. Την παράδοση του Διαλυνομιχάλη συνέχισαν κι άλλοι λαϊκοί ποιητάριδες, όπως ο Κωστής Πίθας και ο Μιχάλης Χουρδάκης Νίσπιτας.

Μια που αναφέρθηκες στις ομοιριστές, με ραμπελιώτες, θα σου πω κάτι τι. Παλιά η Νεάπολη είχε το διαλυνο Μιχάλη τον ποιητή, του οποίου το Λασίθι χρωστεί ευγνωμοσύνη, διότι ανέδειξε τους καπεταναίους και όλες τις επαναστάσεις που λάβανε